0: Οικογένεια καταστρώνει σχέδιο διαφυγής. Θα πάρουν μέρος ως οικογένεια τραγουδιστών Φον Τραπ σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού στο Σάλτσμπουργκ και μυστικά θα διαφύγουν. Κερδίζουν μάλιστα το πρώτο βραβείο του κοινού. Λίγο πριν την απονομή, η οικογένεια ξεγλιστρά και κρύβεται στο μοναστήρι. Εκεί, η ηγουμένη αποχαιρετά συγκινημένη τη Μαρία και την οικογένεια, τραγουδώντας για τη δύναμη της πίστης και της ελευθερίας που δεν υποτάσσεται, αλλά υπερβαίνει όλα τα εμπόδια.
1: Σκαρφάλωσε κάθε βουνό, ακολούθησε κάθε μονοπάτι, ακολούθησε κάθε ουράνιο τόξο, μέχρι να βρεις το όνειρό σου.

0: Οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της πάρα πολύ όμορφης εκπομπής, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, αγαπητέ Μιχάλη, κύριε Διαλυνά, που αφιέρωσες το χρόνο σου για να έρθεις να κάνουμε αυτή την εκπομπή και να ακούσουμε αυτά τα ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον ραδιοφωνικό σταθμό για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει. Ευχαριστούμε και τις αγαπητές ακροάτριες και τους αγαπητούς ακροατές που μας κρατάνε συντροφιά και μοιράζονται μαζί μας αυτές τις όμορφες στιγμές και τις μουσικές μας. Πριν πάμε στο τελευταίο απόσπασμα, στο τελευταίο κομμάτι που έχουμε για σήμερα, από τη ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας του σχολείου μας στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου στις 28 Απριλίου, μία έτσι συνολική αποτίμηση της ορχήστρας και να μας πεις λίγο, μακάρι να μπορούσαμε να πούμε όλα τα ονόματα των παιδιών, δεν γίνεται, είναι πάρα πολλά, τουλάχιστον να έτσι κάνουμε μία μνήμα στους καθηγητές και τις καθηγήτριες που έχουν συντελέσει σε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, στην ορχήστρα οι συνάδελφοι που διδάσκουμε είναι η Εύη Καλτσουνάκη στο φλάουτο, η Ελένη Δελιούση και ο Νίκος Καργάκης στο βιολί. Βεβαίως ο Νίκος Καργάκης είναι και ο ενορχιστρωτής μας, όπως είπαμε. Ο κύριος Παναγιώτης Καπετανάκης που διδάσκει τρομπέτα και ο κύριος Μπάμπης Παλιός που διδάσκει τούμπα. Επίσης, να πούμε ότι η Πολυφωνική Χοροδία έχει ως υπεύθυνους καθηγητές την κυρία Λίντα Θανασοπούλ και την κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη, η οποία ήταν και υπεύθυνη για αυτά τα όμορφα κείμενα και τους όμορφους διαλόγους για να μας βάλει μέσα στην πλοκή και στην υπόθεση του έργου. Και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου για αυτή την πρόσκληση και να τελειώσουμε με ένα πολύ γνωστό τραγούδι, το Do Re Mi. Ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε και με κάποιες ελληνικές στροφές, που είναι σαν ένα μικρό μάθημα μουσικής με ένα πολύ ευχάριστο τρόπο.
0: Do Re Mi, λοιπόν.
2: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε από αυτή την ιστορία, θα γυρίσουμε πίσω στις πρώτες ανέμελες μέρες στο σπίτι, με την πεισματάρα Μαρία να έχει βαλθεί να αλλάξει τη ζωή των 7 μικρών παιδιών της οικογένειας. Με μία κιθάρα στο χέρι, με πολύ χρώμα και όνειρο στην καρδιά, αρχίζει να εκπαιδεύει τα παιδιά στα γράμματα της μουσικής, στις νότες. Καθώς όμως τα παιδιά δεν είχαν διδαχθεί ποτέ τους μουσική, η Μαρία σκαρφίζεται ένα παιχνίδι.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Θα έχει πολλές

ψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα, η να πάσου πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ακολουθών εμί ου μη περιπατήσεν τη σκοτία. Αλέξη το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Σε κάθε ξεκίνημά μας τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό αυτής, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν.

Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτήν την ραδιοφωνική συντροφιά, από ψυχής να φωτίζει ο Κύριος τον ίχνο της ύπαρξής μας με τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής, αυτά να λάμψουν μέσα μας, να φύγει μακριά από το δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Να στείλουμε τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους με τα δακρυσμένα μάτια, τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας. Αυτόν το βίωμα μας μαγνητίζει, μας θέλγει. Προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι με τις ευθείες καρδιές συνεχώς να αποκτούν και να διατηρούν μέσα τους εναργές και θερμουργό το Άγιο Πνεύμα. Έχουν, όπως λένε οι πατέρες, μια ιεροσύνη διαφορετική, την εξαγιασμού ιεροσύνη. Έχουν βαθιά σοφία κατά Θεών, φύσιτα του νόμου, ποιήν. Και είναι αναμένο και γραμμένο στις καρδιές τους το φως και το έργο του νόμου, και σε αυτό πάντοτε δίνει συμμαρτυρία η ασφαλής πηξίδα της συνείδησής τους. Αυτή είναι η δική μας μπροστάριδες, τους οποίους χαιρετίζουμε ιδιαιτέρως σε κάθε ξεκίνημα, μαζί με τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν επιμελώς ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά Ορθόδοξη Χριστιανική χτυπά. Σωτηριαψυχής.blogspot.com, το μότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος στο δεύτερο μέρος αυτής της μικρής σειράς εκπομπών. Μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο η χωρία των Αγίων πάντων στον ουρανό. Μόνο ο Κύριος γνωρίζει, ο δίκαιος κριτής, τον καθένα τους ξεχωριστά, και μόνο αυτός θα φανερώσει κάποτε το δυσαρρύθμιτο πλήθος των αμαράντων βλαστών του Ευαγγελίου. Και τότε θα δοκιμάσουμε όλοι μας. Θα υπάρξουν πολλές μα πολλές εκπλήξεις σε αυτήν την αποκάλυψη. Συναντάμε λοιπόν αγνώστους τους πολλούς του κόσμου, αφανείς Αγίους, Αγίους της Ερήμου, των ασκητικών χωμάτων, της διπλανής πόρτας, γνωστοί και φανεροί σαν ύλοι και αστέρες δηλαυγέστατοι στον δίκαιο Κριτή, σε εκείνον και μόνον επιποθούσαν να είναι αρεστοί. Και ο Χριστός μας τους δόξασε και τους κατέταξε σε ύψη παραδείσου αφάνταστα. Με αφετηρία αυτήν την Κυριακή την πανχαρμόσυνη των Αγίων Πάντων,

μετά την του Παναγίου Πνεύματος κάθοδον την Κυριακή την τελευταία μέσα στο χαρμόσυνο πεντηκοστάριο. Με αφετηρία αυτή την Κυριακή λοιπόν συναντάμε αυτούς τους ταπεινούς, αφανείς τις περισσότερες φορές και αγνώστους του κόσμου, που αναδεικνύονται πανέκλαμπροι φωστήρες του νοητού στερεώματος με την βαθιά και ανυπόκριτη αγιαστική του ταπείνωση, διαλύουν το σκοτάδι της ολέθριας υψηλοφροσύνης και του ψυχοφθόρου φαρισαϊσμού. Είναι πολλοί αυτοί, είπαμε, δυσαρρύθμιτοι, κρυμμένοι, απλοί, αείπενθούντες και μετανοούντες. Είναι φωταυγής ο ουρανός αυτούς τους Αγίους που κατέταξε η Μητέρα Εκκλησία, αλλά και οι συνειδήσεις των ταπεινών και διδακτών του Αγίου Θεού. Και λέει σε ένα κηρυγμά του ο μεγάλος Άγιος Λουκάς, ο ιατρός, αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας: «Κάθε ημέρα του έτους η Αγία μας Εκκλησία την αφιερώνει στη μνήμη κάποιου Αγίου ή και μερικών Αγίων μαζί. Σε αυτούς συγκαταλέγονται οι Άγιοι που είναι γνωστοί και έκαναν θαύματα όταν ζούσαν ή αποταλείψαν, των οποίων γίνονταν θαύματα. Ο αριθμός τους δεν είναι και τόσο μεγάλος, όμως είναι σίγουρο ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι Άγιοι ενώπιον του Θεού, ο οποίος μόνος γινώσκει τα κρύφια της καρδίας. Για το ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι Άγιοι, μαρτυρεί ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του: «Μετά ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμή σε αυτόν ουδής εδύνατο, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτες ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς και φοίνικες εν τες χερσίν αυτών. Ούτε οι σύνοι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Ο μόνος καρδιογνώστης Θεός γνωρίζει τους αγνώστους τον κόσμο, πτωχού στο πνεύματι, οι οποίοι δεν υψώνουν τον εαυτό τους πάνω από τους άλλους και ειλικρινά θεωρούν τους εαυτούς τους πιο αμαρτωλούς και χειρότερους από τους άλλους, οι οποίοι κλαίνε ήσυχα για τις αμαρτίες τους και για τις βαθιές θλίψεις και τις αδικίες που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτοί πεινούν και διψούν την αλήθεια στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και των λαών, αλλά η πραότητά τους και η αγάπη δεν τους επιτρέπει να πολεμούν για αυτήν την αλήθεια, συμμετέχοντας στις επαναστάσεις. Όχι μόνο τη γη είναι η αλήθεια, πεινούν και διψούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά σε βαθμό ασύγκριτα μεγαλύτερο πεινούν και διψούν την ανώτερη, την θεία αλήθεια. Με όλη την καρδιά τους λυπούνται όλους αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν και ζουν μέσα στην ανέχεια. Όμως και οι ίδιοι είναι φτωχοί και λίγα μπορούν να δώσουν σε εκείνους που είναι φτωχότεροι από αυτούς. Αλλά αυτή η μικρή τους προσφορά είναι μεγάλη στα μάτια του Θεού, σαν την προσφορά της χείρας η οποία έβαλε στο θησαυροφυλάκιο του ναού όλη την περιουσία της. Οι καρδιές τους, που αδιαλείπτως καθαρίζονται με την ταπείνωση και τα δάκρυα, με την πραότητα και την ευσπλαχνία, λάμπουν ενώπιον του Θεού με την αγνότητά τους. Με ταπεινά λόγια αγάπη συμφιλιώνουν τους εχθρούς. Όμως αυτή η αγάπη που έχουν στο Θεό και τα αγαθά τους έργα γίνονται καρφί στο μάτι αυτών που ζουν χωρίς την πίστη στο Θεό. Τους κυνηγάνε, τους διώχνουν για την αγάπη τους στο Χριστό, τους βρίζουν και τους κακολογούν. Όλα αυτά ο Χριστός μας τα ακούει και τα βλέπει. Τους αγαπά γιατί πάντα τηρούν τις εντολές Του. Στον καιρό των διωγμών τους φανερώνεται και στην αιώνια ζωή ετοιμάζει για αυτούς την μεγάλη και ατέλειωτη χαρά. Ο καρδιογνώστης Θεός κρίνει τη ζωή και τις πράξεις αυτών των Αγίων ανθρώπων, τους οποίους μόνο Εκείνος γνωρίζει, με έναν τρόπο διαφορετικό από το πώς κρίνει ο κόσμος, ότι το ένα ανθρώπης υψηλών βδέλυγμα ενώπιον του Θεού, όπως διαβάζουμε στο Καταλούκαν.
Και ολοκληρώνει ο Άγιος Λουκάς, ο γιατρός, ο αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως της Κρυμαίας. Προσπάθησα να σας παρουσιάσω την ταπεινή, αλλά μεγάλη στα μάτια του Θεού μορφή των αμέτρητων, αγνώστων και ανωνύμων Αγίων. Ας είναι αδελφοί μου και αδελφές μου και η δική μας ζωή τέτοια, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς μετά το θάνατό μας να ενωθούμε με αυτό το πολυάριθμο πλήθος των ανθρώπων, ντυμένων με λευκές στολές που τις έπλυναν με το αίμα του αρνίου και κρατώντας φοινικό κλάδα στα χέρια μας. Να δοξάζουμε αιώνια τον μόνο και τριαδικό Θεό, υμνώντας και ευχαριστώντας τον ακατάπαυστα. Αμήν. Ένα από τα ομιλήματα που εκφωνήθηκαν στην Συμφερούπολη κατά την περίοδο 1955 μέχρι 1957 από τις εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη στη Θεσσαλονίκη.

Τα μάτια της καρδιάς τους είναι συνεχώς στραμμένα στον ουρανό. Ανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Χώμα και Χριστός» των Λεμόν Ανθών το Συναξάρι, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εφήμνιον, να συναντήσουμε έναν τέτοιον ταπεινό. «Εν το ουρανό τους οφθαλμούς μου έρω, προσέ λόγε, ήκτηρών με ή να ζώσει. Έχει μάτια η καρδιά, έχει μάτια η ψυχή, στον ουρανό εκπέμπονται να πάρουν σαν ανταπόδομα την επίλαμψη εκείνου, του θεανθρώπου που έπλασε όμα από χώμα και σύελο βγαλμένο από το άχραντο στόμα του. Όλα τα πνευματικά που την ψυχή ανεβάζουν στο φως, δεν θα είχαν καμία υπόσταση όμως, αν τα πρέσβευαν μονάχα οι ακροατές, σαν τον ταλέπορο γράφοντα, αλλά οι ποιητές του νόμου του Θεού, οι βιωματικοί εκφραστές της μόνης αλήθειας, οι μπροστάριδές μας σαν τον αξέχαστο αδελφό μας, Παναγιώτη. Τον Παναγιώτη εικονό μου, τον πρόεδρο των τυφλών, εκείνον που οδηγούσε τους τυφλούς, όχι όμως σε βόθινον απολίας μας, σε λιμόνα φωτόλαμπρο από το ανέσπερο φως. Ο κύρ Παναγιώτης που έβλεπε τόσο καθαρά μέσα στα κατάβαθά σου, που κάθε του λέξη φανέρωνε την ελπίδα και την προοπτική της αιωνιότητας. Ένας ανδριωμένος αγωνιστής της ζωής και του παραδείσου. Ένα πάλεσμα όλη του η επίγεια βιωτή. Θεαρέστος και αλίμονο, όχι αυτάρεσκα, να αναπάβει κάθε εμπερίστατο πλησίον του. Τον γνωρίσαμε πριν από 20 περίπου χρόνια και θαυμάσαμε τότε και κατεβάσαμε τα δικά μας μάτια, σαν κατανοήσαμε πώς τα αλήθεια είναι να αγαπάς τον κάθε διπλανό σου και να μοχθείς γι' αυτόν. Είναι από τους ανθρώπους που αν συναντήσεις έστω και μια φορά στη ζωή σου, χαράσουν στη μνήμη σου ανεξίτηλα την φωτοβόλα μορφή τους. Πριν λίγο μόλις καιρό το συναντήσαμε για τελευταία φορά, μαζί με τον αγαπημένο του γιο τον Γεράσιμο, είχε έρθει Κυριακή να εκκλησιαστεί στην Πορτοκαλούσα. Δεν είπαμε πολλά. Μας έσφιξε το χέρι. Αντανακλαστικά σχεδόν χαμηλώσαμε ξανά το βλέμμα. Δεν αντέξαμε και πάλι το φως που εξέπεμπαν τα μάτια του. Δεν είναι παράδοξο, αδελφέ μου, αναγνώστη τούτου του μικρού αφιερώματος, που σε ένα κείμενο γραμμένο στη μνήμη ενός τυφλού πλεώνασε η λέξη φως. Ούτε τα χρώματα είναι παράδοξα, σαν θυμόμαστε τον κύρ Παναγιώτη. Ο δικός του ο δρόμος για τον ουρανό δεν είναι απλά επτάχρωμος σαν της μυθολογικής και οικίας του ήριδας. Είναι κατάγιωμος από όλα τα χρώματα του μεγάλου ζωγράφου. Ο καμβάς ο ατέρμονος ήταν πάντοτε ολοζώντανος και ωραιότατος μπροστά στα ορθάνυχτα μάτια της ψυχής του. Εκεί στην πύλη του παραδείσου, για όπου τώρα ταξιδεύει, θα τον περιμένει μαζί με άλλους πολλούς και ο πεφιλημένος του δεσπότης της Χίου, ο Παντελεήμων Φωστίνης, που τόσο θαύμαζε. Αξέχαστος ο τρόπος που κάποτε μας διηγήθηκε για εκείνον και την ακύβδηλη ιεροσύνη του. Εκεί θα τον περιμένουν και πολλοί ευεργετημένοι αδελφοί του να τον αγκαλιάσουν στοργικά μετά τη συνάντησή του με τον Αφέντη Χριστό. Στα σίγουρα θα γνωριστεί μαζί του και η Αναστασία, που στερήθηκε τη σωματική όραση, αλλά με την μέθοδο Μπράιγ ψηλαφιτάγια πολλά χρόνια ρουφούσε κάθε λέξη του Αγίου Ευαγγελίου με τα ακροδάχτυλά της. Και προς το τέλος της, σαν ξεράθηκαν και εκείνα, διάβαζε ακουμπώντας την Αγία Γραφή τα χείλη της. Κοιμήθηκε οσιακά η Αναστασία, ψελίζοντας το «Εν αρχή ειν ο Λόγος». Και αυτό ταιριαστό για τα δικά του στερνά λόγια. Εμείς αν τον ακούσαμε, πριν ξεπνεύσει για τελευταία φορά να ψελίζει του Θεοδόχου Σιμεών το άλυστο ρήμα «Νιν απολύεις των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου». Καλή αντάμωση, κύριε Παναγιώτη. Στο αιώνιο φως του Χριστού πορεύου, μακάριε. Γραμμένο στη μνήμη του μακαριστού Παναγιώτη εικονόμου,
Προέδρου του Συλλόγου Τυφλών Νομού Αργολίδος, η Ήρυδα.

Και ένα ομίλημα του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιλιναίου εκφωνηθέν 30 χρόνια πριν, μια Κυριακή των Αγίων Πάντων, στην Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης. Ένα απόσπασμα από αυτό το αλίστου μνήμης, όπως όλα βέβαια τα ομιλήματα του Αγίου Γέροντος. Θα διαβάσουμε στη σημερινή εκπομπή. Η Εκκλησία μας τιμά πάντα στους Αγίους, τους γνησίους φίλους του Θεού και ευεργέτας αληθινούς των πιστών. Είναι εκείνοι που όσο ζούσαν επίστευσαν εις το Θεό και πολιτεύθησαν κατά Θεόν. Γι' αυτό είναι οι πρωτότοκοι του Θεού, που είναι απογεγραμμένοι στον ουρανό. Και είναι πρωτότοκοι γιατί θα τύχουν όλοι της μεγάλης και μοναδικής κληρονομίας που είναι η Βασιλεία του Θεού. Όσοι θα είναι στην Βασιλεία του Θεού λέγονται πρωτότοκοι. Και ελέγχθη εις τους Αγίους και εις τους μάρτυρας, όπως μας καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, είναι αναπαύσονται έτη χρόνων μικρών, έως πληρώσωση και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών, οι μέλλοντες, αποκτένεστε ως και αυτοί. Αυτό το είναι αναπαύσονται έτη χρόνων μικρών, είναι ο χρόνος από τη στιγμή που αυτοί έφυγαν από τον κόσμο αυτόν έως την Ανάσταση των νεκρών, τον αποκαλεί χρόνων μικρών. Και ακόμη όταν λέγει «έως πληρώσωση, έως ότου συμπληρωθούν και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών, εκείνοι οι οποίοι πρόκειται να αποκτανθούν όπως και αυτοί», δείχνει ότι διαρκώς στην Εκκλησία προστίθενται Άγιοι έως το τέλος της ιστορίας, έως τον δεύτερο ερχομό του Ιησού Χριστού. Η μνήμη του συνεπώς δεν έχει παρελθοντολογικό χαρακτήρα, αλλά επίκαιρο και δυναμικό. Οι Άγιοι πάντες είναι εκείνοι που διέκριναν την σχετικότητα του κόσμου και των αγαθών του κόσμου τούτου και προτίμησαν και αγάπησαν περισσότερο τον κτίστην παρά την κτίσιν και τα αγαθά που δίνει.

Δεν είναι άξιος ο κόσμος των Αγίων, γιατί ο κόσμος είναι μακριά από τον Θεό. Κόσμος με την έννοια την ηθική, με την έννοια την πνευματική. Αυτός ο οποίος στέκεται εχθρικά απέναντι στο Θεό. Εκείνο που λέγει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εννοεί μην αγαπάτε όλα εκείνα τα σχήματα τα οποία έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό. Αυτός είναι ο κόσμος. Ούτε ό,τι υπάρχει στον κόσμο εννοείται τα καμώματα του κόσμου τούτου. Και όχι βεβαίως την φύση, την κτήση, όχι βεβαίως τους ανθρώπους. Αλλά αυτό το σχήμα, θα το πω για τρίτη φορά, που στέκεται μακριά από τον Θεό και θα στέκεται και πάντα θα στέκεται έως το τέλος της ιστορίας. Με αυτήν την έννοια, μη αγαπάτε τον κόσμο. Είναι καταπληκτικό, γιατί εκείνος που αγαπά τον κόσμο συσχηματίζεται με τον κόσμο. Και ακόμα, εάν μεν ο κόσμος δεν είναι άξιος των Αγίων, όμως ο κόσμος έχει αμεσότατη ανάγκη από τους Αγίους. Η παρουσία των Αγίων συνιστά τον κόσμο και δίνει νόημα υπάρξεως τον κόσμο. Αν δεν υπήρχαν οι Άγιοι, δεν θα είχε λόγο υπάρξεως ο κόσμος. Μας το λένε σαφώς οι πατέρες και μάλιστα οι πρώιμοι πατέρες. Γιατί πολλές φορές και εμείς το λέμε, πως μας ανέχεται ο Θεός με τόση αμαρτία. Αν ο κόσμος υπάρχει είναι γιατί υπάρχουν οι Άγιοι. Ναι. Όπως ο Θεός συνείχε το Σόδομα, γιατί εκεί κατοικούσε ο Λότ, ανυψιός του Αβραάμ, που ήταν δίκαιος. Βλέπετε λοιπόν ότι ο κόσμος ουσιαστικά, μόνο που δεν το γνωρίζει, έχει ανάγκη από τους Αγίους, γιατί οι Άγιοι είναι εκείνοι οι οποίοι συντηρούν την παρουσία των ανθρώπων, την ύπαρξη των ανθρώπων. Και εκτός από την παρουσία των ζών των Αγίων, δηλαδή των πιστών, που πολιτεύονται ευαρέστως το Θεό και την μνήμη των ζησάντων Αγίων και των θαυμαστών προς μίμησιν παράδειγμά τους, έχουν ανάγκη, όσο κι αν ο κόσμος γυρίζει την πλάτη στους Αγίους. Και τα σοφά τους και τα θαυμαστά τους συγγράμματα είναι το αλάτι που συντηρεί τον κόσμο. Θαυμαστή και σπουδαία και ευεργετική για τον κόσμο είναι και η παρουσία των Αγίων Λειψάνων. Για τα Λείψανα των Αγίων θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Λείψανο θα πει απομεινάρι, κατά λέξη απομεινάρι, αυτό που απέμεινε. Από τι? Από τον θάνατο ενός ανθρώπου. Οι σάρκες λιώνουν στον τάφο, μένουν τα οστά. Τα οστά λέγονται Λείψανα, απομεινάρια. Για να μην πω κάτι, ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποθνίσκει, Λείψανον λέγεται. Γι' αυτό λέμε και εκείνος ο οποίος είναι μέσα στο φέρετρον λέγεται Λείψανον. Λείψανο θα πει αυτό που απόμεινε. Από το λείπω αυτό που απόμεινε. Γιατί? Γιατί δεν είναι πλήρης ο άνθρωπος μέσα στο φέρετρο του. Λείπει η ψυχή. Αλλά ακόμα περισσότερο από το σώμα. Όταν οι σάρκες θα έχουν φθαρεί, θα έχουν λιώσει. Και θα έχουν μείνει μόνο τα οστά. Έτσι κατά κυριολεξία αναφερόμαστε στα Άγια Λείψανα. Δηλαδή τα οστά των Αγίων που έχουν απομείνει και που βέβαια εύκολα δεν φθείρονται αυτά. Απλανής οδηγός μας, για να καταλάβουμε τι είναι τα Άγια Λείψανα, θα σταθεί ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο Θεσσαλονικεύς, με μια θαυμασία προσευχή του προς τον Κύριο Ιησού Χριστό, που αναφέρεται στα Λείψανα των Αγίων. Θα πάρω μόνο 2-3 αποσπασματάκια από αυτήν την προσευχή. Στα Λείψανα των Αγίων λοιπόν βρίσκουμε πολλή θεολογία και η θεολογία αυτή εκπηγάζει από το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Ξέρετε ότι ο λαός μας, ο ορθόδοξος λαός μας, έχει μια τόση άγνοια που είναι απελπισία, όμως πάρα πολλά πράγματα τα γνωρίζει, όχι από γνώση, από διέσθηση. Φερυπίν, αν πούμε ότι φέραμε εδώ μια εικόνα θαυματουργών, το Άξιον Εστί από το Άγιον Όρος, επί παραδείγματι, ή τα Λείψανα κάποιου Αγίου, ξέρετε πόσος κόσμος θα μαζευτεί. Αν ρωτήσετε αυτόν τον κόσμο γιατί ήρθαν, οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι σημαίνουν Άγια Λείψανα, ούτε θαυματουργός εικόνα. Είτε της Παναγίας, είτε ενός Αγίου, είτε οτιδήποτε αγνοεί. Έτσι, η Ορθοδοξία είναι περασμένη ως αίσθηση, και ως συνέστημα και ως διέστηση στο λαό μας,
Δεν πρέπει όμως να είναι αυτό. Δεν είναι επαρκές. Πρέπει να έχουμε και γνώση. Και με βάση την προσευχή του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος αυτό το μήλημα στην Κυριακή των Αγίων Πάντων, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Δεν προσλαμβάνουμε τον Χριστό όταν κοινωνούμε, αλλά μας προσλαμβάνει ο Χριστός και μας καθιστά μέλη, δικά του μέλη. Όπως τα μέλη του σώματός μου, τα αυτιά μου, είναι οντολογικώς δεμένα με το σώμα μου. Δεν έχουν κάτι που να αρχίσω να ξεβιδώνω το βράδυ τα δάχτυλά μου και να τα βάζω στην άκρη. Είναι ενωμένα με το σώμα μου. Έτσι είναι οι Άγιοι, ενωμένοι με το σώμα του Χριστού. Έτσι δημιουργείται η λεγόμενη θέωση των Αγίων όσο ζουν. Λέγεται για πολλούς Αγίους, λέγεται ότι και από την παρούσα ζωή έλαμψαν ως ο ήλιος. Του είπε ο Χριστός μας. Οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη βασιλεία του πατρός τους. Πώς? Όπως ο Χριστός μετεμορφώθη στο οροσταβόρ. Ναι. Και έτσι αυτά είναι προκαταβολικά, είναι προπληρωμές. Και τα βλέπουμε αυτά σε πάρα πολλούς Αγίους από την παρούσα ζωή ακόμη. Γράφει ο Απόστολος Παύλος τα εξής, ότι είμαι μέλη του σώματος του Χριστού και είμαι και ναός του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία είναι δύο πράγματα, δύο διαστάσεις. Έχει δύο θεμέλια η Εκκλησία. Το σώμα του Χριστού που είμαστε, ας μου επιτραπεί να πω τη λέξη μάζα, γιατί όταν λέμε σώμα εννοούμε μάζα. Μία ουσία και ακόμη μία διάσταση. Το Πνεύμα το Άγιον, η πνευματολογική διάσταση, που το Πνεύμα το Άγιον έρχεται και κάθεται στα κεφάλια των ανθρώπων που ήσαν εις το υπερόν, και έχουμε εδώ όχι ανάδειξη της μάζας του σώματος, έχουμε ανάδειξη των προσώπων. Ξέρετε πόσος λόγος γίνεται στην εποχή μας για το πρόσωπο. Το πρόσωπο. Το πρόσωπο αναδεικνύεται πραγματικά και ουδέποτε χάνεται. Δεν χάνει την αυτοτελειά του, την κυριότητά του, την αυτοσυνειδησία του ποτέ. Εις τους αιώνας των αιώνων και μετά θάνατον, ποτέ. Το Πνεύμα το Άγιον λοιπόν ως θεμέλιον της Εκκλησίας έρχεται να διατηρήσει τα σώματα. Θα έχετε ακούσει, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, θα ξέρετε καμιά 500-600 αιρέσεις υπάρχουν στην Ελλάδα. Οι πιο πολλές είναι από τις ανατολικές χώρες. Περίεργα πράγματα. Όταν πεθάνει ο άνθρωπος, λένε, κατά τις δοξασίες αυτών των ανθρώπων, έρχεται εις ένα νιρβάνα. Νιρβάνα θα πει ανάπαυσης. Ανάπαυσης της ψυχής. Για το σώμα δεν γίνεται λόγος, αλλά απρόσωπη ανάπαυση. Δεν έχει συνείδηση η ψυχή. Δεν έχει συνείδηση. Μα τότε όση ευτυχία να μου δώσεις, εάν δεν έχω αυτοσυνειδησία, είτε στην κόλαση με στείλεις, είτε στον παράδεισο με στείλεις, δεν έχει αξία. Καμία αξία. Εδώ διατηρούμε την αυτοσυνειδησία μας. Διατηρούμε το πρόσωπό μας. Και στον κόσμο αυτόν ακόμη. Ποιος θα ήταν ο Παύλος, επί παραδείγματι, αν ήταν ένας άλλος, Φαρισαίος. Τρέχα γύρευε, τι ήταν. Ποιος θα ήξερε σήμερα τον Παύλο, διατήρησε όμως το όνομά του, το πρόσωπό του, εν Χριστώ Ιησού και εν Πνεύματι Αγίου. Για να δείτε δηλαδή τι σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Είμαστε λοιπόν ναός του Αγίου Πνεύματος και λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, «Ημείς εστέ ναός Θεού ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι ενοικήσω εν αυτής». Θα κατοικήσω σε αυτούς και εμπεριπατήσω. Και το καταπληκτικό ξέρετε ποιο είναι. Είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Ποιος, τι ακριβώς, η ψυχή μας, το σώμα μας. Και τα δύο. Και η ψυχή μας και το σώμα μας. Είμαστε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος
γιατί ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα μαζί. Αν ο θάνατος τα χωρίζει, θα ξαναενωθούν πάλι. Πότε? Με την κοινή ανάσταση. Ο άνθρωπος θα είναι πάντοτε άνθρωπος, όπως με βλέπετε και σας βλέπω. Και θα βλέπουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στη Βασιλεία Του με τα ανθρώπινα μάτια μας και θα βλέπουμε την ανθρώπινη Του φύση. Αυτό θα πει άνθρωπος, αυτό θα πει σωτηρία, Άγιος που σώζεται. Και στην κόλαση θα έχει ο άνθρωπος πλήρη την ύπαρξή του μόνο που θα είναι στην κόλαση. Ο Ιερός Χρυσόστομος αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα όταν λέγει «Δε με νοιάζουν τα βασανιστήρια της κολάσεως, αλλά γιατί θα χάσω την θέα εκείνου του γαλινού προσώπου του Χριστού». Ακόμη ένα δεύτερο. Ό,τι συνέβη ανάμεσα στις δύο φύσεις του Χριστού, την θεία και την ανθρώπινη, με τον ίδιο τρόπο συμβαίνει και στους Αγίους. Όταν ο Χριστός απέθανε επί του Σταυρού και τάφη στον τάφο, τι ετάφη? Το σώμα του. Η ανθρωπίνη του ψυχή που πήγε? Στον Άδη. Εκεί που είπε εις τον ληστή, θα είσαι μαζί μου εις τον παράδεισο. Αλλά η θεότητα, ο Θεός Λόγος δεν έπαυσε να είναι ενωμένος. Ο Θεός Λόγος και με το σώμα που ήταν στον τάφο και με την ψυχή που ήταν στον Άδη. Λέει τώρα ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, αυτό συμβαίνει και με τους Αγίους σου. Μπορεί να πεθάνουν, το σώμα τους να είναι στον τάφο και η ψυχή τους στον παράδεισο, αλλά είναι το πνεύμα σου το Άγιον ενωμένο και με το σώμα που είναι στον τάφο και με την ψυχή που είναι στον παράδεισο. Ώστε λοιπόν τα λείψανα ενός Αγίου είναι ενωμένα με το πνεύμα το Άγιον από την παρούσα ζωή και γι' αυτό θαυματουργούν. Διότι είναι, θα σας πω μια φρασούλα, είναι ο υλικός φορέας τα οστά, τα λείψανα είναι ο υλικός φορέας του Αγίου Πνεύματος. Ο υλικός φορέας, όπως το ευχέλαιο. Το ευχέλαιο, λάδι, είναι ο υλικός φορέας του Αγίου Πνεύματος και ούτω καθεξής, το μύρον που έχουμε και χρειζόμαστε όταν βαπτιστούμε. Ο υλικός φορέας του Αγίου Πνεύματος που μας δίνει τα χαρίσματα. Ώστε γι' αυτό λοιπόν θαυματουργούν τα λείψανα των Αγίων, παρότι λείπει η ψυχή, παρότι είναι γυμνά οστά. Ακόμη λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας «Και μας τα άφησες εδώ στη γη για παρηγοριά δική μας, για να παρηγορούμεθα, να προστρέχουμε». Γι' αυτό ο κόσμος, άμα ακούσει λείψανα, τρέχει. Τρέχει. Θέλετε όμως να προχωρήσω και περισσότερο? Γιατί υπάρχουν εικόνες που θαυματουργούν? Γιατί να κάνουμε τον κόπο να πάμε στην Τίνο? Πόσες φορές, θα έλεγε κανείς. Να, πήγαινε στην εκκλησία και προσκύνησε την εικόνα της Παναγίας. Το ίδιο δεν είναι. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί? Διότι εκείνος που ζωγράφισε την εικόνα της Παναγίας ήταν Άγιος. Και το αντικείμενο αυτό από τα χέρια του αγιάστηκε. Είναι και αυτό. Είναι φορέας του Αγίου Πνεύματος. Φορέας του αγιασμού. Γι' αυτό κρατούμε και τα αντικείμενα των Αγίων. Τα αντικείμενα. Γιατί, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ακόμα, λέει, και η σαρκοφάγος, δηλαδή τα κουτιά που έχουν μέσα οστά και εκείνα απορρέουν οι άσεις αγιασμών. Γι' αυτόν τον λόγο, θέλετε να το δείτε θεολογικά, όταν εκείνη η αιμορροούσα γυναίκα προσήγγισε τα ημάτια του Κυρίου στο Ευαγγέλιο γραμμένο, στο Καταλουκάν είναι αυτό, είπε «Θα πάω να αγγίξω τα κράσπεδα των ηματίων του, δηλαδή το κάτω-κάτω του ηματίου και θα γίνω καλά». Μόλις άγγιξε έγινε καλά. Τι ήταν? Ένα ρούχο, ένα χιτώνας απλός, τον οποίο φορούσε ο Χριστός. Τι είπε ο Χριστός? Ποιος με άγγιξε? Γιατί εγώ, λέγει, γνωρίζω ότι έφυγε από μένα δύναμη. Αλλά φεύγει από το σώμα του Χριστού δύναμη και πηγαίνει στα ημάτια. Όπως από τη θεότητα φεύγει και πηγαίνει στην ανθρωπίνη φύση του Ιησού. Βλέπετε λοιπόν τα λουλούδια του επιταφείου, τούτο, εκείνο, όλα αυτά τα πράγματα είναι αγιασμένα. Γι' αυτό πολλάκις και θαυματουργούν. Ακόμη βρίσκουμε στην Αγία Γραφή να κλέβουν από τον Απόστολο Παύλο τα σημικύνθια. Ξέρετε, στην Έφεσο έμεινε 3 περίπου χρόνια και όλη την ημέρα εργαζόταν στον αργαλιό. Είχε μία μπροστέλα, μια ποδιά, είχε και τα μαντήλια που σκούπιζε τον υδρότα του. Εκ του χρωτός αυτού, δηλαδή από το δέρμα του, τα πετούσε στην άκρη και πήγαινε να κάνει κήρυγμα στους πιστούς κάθε μέρα. 12 το μεσημέρι και πήγαιναν κρυφά στο σπίτι του και του έκλεβαν αυτά.
Γιατί? Για να κουμπίσουν το μαντίλι από τον ιδρώτα, την ποδιά από τη δουλειά, πάνω σε αρρώστους, σε δαιμονισμένους, για να γίνουν καλά. Η σκιά του Πέτρου, εάν έπεφτε, λέει η Αγία Γραφή, επάνω σε έναν άρρωστο, σε μια πλατεία που φέρναν αρρώστους, μόνο η σκιά του, λέει, να έπεφτε πάνω στον άρρωστο, ο άρρωστος σηκωνόταν όρθιος και υγιής. Καταπληκτικά πράγματα, για να καταλάβουμε τι είναι τα λείψανα των Αγίων. Τα σώματα των Αγίων είναι ήδη εν δυνάμει καινή κτήσης. Γι' αυτό ο αψάμενος ως Θεόν, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ο αψάμενος ως Θεόν μάρτυρος λαμβάνει μετουσίαν αγιασμού δια της εν το σώματι παρεδρευούσης χάριτος. Αυτό είναι κάτι που μας το έδωσε η χάρις του Χριστού και έτσι βλέπουμε να υπάρχει αυτή η απόδοση. Ω Άγιοι πάντες, ανώνυμοι και γνωστοί βλαστοί Ευαγγελίου και καρποί αμάραντοι, πορφύρα της Εκκλησίας, αιματόβρεκτος απαρχέ της φύσεως, πρωτότοκοι εν ουρανής απογεγραμμένοι, μιμούμενοι ημών τας αρετάς και αγώνας τους γενναίους από ψυχής, συμφώνος ανακράζομεν, δόξα το στεφανώσαντι ημάς, δόξα το αγιάσαντι, δόξα το εν τη γη και ουρανό ημάς δοξάσαντι. Πάντοτε να ευχόμαστε, αδελφοί μου, για όσους κοπίασαν ώστε να απομαγνητοφωνηθούν αυτά τα θαυμάσια γεμάτα ουράνιο φως ομιλήματα του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιλινέου. Κυρία Ελένη Λιναρδάκη, φιλόλογος, η οποία ψηφιοποιεί αυτές τις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες, διαχειρός του αξιοτήμου κυρίου Αθανασίου Κάπα. Ξανανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λεμονανθών, το Συναξάρι» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Να διαβάσουμε για το χρυσαφένιο χρώμα του μοναχού Λουκά, του Κουτουλουμουσιανού. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντάμα στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σε ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω, με σιτία. Υπάρχει η ελπίδα μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Η μονή Κουτουλουμουσίου της διάρκειας και της αντάμωσης, σαν γυρισμό σε πατρογονικές ρίζες, σαν επιστροφή σε περίτεχνη φωλιά χελιδονιού. 2016. Σαν τάμα που ευδόκησε ο Θεός ξανά και ξανά να εκπληρωθεί. Όσα τα χρόνια μας το όρος, τόσες και οι φορές που η φοβερά προστασία άπλωσε πάνω μας την θεία τη σκέπη. Τόσο γνώριμα τα πρόσωπα όλων των πατέρων. Συναντάμε τον γέροντα Χριστόδουλο, καλοσυνάτο και πάντα γαλήνιο, λίγο ύστερα έξω από το καθολικό. Σιωπηλά κι αυτός μας ευλογεί. Κάποιοι πατέρες λείπουν. Σε μονές της Άνω Ιερουσαλήμ συνεχίζουν να υμνούν τον λατρεμένο νυμφίο. Μια απουσία μας θλίβει ιδιαιτέρως. Αυτή του ευγενέστατου πάντα εκείνητου και πολύ ψηλού το δέ μας, μοναχού Λουκά, νεότατος προσβλήθηκε από τον καρκίνο πριν τα 30 του μόλις χρόνια. Για έναν χρόνο πάλεψε θαραλέα με τον ισχυρό πόνο και την δοκιμασία του προσωρινού αποχωρισμού. Τις τελευταίες του μέρες ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης είχε δίπλα του τον γέροντά του να τον παρηγορεί και να τον εμψυχώνει, ως το τέλος να υπομείνει για να στεφανωθεί. «Πονάς, Λουκά, παιδί μου?» τον ρώτησε λίγο πριν κλείσει τα μάτια του ο γέροντας Χριστόδουλος. «Γέροντα, μόνο όταν φεύγουν οι άγγελοι πονάω, μόνο τότε». Φανερώθηκε στον μακαριστό αγωνιστή ο αόρατος κόσμος, το υπουράνιο στράτευμα των αναρρύθμιτων παρηγορητών. Αξιώθηκε από τούτα τα πρόσκαιρα να γευτεί την αληθινή ζωή και να μας δώσει αυτό το υπέροχο μήνυμα, πως δεν υπάρχει πόνος απαράκλητος και ανώφελος για τις ψυχείς το συμφέρον. Γράφτηκαν τα παραπάνω λόγια σχεδόν 10 χρόνια πριν, λοιπόν, το
το 2016. Πάνω σε χάρτινες καρδιές με τις μνήμεις του αξεθόρια στο μελάνι. Κύλησαν αυτά, πλησιάζοντάς μας περισσότερο, στο τέλος του προσκέρου και στο ξεκίνημα του αιωνίου. Κάθε μια μέρα και ένα αγωνιώδες ερωτηματικό προσθέτει για το αν αυτό το ατέλειωτο θα το συντροφεύει το φως ως ανέσπερα καταβγαστικό και λύτρωσης ή ως καυστικό και αβάσταγο. Ερωτηματικά και ανησυχίες δίπλα σε όσα η τρισευλογημένη συνείδηση δεν σταματά να σου καταλογίζει κάθε φορά που τον Χριστό ανασταυρώνεις, απαιτώντας σου την καταλλαγή με το αποστραμμένο πρόσωπό του μέσω του φιλανθρώπου μυστηρίου της μετανοίας. Δίνει έπειτα ο Κύριος τις δοκιμασίες και τους σταυρούς σαν δώρα και ευεργεσίες που σπάνια εδώ εκτιμούνται. Το αντίθετο μάλιστα. Τις περισσότερες φορές ένα θυμωμένο γιατί και μια βλάσφημη θεώρηση ενός αδυσόπιτου και βασανιστή Θεού φωλιάζει μέσα στον ερυπωμένο μας νου και στην τυφλωμένη μας ψυχή.

Σχεδόν 10 χρόνια μετά λοιπόν, ξεκίνημα Αγίας Τεσσαρακουστής, Σάββατο Τυρινής, μετά τον Εσπερινό της Αναστάσεως και της εξορίας του Αδάμ, θελήσαμε να επισκεφθούμε τα μνημούρια λυσμόνη των μορφών κουτλουμουσιανών πατέρων στο πίσω μέρος της φοβεράς προστασίας, το καντιλοφώτιστο κυβούρι του νέου κτήτορα και αναγεννήτορα της Μονής, του προηγουμένου Χριστοδούλου, που συνεχίζει συντροφιά με τον παντοτινό συμπαραστάτη και εμψυχωτή του Άγιου Παΐσιο να επισκοπεί και να προστατεύει από την ξηρασία όλους τους πνευματικούς του καρπούς, τα αγαπημένα του καλογέρια, σαν εκείνα σεριανούν ολοένα στα χνάρια της μετανοίας και της απαράμιλης πραότητας που τους άφησε ως παρακαταθήκες και εφόδια πνευματικού αγώνα, όπως και εκείνος άλλωστε πλουσιόδωρα τα κληρονόμησε κάποτε από τους δικούς του πνευματικούς καθοδηγητές, τον Άγιο Ιάκωβο της Εύβοιας και τον γέροντά του, τον προπολού καταταχθέντα Όσιο από τις συνειδήσεις των απανταχού φιλοθέων, Φιλόθεο Ζερβάκο. Ο πατήρ Χριστόδουλος κοιμήθηκε τόσο ήσυχα και σεμνά όσο έζησε, μετά από πόνο και δοκιμασία που αγιαστικά και ολοκληρωτικά τον ταπείνωσε. Ξέπνευσε ακούγοντας την παράκληση της μάνας φοβεράς προστασίας, μετανίζοντας νοερός μπροστά στο άχραντο εικονοστάσι της, στο πανίερο ενδιέτημά της που τόσο θαλπερά τον φιλοξένησε για 45 ολόκληρα χρόνια. Πήραμε την πολύτιμη ευχή του ξανά και λίγα λεπτά αργότερα βρεθήκαμε στο λιτό κημητήρι των κουτλουμουσιανών πατέρων. Προσκυνήσαμε τους λιτούς του σταυρούς και αναζητήσαμε το μνήμα του αγαπημένου μας πατρός Λουκά, του Ρώσου, εκείνου που τον πόνο απαλύναν οι άγγελοι. Δεν το βρήκαμε και σκεφτήκαμε πως ήδη είχε γίνει η ανακομιδή του και μπήκαμε στο οστεοφυλάκιο της Μονής. Εκατοντάδες κάρες πατέρων, ομοιόσχημες, βαλμένες πλάι-πλάι. Στο κέντρο, μία, στην κυριολεξία έλαμπε, ξέθωρα ήδη πάνω της το 2016 και το όνομα Λουκάς, ανεξίτηλα γραμμένο πάντοτε στα δίπτυχα της ψυχής μας, δίπλα της μικρά εικονάκια του Αγίου Λουκά του Ιατρού και του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Λένε πως το χρυσαφένιο χρώμα των οστών μαρτυρά πολλά. Συγκλονισμός απερίγραπτος. Κατασπαστήκαμε την κάρα του μοναχού Λουκά. Δεν μας το επέβαλε κανείς. Η αγιότητα πάντοτε θέλγει και ξεριζώνει το βήτα από το μακάβριο. Ήταν ανάγκη της ψυχής να αντλήσουμε χάρη από έναν άσημο και ταπεινό Άγιο και μακάριο των ημερών μας. Και έπειτα πληροφορηθήκαμε κάτι εξίσου θαυμάσιο. Ο κατασάρκα πατέρας του μοναχού Λουκά ποτέ του δεν ξεστόμησε εκείνο το γιατί. Ποτέ δεν παραπονέθηκε για τον νωρίς και το άλκημο γλυκύτατο έαρ του γιού του. Ο μέσα σε λίγο μόλις καιρό μετατράπηκε σε ένα παγωμένο λείψανο που τους πολλούς του μάταιου κόσμου τρομάζει και αποθεί. Ήρθε μετά την γύμιση του παιδιού του εδώ στο Κουτλουμούσι, δοκιμάστηκε και εκάρι μοναχός, πιο ταπεινός από τους ταπεινούς, πιο χαρούμενος από τους χαρούμενους. Ετοιμάζεται για την ποθινή πατρίδα, να αγιάσει λαχταράκι εκείνος, να στράψει το φως του παραδείσου σε σώμα και ψυχή, όπως έκανε το στεφανωμένο σπλάχνο του. Ο απερινόητος Θεός μονάχα ευεργετεί και αρκεί μια και χρυμπαρένια κάρα για να το διαπιστώσεις.

μένουμε στο ίδιο βιβλίο. Θα διαβάσουμε κάτι ακόμα γραμμένο και βγαλμένο μέσα από την αλλέπορη ψυχή μας. Έχει τίτλο «Της γαλακτίας μας η φωτεράδα». Θα στράψει και πάλι το φως του παραδείσου. Σκανδαλωδός μας ελεεί ο πανευεργέτης Κύριος. Σπλαχνίσου μας, Κύριε, και μη μας παραδειγματίσεις. Δεν είναι λίγες οι φορές που συνοδοιπόροι τούτης της εκπομπής μοιράζονται μαζί μας ευλογίες. Βιβλία, εικόνες, εκτυπώματα και απομεινάρια Αγίων του Θεού που ευωδιαστά και μυροβόλα φανερώνουν και ψηλαφούν τα θαύματα και τα θαυμάσια Του. Λίγο χώμα από το ταπεινό κυβούρι του Αγίου Φιλοθεού Ζερβάκου. Οι συνειδήσεις, είπαμε, είναι που Άγιο κατατάσσουν. Και το παγκόσμιο μνήμα του Αγίου Παϊσίου, ένα κομποσκινάκι που φόρεσε και αγίασε η Θεία Χάρη, δοσμένα από εργάτη του Ευαγγελίου του Χριστού, ιεροκήρυκα του Παραδείσου, ένα σταμποτό εικονάκι από το αγιαστήριο της Παναγούδας που έχουμε εδώ απέναντί μας, ένας πίνακας δίπλα με ζωγραφισμένο ολοζώντανα το καθολικό της Φιλοθέου Γλυκοφιλούσας, από τα χέρια του μακαριστού Φιλαγιορείτη ασκητή μέσα στον κόσμο, του Κυρνίκου τον Μπαζόνη του Ετωλού, τα φυλαχτάρια και τα γιωτικά της κυρα Μιχαήλας μας από τις μικρές ακαθέστης Κυκλάδες, πάντοτε το ίδιο δέος αν παραλαμβάνουμε αναξίως της αγάπης και της συναλληλίας τα ανεκτήμητα κοιμήλια. Πόσο χωρητική η καρδιά όλων αυτών που γνωρίζουν να πολλαπλασιάζουν τα δώρα του ουρανού σαν τα αποχωρίζονται. Κάποτε ξαφνιαστήκαμε πολύ σαν ανοίξαμε ένα τέτοιο πακέτο. Αποστολέας του ο Χ.Φ., ο Ρεθυμνιώτης αδελφός μας, σε ημέρα του Κυρίου αναδεμένη με του τιμίου νηστικάρη τα Άγια Αίματα έγινε η αποκρυπτογράφηση των αρχικών του σε εκείνο το θεόπνευστο βιβλιαράκι που επέστρεψε στον δρόμο της μετανοίας αμέτρητες ψυχές. «Ποτέ δεν είναι αργά» ο τίτλος του. «Χ.Φ.» έγραφε μόνο πάνω. «Χαράλαμπος Φραντζής, Χριστού φίλος. Πρέσβευε αδελφέ μας στον θρόνο του Δεσπότη Χριστού, στο πλάι της λατρεμένης σου γερόντισσας, της Γαλακτίας, του Αγίου Χαραλάμπους και όλων των Αγίων με τους οποίους συμπορεύτηκες. Ο Θεός είναι νουθέτης», συνήθιζες να λες. «Κάθε μέρα που περνά θα το κατανοούμε όλο και πιότερο, Χαραλάμπη μας. Όλες τις ώρες, μέρα και νύχτα ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους μας. Παρηγορητής και ομολογητής, χωρίς φτιασιδώματα και παινιές. Και τώρα, συνεχώς μας παραμυθεί με την απλότητά του και τις σοφές λαλιές του που χαράχτηκαν μέσα μας. Είμαστε ευλογημένοι από τον Θεό που γνωρίσαμε έναν γνήσιο φίλο του, έναν λεβέντη στρατιώτη του. Και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εκείνη την ημέρα που παραλάβαμε το δώρο του. Μέσα σε ένα μαντίλι που αγκάλιαζε λίγες λευκές τρίχες από τα μαλάκια μιας διαλεχτής του Χριστού μας και ένα κομμάτι ύφασμα από το ρούχο που φορούσε στο δουλαγωγημένο σαρκείο της. Γερόντισσα της Κρήτης, της Ελλάδας, της Ορθοδοξίας. Εκείνη η ευλογία του μακαριστού Χαράλαμπου, τι χαρά μας έδωσε. Όχι για να χρησιμοποιηθεί με τρόπο μαγικό ή να αποτελέσει καύχημα και προσθήκη σε δίψυχη και φωνακλή πνευματική συλλογή, μα σαν ενίσχυση στα δύσβατα και φαινομενικά προσπέλαστα. Φυλαχτά αγιασμένα από την Θεία Χάρη. Μεταδίδεται η Θεία Χάρη, αδελφοί μου, αν δεν έχει εθελουσίως κλείσει ερμητικά της ψυχής σου τον δέκτη. Στάθηκε τότε εκείνο το παράξενο για τους πολλούς δώρο, αφορμή για να ζητήσουμε να μάθουμε περισσότερα για μια μεγάλη οσιακή μορφή των ημερών μας. Διέθετε ιεροσύνη, η γερόντισσα Γαλακτία. Ναι, όσο κι αν ακούγεται παράξενο και ατέριαστο σφόδρα σε μια γυναίκα, είχε την εξαγιασμού ιεροσύνη, ως κατοικητήριο του Παναγίου Πνεύματος που έλαμπε σύγκορμα πάνω της. Ήταν ακόμα στη ζωή γερόντισσα όταν λάβαμε τις ευλογίες. Εκείνη μέσα στην υπιακή αφελότητά της δεν μπορούσε να διανοηθεί το μέγεθος της ακαταγόνης της παρησίας της. Όλα της έμοιαζαν τόσο φυσικά και προπτωτικά. Γι' αυτό φανερωνόταν συνεχώς, δίχως να το καταλαβαίνει στους γύρω της. Όταν κατέβαζε στη γη τον ίδιο τον Άγιο Αντώνιο για να θεραπεύσει ένα παιδί ή την Αγία Ειρήνη την Χρυσοβαλάντου για να επέμβει σε χειρουργείο νέου που χαροπάλευε. Σαν κοιμήθηκε τον Μάιο του 2021,
στη σήκωσή του. Άρχισαν να κοινολογούνται προς δόξαν Θεού και βοήθεια αμετρήτων αναγκεμένων ψυχών τα υπέρλογα και συγκλονιστικά θαύματα του Θεού Λόγου δια των μεσητιών και των προσευχών της γερόντισσας γαλακτίας.

Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο παράδεισος, το δεύτερο μέρος αυτής της μικρής σειράς των εκπομπών. Δεν υπάρχει ούτε τελεία, ούτε αμήν, ούτε τέλος στο Άγιο Συναξάρι. Συνεχίζει αυτό να πλουταίνει με διαμαντένιες σελίδες από τα δάκρυα της μετανοίας στα καθαρτήρια. Είναι ένα δυναμικό σύστημα, όπως τόσο εύστοχα πρωτοείπε ο μακαριστός πατήρα Αθανάσιος Μυτιληναίος. Αλλιώτικο και απαλλαγμένο από μαθηματικούς τύπους εξέλιξης και προόδου. Χωράει απειρά ρυθμές ουρανοθρονήσεις και ουρανοκατατάξεις. Και μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο ο χορός των Αγίων Πάντων, μα μόνο ο Κύριος γνωρίζει τον καθένα τους ξεχωριστά και μόνο αυτός θα φανερώσει κάποτε το δυσαρρύθμιτο πλήθος των αμαράντων βλαστών του Ευαγγελίου. Ω τότε, τι κατάπληξη και συντριβή για εκείνους που καταδίκασαν πολλούς στο αιώνιο αφέγγε σπίρ, και τι χαρά και έκσταση για εκείνους που ποτέ τους δεν κατέκριναν τους άλλους και του βίου τους τα άσωτα σπαταλήματα, μήτε θεοδίκησαν, μα όλους μέσα στον υπέρλαμπρο παράδεισο λογάριαζαν, εκτός από τον εαυτό τους, τον άθλιο και αξιοκατάκριτο. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ιερός Σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα την αφιερώσουμε στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και θα αναφερθούμε σε μαρτυρίες της γενοκτονίας από ανθρώπους που το ζήσανε αυτοί και οι οικογένειές τους.

Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

0: 19 Μαΐου επελέγει ως ημέρα μνήμης, διότι κατά την ημέρα αυτή ο Οθωμανός αξιωματικός Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου, όπου ηγήθηκε κατόπιν του τουρκικού εθνικιστικού κινήματος. Η τουρκική θηροδία στο μαρτυρικό Πόντο άφησε πίσω της εκατοντάδες χιλιάδες θυμάτων που εξολοθρεύτηκαν με εξαιρετικά άγριες και επώδυνες μεθόδους. Χιλιάδες κριζωμένων που πήραν τον δρόμο για την Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους ένα λαμπρό ελληνοορθόδοξο πολιτισμό τριών χιλιετιών και καμένη γη. 815 ελληνικές κοινότητες εξαφανίστηκαν. 960 σχολεία καταστράφηκαν. 1134 εκκλησίες λαϊλατήθηκαν. Το βλέμμα των απογόνων των επιζώντων παραμένει στραμμένο στην Ανατολή. Είναι βλέμμα νοσταλγικό, πολιτισμού, ιστορικής αυτοσυνειδησίας, ταυτότητας, διάσωσης μνημείων όσων απέμειναν. Πολλές εστίες μέσα στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό φυλάκουν την πάτρια παρακαταθήκη. Ο ποντιακός ελληνισμός δίνει τη μάχη του και μάλιστα στα έμπροθεν. Έτσι ήταν τότε στην πατρίδα και τώρα. Στις 30 Ιανουαρίου 1923 στη Λοζάνη υπεγράφει μεταξύ της Ελλάδας και της Κεμαλικής Τουρκίας σύμβαση περί ανταλλαγής των ελληνοορθόδοξων και μουσουλμανικών πληθυσμών Τουρκίας και Ελλάδας. Βασικά η σύμβαση περί ανταλλαγής αφορούσε μονάχα 192.000 Έλληνες, αφού η πλειονότητα των επιζώντων είχε ήδη υποχρεωθεί με εξαιρετικά βίαιο τρόπο από τους Τούρκους εθνικιστές να εγκαταλείψουν την επαύριο της μικρασιατικής καταστροφής στην πατρίδα τους, δεδομένου του γεγονότος ότι οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Ανατολής άρχισαν να υφίστανται γενοκτονία ήδη από το 1913 και με τη συνθήκη της Λοζάνης έκλεινε ένας μακρύς ιστορικός κύκλος που όρισε τα σύγχρονα της σύγχρονης Τουρκίας κατά την μετέλειξή της από Οθωμανική Αυτοκρατορία σε έθνος κράτος και πρόκειται ουσιαστικά για την περίοδο ενός μεγάλου μετασχηματισμού από το 1914 με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έως το 1923, οπότε η συνθήκη υπεγράφει. Τόσο η αναγνώριση όσο και η ενθύμηση της γενοκτονίας αποτελούν αναμφίβολα οφειλόμενη ηθική δικαίωση για τα θύματα, τους επιζώντες και τους απογόνους τους. Οι Τούρκοι, βλέποντας ότι δεν μπορούν να εφαρμόσουν το σχέδιο εξόντωσης των Αρμενίων στον ελληνικό πληθυσμό, εφήβραν σατανικότερο μέσον με το οποίο και η πολιτική ανάγκη εξυπηρετούνταν και η εξόντωση επιτυγχάνονταν. Στο μέσο αυτό ήταν η εκτόπιση του ελληνισμού του Πόντου στο εσωτερικό της Ανατολίας για δήθεν στρατιωτικούς λόγους. Αυτό σήμαινε στην πραγματικότητα αφαίρεση ολόκληρης περιουσίας των Ελλήνων, παράδοση στις ορμές των τσετέδων και στις διαθέσεις των Τούρκων στο εσωτερικό. Μέσα σε δρυμύτατο χειμώνα, οι πληθυσμοί πόλεων και χωριών διατάσσονταν να εγκαταλείψουν εντός ελαχίστων ορών τις εστίες τους, να ακολουθήσουν κυριολεκτικά πορείες θανάτου, να αναχωρήσουν προς τόπο άγνωστο που ορίστηκε ως τόπο προσωρινής κατοικίας τους και που απήχε πάντοτε ημέρες και εβδομάδες μακριά πίσω από χιονοσκεπή, βουνά και άβατες εκτάσεις. Όσοι δεν μπορούσαν να βαδίσουν λόγω της πείνας και της εξάντλησης και του ψύχους, εγκαταλείπονταν στους δρόμους. Έλληνες, άνδρες και γυναίκες, παιδιά, έφηβοι, νέοι και γέροι πετάχτηκαν στις πλαγιές, στα χωράφια, στις ρεματιές, χωρίς ποτέ κανένας να μπορέσει να θάψει τα κορμιά τους. Θυλάζουσες μητέρες πέθαναν και τα βρέφη βίζαναν τους τύρους και ψυχρούς μαστούς έως ότου υποκύψουν ή διαμελιστούν και αυτά από τους τσετέδες. Ελάχιστοι εναπομείναντες και ακόμη λιγότεροι εκείνοι που ως σήμερα ζουν. Θυμούνται και εξιστορούν στα παιδιά, στα εγγόνια, στα δυσέγγωνα και στα τρισέγγωνά τους όσα έζησαν. Οι μαρτυρίες τους συγκλονίζουν. Σε ηλικία 25 χρονών, παίρνοντας και τα δύο παιδιά της, έφυγε κυνηγημένη από το σπίτι της μαζί με τον άνδρα της Χαράλαμπο. Τα παιδιά της ήταν ο Αναστάσιος και ένα ακόμη αβάπτιστο παιδί κοριτσάκι. Έφυγαν από τις πατρογονικές εστίες, εκτοπιζόμενοι και χωρίς δυνατότητα επιβίωσης. Συστράταν όπως επέναμε, μουρτάρ, με τα λώματα τσερημένα, άρρωστη, εγρήξα ότι το μωρόν απέθανεν. Δω θα επίναμε. Έχκαψαν το σιόν και θάψαματο και με το μάτα μας γκωμάτα ασαδάκρε και το μυαλόν συμπατρίδα επέραμε την ψήμουνε στο στόμα και πάμε. Ατό η στράτα τέλος κύχεν. Όλα αυτά γίνονται κατά το έτος 1922. Συνεχίζει η γιαγιά και σκουπίζοντας τα δάκρυά της τα βλακωτά της μάγουλα λέει «Ο άντρας ήμ, ο Χαράλαμπον, ασακακουχίας εκείνος παεπέθανεν. Οι Τουρκάντ εκκυνήγησαν αμάς να σπάνε μας, σολούχ να πάρουμε και φέκανε μας. Επέμνα μοναχέσα άμου τσατίν σογιαζίν. Τι να κλαίω, το παιδί, τον άντρα, το σπίτι, τι ναν. Άρα έτσι έφτασαμε σε ένα λιμάν που έτον κι ξέρω. Άρα έβω τον Αναστάς που δεν κέν. Εχάσαν το μωρό απέσον κόσμο. Άρα έβω το με την αδελφήν την Παρθένα που δεν κέν. Εφέκατο η Θεού το μουτ. Έφτασαμε στη Σαλονίκη με την αδελφή μου. Ο Αναστάς σα 6 μήνας απάν ευρέθεν. Πώς έζησε να το μωρό θαύμαεν. Ο Ερυθρόν Σταυρών το επίκεν και ξέρω έγκεμας το μωρό σε μάτερα. Μετά από 5 μήνας έστειλαν εμάς ο Κιλκής σε αυτό το χωρίο που ζούμε τώρα. Άλλαξε να μας και τα επίθετα. Από Παραστατίδου επήκανε με Παπαδοπούλου, επειδή ο πεθερόμ έτον ποπάς συμπατρίδα. Ατά θυμούμε. Μία ακόμη τελευταία μαρτυρία. Μας μετέφεραν στην αυλή της εκκλησίας. Την ώρα εκείνη έψηνα ψωμί στο φούρνο. Ακολούθησε χαμός. Έχασα το μικρό μου αδελφό. 2 μέρες μετά τον βρήκαμε νεκρό στις Καλαμιές. Μας πήραν όλους σε μια πορεία θανάτου. Πολλοί οι γεροντότεροι δεν άντεξαν. Το θείο της μητέρας μου, τον Παπακυριάκο, το διέταξαν οι Τούρκοι στρατιώτες να φύγει. Εκείνος λειτουργούσε. Εκεί, αφού δεν υπάκουσε, βάλανε φωτιά και κάψαν όλους που ήταν μέσα στην εκκλησία. Ο πατέρας μου είχε 2 τσιφλίκια με φουντουκές. Όλα αυτά τα αφήσαμε, τα χάσαμε. Δεν θα θέλα να γυρίσω πίσω, με πληγώνει ο πόντος. Δεν μπορώ να ξαναζήσω αυτά που πέρασα. Στο νεοχώρι της Αριδαίας μοιραστήκαμε τα λιγοστά σπίτια που άφησαν οι Τούρκοι. Σε αντίθεση με το δικό μας ξεριζωμό που οι Τούρκοι μας άφησαν μόνο προσωπικά ρούχα και να πάρουμε, ούτε το καντήλι μας δεν μας άφησαν να πάρουμε. Μας κλείδωσαν τα σπίτια και μας έδιωξαν. Στην Ελλάδα έκανα 11 παιδιά. Εγώ με το διωγμό φυλακίστηκα με τη συνυφάδα και τη θεία μου σε ένα χάνι. Εγώ ήμουν έγκυος. Την παραμονή της απόδρασης από το χάνι γέννησα. το παιδί πέθανε από το κρύο. Διέφυγα με τις άλλες δύο γυναίκες από το παράθυρο. Περάσαμε στη λίμνη που ήταν πίσω από το χάνι. Μας έσωσε μια αρμένισσα. Και ήρθαμε στην πατρίδα και εγκατασταθήκαμε στο Βόλο. Πήγαμε στη Λάρισα και μετά στη Σκίδρα. Εκεί δημιουργήσαμε τη νέα μας πατρίδα. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, σε αυτό το σημείο τελειώνει και η σημερινή ραδιοφωνική μας εκπομπή. Οι μαρτυρίες πολλές. Οι κακουχίες, τα βασανιστήρια, οι διωγμοί, οι βιασμοί. 19 Μαΐου 1919. Γενοκτονία των ποντίων των Ελλήνων του Πόντου. Αιωνία η μνήμη αυτών. Έως την άλλη εκπομπή, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας με την εκπομπή περί υγείας λόγος. Μας ακούτε όπως πάντα από το 99,7, το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα δεν έχουμε καλεσμένο γιατρό, αλλά μία παραπλήσια ειδικότητα. Έχουμε αισθητικό κοσμητολόγο. Πολλοί θα αναρωτηθούν, μα υγεία, αισθητική, όχι, δεν θα πούμε σήμερα ούτε για μπότοξ, ούτε για τέτοια πράγματα. Αλλά έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Είμαστε πλέον στο καλοκαίρι, είμαστε σε μια περιοχή που ο ήλιος είναι πάντα ζεστός. Θα πρέπει να δούμε μερικά πράγματα για το δέρμα μας, για να προλάβουμε πράγματα. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σβυρνάκη Ειρήνη, αισθητικό κοσμητολόγο, όπου θα μας αναλύσει ακριβώς τι πρέπει να προσέξουμε, γιατί πρέπει να προσέξουμε και πώς θα είμαστε καλά.

0: Όπως προείπαμε και πριν λίγο, έχουμε την κυρία Σβερνάκη Ειρήνη στο τηλέφωνο μας τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σβερνάκη, που μπορέσατε να είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Τσικετζάκη.
0: Το καλοκαίρι μπήκε. Ο ήλιος είναι ψηλά και καλό γιατί πάμε παραλία και κακό γιατί ο κίνδυνος ελοχεύει.
1: Έτσι, όπως τα λέτε. Όπως τα λέτε. Αλλά δεν έχουμε μόνο το καλοκαίρι που πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να προσέξουμε όλο τον χρόνο για την προστασία του δέρματός μας και της επιδερμίδας μας όσον αφορά τον ήλιο.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Απλά το καλοκαίρι λίγο παραπάνω μας χτυπάνε τα καμπανάκια μας χτυπάνε. Και φτάνουμε λοιπόν εδώ. Και γι' αυτό χαιρόμαστε που είστε μαζί μας, γιατί σαν ειδικό στο θέμα θα μας εξηγήσετε κάποια πράγματα, να καταλάβουν οι ακροατές μας, να δούμε πώς μπορούμε και να προστατευτούμε.
1: Βεβαίως, ό,τι χρειάζεστε, εδώ είμαστε για να δώσουμε όλες τις πληροφορίες για την προστασία της επιδερμίδας μας.
0: Αντιγειακό λοιπόν, πότε πρέπει να το χρησιμοποιούμε?
1: Όπως προανέφερα, το αντιλιακό δεν χρησιμοποιείται μόνο το καλοκαίρι. Απλά υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που τότε το θυμάται, γιατί μοιραία έχουμε σκεφτεί τον ήλιο ως το νούμερο ένα κίνδυνο για το δέρμα μας. Δεν είναι όμως μόνο ο ήλιος. Πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε ακτινοβολίες όπως είναι η UVA και η UVB και προστατευόμαστε κυρίως το καλοκαίρι από τις UVA. Το ηλιακό φως περνάει 500 φορές περισσότερο με τις ακτίνες UVA από τις UVB που είναι του ήλιου. Γι' αυτό και χρειάζεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου η αντιλιακή προστασία. Σκεφτείτε πολύ απλά ότι είστε πίσω από ένα παράθυρο μέσα στο σπίτι σας. Αν δεν χρειάζεται να ανάψετε το φως, ο ήλιος περνάει. Άρα μας κάνει ζημιά.
0: Ναι. Σωστό, σωστό και μια σκέψη που δεν την είχαμε ακριβώς έτσι. Ο ήλιος όμως είναι καλός. Ο ήλιος μας φτιάχνει τη βιταμίνη D, ο ήλιος μας βοηθάει, ο ήλιος μας φτιάχνει τη διάθεση. Γιατί θα πρέπει να τον αποφεύγουμε τόσο πολύ?
1: Το ηλιακό φως είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη, όπως είπατε. Εκτός από τη θετική επίδραση στη διάθεσή μας, είναι απαραίτητος για ορισμένες βιολογικές διαδικασίες, όπως είναι η σύνδεση της βιταμίνης D, που ευθύνεται για τα υγιή οστά και τα δόντια, και ταυτόχρονα όμως μπορεί να προκαλέσει και σημαντικές βλάβες ο ήλιος στο δέρμα, όπως είναι γκάβματα, όπως είναι λεκέδες, όπως είναι πρόωρη γύρανση, ακόμα και καρκίνο. Θέλω να σας πω ότι δημιουργούνται πάρα πολλές βλάβες, ενώ μας λένε όλοι πώς γίνεται εμείς στην Ελλάδα να έχουμε τόσα προβλήματα και τόση έλλειψη βιταμίνης D, ενώ είμαστε στην πηγή του ήλιου που αυτή τη συνθέτει. Όμως πάνω από 20 λεπτά που θα καθίσουμε στον ήλιο, που θα έρθει ο ήλιος και θα μας συναντήσει, αμέσως μετά δημιουργούνται ελεύθερες ρίζες και καταστρέφονται τα υγιή κύτταρα της επιδερμίδας μας. Αυτό λοιπόν αποδομεί, δημιουργεί ελεύθερες ρίζες, αποδομεί τις βιταμίνες μας και έτσι καταστρέφεται η βιταμίνη D που τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη. Άρα οι βλάβες που προκαλεί το ηλιακό φως μπορεί να περιοριστούν σημαντικά με την κατάλληλη αντιλιακή προστασία. Εκεί λοιπόν, ενώ τον θέλουμε τον ήλιο και δεν τον θέλουμε κιόλας.
0: Όπως προείπατε και πριν λίγο, υπάρχουν διάφορων ειδών ακτινοβολίες. Αναφέρατε τη UVB και τη UVA. Τι είναι η UVB ακτινοβολία, δηλαδή για εμένα που δεν γνωρίζω?
1: Υπάρχουν δύο τύποι ακτινοβολίας λοιπόν, UV, που βλάπτουν το δέρμα. Και τώρα τελευταία έχει βγει και μία τρίτη, αλλά ακόμα δεν την έχουν αρχίσει να την επικοινωνούν. Είναι και η UVC, που είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τον καρκίνο, για το μελάνωμα. Κυρίως αυτή την συναντούμε στους πόλους, τον βόρειο και τον νότιο πόλο. Οι ακτίνες UVB είναι αυτές που είναι υπεύθυνες και προκαλούν κοκκινίλες και εγκάβματα. Είναι πιο έντονες στους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς και τις μεσημεριανές ώρες από τις 11 έως τις 3. Είναι οι ακτινοβολίες του ήλιου. Οι ακτίνες τώρα UVA έχουν μια σταθερή παρουσία όλο το χρόνο, ενώ η έντασή τους αυξάνεται αναλογικά με την ένταση του ηλιακού φωτός. Δηλαδή, αυτές είναι υπεύθυνες για τις συσσωρευτικές βλάβες που υφίσταται το δέρμα μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Η ακτινοβολία UVA διεισδύει σε βαθύτερες τυβάδες του δέρματος και έτσι λοιπόν η UVA ευθύνεται για την πρόωρη γύρανση του δέρματος που εκδηλώνεται με ελεκέδες, με ερυτίδες, χάνουμε την ελαστικότητα. Θα μείνω εδώ και θα πω ότι έχω πάρα πολλές πελάτες οι οποίες μου λένε ότι το γόνατό τους έχει κρεμάσει σε μια πολύ νεαρή, θα έλεγα, ηλικία. Γιατί μου λένε κρέμασε το γόνατο, να κάνουμε σύσφιξη. Η UVA είναι αυτή που προκαλεί πάρα πολύ έντονη καταστροφή του κολαγόνου και της ελαστίνης, με αποτέλεσμα να έχουμε την επιδερμίδα σε μια πολύ κακή κατάσταση και να μην καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που μας συμβαίνει. Αυτό λειτουργεί συσσωρευτικά, συναθρηστικά. Από τότε που είμαστε παιδιά και παίζουμε ανέμελα στον ήλιο μέχρι κάποια ηλικία. Έχουμε λοιπόν χάσει την ελαστικότητά μας αυτή. Επίσης η UVA ευθύνεται για την μείωση της άμυνας του δέρματος από τις επιθέσεις που έχουμε στο περιβάλλον και τέλος θεωρώ και το πιο σημαντικό για τις βλάβες του κυταρικού DNA του δέρματος. Άρα κάνουμε μεταλλάξεις. Κάνουμε λοιπόν σοβαρότερες βλάβες και σοβαρότερα προβλήματα στη δομή των κυτάρων. Πρέπει λοιπόν το αντιλιακό μας να μας προσφέρει κάλυψη τουλάχιστον και από τη UVA αλλά και από τη UVB.
0: Ποια θα πρέπει να είναι η... να προσέξουμε. Εγώ ας πούμε λίγο παλιότερη σκοπής, λίγο πιο πίσω άνθρωπος, παίρνω το πρώτο αντιλιακό που θα βρω και τελείωσε. Τι πρέπει να προσέξουμε για να έχουμε τη δυνατότερη προστασία?
1: Θα πρέπει να προσέξουμε κυρίως το δίκτυο προστασίας και πολλά πολλά άλλα πράγματα που θα ήθελα να τα αναλύσουμε στην πορεία. Θέλω λίγο να σας πω για το δίκτυο προστασίας, ναι, σε πρώτη φάση. Ναι. Ο δείκτης SPF αντιστοιχεί με το επίπεδο προστασίας του δέρματος κάτω από τον ήλιο. Το νούμερο δηλαδή του SPF αντιστοιχεί με το πολλαπλάσιο του χρόνου που μπορεί να παραμείνει ένα δέρμα κάτω από τον ήλιο, χωρίς όμως να υποστεί βλάβες σε σχέση με την έκθεσή του στον ήλιο χωρίς αντιλιακό. Δηλαδή φοράμε ένα αντιλιακό λίγο κάποια ώρα και μας προστατεύει ως 97% για 2 ώρες. Μπορεί να βάλουμε ένα μικρότερο δείκτη και να μας προστατεύσει 96% για την ίδια ώρα ή να μας προστατεύσει για 1 ή 1,5 ώρα το ίδιο όσο θα μας προστάτευε ένα αντιλιακό με SPF 50, ας πούμε. Όσο πιο υψηλό είναι το SPF, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία του δέρματος. Όμως, πρέπει να λάβουμε εδώ υπόψη μας ότι όσο πιο ψηλό SPF έχουμε, τόσο περισσότερα χημικά λαμβάνει το δέρμα μας από τα αντιλιακά. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανεβάσουμε το δείκτη SPF με φυσικούς τρόπους. Αν το κάνουμε αυτό, σαφώς το αντιλιακό θα έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος, γιατί είναι ακριβή αυτοί οι παράγοντες. Η επιλογή τώρα του SPF εξαρτάται κυρίως από το φωτότυπο του δέρματος, δηλαδή ένα δέρμα το οποίο είναι πιο κόκκινο στη βάση του ή ένα πιο ανοιχτό χρωμό, θα χρειαστεί μεγαλύτερο SPF. Σαφώς είναι η γεωγραφική περιοχή. Το ίδιο είναι να χρησιμοποιούμε αντιλιακό εδώ στην Κρήτη με τη Θεσσαλονίκη ή να πάμε ακόμα πιο πάνω στη Ρωσία που βρέχει. Όπως είπα, οι κλιματολογικές συνθήκες, αν βρέχει σαφώς χρειαζόμαστε αντιλιακό, αλλά όχι με τη συχνότητα που θα πάμε να εκτεθούμε στον ήλιο. Αυτό έχω να σας πω. Έχουμε μια εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο στα μεσογειακά κλίματα, άρα χρειαζόμαστε πιο συχνά αντιλιακό και με πιο μεγάλο δείκτη.
0: Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω και θα σας ρωτήσω ότι εγώ πάω, βλέπω εκεί που είναι τα αντιλιακά και έχει διάφορες μάρκες, διάφορα αντιλιακά, διάφορους δείκτες, διάφορα. Πώς θα διαλέξω εγώ το κατάλληλο το οποίο είναι για μένα?
1: Κοιτάξτε, πριν από μερικά χρόνια είχαμε είχαμε 1-2 τύπους αντιλιακών. Μας ενοχλούσαν στα μάτια, μας ενοχλούσαν σε γενικές γραμμές το δέρμα. Άλλοι λέγαν δεν θέλω αντιλιακό γιατί είναι πολύ... το αντιλιακό είναι πολύ λιπαρό, άλλοι λέγαν μπαίνει στα μάτια τσούζι. Τώρα πια δεν έχουμε καμία δικαιολογία, γιατί έχουν βγει τόσα πολλά αντιλιακά που είναι για κάθε τύπο δέρματος, για κάθε ανάγκη και για κάθε διαφορετική περίπτωση. Να σας πω, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αντιλιακά για ακμή, τα οποία έχουν μέσα προβιωτικά ή έχουν οξύδιο του ψευδαργύρου, που το οξύδιο του ψευδαργύρου έχει αντιμικροβιακή και αντιβακτηριδιακή ιδιότητα και ρυθμίζει και την υπερέκκληση του σμίγματος. Άρα είναι τα τέλεια αντιλιακά. Έχουμε άλλες συνθέσεις, όπως είναι συνθέσεις με κεραμίδια για ενυδάτωση στο δέρμα. Μπορεί να περιλαμβάνουν αλόι κάποια αντιλιακά, ωμέγα 3, έλαια όπως είναι το αβοκάντο, υαλουρονικό, αντιγυραντικό σύμπλοκο πλούσιο σε αμινοξέα, λιπαρά οξέα, βιταμίνες όπως είναι η βιταμίνη C, η Ε, η F, που συμβάλλονται στη σύνθεση του κολαγόνου και στη μείωση των λεπτών γραμμών. Άρα έχουμε, εδώ μιλάμε για υπερπροϊόν, δεν μιλάμε για απλά αντιλιακά. Επίσης, έχουμε αντιλιακά που χρησιμοποιούνται ως πράιμερ. Τώρα θα μου πείτε, κύριε Τσικριζάκη, τι είναι αυτό το πράιμερ. Τα πράιμερ είναι τα αντιλιακά, είναι οι κρέμες, οι υφές που μπαίνουν πριν από το μακιγιάζ για τις κυρίες εδώ της εκπομπής σας. Και κυρίως αυτά τα αντιλιακά δίνουν λάμψη και φωτεινότητα, ενώ είναι ιδανικά ακόμα και για τα πιο λιπαρά δέρματα. Επίσης, έχουμε αντιλιακά που προλαμβάνουν και ενισχύουν τη λευκαντική δράση. Έχουν δηλαδή λευκαντικές ουσίες και είναι εμπλουτισμένα με αντιοξυδωτικά και βιταμίνες όπως είναι η ΣΕ. Αντιλιακά για ανθρώπους που υδρώνουν και χάνουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό υδρασίας, κυρίως για αθλητές ή και άντρες που υδρώνετε εσείς πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να φυδατώνεστε. Και υπάρχουν λοιπόν αντιλιακά λεπτόρευστα που περιλαμβάνουν και ενυδατικούς παράγοντες, και με το που το βάζεις στο πρόσωπό σου αμέσως το απορροφάει και δεν νιώθεις καθόλου την αίσθηση αυτή. Έχουν βγει αντιλιακά πια μοντέρνα, όπως είναι τα αντιλιακά τα vegan, ειδικά αντιλιακά για μάτια και χείλη, που εκεί έχουμε και φόρμουλες με γυαλουρονικό για να μειώνουν και να βελτιώνουν και τις ρητίδες που είναι γύρω από τα χείλη, του καπνιστή δηλαδή, και γύρω από τα μάτια, το πόδι της χήνας. Έχουν εξελιχθεί πια τα αντιλιακά τόσο πολύ που βγαίνουν αντιλιακά αντιγυριαντικά 2-1 για θρέψη, προστασία, ενίσχυση του δερματικού φραγμού. Και θέλω να σας πω εδώ, έχω πάρει φόρα βέβαια, αλλά έχουμε τόσο μεγάλη γκάμα που έχω να σας λέω ακόμα πολλά, ότι υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί σου λένε εγώ βαριέμαι, δεν θέλω να βάζω και κρέμα, να βάζω και αντιλιακό. Εκεί έρχονται λοιπόν οι συνθέσεις του 2-1 που σε καλύπτουν σε όλα. Και κυρίως οι άντρες που βαριέστε πολύ θα θέλετε όλα σε ένα. Μην ξεχνάμε τέλος τα ξηρά αντιλιακά που έχουν και αντανακλαστικά φίλτρα και μπαίνουν πάνω από το μακιγιάζ, και ασφαλώς έχουμε και τα αντιλιακά booster.
0: Τι είναι αυτά τα booster τα οποία ακούγονται αρκετά, τολμώ να πω τώρα τελευταία?
1: Τα booster είναι φοβερά, είναι πολύ καινοτόμα και αυτά έρχονται και ενισχύουν τη δράση των αντιλιακών που φοράμε στο δέρμα. Κυρίως περιλαμβάνουν αντιοξυδωτικά, βιταμίνες, όπως είναι, όπως σας είπα και πριν, η βιταμίνη C, η βιταμίνη Ε, η βίτα καροτίνη, η προβιταμίνη Β5. Και αυτά λοιπόν έρχονται σε ήπιες μορφές, όπως είναι σε μορφή γέλης ή σε μορφή σπρέι, και έρχονται λοιπόν και συνθέτουν και βοηθούν στη σύνθεση των αντιλιακών. Και κυρίως εδώ αυτά μπαίνουν στα αντιλιακά τα οποία έχουν. Θυμάστε πριν που σας είπα ότι υπάρχει το SPF και όσο πιο μεγάλο είναι,
0: ναι,
1: τόσο πιο πολλά χημικά έχει ένα αντιλιακό.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αν λοιπόν πάρουμε εμείς ένα αντιλιακό με χαμηλό δείκτη της τάξης του 15 SPF και του βάλουμε και ένα αντιλιακό booster, αυτό ενισχύει με φυσικό τρόπο την άμυνα και την προστασία του δέρματος, συνθέτοντας μια τεράστια βοήθεια στο κολαγόνο μας και στην προστασία στον ήλιο, με εντελώς φυσικό και ωραίο τρόπο, χωρίς πολλά χημικά. Οι επιστημονικές έρευνες επιβεβαιώνουν πως η ενίσχυση των αντιλιακών με αντιοξειδωτικά και βιταμίνες ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και τη φωτοπροστασία τους. Τα αντιλιακά booster λοιπόν είναι κατά των δυνατών άοσμα και μη λιπαρά, άρα τα βάζουν όλα τα δέρματα. Και για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα μπορούμε να τα φορέσουμε είτε μαζί με το αντιλιακό, να τα κάνουμε μίξη δηλαδή, μπορούν να μπουν μετά την ηλιακή μας έκθεση, δηλαδή μετά το ότι θα πάμε στη θάλασσα, και αν τα βάλουμε και μέσα στο ψυγείο έχουν μια πολύ ωραία δροσιά και είναι πολύ καταπραϊντικά. Και υπάρχουν επίσης και αυτά που είπα σε μορφή σπρέι, που αυτά μπορούμε να τα φοράμε πιο τακτικά. Σε μορφή σπρέι μπορεί να είναι εστέρας της βιταμίνης C ή αντιοξειδωτικά, τα οποία μπορούμε να ψεκάζουμε κατά τη διάρκεια της μέρας στο πρόσωπό μας, για να παίρνουμε τους μικροσκοπικούς αυτούς οργανισμούς που κατακάθονται πάνω στην επιδερμίδα και μας προστατεύουν, κυρίως όταν είμαστε μπροστά από οθόνες, μπροστά από το τηλέφωνο, μπροστά από το τάμπλετ, από τον υπολογιστή. Είναι ιδανικά λοιπόν αυτά για τους ανθρώπους που είναι μονίμως εκτεθειμένοι στο μπλε ορατό φως που εκπέμπουν όλα αυτά που είπα προηγουμένως.
0: Μάλιστα.
1: Το μπλε φως είναι υπεύθυνο για τεράστιες κυταρικές βλάβες και είναι υπεύθυνο για αποπροσανατολισμό των κυτάρων και για την έντονη γύρανση. Εκεί λοιπόν έρχονται αυτά τα σπρέι που είναι πολύ πολύ πολύ βοηθητικά.
0: Τι ποσότητα θα πρέπει να βάλω εγώ όταν πάω στη θάλασσα? Τι ποσότητα θα πρέπει να βάλω, κάθε πόση ώρα πρέπει να βάζω, πώς είμαι προστατευμένος?
1: Τι ποσότητα, καλή ερώτηση. Το αντιλιακό θα πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα στο δέρμα, σε άφθονη ποσότητα. Δεν το λυπόμαστε λοιπόν το αντιλιακό. Φροντίζουμε να μην μείνει ακάλυπτη καμία περιοχή. Θα πρέπει να το βάλουμε 30 λεπτά πριν από την έκθεσή μας στον ήλιο και θα πρέπει να το εφαρμόσουμε περίπου κάθε 2 ώρες, είπαμε, ανάλογα το SPF. Ιδιαίτερα μετά το κολύμπι, τις αθλητικές δραστηριότητες, τον υδρότα ή αν σκουπιστούμε με μια πετσέτα, πρέπει να επαναλάβουμε, δηλαδή μας νοιάζει αν δεν έχει περάσει το 2ωρο, αν νιώσουμε ότι έχουμε υδρώσει, θα πρέπει ξανά να βάλουμε αντιλιακό επί τόπου. Τώρα, τι ποσότητα, θα σας φανεί λίγο ακραίο, αλλά έχουμε εδώ να πούμε ότι θα βάλουμε τουλάχιστον, το σώμα χρειάζεται τουλάχιστον 25 με 30 γραμμάρια από το αντιλιακό για κάθε επάλυψη. Δηλαδή υπολογίζουν αντιλιακό 100 ml, το έχουμε τελειώσει 3 φορές. Δυστυχώς, με αυτά τα νούμερα καταλαβαίνουμε ότι ποτέ δεν είμαστε 100% προστατευμένοι, γιατί κανένας δεν θα πάει να βάλει το 1 τρίτο του αντιλιακού του με την πρώτη, με τη μία φορά. Άρα, τι κάνουμε εκεί? Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεσή μας στις ώρες αυτές τις περίεργες, όπως είπαμε το 11 με 3-4. Θα πρέπει ίσως να φοράμε ρούχα τα οποία να μην απορροφούν την ακτινοβολία του ήλιου ή και μαγιό, να καθόμαστε σε πιο σκιερά μέρη και να κάνουμε όσο πιο τακτικά γίνεται την επάλυψή μας. Όσον αφορά το πρόσωπο, περίπου υπολογίστε 2 δείκτες θέλουμε περίπου το πρόσωπο και το λαιμό και το ντεκολτέ, που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε ποτέ αυτά. Ειδικά οι άντρες δεν πρέπει να ξεχνάτε ποτέ τα αυτιά και τον αυχένα, γιατί αν κοιτάξετε τους ηλικιωμένους, παλιά σκοπής, όπως είπαμε, κύριε Τσικριτζάκη, είτε πάρα πολλούς από τους ανθρώπους αυτούς να έχουν κάνει χαράδρες πίσω στον αυχένα τους, πίσω από τα αυτιά, και να έχει σαφώς αλλοιωθεί το χρώμα της επιδερμίδας τους. Άρα δεν ξεχνάμε ποτέ να βάζουμε σε αυτές τις περιοχές αντιλιακό και θέλουμε επίσης αρκετή ποσότητα.
0: Μάλιστα. Το δέρμα μας είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας. Χρειάζεται την προστασία μας περισσότερο ίσως από οτιδήποτε, διότι είναι και το μόνο που εκτίθεται συνεχώς. Σήμερα μας είπατε αρκετά σημαντικά πράγματα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τα πούμε όλα. Όμως
1: ευελπιστώ. Είναι ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έτσι. Και είχα να σας πω πολύ περισσότερα.
0: Έτσι.
1: Αλλά ότι ενημερώσαμε αρκετά.
0: Ευελπιστώ όμως ότι θα έχουμε και μία δεύτερη εκπομπή. Θα μας κάνετε τη χάρη να έρθετε και σε μία δεύτερη εκπομπή, ώστε να πούμε και άλλα πράγματα τόσο ενδιαφέροντα για την προστασία και το καλοκαίρι και το χειμώνα όλων όσων μας ακούνε. Κυρία Σβυρνάκη, πού μπορούν να σας βρουν για να ενημερωθούν, για αν σας χρειαστούν?
1: Κύριε Τσικριτάκη, βρίσκομαι στην Κρασαδάκη Καλομύρη, στον Άγιο Ιωάννη της Κνωσού. Διαθέτω ένα κέντρο αισθητικής, όπου εκεί μπορείτε, πέρα από τις πληροφορίες που μπορούμε να σας δώσουμε με πολύ μεγάλη χαρά, να κάνετε οποιαδήποτε θεραπεία θεωρήσουμε ότι χρειάζεται το δέρμα σας, το πρόσωπό σας ή η θεραπεία που αφορά την αποτρίχωσή σας.
0: Εξαιρετικά. Και ένα τηλέφωνο να μπορούν να επικοινωνήσουν οι ακροατές μας αν χρειαστούν?
1: Το τηλέφωνο τους είναι 2810-322-663, Σβυρινάκη Ειρήνη όπως είπατε. Και είμαι πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι πληροφορία θέλετε να μοιραστώ μαζί σας.
0: Κυρία Σβυρνάκη, σας ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν μαζί μας και ευελπιστούμε, όπως προείπαμε, να τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ εγώ.
0: Καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

0: με όλα αυτά, αγαπητοί μακροατές, η μέρα, η ώρα μας πέρασε. Σιγά σιγά προχωράμε στο απόγευμα και ευχόμαστε καλή συνέχεια. Εμείς θα είμαστε εδώ πάλι μαζί παρέα την άλλη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή πως η άσκηση και ο πόνος συνόδευαν σε όλη τη ζωή του γέροντα Παΐσιο. Πρόσφερε αθελώθη τη θυσία, την αγάπη του στο Χριστό και δεχόταν τις επώδυνες αρρώστιες με ευχαριστία και δοξολογία. Δοκιμάστηκε με διάφορες ασθένειες. Ο πόνος και οι ασθένειες του είχαν γίνει σχεδόν μόνιμη κατάσταση. Ασθενής όν έκανε άσκηση και ασκούμενος ασθενούσε.
1: Είναι αλήθεια πως ο γέροντας Παΐσιος, όσο άρρωστος κι αν ήταν, δεχόταν τους ανθρώπους και τους πρόσφερε παρηγοριά και κουράγιο.
0: Όταν έβλεπε πως υπήρχε ανάγκη, ναι. Σε όποια κατάσταση κι αν βρισκόταν, όσο άρρωστος κι αν ήταν, σηκωνόταν με κρύο, με βροχή, με χιόνι και άνοιγε. Τους έβαζε στο αρχονταρίκι που είχε ζέστη και ο ίδιος πήγαινε στην εκκλησία που ήταν πολύ κρύα και έβλεπε ιδιαιτέρως τον καθένα. Αυτό όμως, ξέρετε, διαρκούσε ώρες. Αυτή την κατάσταση, όσο και αν ήταν δύσκολη και επώδυνη, ο γέροντας την υπέμενε με δοξολογία. Δεν γόντιζε, ούτε ζητούσε από το Θεό να το γιατρέψει και να του δώσει υγεία.
1: Θέλετε τώρα να μας κάνετε μια περιγραφή της προσωπικότητας του γέροντα?
0: Ευχαρίστως. Μόνο πως όσο καλά και αν περιγράψουμε το πρόσωπό του, δεν θα δώσουμε εκείνο που ακριβώς ήταν ο γέροντας Παΐσιος. Παρόλο που έκανε συνέχεια σκληρή άσκηση, εν τούτης ήταν υγιής. Έτσι τουλάχιστον εκείνος ένιωθε. Και περπατούσε τόσο ελαφρά, θαρρής και πετούσε. Με την πολλή του άσκηση ο γέροντας είχε κόψει σχεδόν όλες τις ανθρώπινες ανάγκες και ζούσε πια σαν ένσαρκος άγγελος και τυπικά μόνο με το σχήμα το αγγελικό. Τα μάτια του ήταν φωτεινά και πάντα ανοιχτά. Το πρόσωπό του έλαμπε από την ασκητική γυαλάδα που έμοιαζε σαν το χρώμα του φτασμένου κηδονιού. Ήταν κατά κάποιο τρόπο εξαϊλωμένο και φωτεινό και μόνο που τον έβλεπες έπαιρνες πνευματική δύναμη από τους υπερφυσικούς πνευματικούς αγώνες που έκανε από αγάπη στο Χριστό. Ο λαιμός του έγερνε με το κεφάλι του σαν ψωμωμένο στάχι. Είχε μέτριο ανάστημα, ήταν λεπτός και αποτελεί το σχεδόν

Φυσικά μετά από τόση άσκηση και τέτοια πνευματική κατάσταση δεν του έκανε καμιά αίσθηση η καλή τροφή, αφού κατοικούσε μέσα του ο Χριστός που τον γλύκαινε και τον έτρεφε παραδεισένε. Έφτασε σε αυτή την πνευματική και αγία κατάσταση ο γέροντας, γιατί αγάπησε πολύ τον Χριστό, την ταπείνωση και τη φτώχεια. Ό,τι επίσης παλιό φορούσε ή ασουλούποτο, δεν φαινόταν άσχημο, γιατί ομόρφαινε και αυτό από την εσωτερική ομορφιά της ψυχής του. Πολλοί αναπαυόταν στα φτωχά και ταπεινά πράγματα και πολύ αγαπούσε την αχτιμοσύνη, η οποία και τον ελευθέρωσε και του έδωσε τα πνευματικά φτερά, και έτσι με φτερουγισμένη ψυχή αγωνιζόταν πολύ, χωρίς να αισθάνεται τον σωματικό κόπο, όπως το παιδάκι δεν νιώθει κούραση όταν κάνει τα θελήματα του πατέρα του, αλλά νιώθει την αγάπη και τη στοργή με τα χάδια. Ήταν ο γέροντας εραστής της ησυχίας, ήταν πολύ καλογερικός και διακρινόταν στην ευλάβεια και την άσκηση. Υπήρξε ενσάρκωση της αγάπης και ασυμβίβαστος ασκητής. Με τα χέρια στο Θεό απλωμένα, ήταν πάντα γεμάτος από ευλογίες του Θεού και χόρτενε τα παιδιά του. Ήταν λάτρης της αδιάλειπτης προσευχής. Η μορφή του γέροντα ήταν φωτεινή, γιατί τον είχε πιστιάσει η χάρις του Θεού. Ήταν ψυχή ευαίσθητη, ταπεινή και πνεύμα ανδρείο και αγωνιστικό. Ήταν ασυρματιστής του Θεού, κηρύττοντας την Ορθοδοξία ορθά με την ορθόδοξη ζωή του. Έλειωνε στην άσκηση τη σάρκα του από τη θερμή του αγάπη προς το Θεό και αλλίωνε τις ψυχές με τη Θεία του χάρη. Πίστευε πολύ, ζούσε πολλά και έκρυβε πολλά, ενώ με το στόμα συμβούλευε, με την καρδιά και το νου προσευχόταν. Πάντοτε στοργικός και καρτερικός πατέρας δεχόταν όλο τον κόσμο και σκορπούσε χάρη και παρηγοριά. Ονομάστηκε και ήταν ο γέροντας των πονεμένων. Μάζευε τον πόνο των πονεμένων και θέρμαινε τις καρδιές τους με την αγάπη του την πνευματική, που έμοιαζε με ανοιξιάτικη λιακάδα. Τα τελευταία χρόνια το υπαίθριο αρχονταρίτη της Παναγούδας είχε μετατραπεί σε κολυβήθρα του Σιλοάμ, και πλήθη ανθρώπων, μεγάλων, μικρών, γερόντων, νέων, μορφωμένων, αγράμματων, επιτυχημένων, αποτυχημένων, συνέρε για να βρει αγάπη, σοφία Θεού, καθοδήγηση, ειρήνη, παρηγοριά, κουράγιο, μετάνοια, με μια φράση πηξίδα σωτηρίας στη ζωή τους. Αυτός ήταν ο γέροντας Παΐσιος. Μόνος, μικρός, με μόνη του Θεού την προστασία. Μόνος, μεγάλος, δοσμένος μόνο στο Θεό και στην εικόνα του.

0: Ευχαριστούμε, κύριε Γιάννη, για αυτή την ωραία περιγραφή της προσωπικότητας του Γέροντα. Πέστε μας τώρα, πώς από το κρεβάτι του πόνου πέρασε στην αιωνιότητα.
1: Ο Θεός, ετοιμάζοντάς του το διαμαντένιο στεφάνι του Οσίου, ευλόγησε να του σταλεί η αρρώστια ως θεϊκός χαιρετισμός αγάπης από τον ουρανό. Γιατί η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Μέσα από τους μεγάλους πόνους, τη φοβερή δύσπνοια και τη μεγάλη δοκιμασία, χωρίς τον παραμικρό γονγισμό ή παράπονο, αλλά με πίστη και ελπίδα στο Θεό, χωρίς ταραχή και αδημονία, αλλά με δοξολογία, αφού απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, από το κρεβάτι του πόνου πέρασε στην αιωνιότητα. Εφόσον γύρας γάρ τίμιον ούτω πολυχρόνιον, όσοι ως πατήρ Παΐσιος, το αστέρι της Ανατολής, βασίλεψε πια στην Ελλάδα και της άφησε το ιερό του Λείψανο στις 12 Ιουλίου 1994 στο ιερό ησυχαστήριο του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης σε ηλικία 70 χρόνων, σύμφωνα και με τον ψαλμικό στίχο «Εημέρε των ετών ημών, εν αυτής εβδομήκοντα έτη και το πλέον αυτόν κόπος και πόνος».
0: Θέλετε τώρα να μας πείτε ποιο ήταν το τελευταίο του κήρυγμα?
1: Λίγο πριν από την κοίμηση του Γέροντα, κυρία Ολυμπία και αγαπητοί ακροατές, λίγο πριν από την κοίμησή του, τον επισκέφθηκε ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης που του είπε «Πες μου, πάτερ Παΐσιε, πώς αισθάνεσαι τώρα που είσαι έτοιμος για το μεγάλο ταξίδι στους ουρανούς?» Και εκείνος απάντησε «Πάτερ Θεόκλητε, τι να σου πω, εγώ ποτέ δεν εχόρεψα, αλλά εάν μπορούσα τώρα θα έστεινα ένα χορό και θα τραγουδούσα «Έχε γεια καημένε κόσμε». Το τελευταίο του λοιπόν κήρυγμα ήταν για το βαθύτερο νόημα της ζωής. Αληθινή ζωή είναι η μεταθάνατο ζωή που είναι και αιώνια. Πρόσωπο αιωνιότητας ο Γέροντας, ζώντας μέσα στην αιωνιότητα και τη χαρά του Παραδείσου, μελετήσας την Ανάσταση, έδωσε τις πνευματικές εξετάσεις για να περάσει στον Παράδεισο, κοιμήθηκε για να ξυπνήσει μέσα στη Βασιλεία του Θεού.
0: Είναι αλήθεια πως ο Γέροντας δεν τζιδεύτηκε στο Άγιο Όρος, στον τόπο δηλαδή της μετανοίας του?
1: Α, βέβαια. Ο Γέροντας από πολλή αγάπη στον Άγιο Αρσένιο, που τα λείψανά του βρίσκονται στο Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, ζήτησε να ταφεί εκεί ώστε να είναι μαζί του, έτσι ώστε την πνευματική επικοινωνία που είχαν σε αυτή τη ζωή να την έχουν και στην άλλη. Και ο καλός Θεός τους οικονόμησε και εκείνους και εμάς για να ωφεληθούμε. Έτσι η ουράνια Ιερουσαλήμ έχει την αγιασμένη του ψυχή και η Σουρωτή πλούτο θεόσδοτο το ιερό σκήνομα του πατρός Παϊσίου.
0: Αληθεύει, κύριε Γαριφαλάκη, ότι ο Γέροντας ζήτησε να μην ανακοινωθεί η κοίμησή του αν δεν περάσουν 4 μέρες?
1: Ναι, το ζήτησε αυτό ο Γέροντας, και ξέρετε γιατί? Για να μην ακολουθήσουν σπαραχτικές στιγμές και συγκεντρωθούν πολύ και του κάνουν μεγαλοπρεπέστατη κηδεία. Έτσι ακριβώς και έγινε, σύμφωνα με την επιθυμία του. Δεν ευτύχησε η Εκκλησία να διατρανώσει την προς το πρόσωπό του τιμή και αφοσίωση κατά την έξοδό του εκ του κόσμου. Γιατί δεν υπάρχει αφιβολία πως θα εσύετο ο τόπος από την κοσμοσυρωή και τα δάκρυα του χωρισμού. Δική του επιθυμία, του Γέροντα, ήταν να φύγει ταπεινά, αθόρυβα, μοναχικά. πάνω στο σταυρό του τάφου του ο γέροντας Παΐσιος ζήτησε να γραφεί ένα ποίημα που ο ίδιος έγραψε τους στίχους του. Ακούστε το. Εδώ τελείωσε η ζωή, εδώ και η πνοή μου. Εδώ το σώμα θα θαυτεί, θα χαίρει τη ψυχή μου. Εδώ ο Άγιος μου κατοικεί, ο Άγιος Αρσένιος δηλαδή. Αυτό είναι τιμή μου. Πιστεύω αυτός θα λυπηθεί την άθλια ψυχή μου. Θα εύχεται στο λυτρωτή να έχω την Παναγιά μαζί μου.

0: Μπορούμε στις προσευχές μας να επικαλούμεστε το γέροντα Παΐσιο και να ζητούμε τη βοήθειά του?
1: Ασφαλώς και μπορούμε. Ο γέροντας με τους μεγάλους αγώνες που έκαμε ενάντια στα πάθη νίκησε και πήρε τα στεφάνια της νίκης από τον Χριστό μαζί με άφθονη χάρη και τώρα μας βοηθάει και από τον ουρανό με τις πρεσβείες του. Ζώντας εδώ στη γη μας την αγγελική ζωή έγινε άγγελος και πέταξε στους ουρανούς. Την πλάκα του τάφου του πίσω από το ιερό βήμα του ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου ένας βίος τελείωσε, μια ζωή άρχισε. Μια ζωή ευλογημένη, μυρωμένη, ευωδιασμένη, μια ζωή αιώνια κοντά και δίπλα στο Θεό. Είναι φυσικό νομίζω να βοηθάει περισσότερο τώρα από ό,τι βοηθούσε όταν ζούσε στη γη. Γιατί τώρα βρίσκεται κοντά στον ουράνιο πατέρα και σαν παιδί του με παρησία που είχε αποκτήσει από πριν μπορεί να παίρνει άφθονη χάρη και να καταφθάνει αμέσως στους πονεμένους ανθρώπους για να τους βοηθάει δίνοντας την ανάλογη θεραπεία. Άλλωστε, όπως έλεγε ο ίδιος, η χάρη του Θεού δεν είναι στέρνα που τελειώνει το νερό της και μετά στερεύει, αλλά είναι ανεξάντλητη πηγή η χάρη του Θεού.
0: Πρέπει να είναι ωραία και τα μηνύματα της εκπομπής μας αυτής. Θα μας τα πείτε?
1: Και βέβαια, όλα τα μηνύματα όλων των εκπομπών μας είναι ωφέλιμα και βοηθούν τον καθένα από μας στην εχριστό ζωή, αν τα εφαρμόζομαι φυσικά. Δεν πρέπει λοιπόν να αγωνίζομαι για τις δυσκολίες, τα βάσανα και τις αρρώστιες μας. Ας λέμε δόξα σοι ο Θεός για όλα, και τα κακά και τα καλά. Ύστερα, εάν πραγματικά κατοικήσει μέσα μας ο Χριστός, δεν θα μας κάνουν καμιά αίσθηση τα φαγητά, τα ποτά και οι διασκεδάσεις, γιατί τότε ο Κύριος θα μας τρέφει πνευματικά, ψυχικά, αλλά και σωματικά. Ακόμη, ζώντας εδώ στη γη μας χριστιανικά, με ταπείνωση δηλαδή και αγάπη, τα τέλη της ζωής μας θα είναι ανώδυνα, ειρηνικά, και με την τίμησή μας θα ξυπνήσουμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού και θα ζήσουμε αιώνια δίπλα Του και κοντά Του. Και αληθινή ζωή είναι η μεταθάνατο ζωή που είναι και αιώνια. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ που ακούσατε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που ήταν σωστοί και καλοί στο πόστο τους. Να έχουμε την ευχή του γέροντα. Καλή σας νύχτα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Φώτης Καρίδης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στον διάλογο ανάμεσα στον Χριστό και τους μαθητές του σχετικά με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού από τη μία μεριά και από την άλλη σχετικά με το γεγονός ότι οι μαθητές έχουν σκανδαλιστεί από το ότι ο Χριστός είπε στον κόσμο, στους Ιουδαίους αλλά και γενικότερα στον καθέναν ότι είναι ο άρτος του ουρανού, τον οποίον κανείς πρέπει να φάει και να πιει για να έχει ζωή αιώνιο, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο ζωής, τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία βλέπει τα πράγματα της ζωής, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο καλούμαστε με πνευματικά μάτια να δούμε όχι μόνο την δική μας ζωή αλλά και τη ζωή ολόκληρη του κόσμου. Σκανδαλίζονται οι μαθητές. Σκανδαλίζονται ακριβώς γιατί δεν μπορούν να υπερβούνε αυτήν την υλική αντιμετώπιση του κόσμου. Σκανδαλίζονται γιατί δεν μπορούν να δουν τον Χριστό ως έναν επαναστάτη Θεό του Πνεύματος, ως έναν επαναστάτη Θεό ο οποίος δεν ήλθε για να βάλει ειρήνη αλλά να φέρει μάχαιρα στον κόσμο, όχι όμως για να αλλάξει τα κοινωνικά καθεστώτα, τις πολιτικές δομές ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να αλλάξει τον τρόπο θέασης του κόσμου. Και γι' αυτό ο Χριστός στο στίχο 63 λέει ότι το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα, τα σαρκικά δεν ωφελούν σε τίποτα, γιατί ακριβώς τα σαρκικά, τα ανθρώπινα, το ανθρώπινο πνεύμα, ο ανθρώπινος τρόπος ζωής είναι αυτός που κρατά τον άνθρωπο τελικά καθυλωμένο σε ένα σύστημα, σε μια αντίληψη η οποία δεν είναι ολοκληρωτική και για αυτήν και για την άλλη ζωή. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο ολιστική αντί για τον όρο ολοκληρωτική, γιατί ο όρος ολοκληρωτικός έχει πάρει μια κακή, να το πούμε έτσι, χρειά, ότι είναι ένας όρος που δεν αφήνει περιθώρια ελευθερίας. Η φιλοσοφία και η ιατρική επιστήμη χρησιμοποιούν τον όρο ολιστικός. Ο ολιστικός είναι ο συνολικός, αυτός που βλέπει κάθε σύμπτωμα ως εκδήλωση ενός συνολικού τρόπου ζωής. Για παράδειγμα, η αρρώστια, ο καρκίνος δεν είναι αποτέλεσμα μονάχα σωματικής παθογένειας αλλά ψυχικής καταστάσεως, που σημαίνει ότι για να θεραπευθεί ο καρκίνος δεν είναι απαραίτητο μόνο το φάρμακο το οποίο θα αντιμετωπίσει το άρρωστο κύτταρο, αλλά χρειάζεται να αλλάξει ο τρόπος ζωής του ανθρώπου. Και η πρόληψη τόσο του καρκίνου όσο και των νοσημάτων της καρδιάς αλλά και άλλων ασθενειών που ταλανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο είναι το ότι δεν βλέπει ο άνθρωπος ολιστικά τη ζωή του, δηλαδή ψυχοσωματικά. Ο Χριστός έρχεται να μας διδάξει αυτόν τον τρόπο ζωής όχι όμως στα πλαίσια της ανθρώπινης φιλοσοφίας αλλά στα πλαίσια της ανθρώπινης κοινωνίας. Το τέστην, η αμαρτία, δεν είναι μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει μονάχα με την επιλογή του κοσμικού τρόπου ζωής, του σαρκικού αλλιώς τρόπου ζωής, ή τέλος πάντων θα θεραπευθεί αν αλλάξουμε ψυχή ή αν περιφρονήσουμε το σώμα παντελώς και από εκεί και πέρα ασχολούμαστε μόνο με την ψυχή μας. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός έρχεται να καθαγιάσει κάθε τι στη ζωή μας και να μας βοηθήσει να το δούμε ολιστικά, όχι όμως σε ό,τι αφορά μόνο την ανθρώπινη πλευρά του, σώμα και ψυχή, αλλά σε ό,τι αφορά την θεανθρώπινη πλευρά του, σώμα, ψυχή, ύπαρξη και Θεός. Γι' αυτό το λόγο ο τρόπος ζωής της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, είναι ένας τρόπος που ξεκινάει από τον Θεό και αγκαλιάζει τον άνθρωπο. Και σε αυτό το σημείο υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον εκκλησιαστικό ανθρωπισμό, που είναι στην ουσία θεανθρωπισμός, κοινωνία με τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό,
και τον ουμανιστικό ανθρωπισμό, αυτόν δηλαδή της φιλοσοφίας του διαφωτισμού, του ανθρωποκεντρισμού της σύγχρονης κοινωνίας, ότι τα πάντα ξεκινούν από τον άνθρωπο. Εμείς μιλάμε για τον θεάνθρωπο και τη σχέση μαζί του. Και γι' αυτό ο Χριστός λέει ξεκάθαρα στο στίχο 63 και εξής: «Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν. Αλυσίν εξ ημών τινές ιου πιστεύουσιν. Ήδη γάρ εξ αρχής ο Ιησούς τινές εσύν ημί πιστεύοντες, και τις εστίν ο παραδόσουν αυτόν». Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν ωφελούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή. Υπάρχουν όμως μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν. Αυτά τα είπε ο Ιησούς επειδή γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν τα πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή. Είναι πνεύμα, είναι εκ του Αγίου Πνεύματος, είναι θεϊκά τα λόγια τα οποία σας λέω. Είναι θεϊκά και δίνουν ζωή στον άνθρωπο. Είναι από Θεού ο λόγος μου και δίνει ζωή στον άνθρωπο, γιατί η κοινωνία με τον Θεό είναι αυτή που δίνει ζωή. Έχει ενδιαφέρον η φράση «τα ρήματα». Η λέξη «ρήμα» σημαίνει λέξεις, τα λόγια. Τα λόγια τα οποία εγώ σας λέω, σας διηγούμε, σας ανακοινώνω. Θα πείτε ένα εύλογο ερώτημα που υπάρχει. Είναι κατά πόσον ο κόσμος έχει ανάγκη από λόγο ή από λόγια. Πολλές φορές ακούμε την φράση «χορτάσαμε από λόγια, θέλουμε έργα». «Χορτάσαμε από διδασκαλίες, θέλουμε συνέπεια». «Θέλουμε πράξη». «Θέλουμε εργατικότητα». «Δεν θέλουμε θεωρίες». Σκεφτείτε κάτι, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε χορτάσει από λόγια, γιατί τις περισσότερες φορές τα λόγια δεν έχουν σχέση με το Θεό. Τα θεανθρώπινα όμως λόγια δεν μας αφήνουν να χορτάσουμε. Ίσα ίσα μας γεμίζουν πείνα. Μας γεμίζουν πείνα πνευματική. Γι' αυτό ο λόγος του Ευαγγελίου δέδεται από τη μία μεριά, αλλά και από την άλλη δεν μας αφήνει να χορτάσουμε. Αλλά θέλουμε κι άλλον. Μας γεννά ένα αίσθημα πνευματικής πείνας που δεν χορταίνει ποτέ, και πνευματικής δίψας που κι αυτή δεν χορταίνει ποτέ. Αλλά όσο τρώμε και όσο πίνουμε, τόσο περισσότερο θέλουμε και να φάμε και να πιούμε. Είναι όπως η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία, αγαπητοί ακροατές, στους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν και χαίρονται τη ζωή της Εκκλησίας, είναι μια κατάσταση η οποία δεν χορταίνεται. Δεν θέλεις μια φορά το χρόνο ή δύο να κοινωνάς, αλλά συνέχεια, γιατί επιθυμείς διαρκώς να έχεις μέσα σου τον Χριστό. Θέλεις αυτή την χαρά της συνάντησης και την κοινωνία με τον Θεάνθρωπο Κύριο. Η λέξη «ρήματα» που χρησιμοποιεί ο Κύριος και καταγράφει ο Ευαγγελιστής ο Ιωάννης αποτυπώνει όχι απλώς τα λόγια, τις λέξεις, τα γράμματα, τα ανθρώπινα, τα οποία έχουν και κάποια αρχή και κάποιο τέλος, αλλά μεταφράζονται ως πνεύμα και ζωή. Πνεύμα εστί και ζωή εστίν. Είναι χαρακτηριστική η φράση αυτή του Κυρίου. Είναι πνεύμα. Δεν είναι απλώς ανθρώπινα λόγια. Είναι θεανθρώπινα, πνευματικά, που μας δηλώνουν αυτόν τον άλλο τρόπο θέασης του κόσμου. Ότι αν έχουμε κοινωνία με τον αληθινό Θεό, αν νοιαζόμαστε για την ύπαρξή μας, τότε είμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού, άνθρωποι του Θεού, και όχι μόνο αυτό, και ζούμε εις τον αιώνα. Μια ωραία φράση της Παλαιάς Διαθήκης λέει «δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσει».
Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί ακροατές? Δεν έχουν βιολογικό τέλος? Ζώσει στον αιώνα σημαίνει ζούνε για πάντα. Γιατί? Γιατί έχουν αυτήν την κοινωνία με τον Θεό, η οποία έρει τις συνέπειες του θανάτου. Ο θάνατος, αγαπητοί ακροατές, έχουμε πει και άλλοτε, είναι πρωτίστως πνευματική κατάσταση. Όταν δεν έχεις κοινωνία με τον Θεό, στην ουσία έχεις πεθάνει. Μπορεί να ζεις και να ζεις καλά, στην ουσία όμως έχεις πεθάνει. Όταν έχεις κοινωνία με τον Θεό, ακόμα και αν πεθάνεις, δεν πεθαίνεις. Γι' αυτό τα λόγια του Κυρίου, τα θεανθρώπινα λόγια, είναι ζωή, γιατί αποτυπώνουν αυτήν την κοινωνία με τον Θεό. Και μπορεί ένας λόγος να δώσει ζωή? Βεβαίως και μπορεί. Όταν είναι του Θεού, όταν είναι του θεανθρώπου Ιησού Χριστού, δίνει ζωή αυτός ο λόγος. Γιατί? Γιατί δεν τον χορταίνεις. Δεν χορταίνεις να διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Δεν χορταίνεις να ακούς τον Λόγο του Θεού. Δεν χορταίνεις να ακούς τον Κύριο να μιλάει. Γι' αυτό το λόγο και αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που τον άκουγαν στην έρημο, ή τον άκουγαν στη Γαλιλαία, ή τον άκουγαν με τα πλοιάρια στην απέναντι μεριά της λίμνης, δεν εχόρτεναν να τον ακούνε. Γι' αυτό όλο το Ευαγγέλιο είναι γεμάτο από διδασκαλίες του Κυρίου, και οι άνθρωποι συνέρεαν κατά χιλιάδες για να τον ακούσουν, γιατί δεν ήθελαν να τελειώσει, να σταματήσει να μιλάει. Κατανοούσαν ότι τα λόγια του ήταν λόγια που πηγάσαν από τον Θεό. Ακόμα και αν δεν πιστεύαν στην προσωπικότητά του, ακόμα και αν δεν πιστεύαν ότι ήταν Θεός, εντούτοις ο λόγος του τους συνέπαιρνε και τους έκανε να ξεχνούν ακόμη και τις βιολογικές τους ανάγκες, ακόμη και το να θέλουν να φάνε και να ξεκουραστούν. Προτιμούσαν να είναι κοντά του, παρότι πολλές φορές ο λόγος του τους δυσκόλευε. Γιατί, το έχουμε πει, δεν είναι λόγος βολικός ο λόγος του Κύριου. Γι' αυτό δίνει ζωή. Ζωή δίνει ό,τι ξεβολεύει. Ζωή δίνει ό,τι μας κάνει συνεχώς να πεινούμε και να διψούμε. Ζωή δίνει ό,τι αναφέρεται στην εσωτερική μας κατάσταση, στην ύπαρξή μας, και αποκαθιστά την κοινωνία της ύπαρξής μας με τον Θεό. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, αγαπητοί ακροατές. Τα λόγια του Κυρίου χορταίνουν και ταυτόχρονα δημιουργούν το αίσθημα της πείνας. Θέλεις κι άλλο, όπως είναι κάθε κοινωνία με τον Θεό. Και το βλέπουμε αυτό στη ζωή των Αγίων. Οι Άγιοι, οι οποίοι είχαν κοινωνία με τον Θεό, προσεύχονταν πιο πολύ, ζητούσαν πιο πολύ την παρουσία του Θεού, έκλαιγαν που στερούνταν αυτήν την παρουσία του Θεού, ακριβώς γιατί αισθάνονταν αυτή την πείνα έντονη, ότι όχι μόνο δεν χόρτασαν Θεό, αλλά τους άνοιγε η όρεξη, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, και για άλλο. Γι' αυτό αυτά τα λόγια δεν τα χορταίνεις να τα ακούς. Γι' αυτό και η μνωδία της Εκκλησίας είναι κάτι που δεν χορταίνεται. Η προσευχή είναι κάτι που δεν χορταίνεται. Η Θεία Κοινωνία είναι κάτι που δεν χορταίνεται. Η αγάπη είναι κάτι που δεν χορταίνεται.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μνήματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Κουβεντιάζουμε σήμερα για αυτόν τον ολιστικό τρόπο θέασης του κόσμου, μόνο που για την Εκκλησία αυτός ο ολιστικός ή ο ολοκληρωτικός, αλλά όχι με την έννοια του απόλυτου, του φασιστικού, του περιοριστικού, της στερήσεως της ελευθερίας, τρόπος θέασης του κόσμου έχει να κάνει με την θεανθρώπινη κοινωνία και δεν περιορίζεται μονάχα στο δίπολο σώμα και ψυχή, το οποίο πρέπει να εξεταστεί από την άποψη της ανθρώπινης φιλοσοφίας. Για να δούμε τον κόσμο με αυτά τα μάτια που ο Χριστός μας καλεί, με πνεύμα και ζωή, μέσα από τον λόγο του Ευαγγελίου, τον λόγο του Ιδίου, ο Χριστός μας λέει ότι είναι απαραίτητη η πίστη. Και γι' αυτό το λόγο στο στίχο 64 του 6ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου λέει ξεκάθαρο ο Χριστός: υπάρχουν όμως μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν. Και αυτά τα είπε επειδή γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε. Υπήρχαν αυτοί που δεν τον πίστευαν και υπήρχε και αυτός που θα τον πρόδιδε. Είναι ένα σημείο στο οποίο αξίζει να σταθούμε για λίγο, αγαπητοί ακροατές. Από τους μαθητές του δεν πίστευαν όλοι ότι ο Χριστός ήταν θεάνθρωπος, ότι αυτός ο διαφορετικός τρόπος θέασης του κόσμου, στον οποίο ο Χριστός καλούσε και τους μαθητές αλλά και όλους τους ανθρώπους, δεν ήταν αποδεκτός από όλους τους μαθητές του. Το ήξερε ο Χριστός καλά και γι' αυτό τους επισημαίνει για το θέμα της πίστεως. Τους λέει: υπάρχουν μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν. Είναι κοντά μου για άλλους λόγους. Τους αφήνει όμως ο Χριστός να είναι κοντά του. Δεν τους απορρίπτει, γιατί ξέρει βέβαια το μέλλον. Αλλά και πάλι τους δίδει την ευκαιρία να σταθούν κοντά του, να ακούσουν, να ψηλαφίσουν, να πιστούν ή να απορρίψουν. Κάποιοι δεν τον πίστευαν και ένας θα τον προδώσει. Έχει σημασία να το δούμε αυτό, αγαπητοί ακροατές. Από τους μαθητές του Χριστού ο Κύριος ξέρει ποιοι δεν τον πιστεύουν, αλλά ξέρει ότι υπάρχει και ένας που θα τον προδώσει. Η ευκαιρία δίδεται προς όλους και βλέπουμε ότι τελικά αυτοί που αρχικά δεν τον πιστεύουν θα τον πιστέψουν και ένας μόνο θα παραμείνει άπιστος μέχρι το τέλος και όχι μόνο αυτό, θα τον εγκαταλείψει. Έχει σημασία να το σκεφτούμε αυτό από την άποψη ότι ο Χριστός μας καλεί σε αυτόν τον θεανθρώπινο τρόπο θέασης του κόσμου, δηλαδή στην κοινωνία με τον Θεό και τις εντολές του από τη μία μεριά και από την άλλη στην σταυρική κοινωνία με τον άνθρωπο, την κοινωνία της αγάπης, της θυσίας, της προσφοράς αλλά και του περάσματος του πνεύματος του Ευαγγελίου, της μνημονεύσεως του Κυρίου, της αγιότητας, της Εκκλησίας. Μας καλεί λοιπόν σε αυτόν τον τρόπο που για να έρθει προϋποθέτει πίστη. Η πίστη, αγαπητοί ακροατές, είναι κάτι που δίδεται από τον Θεό. Γι' αυτό ο Χριστός θα πει στο στίχο 65 και έλεγε: «Δια τούτο ήρικα ημίν, ότι ουδείς δύνατε ελθύν προς με, εάν μη δεδομένον αυτό εκ του Πατρός μου». Και τους έλεγε: «Γι' αυτό σας είπα ότι κανείς δεν μπορεί να έρθει κοντά μου, αν δεν του έχει δοθεί η δύναμη από τον Πατέρα». Η πίστη, έχουμε τις περισσότερες φορές την εντύπωση ότι είναι καρπός δικής μας αναζήτησης ή της δύναμης του λογικού μας. Η πίστη, αγαπητοί ακροατές, είναι δώρο του Θεού, το οποίο έρχεται όταν ο άνθρωπος έχει καλή προαίρεση. Έχει ανοιχτά τα μάτια της ψυχής του. Αναζητεί. Έχει γη αγαθή μέσα στην καρδιά του. Και τότε ο Θεός δίνει αυτή την πίστη που μας κάνει να βλέπουμε αυτόν τον θεανθρώπινο τρόπο θέασης του κόσμου. Να ζούμε στη γη και να σκεπτόμαστε τον ουρανό. Να κοινωνούμε τον ουρανό και να θέλουμε το μήνυμα αυτό να το περάσουμε στη γη. στους συνανθρώπους μας, στους οικείους μας, στο περιβάλλον μας. Η Εκκλησία αρνείται την αυτάρκεια, την σωτηρία μονάχα για τον εαυτό μας. Θεωρεί την σωτηρία εκκλησιαστικό γεγονός και την πίστη εκκλησιαστικό γεγονός, που σημαίνει ότι η πίστη δική μου στηρίζει την δυσπιστία, την απιστία, την αμφιβολία του άλλου, προσθέτει πίστη στον άλλον. Γιατί ακριβώς επειδή πιστεύω, αγαπώ, γιατί αυτό είναι το τελικό νόημα της πίστης, η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, η ανταπόκριση σε αυτήν και η αγάπη προς τον άνθρωπο. Εμπιστεύομαι, ίσον πιστεύω, και πιστεύω, ίσον εμπιστεύομαι. Και αυτή η εμπιστοσύνη είναι το μεγαλύτερο κυριολεκτικά δώρο του Θεού στον άνθρωπο, που πηγάζει όμως από την ανταπόκριση του ανθρώπου στην κλίση της αγάπης του Θεού. Ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους να πιστεύσουν. Ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους να τον εμπιστευθούν. Το μικρό βήμα που ο άνθρωπος κάνει καλλιεργείται από τον Θεό και γίνεται μεγάλο. Δίδεται η δύναμη από τον Πατέρα για να έρθουν οι άνθρωποι κοντά στο Χριστό, να βιώσουν και να ακολουθήσουν αυτόν τον θεανθρώπινο τρόπο ζωής. Πολλοί δεν πίστευαν εκείνη την ώρα. Επειδή όμως η καρδιά τους ήταν αγαθή, δεν είχε τα πάθη όπως αυτό της φιλαργυρίας, της φιλαυτίας που είχε ο Ιούδας, άνοιξε η καρδιά τους και η πίστη τους πλημμύρισε και ήρθαν κοντά στο Χριστό, ακόμα και αν τον εγκατέλειψαν την ώρα της συλλήψεως, των παθών, της σταυρώσεως και της ταφής. Ακόμα και αν αρχικά δεν πίστεψαν οι μαθητές στην Ανάσταση, η πίστη τους δόθηκε γιατί η καρδιά τους ήταν ανοιχτή. Ο Ιούδας, ενώ είχε και αυτός τις ίδιες ευκαιρίες με τους άλλους μαθητές, κράτησε την καρδιά του κλειστή εξαιτίας των παθών, με αποτέλεσμα η πίστη να μην του δοθεί. Όχι γιατί ο Θεός δεν την έστελνε, αλλά γιατί ο ίδιος δεν είχε εμπιστοσύνη στο Χριστό. Δεν είχε εμπιστοσύνη στην Τριάδα. Δεν είχε εμπιστοσύνη σε αυτό που ο Χριστός έφερε στον κόσμο. Και είχε εμπιστοσύνη αντιθέτως στην κακία και τα πάθη του εαυτού του, με αποτέλεσμα να χάσει το θεανθρώπινο τρόπο θέασης του κόσμου και να νικηθεί από τον κοσμικό, τον διαβολικό, τον φύλαυτο. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρύδη που ρυθμίσε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασε Θεός, ελπίσιμον δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλειε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και το πάντο πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστη, τίτε, αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεχεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγξει μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με νοποιώ με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό νοποιών σε ποιείς από σαν δικαιωθείς εν της λογικής δοκρινές θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες στην ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμε η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάψας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας του λοσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών να ρευκανθήσω με, ακουτίς μη αγαλίες και αφροσύνη να αγαλιάσουν ουστέα τη ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέσος εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου συρίσε με εξεμάτουν ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας με αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου ότι θέλεις αστησίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματο που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένου καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία στην Σιόν και οικοδομηθεί το ατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη στην αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριος Μόσκους. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιόν και συ αποδοθήστε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσε πάσα σάξ ήξη. Λόγια νόμων υπέρ εδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών συ ηλάσι. Μακάριο όσον εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσει εν τεσαυλέσουν. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκους ο Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού περιεζωσμένων σε δυναστεία ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης οίκους κοιμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθήσον τα έθνη και φοβηθήσον δικατοικούνται στα πέραντα από το σημείο σου εξόδους προείας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και μέθησα σε αυτήν επλήθυναν του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών. Ότι ούτως η ετοιμασία τας άβλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίζεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις το στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και η αγαλία συνειβουνή περισ. Και αγαλία συν οι βουνοί περιζώσονται, ενεδίσαντο οι κρήτων προβάτων και κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά λάξατε το Κυρίο πάσε η γη ψάλατε δι το ονόματι αυτού δότε δόξα εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό σοβερά τα έργα σου εντοπλήθη τη δυνάμει όσου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσε η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σαν δι το ονόματι σου ύψιστε δεύτε και ει τα έργα του Θεού ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εμποταμό διελεύσονται ποδί εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτόν. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη τον Θεό ημών και ακουτήσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμέν την ψυχή μου η ζωή και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου. Ό,τι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριο. Εισήγαγες ημάς στην παγίδα έθου θλίψης επί τον ότο ημών, επιβίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών. Διήρθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομεν στον οίκο σου εν ολοκαυτώμασιν. Αποδώσος ή τας ευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση ήση μετά θυμιάματος και κρυών ανίσωση βόας μετά χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι μην πάντες η φοβούμε τον Θεό όσα επίση τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου είχε έκαξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου μη εις ακουσάτο μου Κύριος δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός ως ούκ απέστησε την προσευχή μου και το έλος αυτού απ' εμού. Ο Θεός συκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς επιφάντο πρόσπνο αυτού εφημάς και λεήσει ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδό σου εμπάσει έθνεση το σωτήριόν σου. Εξομολογησάς το σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλλιάστωσαν έθνη ό,τι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαή πάντες γη έδωχε των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών ευλογήσε ημάς ο Θεός και βοβηθήτω σαν αυτό πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έχεις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφτήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδισμόν Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των Αλφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίο αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεσθε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνειν σε εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε εσύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμα σας, εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Η νατή υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος δευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβησης ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσε ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου διέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός ειν θλάση κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχός διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν, επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν επορίες σου ο Θεός, επορίε του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίον. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεόν, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εκστάσει άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός, τη δυνάμη σου δυνάμωσον ο Θεός, τούτο ο κατηργάσου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ σι ίσουσι βασιλείς δώρα, επιτίμησον τη θηρίης του καλάμου, η συναγωγή των τάβων.

0: ψήν το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σώσον με ο Θεός ότι εις ήρθωσαν ύδατα έως ψυχής μου εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκ έστι υπόστασης. Ήρθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατηγής κατεπότησέ με. Εκοπίας ακράζον ευραγχίας εολάριξ μου εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί το Θεό μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα κεφαλή μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουκ ήρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεός η έγνος την αφροσύνη μου και πλημελίε μου, από σούκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επεμέ υπομένοντες, εχείρε χείρε το δυνάμιον. Μη δε εντραπήσαν επεμέ ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ό,τι ενεκάσου πίνεν κανονιδισμόν, εκάλυψε εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθης αδελφής μου και ξένος της εις της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Και συνεκάλυψα εν ιστία την ψυχή μου και γεννήθη όνειδο σε μη. Και θέμη το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολή. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέους επάκουσον με εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσε με από πυλού ή να μη εμπαγώ αριστείν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά του καταιγής ύδατος, μη δε κατεπιέτω με βυθός, μη δε συγχέτω επί με φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσο μου Κύριε ότι Χριστόν το ελαιός κατ' το πλήθος των εκτιρμών σε επίβλεψον επί με. Μη αποστρέψω το πρόσωπό σου από το παιδό σου ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτή ναι ναι κάτω των εχθρών μου ρίσε με. Σίγα γινώσει τον ειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάνε θλίβοντε με ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου ταλαιπωρία. Και υπέμεινα σε λυπούμενον και ουκ υπήρξε και παρακαλούντα και ουκ έβρον. Και έδωκεν στο βρώμα μου χολήν και στη δίψα μου επότισαν με όξο. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών ει παγίδα και ει ανταπόδοση και ει σκάνδαλον. Σκοτιστεί το σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και των ότων αυτών διαπαντό σύγκαψον. Έχειον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το η έπαυλη σε αυτών ηρημωμένη και ενδεσκινόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ό,τι όν σοι επάταξα σε αυτή, καταεδίωξαν και επί το άλγο των τραυμάτων μου προσέθηκαν πρόσθε ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και μη σελθέτωσαν εδικαιοσύνη σου. Εξαλειφθεί το σαν εκ βίβλου ζώντων. Και με τα δικαίω μη γραφεί το σαν πτωχό και αργών ημί εγώ η σωτηρία ο Θεό αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δει και μεγαλύνω αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμόσχων αίων και έρατα εκφέροντα και οπλά. Ιδέτω σαν πτωχή και εφρανθεί το σαν εξητήσατε το Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον Πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού που εξουδένωσε εν εσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη θάλασσα και πάνω τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός όσοι την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλη της Ιουδαίας και κατοικήσου συνεκεί και κληρονομήσου συν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξου συν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσου συν εν αυτή. Ο Θεός την βοηθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε εαγαλιάσου και βραντήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτουσα διαπαντός μεγαληθεί το Κύριος εγαπών σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχώσιμη και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενήτων, εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι, ούτα πάντα γένετο, τον διημά στου ανθρώπου και δε την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τα σγραφά και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζών εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς.

0: ούτες βασιλεία σου κουέστε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστι δι' τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από ό,τι πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τας άνω δυνάμεις μιμούμενη επί γης, επί νίκιον ύμνο προσφέρομαι σε αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών, πρεσβείες και τον Αγίο σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός. Τα χείλη μόν άνοιξον όπως αναγγέλωμε την ένεση σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, πρεσβείες, Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μη. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με, Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήν σε, Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών, πρεσβείες, Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν παντί καιρό και πάση ώρα. Εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελώτων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύσης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον. Και ρίση μας από πάσης λήψης κακών και οδύνης, τύχη ισόν ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνατι παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξου, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνων μεγαλύνωσε, Κύριε, ότι επίδες επί την ταπείνωσήν μου, και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου, κινήν δέσποδας και πασάτο με η χείρ σου και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, ότι ρετάρεκτε η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τας εν αγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεος γενούμι δέσποτα και μη ιδέτο η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψιν των πονηρών δαιμόνων, Άρα παραλαβέτουσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμη ανάγαγε με εις τον θείο σου βήμα. Εντοκρίνεστε με μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθόν άδου αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν τη πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε ένα αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη ο φυλάσσον σε, ιδού ούν εις τάξη ουδέ η πνώση ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπης ή επιχείρα δεξιάν σου, ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύκτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξί επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και έκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και έκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη, τη δεσαμαρτία ημών δέσπαση χώρα ανομία, ημίν άγιε επίση ψυχία ασθενεία ημών. Έδεν και εν το όνοματό σου, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα αφιλήματα ημών και μη σαφίε με του οφειλέτη ημών. Και μη σε ενέχει μα πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από ό,τι πονηρού.
1: Ό,τι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και ει του αιώνα των αιώνων.
0: Αμήν. Νίστη τι κύριο αγαθό των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδή γαρά να μάρτη το ασημισίο δυνάμεινο και τη μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πα να πονέμω μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον κύριε τα ψυχά των δούλων σου, εσύ για την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι μετά των Αγίων. Ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ο κουέστη πόνο σου λείπει ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νύκια είχε στου αιώνα τον αιώνα μη. Μακαρίζομαι σε πάσα έγινε έθεωτο και παρθένε. Εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κρατήνονται. Διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Νίστη τη Κύριε των επελπίδια αναστάσεως ζωής αιωνίου και τιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγάρι η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην τον άρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Αμήν, ελέησον ημάς και ελέησον ημάς, πάσιν γαρ απολογίας απορούντες. Ταύτισιν την ηχεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δαιμνιστείς των ανώμιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου πάντα σε έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
0: Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν Χριστή με διάς των περιστάσεων.
1: Σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών.
0: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελεός σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας ενδοκράτη ημών και του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Εκδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώρα ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσεν ορκήν και νόσουν την καθημών κινουμένην. Και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών. Και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός σου σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος, του Μετανοήτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου στρατού,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εποχουμένων,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε ελέησον,
1: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε ελέησον,
1: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
0: Κύριε ελέησον,
1: μακαρίζομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
0: Κύριε ελέησον,
1: τους ορθοδόξους αρχιερείς,
0: Κύριε ελέησον,
1: τους κλήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών,
0: Κύριε ελέησον,
1: τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους,
0: Κύριε ελέησον,
1: είπομε και υπερε αυτών του Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
0: Αμήν.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέτρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με. Λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα της ζωής μου και το κατοικεί με ενίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός στη καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύ της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Είσαι στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίο παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε τη έλλειπούσια επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Η πηγή της ζωής και της αθανασίας. Ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός. Ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. ήμαρτον καρκύρι, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκου μια άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμαση. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σών και μακρό θυμώστη και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρών. Ουδε ευδοκίσε παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκα απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ο του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλών και αναπάβων. Ομοιελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπο σου. Είναι εγκαθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενής γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχο ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πείνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπλογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπέσουσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν, αλλός εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου και τελείξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέμιλα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομέση, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών διαφάτος σου αγαθότητη και ειναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμόνους μου λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφύλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφης, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανοήμαση και επιτιδέ μας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και και σου άνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και εί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Απορεί παρών χιλέων από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πει και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ουκ απόσω προσελθούσανε καρδίας. Μη δε με ευδελίξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων. Ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια. Άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήποπε πραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Τη του κόσμου σωτηρίας, δια τούτο η προσήθων, ω ορά, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένη, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτω, ή να μένει καθώ είπα με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρί ευρώ με τη ισχάριτο ο πλάνο, αφαρπάσει με δονείο και πλανήσα, απαγάγει των θεοποιό λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο όσος εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούν θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλαι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, κοίτα τη πονηρία πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσε. Ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπου μη μετανία υποτιθέμενο. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκό Θεό σα το πρόσδελμα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σα του πατρό. Και αξίωσό με δια τη των Αγίου σου μυστηρίων μεταλήψεω, τη δεξιά μερίδο των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε, κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε. Αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξό μη τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου ως την πόρνη και την εμόρουν η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη. Ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητό σοι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εικούσια και τα εικούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλμε. Ομίγαρ τη εχθρή των μυστήριων ύπων, ο φίλη μα ειδό καθάπρε ο Ιούδα. Αλλά όσο ληστή ομολογώσει, μνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργώνε με αφρίξον άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη του αναξίου φλέγουν. Θεού το σώμα και θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένου. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν. Πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πως σε λεύσω μου ανάξιος. Εάγατο μίσος συνεισελθήνη στον υφόν οχητών με ελέγχει. Ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωποι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ τη εχθρή των μυστήριων ύπων, ο φίλη μα ειδό καθά παριούδα. Αλλά όσο ληστή ομολογώσει, μνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλίσιμων, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν όπλων ειρήνη αίτητων τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανίμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλευσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλεό σου δεόμεθα σου υπάρξον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει σε εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσία και ζωπιό και διαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται πε με. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκλαξα και επίκουσέμαι εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλο στην επιθεμένονη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εκφρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησα αν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ού και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ού και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομί μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου, όλην την ημέρα σκυθροπάζουν πορευόμην. Ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων και ού και στην ίαση εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφός σου κήκουον και ο σιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα. Σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσιν οι εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιεβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εις άρτς μου εν γερήμων και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθινσή του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον τέλεος υπερζωάς, τα χείλη με πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλια γαλιάσως εν αίσθητο στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγενήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου οπίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγιστο μελαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθη βοηθό μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσωμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενηθή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ο νου και μνή στη σέτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο μεν λάκο κατωτάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προς Ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτησεν το τάφο του έλεος σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπον σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εωριές σου, η φοβερισμή σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν μου ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενηχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδώσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ω αετού η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αντικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουν στην ανατολέα από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς ικτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αυρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχι πάρξει και ούχι επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες το λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέη σύν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μεν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσου ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμίε ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους την εισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλήψεις την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους κλείβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης ή της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εις τα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναύτων του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Και της πολέως ταύτης μας της πολέως χώρας και των πιστικών των εναύτες του Κυρίου δεηθώμεν. Ερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών.

0: Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαμβούσον σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, Αγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς οι αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείς και στους αιώνας των αιώνων.
1: Oh.

και πίστεως, ού την αίμουση των ιαμάτων την χάριν, ού τη φάλαγγας αποσοβούς ιδαιμόνων, ως φύλακες της πίστεως.

και αυθασίαν της επιγείς επίγασας και οι εσέ πιστεύοντες ουθνίσκουσιν αλλά ζώσιν εσύ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου και κατάταξον αυτούς μετά των Αγίων σου πρεσβείων.

0: ελέησόν με φας κατά το μέγαλό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, πως σαν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και εγκύσαν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ νομία στην ελήφθην και αμαρτία σε κύσσε με μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφε τη σοφία σου δηλωσά μου. Γραντή με ισόπο και καθαριστήσω με πλημμύσμα και υπερχιών, αλευκανθίσω με. Ακουτή με αγαλίαση και φροσύνη να γαλιάσουν δύο στέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τη ανομία με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν, χτίσον εν ο Θεό και πνεύμα ευθέ, εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψη με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία αντανέλυση από εμού. Απόδοσ' μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών μου. Διδάξω νόμου στα σοντού σου και σε δύσε πισε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησε στη σία να το κάνω ολοκαυτώματο κευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, ευδοκίες της Σιών και οικοδομηθείτε το τείχε Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίες της θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσε με το θυσία στεριών σου Μόσχους.
1: Σου τροπεούχος δεξιά, Θεοπρέπως εν ισχύ δε δόξαστε. Αυτή γαρά θάνατε ως πανσθενής, υπέναντίους έθραυσε.

Ερημών, έμαση νημών αθλητικής παλιθέειας ξηράνανδες πέλαγος των ανομοιών ημών τους ποταμούς.

0: και λογής μης πονηρής εξαρκόμενον και δελεαζόμενον φαινοβλαβός και της εχθής ευχήρωτον όλων γεγονότα μη περί της με δέσποινος.
1: Πρεσβείες

Ληστήσονται, σήμου το φθαρτώνται και εθνητών, αναλάβων αυθαρσίαν ενέδισας, και προς ατελεύτητον διαγωγήν και μακαρίαν ύψωσας, ενθαώς ικτήρμον ους προσεύχον.

πίστεψας φωτοφόρος ενδί του Χριστού Εκκλησία. Διτές λαμβρινόμενος ιεροφάντα χάρισιν, όθεν διπλής εστεφάνης, ιεροπρεπός ο Χριστός εστεφάνης.

στην ασθένεια και σύμπαθος αυτήν μορφωσάμενος περίζωσον με εξ ύψους δύναμη του βοάνσι Άγιος ο ναός ο έμψυχος της αχράντου σου

πλησιάστε, αδιαδόχου μάρτυρες ένδοξη. Παθών σαρκός με απολυτρώσαστε και γένεις δρύσαστε και μελούς της κρίσεως τες ημών προς τον κτίστην δε.

0: και απόλαυσης, ενθανέφος μαρτύρων εφραίνεται.
1: Ψυχέ αυτών εν αγαθείς αυγεστήσονται, σημώνος εφάνης επίγης, σωτήρ μου εν αμαρτητός, ο αμαρτίας αίρον ως εύσπλαχνος, του κόσμου του των μεταστάντων πιστός.

Ψυχέ αυτόν να εθισαυλιστήσαν δε θανάτου το κράτος καθελών ζωή την ατελεύτητον.

Φιλοξενή μας, ασπόρο συνέλαβες αγνή των λόγων των αηδιών, σωματικός ημίν ομιλήσαντα, τον του θανάτου την ισχύ λύσαντα, και ζωήν πηγάσαντα, και εθνή της Ανάστασης,

0: Λαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Φιλαδούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και ανήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Σίγαρη ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέ στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος.
1: Αλλά ζωή ατελεύθητος.
2: Αυτός μόνος υπάρχει σαν θάνατος, ο ποιήσας και πλάσας των άνθρωπων, και βρωτίουν εκ γης διεπλάστημεν και εις γην την αυτήν πορευσόμεθα, καθώς εκέλευσας ο πλάσας με και η πόνη, ότι γη και εις γην απελεύσει, όπου πάντες βρωτή πορευσόμεθα, επιτάφιον τρίνων ποιούντες οδύν το Αλληλούια.
1: Οδύν το Αλληλούια.
2: Τη 20η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου, Επισκόπου Πατάρων. Ο Όσιος Πατήρ ημών Κάλιστος, ο Κωνσταντινουπόλεος, εν ειρήνη τελειούται. Θες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

Έτικε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό.

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αίγιους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψής της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ παντού κράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντος αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην μέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι είμαι αρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γηνός κουσίσε. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσαμε την Ιωθινή δέησιν ημών το Κυρίον.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον πέρα του Κυρίου εντυσσόμεθα.
2: Παράσου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών πέρα του Κυρίου εντυσσόμεθα.
2: Παράσου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυλημάτων ημών παρά του Κυρίου εντυσσόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέρον.

0: να ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Θεός ελέος συκτηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

0: αγαθών, το εξομολογήσει το Κυρίο και ψάλλει το όνομα σου, ύψτε το Ευαγγέλιο το πρωί του ελαιώς και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποινα χώρας της αμηνίας ημών, Άγιε επίσκεψε Κύριε της ασθενείας ημών. Ένιγε το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντος της ουρανίας, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Κύριος, πάσος της ακούει μου τους λόγους τούτους και ποιεί αυτούς, ομοιώσω αυτόν ανδρή φρονίμω, ως της οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν, και κατέβη βροχή, και ήλθον οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και προσέπεσαν τη οικία εκείνη και ουκ έπεσεν, τε θεμελίω το γάρ επί την πέτραν, και πας ο ακούον μου

ιών αυτούς, ομοιωθήσετε ανδρή μωρό, ως της οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον, και κατέβη η βροχή, και ήλθον οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι.

κυρίου Δεϊθόμεν, κύριε Λέξον, που δισάξεω στα συνδεδεμένα τη αρχέ επιθυμία και οι δονέ προσέχνηστε, η προσεγγίζει λειτουργήσει βασιλεύτη δόξη. Το γάρ διακονίσει μέγα και φοβερό.

χαιρόμαστε μία από τις προσφέρον και προσφέρον. Εσύ την δόξα.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιόν Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα μου ίσουν το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, των διημάσων ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και αναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάτε την τρίτη μέρα κατά της γραφάς, και ανενθέντο εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος, και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσεντε των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμπάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστηση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

Ευλογημένος

σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και δεόμεθα ως ο Θεός ημών. Έτι προσφέρομε εις τη δούκητα και νέμα των ατρίαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύουμεν. Κατάπομψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα τα αυτά, ο Θεός ηλάζει τιμή των ορτωχών. Και πείσον το μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, αμήν. Το δέν το ποτηρίου τούτον τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν. Μεταβαλών το Πνεύμα της σου το Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνσεν γη ψυχή, ει άφησεν βαρτιών ει κοινωνία του Αγίου σου πνεύματο βασίλεια στον όνομα του Ρωμανού. Ει παρησία την προσέ, εμεί κρίμα ει κατάκριμα. Έτσι προσφέρουμε ει τη λογική τάν του λατρεία υπέρ των εμπίστεων όπω αμένων προπατώρων, πατέρων, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντό πνεύματο δικαίου εν πίστη τετελειωμένων.

ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των υπηούσιων, δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν σου οφειλέδες ημών,

0: Ιησούς Χριστός,
1: Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός.
0: Μιλίζεται και διαμελίζεται ο Θεός, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μη δέποτε τα πανόμενος.

Υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημών των.

την Αγίαν Εκκλησία και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν, από οργής λοιμού, λοιμούσεις μου, καταποντισμού, πυρός μου, κέρας, επιδρομής, αλλών φιλών, εμφυλού πολέμου και ευνηδίου θανάτου, και υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, κυρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης

Ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, εν άμοι του Τιμίου και Σωοποιού Σταυρού προστασίες των ημίων υπουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτισμού.

Επιτρόπου Κρήτης, των Εναγείς Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Εναγείς Πατέρων ημών Νικολάου Αρχιεπίσκοπου Μύρων της Λυκίας, Σπυρίδωνος Επίσκοπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Επίσκοπου Πενταπόλεως των Θαυμάτουργων, των Αγίων Ενδόξων, Μεγαλομαρτύρων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεόφορων, Πατέρων ημών, των Ενέσχυς Λανσάντων, των Αγίων και

του Οσίου Πατρός ημών Καλής, του Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως, του Αγίου Νικολάου, του Καβάσιλαον, τη μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσον τη δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών, σκύπασον ημάς εν τη σκύπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφμών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρηνεύσον ημών την ζωήν, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου,

εκ ουρανίων ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον,

ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε επιθώτας, σώσω των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδωρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιόν.

0: Θεός της ψυχής σου και κοιμημένο δούλου του Θεού Αλεξάνδρου και υπέρ του συγχωρήθηνε αυτόν. Πάμπλημένη με εκουσιόν δε και ακούσιον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτό εν θα η δικαιοί αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεσιν τον αυτού.

0: Ο Θεός το πνευμά του εν και πάση σαρκώσω τον θάνατον καταπατήσας, το δέν και άβολον καταργήσας και ζωήν του κόσμου στο δωρισάμενος. Αυτός Κυρία ανάπαυσον και την ψυχήν του και κοιμημένο δούλου σου Αλεξάνδρου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοηρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέτρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνω αμάρτημα του παραυτού πραχθέν εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχωρήσον. Ότι ουκ έστεν άνθρωπος ο ζήσετε και ουχ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίες υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.
1: Του Κυρίου δεηθώμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Αλεξάνδρου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αιωνία σου η μνήμη εξωμακάριστη και αείμνηστε αδελφέ ημών, αιωνία σου η μνήμη,

Ελθε θυμάστε αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αίγιος αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Χριστός αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων.

0: Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αναγίης Πατρός ημών Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων του Ιερομάρτυρος και του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου του Καβάσιλαον, την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Φυλάξε πάντα σε εμάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 20 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου, Επισκόπου Πατάρων. Αφιερωμένος παιδιόθεν στον Κύριο, ο Άγιος Μεθόδιος κατέστη σκεύος εκλογής της Θείας Χάριτος και χειροτονήθηκε Επίσκοπος Πατάρων ή μάλλον Ολύμπου της Λυκίας. Φημισμένος για τη μεγάλη φιλοσοφική παιδεία του και τον ζήλο για την ευαγγελική αλήθεια, μετέβη από τη Μίλητο στα Πάταρα για να συμμετάσχει σε μια συζήτηση γύρω από το δόγμα της Αναστάσεως. Από εκεί επισκέφθηκε τις κυριότερες πόλεις της Λυκίας και της Παμφιλίας και ταξίδεψε ακόμη πιο μακριά προκειμένου να υπερασπιστεί την αληθινή πίστη απέναντι στους εθνικούς φιλοσόφους. Σε απάντηση στον Πλάτωνα που εγκομίαζε τον έρωτα και αξίωνε να τον ανυψώσει από τον έρωτα των σωμάτων στον έρωτα των νοητών, ο Άγιος Μεθόδιος συνέθεσε μια θαυμαστή απολογία της Παρθενίας και του ενάρετου χριστιανικού βίου. Το Συμπόσιον ή Περί Αγνίας. Εκθέτει το έργο του μιμούμενο στον πλατωνικό τρόπο, ως συνομιλία που έλαβε χώρα στον κήπο της κυρίας Αρετής, αδελφής της φιλοσοφίας, που είναι φυτευμένος όπως ο παράδεισος στην Ανατολή, κατά τη διάρκεια της οποίας 10 παρθένες παίρνουν με τη σειρά τον λόγο για να εγκομιάσουν την αγνία. Κατά τις περιοδίες του, ο Άγιος Μεθόδιος ήρθε σε αντίθεση με γνωστικούς και άλλους αιρετικούς οι οποίοι περιφρονούσαν το σώμα και την αισθητή κτήση, δείχνοντας ότι τίποτε κακό δεν δημιουργήθηκε από τον Θεό. Κυρίως όμως ήταν ο πρώτος που διέγνωσε τα σφάλματα του Οριγένους και καταπολέμησε με σφοδρότητα το δόγμα του περί προϋπάρξεως των ψυχών και της πτώσης τους στα σώματα σαν σε φυλακή. Άποψη που είχε ως συνέπεια να αρνείται την ανάσταση των σωμάτων. Μετά από τόσους αγώνες που έδωσε για την αλήθεια, ο Άγιος Μεθόδιος αποκεφαλίστηκε στη Χαλκίδα της Συρίας, πιθανώς κατά το διωγμό του Λυκινίου, περί το 311.

του Αγίου Πατρός ημών Νικολάου Καβάσιλα. Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1322 και από την πλευρά του πατέρα του καταγόταν από την οικογένεια των Χαμαετών. Υιοθέτησε όμως κατόπιν το πατρόνυμο της μητέρας του, Καβάσιλας, όνομα αρχαίας και ονομαστής οικογένειας. Διαμορφώθηκε πνευματικά εκ νεότητος κοντά στον Δωρόθεο Βλατή, μαθητή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, και σύχναζε στους κύκλους των ευσεβών λαϊκών που επιδίδονταν στην ευχή του Ιησού υπό την καθοδήγηση του Αγίου Ισιδώρου Βούχυρα, του μετέπειτα Πατριάρχη. Αφού έλαβε τα πρώτα φιλολογικά και φιλοσοφικά γράμματα κοντά στο θείο του Νίλο Καβάσιλα, συνέχισε τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή της Κωνσταντινουπόλεως. Απέκτησε εκεί ανώτερη φιλολογική παιδεία και ο θαυμασμός του για την κλασική αρχαιότητα τον εντάσσει στους ανθρωπιστικούς κύκλους, δίχως ωστόσο να απομακρύνεται από τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Κατά τη διαμονή του στη Βασιλεύουσα, η διαμάχη μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλάμ, γύρω από τη δυνατότητα της θέωσης του ανθρώπου δια των ακτίστων ενεργειών της Θείας Χάριτος, αφύπνισε την προσοχή του στο έσχατο τέλος του χριστιανικού βίου, αλλά την εποχή εκείνη έσκυψε περισσότερο στα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα του καιρού του. Μετά το θάνατο του Ανδρώνικου III, η αυτοκρατορία βρέθηκε στη δίνη ενός σκληρού και ολέθριου εμφύλιου σπαραγμού μεταξύ των οπαδών του Ιωάννη V Παλαιολόγου και εκείνων του Ιωάννη Κατακουζινού, ο οποίος επιδεινώθηκε από το κίνημα των ζηλωτών της Θεσσαλονίκης κατά της αυτοκρατορικής εξουσίας και των Ευγενών. Ο Νικόλαος, ευρισκόμενος τότε στη Θεσσαλονίκη, πήρε την πρωτοβουλία συμφιλίωσης μεταξύ των Εξεγερθέντων και του Ιωάννη Κατακουζίνου. Το 1345 εστάλει ως πρέσβη στην Βέρεια, στον γιο και αντιπρόσωπο του Κατακουζίνου Μανουήλ, και απέσπασε την υπόσχεση ευνοϊκών όρων παράδοσης για τους θασιαστές. Όταν όμως επέστρεψε, ο Ανδρέας Παλαιολόγος αντιτάχθηκε στο σχέδιο αυτό, οπότε οι ζηλωτές και ο όχλος από τις κατώτερες κοινωνικά συνοικίες θασίασαν και εν συνεχεία κατέλαβαν την Ακρόπολη όπου είχαν καταφύγει οι ευγενείς. Ακολούθησαν άθλιες σφαγές από τις οποίες γλίτωσε παρατρίχα ο Νικόλαος, καταφέροντας να κρυφτεί σε ένα πηγάδι. Παρέμεινε ωστόσο στη Θεσσαλονίκη μέχρι το 1347, χωρίς να τον ενοχλήσουν, παρά τις συμπάθειές του για τον Κατακουζινό και στοχαζόμενος πάνω στις αιτίες του εμφυλίου πολέμου, συνέγραψε πραγματείες περί της τοκογλυφίας και της κοινωνικής αδικίας. Όταν ο Κατακουζινός ανήλθε στο θρόνο με τον τίτλο Ιωάννης VI, κάλεσε τον Νικόλαο κοντά του στην Κωνσταντινούπολη και τον έκανε σύμβουλό του σε όλες τις σημαντικές υποθέσεις του κράτους. Υπό την επίδραση των δύο έμπιστων συμβούλων του, του Νικολάου και του παιδικού του φίλου Δημητρίου Κιδώνη, τους οποίους χαρακτήρισε άνδρες που έφτασαν στην κορυφή της Θύραθεν Σοφίας, όχι λιγότερο φιλόσοφο στην πράξη και που επέλεξαν τον αγνό και απαλλαγμένο από τα εμπόδια του γάμου βίο, ο ηγεμόνας σχεδίαζε να αποσυρθεί στη Μονή των Μαγκάνων. Υποχρεώθηκε όμως να ματαιώσει τα σχέδιά του εξαιτίας της πολιτικής κατάστασης στη Θεσσαλονίκη. Καθ' όλη την περίοδο αυτή, ο Νικόλαος ανέπτυξε έντονη συγγραφική δραστηριότητα, συμμετέχοντας παράλληλα και στο δημόσιο βίο. Τον Σεπτέμβριο του 1347 ήταν μέλος της συνοδείας του νεοεκλεγέντος Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Γρηγορίου Παλαμά. Όταν όμως ο λαός απέρριψε τον ποιμένα του, υποχρεώθηκαν να αποσυρθούν στο Άγιον Όρος, όπου έζησαν στην ησυχία και την προσευχή επί έναν χρόνο. Το 1349 μετέβη πάλι στη Θεσσαλονίκη, όπου μετά την καταστολή της τάσης των ζηλωτών και τη συμφιλίωση των δύο μερίδων έγινε δυνατή η ενθρόνηση του Αγίου Γρηγορίου. Το 1351, κατά τη σύνοδο που καταδίκασε τον ακίνδυνο και ανακήρυξε τον ησυχασμό επίσημη διδασκαλία της Εκκλησίας, ο Καβάσιλας πήρε ανοιχτά το μέρος της παλαμικής θεολογίας και εκδηλώθηκε ευνοϊκά υπέρ του σχεδίου του Ιωάννη Κατακουζινού για μια σύνοδο ενώσεως με τη Λατινική Εκκλησία, χωρίς όμως συμβιβασμού σε δογματικά θέματα, ενώ ο φίλος του Κιδώνη συντάχθηκε με την πλευρά των αντιπάλων του ησυχασμού και υιοθέτησε στάση υποταγής στις λατινικές θέσεις. Όταν ξέσπασε νέος εμφύλιος πόλεμος μεταξύ του Ιωάννου V Παλαιολόγου και του Ιωάννου VI Κατακουζινού, που είχε ως αποτέλεσμα την καθαίρεση του Πατριάρχη Αγίου Καλίστου I, το όνομα του Καβάσιλα ακούστηκε ως εκείνο πιθανού διαδόχου, αλλά τελικά εξελέγει ο Άγιος Φιλόθεος. Τον επόμενο χρόνο ο Νικόλαος χαιρέτησε με έναν λαμπρό λόγο τη στέψη του Ματθαίου Κατακουζινού ως συναυτοκράτορας. Λίγο αργότερα όμως, με την κατάκτηση της εξουσίας από τον Ιωάννη Παλαιολόγο, με τη βοήθεια των Γενοβέζων, ο Ιωάννης Κατακουζινός υποχρεώθηκε να παραιτηθεί και ασπάστηκε το μοναχικό βίο με το όνομα Ιωάσαφ. Ο Πατριάρχης Φιλόθεος καθαιρέθηκε με τη σειρά του και εξορίστηκε, ενώ ανακλήθηκε στον Πατριαρχικό θρόνο ο Κάλιστος. Ο Νικόλαος αποσύρθηκε έκτοτε από τα πολιτικά πράγματα για να αφιερωθεί στον στοχασμό πάνω στο μυστήριο του Χριστού όπως βιώνεται μέσα στην Εκκλησία.
Δεν είναι γνωστό αν παρέμεινε έως το τέλος της ζωής του ένας λαϊκός ησυχαστής ή αν έγινε μοναχός, όπως αφήνουν να εννοηθεί ορισμένα χωρία στα έργα του. Καθ' όλη τη μακρά αυτή περίοδο της απόσυρσής του, την οποία αν εξαιρέσει κανείς την παραμονή 2 χρόνων στη Θεσσαλονίκη, πέρασε στην Κωνσταντινούπολη, φυτώντας τις μονές των Μαγκάνων, των Ξανθοπούλων.

0: Στην Εν Χριστώ Ζωή δείχνει πως δεχόμενοι το είναι, την κίνηση και την αληθινή ζωή δια των Αγίων Μυστηρίων, του βαπτίσματος, του χρίσματος και της Θείας Ευχαριστίας και αυξάνοντας πνευματικά δια των Αγίων Αρετών, οι πιστοί μπορούν να κατανοήσουν ότι ο ίδιος ο Χριστός δια του Αγίου Πνεύματος έρχεται να ενοικήσει και να αυξηθεί εντός τους μέχρι την ολοκλήρωση της τελείας ενώσεώς τους με το Θεό. Η ενανθρώπιση του Υιού είναι το θεμέλιο κάθε πνευματικής ζωής, διότι έχοντας ενώσει τα προηγουμένως διεστώτα, επέτρεψε την κοινωνία, την ανάκραση του κτιστού και του ακτίστου. Αυτή η εν Χριστώ ζωή αρχίζει, όπως αναφέρει, εδώ κάτω, αλλά ολοκληρώνεται στην αιώνια βασιλεία, η οποία μας έχει γίνει έτσι προσιτή από τώρα στην Εκκλησία. Ο Χριστός εκχαίεται και προσφύγεται σε καθένα από τα μέλη του μέσω των Αγίων Μυστηρίων, όπως το φως που εισδύει σε ένα δωμάτιο μέσα από τα παράθυρα και ενεργεί εκεί το μέγα μυστήριο της γαμήλιας ένωσης με τον άνθρωπο, εισάγοντας το θνητό και υποκείμενο στη μεταβολή σώμα του την αθάνατη και άτρεπτη ζωή. Αυτή η παρουσία του Κυρίου, ωστόσο, μπορεί να καταστεί ενεργή μόνο με τη δική μας συνέργεια, μόνο αν ανταποκριθούμε ελεύθερα στο δώρο του Θεού, φυλάσσοντας άγρυπνα τη χάρη που έχουμε λάβει, σαν αναμένη λαμπάδα εν αναμονή της επιστροφής του νυμφίου. Η πνευματική ζωή του χριστιανού, λοιπόν, συνίσταται στη φύλαξη των μελών και αισθήσεών του, στις οποίες έχει ενωθεί ο Χριστός και στην επίγνωση της τιμής που μας έχει κάνει. Είναι αδύνατο στην πραγματικότητα να προσελκυστεί από το κακό οποιοδήποτε έχει συνείδηση του μανικού έρωτα με τον οποίο μας αγάπησε ο Χριστός, μέχρι του σημείου να προσφέρει τον εαυτό του θυσία στο Σταυρό, με σκοπό να μας κάνει ναό και μέλη του. Για έναν τέτοιον άνθρωπο ο Κύριος γίνεται το μόνο επιθυμητό πράγμα και έχοντας αποκτήσει νουν Χριστού, η εφαρμογή των εντολών είναι για αυτόν κάτι πολύ εύκολο. Και όταν αυξάνοντας οι Άγιες Αρετές θα έχει πλήρως ταυτίσει τη θέλησή του με εκείνη του Σωτήρος, όταν θα χαίρεται με ό,τι χαροποιεί εκείνον και θα θλίβεται με ό,τι μπορεί να θλίβει εκείνον, ο Θείος Έρωτας θα γίνει τότε κοινή ζωή τους και ο ίδιος θα κοινωνεί των ιδιωτήτων της Θείας Φύσεως του Θεανθρώπου. Αυτή τη θέωση, έσχατο τέλος της ανθρωπίνης υπάρξεως, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας τη βλέπει να αναπαρίσταται τέλεια στο πρόσωπο της Θεομήτωρος, η οποία με την ωραιότητα της ψυχής της και με τη θέλησή της, υποταγμένη καθ' ολοκληρίαν στο σχέδιο του Θεού, προσήλκυσε το Άγιον Πνεύμα, ώστε να γεννηθεί εντός της ο Σωτήρας. Ακολουθώντας έναν άλλο δρόμο από εκείνον του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ανθρωπιστής λόγω παιδείας αλλά ησυχαστής λόγω κλίσεως, μπόρεσε να δείξει ότι η θέωση και ένωση με τον Χριστό συνιστούν το σκοπό της πνευματικής ζωής κάθε χριστιανού και όχι μόνο των μοναχών που έχουν αποσυρθεί από τον κόσμο και τις υποχρεώσεις του. Μεταστοιχειώνοντας τα θετικά στοιχεία της ανθρωπιστικής παιδείας του καιρού του, για να γίνει ο διδάσκαλος ενός μυστηριακού ησυχασμού, δικαίως κατέχει μετά την πρόσφατη ένταξη της μνήμης του στο εορτό. Τη θέση του στο χορό των Αγίων Πατέρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Καλίστου Πρώτου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Δες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία

0: 20 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Σαν σήμερα, το 451 μετά Χριστόν, διεξάγεται η επωνομαστήσα μάχη των εθνών στα καταλανικά πεδία της Γαλατίας. Αντίπαλοι Ρωμαίοι και Βασιγότθοι υπό τους Φλάβιο Αέτιο και Φθεδέριχο από την μία πλευρά και οι Ούνοι του Ατίλα από την άλλη. Ο Ατίλας υποχρεώνεται σε τακτική υποχώρηση, αλλά γρήγορα θα ανακάμψει και θα προελάσει προς τη Ρώμη. Ο Φθεδέριχος πέφτει επί του πεδίου της μάχης.
1: Το 1837 η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα Βικτόρια στέφεται βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας και αυτοκράτηρα των Ινδιών. Η περίοδος της βασιλείας της, η οποία ονομάστηκε Βικτοριανή, διήρκεσε 63 χρόνια και κατήχε τον τίτλο της πλέον μακροχρόνιας στην ιστορία της γυραιάς Αλβιώνας, ώσπου στις 10 Σεπτεμβρίου του 2015 την ξεπέρασε σε χρόνια εξουσίας η βασίλισσα Ελισάβετ η Δεύτερη.
0: Το 1840, ο Σάμιουελ Μόρς πατεντάρει τον τηλέγραφο.
1: Το 1929 φεύγει από τη ζωή ο Εμμανουήλ Μπενάκης, Έλληνας επιχειρηματίας, εθνικός ευεργέτης και πολιτικός, που διετέλεσε βουλευτής, υπουργός και δήμαρχος Αθηναίων. Ήταν πατέρας της γνωστής συγγραφέως Πινελόπης Δέλτα.
0: Το 1940 η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με την Εθνική Λυρική Σκηνή.
1: Το 1944 ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή CIA.
0: Το 1992 οι ηγέτες της Τσεχίας και Σλοβακίας συμφωνούν στη διαίρεση της Τσεχοσλοβακίας σε δύο ανεξάρτητα κράτη.

Χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε δει τους τρεις πειρασμούς τους οποίους αντιμετώπισε ο Χριστός στην έρημο. Δηλαδή μετά τη βάπτισή του επήγε στην έρημο και είχε εκεί πειρασμούς εκ μέρους του διαβόλου. Και πώς ενίκησε αυτούς τους πειρασμούς ο Χριστός και έγινε το πρότυπο για μας να νικήσουμε τους τρεις αυτούς τους πειρασμούς στη ζωή μας, που είναι η φιλιδονία, η φιλοδοξία και η φιλαργύρια. Είναι τα πάθη εκείνα τα οποία απασχολούν τον άνθρωπο και από τα κεντρικά αυτά πάθη προέρχονται κάποια μικρότερα άλλα πάθη και έτσι ο άνθρωπος να αποκτήσει τη φιλοθεία και την φιλανθρωπία. Δεν μπορεί κανείς να είναι φιλόθεος αν δεν νικήσει την φιλαυτία του. Δεν μπορεί να γίνει φιλάνθρωπος, να αγαπά τον άνθρωπο, εάν δεν νικήσει την φιλαυτία του. Ο φιλαυτός άνθρωπος είναι μισόθεος και μισάνθρωπος κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Οπότε ο Χριστός πήγε στην έρημο για να νικήσει τον διάβολο. Ο διάβολος τον υπέβαλε στους τρεις αυτούς πειρασμούς και έτσι έγινε πρότυπο σε όλους εμάς. Γι' αυτό και έχει καθιερωθεί και μια περίοδος στην Εκκλησία, εκκλησιαστική περίοδος, η οποία είναι η περίοδος των 40 ημερών. Όπως ο Χριστός τις 40 αυτές ημέρες ενίκησε το διάβολο, 40 μέρες και 40 νύχτες πολέμησε το διάβολο στους τρεις πειρασμούς, έτσι και εμείς πρέπει να αγωνιστούμε με τη δύναμη του Χριστού, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε, για να νικήσουμε το διάβολο σε αυτούς τους πειρασμούς. Τελικά αυτό έγινε στην έρημο και είναι πολύ σημαντικό αυτό να λέγεται, γιατί ανοίχθηκε στην έρημο. Γιατί ανοίχθηκε ο Χριστός στην έρημο, γιατί πήγε στην έρημο? Η έρημος είναι ένας τόπος στον οποίο, ο οποίος είναι αγαπητός σε όλους, τους προφήτας και όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Αγαπούν πάρα πολύ την έρημο. Αυτό δεν φαίνεται και στην Παλαιά Διαθήκη και οι προφήτες πήγαν στην έρημο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος έζησε από μικρό παιδί, από 3 ετών στην έρημο. Μεγάλωσε μέσα στην έρημο και εκεί απέκτησε αυτή τη γνώση του Θεού. Και βεβαίως πήγε στην έρημο του Ιορδάνου και εκήρυτε βάπτισμα μετανοίας. Και ο Χριστός, όπως το είδαμε, ανοίχθηκε και πήγε στην έρημο για να δείξει στους ανθρώπους ότι πρέπει και εκείνοι να αγαπήσουν την έρημο. Όταν διαβάζει κανείς τα Ευαγγέλια, βλέπει ότι ο Χριστός πολλές φορές επήγαινε στην έρημο και έμεινε μόνος του. Δηλαδή άφηνε τους μαθητές και ανέβαινε πάνω στο βουνό, στο όρος, για να προσευχηθεί. Αυτό το λένε οι ιεροί Ευαγγελιστές. Για παράδειγμα, να αναφέρω τον Ευαγγελιστή Ματθαίο στο 14ο κεφάλαιο, που λέει ότι όταν άκουσε ότι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος παρεδόθη στον Ηρώδη και τον σκότωσε ο Ηρώδης, τότε ακούσας, λέγει ο Ιησούς, ανεχώρησε εκείθεν εν πλοίο εις έρημον τόπον κατηδίαν. Δηλαδή έφυγε από εκεί και πήγε σε έρημο τόπο κατηδίαν, να παραμείνει μόνος του στην έρημο. Και όπως αναφέρεται εκεί στον Ευαγγελιστή Ματθαίο, τότε πήγε ο όχλος, άκουσε ότι πήγε στην έρημο και τον ακολούθησε, και εκεί έγινε το θαύμα του πολλαπλησιασμού των 5 άρτων με 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Τα ευλόγησε και έφαγαν 5.000 άνθρωποι, χωρίς να υπολογιστούν ακόμη και τα γυναικόπαιδα. Λοιπόν, αυτό έγινε στην έρημο. Μόνος του πήγε στην έρημο και ακολούθησε ο λαός. Υπάρχει ένα άλλο γεγονός που το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, που λέει εκεί ότι έστειλε τους μαθητές να κηρύξουν. Και στη συνέχεια συγκεντρώνονται και συνάχονται οι Απόστολοι προς τον Ιησού και απήγγειλαν αυτό πάντα και όσα επίησαν και όσα δίδαξαν. Έστειλε τους μαθητές του να κηρύξουν και να κάνουν και θαύματα, πράγμα το οποίο το έκαναν, και όταν επέστρεψαν, λέει, τότε του διηγήθηκαν όλα εκείνα τα οποία έκαναν και εκείνα τα οποία δίδαξαν. Και τότε τι τους λέει ο Χριστός? Τους είπε: «Δε φταίει εμείς αυτοί κατηδίαν εις έρημον τόπον και αναπαύεστε ολίγων». Τώρα τους λέει: «Ωραία, κάνετε αυτή την αποστολή. Πήγατε σε αυτό το έργο το οποίο σας έστειλα και κάνετε αυτά που σας είπα. Τώρα πηγαίνετε κατηδίαν στην έρημο ώστε να αναπαύεστε ολίγων». Βλέπετε, στέλνει τους Αποστόλους της Μαθητάς στην έρημο ο Χριστός για να ξεκουραστούν, για να αναπαυτούν. Ήθελε να τους κάνει να αγαπήσουν την έρημο και να ζουν κατά μόνας. Το ίδιο ακριβώς βλέπουμε και σε ένα άλλο σημείο του Ευαγγελιστού Μάρκου, και μάλιστα στο πρώτο κεφάλαιο. Τι λέει εκεί? «Και πρωί ένυχα», δηλαδή λίαν πρωί πριν φέξει, αυτό σημαίνει ένυχα, «και πρωί ένυχα αναστάς ο Ιησούς, εξήλθεν και απήλθεν στην εισέρημον τόπον κακή προσήφιετο». Δηλαδή νύχτα πριν ακόμη ξημερώσει σηκώθηκε ο Χριστός και μόνος του πήγε στην έρημο και παρέμεινε εκεί στον έρημο τόπο και εκεί προσευχόταν.
είναι ένα άλλο παράδειγμα για το, στο οποίο φαίνεται ότι ο Χριστός πράγματι αγαπούσε αυτόν τον έρημο τόπο να προσεύχεται στην ερημία. Και μετά βεβαίως έχουμε και εκεί τον, το θαύμα το οποίο έκανε του πολυψιασμού κατά των Μάρκων, των πέντε άρτων. Μετά ο Ματθαίος αναφέρει και εκείνος ένα άλλο πάλι περιστατικό. Απολύσα στους όχλους, δηλαδή τους απέλυσα τους όχλους, τους κήρυτε, μιλούσα στο λαό που είχαν συγκεντρωθεί για να τον ακούσουν και τους απέλυσε και ανέβη εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Και ανέβηκε, ήταν απόγευμα. Μίλησε στο λαό, τους είπε πάτε στο καλό σας και ανέβηκε πάνω στο όρος λέγει για να προσευχηθεί. Και γράφει οψίας δε γενωμένης, το βράδυ είχε βραδιάσει πάρα πολύ, μόνος είναι εκεί. Ανέβηκε το βράδυ επάνω στην έρημο και παρέμεινε μόνος εκεί στην έρημο. Το ερώτημα είναι γιατί ο Χριστός αγαπούσε την έρημο και γιατί πήγαινε στην έρημο και γιατί πήγαινε κατηδίαν μόνος του στην έρημο και γιατί πήγαινε να προσευχηθεί στην έρημο. Δηλαδή δεν ήταν Υιός του Θεού, είχε ανάγκη να προσεύχεται, είχε ανάγκη της ερήμου. Δηλαδή ήταν όπως έχουμε πει σε άλλες εκπομπές, ο Θεάνθρωπος Χριστός που ενώθηκε η Θεία με την ανθρώπινη φύση, ατρέπτος, ασυγχύτος, αναλυότος, αδιαιρέτος. Και επομένως ο Θεός ήταν ενωμένος με την ανθρώπινη φύση και δεν είχε ανάγκη να αποσύρεται και να προσεύχεται στο Θεό Πατέρα του. Αυτό γινόταν συνεχώς. Ήταν ενωμένη, θεωμένη η ανθρώπινη φύση. Είχε θεωθεί άματι προσλήψη η ανθρώπινη φύση. Τότε γιατί ο Χριστός πήγαινε μόνος του στην έρημο και γιατί αισθανόταν την ανάγκη να προσευχηθεί? Μα όλη του η ζωή ήταν μια προσευχή. Το σημείο αυτό το ερμηνεύει πάρα πολύ ωραία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μέγας αυτός ερμηνευτής των γραφών. Και αναφερόμενος σε ένα τέτοιο περιστατικό λέει, ερωτά, γιατί ανέβηκε στο βουνό? Γιατί ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο όρος? Γιατί μας διδάσκει ότι είναι καλή η ερημία και η μόνωση όταν πρέπει να προσευχηθούμε στο Θεό? Γι' αυτό φεύγει αδιάκοπα στις ερημιές και εκεί πολλές φορές περνά τη νύχτα του με προσευχή. Μας διδάσκει να επιδιώκουμε στις προσευχές μας την γαλήνη που προσφέρει η ώρα και ο τόπος. Μητέρα της ησυχίας είναι η έρημος και γαλήνη και λιμάνι μας προφυλάγει από τους θορύβους. Γι' αυτό λοιπόν εκείνος έπαιρνε το δρόμο προς το όρος, προς το βουνό. Εδώ λοιπόν έχουμε την απάντηση. Δεν το είχε ανάγκη ο Χριστός να πάει στην έρημο και να προσευχηθεί, γιατί ο ίδιος ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος, αναμάρτητος. Δεν έκανε καμία αμαρτία, δεν μπορούσε να κάνει αμαρτία. Δεν είχε γνωμικό θέλημα για να κάνει επιλογές. Το θέλημα ήταν φυσικό. Δηλαδή υπήρχε μια ορμή του, της ανθρωπίνης φύσης προς το Θεό. Δεν μπορούσε η ανθρώπινη φύση να έχει ένα διαφορετικό άλλο θέλημα από εκείνο το οποίο έχει ο Υιός και Λόγος του Θεού. Η ανθρώπινη θέληση ακολουθούσε τη Θεία θέληση. Εδώ ακριβώς θέλει να πει, το έκανε για να παραδειγματίσει τους μαθητές. Για να τους πει ότι ξέρετε και εσείς να επιδιώκετε αυτό. Να πηγαίνετε στην έρημο, να ξεκουράζετε και να προσεύχεστε και όλη τη νύχτα. Φανταστείτε στην έρημο μέσα στο βουνό όλη τη νύχτα μόνος και να προσεύχετε. Και γι' αυτό όπως είπα προηγουμένως σε ένα χωρίο τους είπε, ωραία, πηγαίνετε λοιπόν, αναπαύεστε, δε φταίει εμείς κατηδίαν εις έρημον τόπον και αναπαύεστε ολίγον. Οπότε αυτό το έκανε για να διδάξει τους μαθητές να αγαπήσουν την έρημο και να αγαπήσουν τον τόπο, τον έρημο τόπο και να αγαπήσουν το κατηδίαν προσεύχεστε. Υπάρχει βέβαια και η προσευχή, η κοινή προσευχή, την οποία εμείς κάνουμε τώρα μέσα στο ναό, αλλά υπάρχει και η κατηδίαν προσευχή στην έρημο. Επομένως είναι ανάγκη για τον άνθρωπο να πηγαίνει σε έρημο και έτσι καθαρίζονται οι σκέψεις, καθαρίζονται οι επιθυμίες, καθαρίζεται ο νους, η διάνοια και μπορεί μέσα στη φύση, μέσα στην έρημο να καταλάβει κανείς περισσότερο την πρόνοια του Θεού και να δοξολογήσει το Θεό. Επομένως αυτό είναι το δεύτερο σημείο που θέλω να τονίσω. Το πρώτο σημείο ότι ο Χριστός πήγαινε στην έρημο και πήγαινε στην έρημο για να μας διδάξει, είναι διδάσκαλος και αυτής της ερημικής ζωής. Το δεύτερο σημείο είναι ότι πώς μπορούμε και εμείς να αξιοποιήσουμε αυτό
που μας είπε ο Χριστός. Δηλαδή, ο Χριστός είναι το πρότυπο για μας σε όλα τα θέματα. Σε όλα τα θέματα εμείς έχουμε πρότυπο τον Χριστό και κανέναν άλλον. Και τους ανθρώπους του Θεού φυσικά. Είναι σαν αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Δηλαδή έλεγε ο Απόστολος Παύλος να γίνω μιμητέ του, γιατί και ο ίδιος έγινε μιμητής του Χριστού. Επομένως θα πρέπει να είναι πρότυπο μας ο Χριστός σε όλα τα θέματα. Και σε αυτό το θέμα να προσευχόμαστε κατηδίαν, πέρα από τις κοινές προσευχές που γίνεται στο ναό, τη Θεία Λειτουργία βασικά και τις άλλες ακολουθίες, πρέπει να έχουμε και την κατηδίαν προσευχή. Και μάλιστα σε έρημο τόπο και όρος και κατά τη διάρκεια της νύχτας και να ξημερώσει θα λέγαμε το πρωί και να είμαστε ακόμη στον τόπο εκείνο και να προσευχόμαστε. Αλλά το ερώτημα είναι πώς μπορούμε αυτό να το ζήσουμε και τι πρέπει να κάνουμε για να τηρήσουμε και αυτό που μας είπε ο Χριστός. Γιατί όλα όσα είπε ο Χριστός είναι εντάλματα σωτηρίας. Είναι δηλαδή εντολές για να σωθούμε. Πώς λοιπόν θα ζήσουμε κι εμείς αυτό που είπε ο Χριστός και έκανε ο Χριστός, που μας έδειξε ο Χριστός. Πρώτα-πρώτα είναι να αγαπήσουμε και τον ερημικό τόπο. Είναι και τόπος. Η έρημος είναι τόπος. Οι Άγιοι Προφήτες, είπα προηγουμένως, επήγαιναν εν όρεση και σπηλαίες και τις σοπές της γης, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Και εμείς πρέπει να αγαπήσουμε τον ερημικό τόπο. Δηλαδή να αγαπήσουμε τα βουνά, να αγαπήσουμε την έρημο και να είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή μερικές φορές είναι ανάγκη να κάνουμε μια βόλτα μέσα στο δάσος, να πάμε να ακούσουμε την ησυχία του δάσους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στην Έδεσα και υπηρετούσε κύριο Κήρυκας και ήμουνα στη Μητρόπολη, στο Επισκοπείο μαζί με τον Μητροπολίτη μου, τον Μητροπολίτη τότε, τον Μητροπολίτη Εδέσπερης και Ανομπίας Καλίνικο, που ήταν ένας Άγιος Επίσκοπος, μου έλεγε πολλές φορές πάμε μια βόλτα σε κάποιο, κατεβαίναμε κάτω προς την Αγία Τριάδα και περνούσαμε μέσα από το Λόγκο που λέγαμε. Και τον έβλεπα σε μερικές στιγμές, μου έλεγε να προσευχηθούμε λίγο στο Θεό. Και άρχισε λέγε ένα ψαλμό, μια προσευχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να πάει κανείς σε ένα δάσος ή μόνος του ή με δύο-τρεις και να προσεύχονται. Όταν κάποτε είχα πάει στο δυτικό μέρος της Αμερικής, στο Σιάτλ, με παρακάλεσαν κάποιοι χριστιανοί να πάω σε μια ενορία τους. Είχαν παρεκκλήσει μέσα στο δάσος να πάω να τους μιλήσω, γιατί είχαν την καλή συνήθεια να πηγαίνουν έγαμοι άνθρωποι, ανδρόγυνα, να πηγαίνουν σε αυτό το δάσος που ήταν ένα μικρό εκκλησάκι για να περάσουν όλη την ημέρα μαζί. Και είχαν κάνει το εξής πρόγραμμα. Το πρωί Θεία Λειτουργία, αμέσως έπαιρνε το πρωινό τους και διασκορπίζονταν όλοι, ο καθένας ξεχωριστά, μέσα στο δάσος. Και έτσι ήταν ανδρόγυνα, ο καθένας πήγαινε μόνος του για να καθίσει μέσα στο δάσος, να αισθανθεί αυτή την ομορφιά του δάσους, τη σιωπή του δάσους, και εκεί να διαβάσουν, να προσευχηθούν και να αποκτήσουν μια αίσθηση το τι σημαίνει να είναι κανείς μόνος του μέσα στην έρημο, απειλαγμένος από θορύβους, απειλαγμένος από αισθήσεις, για να είναι μόνος του με το Θεό και να προσευχηθεί. Και συγκεντρώνονται μετά το μεσημέρι, εκεί τους έκανα την ομιλία, έφαγαν και πάλι αποσύρθηκαν ο καθένας στην έρημο μέχρι το απόγευμα που θα γινόταν η ακολουθία του Εσπερινού και να πάνε μετά στα σπίτια τους. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο έκαναν πώς να καταλάβουν και πώς να αξιοποιήσουν την κατηδίαν προσευχή κατά το παράδειγμα του Χριστού στην έρημο. Αυτό το ζει κανείς όταν πηγαίνει στο Άγιον Όρος για παράδειγμα. Και όταν πηγαίνεις στην έρημο του Αγίου Όρους, που είναι μετά τη Νέα Σκήτη, Αγία Άννα, Κατουνάκια, Καρούλια, μέχρι τα Καυσουκαλύβια και μετά μέχρι τη Μονή της Μεγής της Λαύρας. Όλη αυτή η περιοχή λέγεται έρημος. Πόσες φορές εμείς, και εγώ τουλάχιστον το πέρασα αυτό το κομμάτι, είτε μόνος μου είτε μερικούς άλλους, και μια φορά όταν πήγαμε μια παρέα είπαμε δεν θα μιλήσουμε καθόλου και θα περπατούμε τώρα 5-6 ώρες από τη Μονή της Μεγής της Λαύρας μέχρι τα Κατουνάκια προσευχόμενοι, μυστικά ο καθένας, χωρίς να μιλάμε καθόλου για να αισθανθούμε τη μεγάλη ομορφιά αυτής της ερήμου. Και πολλές φορές όταν περνάει κανείς από την έρημο του Αγίου Όρους αισθάνεται εκεί και ευωδία κατά καιρούς, κατά τόπους που βγαίνει, είναι τα λείψανα των Αγίων Πατέρων
που έζησαν σε εκείνα τα μέρη και βγαίνει και αισθάνεται μια ευωδία. Ή όταν πάει κανείς στην έρημο του όρου Σινά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγει κανείς έξω από το μοναστήρι και να ανεβεί λίγο μόνος του προς τα κελιά, τα καθίσματα τα οποία υπάρχουν εκεί και να καθίσει να ακούσει, να ακούσει, δεν το λέω κατά λάθος, να ακούσει τη σιωπή της ερήμου. Δηλαδή εμείς συνέχεια έχουμε μάθει να ακούμε συνέχεια λόγους, να ακούμε συνέχεια θορύβους. Δηλαδή μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο και αμέσως ανοίγουμε το ραδιόφωνο. Δεν θέλουμε να ζήσουμε ούτε 2-3 λεπτά χωρίς να ακούμε κάτι και να βλέπουμε κάτι. Μπαίνουμε στο σπίτι και αμέσως ανοίγουμε το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση ή βάζουμε κάτι άλλο για να ακούσουμε μια μουσική. Συνέχεια ζούμε με θόρυβο και δεν έχουμε καταλάβει τη μεγάλη αξία της ερήμου. Μου έλεγαν και πατέρες που ζουν στο όρο Σινά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγεις στην έρημο και να ακούς την σιγή και τη σιωπή της ερήμου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ανεβεί κανένας τώρα το καλοκαίρι, πηγαίνει όχι μόνο στη θάλασσα, να πηγαίνει και στο βουνό και να βγαίνει έξω από το σπίτι του, να κάθεται στην αυλή ή πιο πέρα στο δάσος, κάτω από ένα δέντρο, να διαβάσει την Αγία Γραφή, να διαβάσει ένα βιβλίο, να προσευχηθεί. Θα αποκτήσει μια πολύ καλή γεύση τι σημαίνει ερημική ζωή, τι σημαίνει ελευθερία των αισθήσεων, των αισθητών και της φαντασίας και των λογισμών και τι σημαίνει μέσα στην έρημο να προσεύχεται στο Θεό. Επομένως, το να ζει κανείς στην έρημο είναι ένας τόπος. Και είναι ακόμη και ένας τόπος, όχι μέσα στο βουνό, και μέσα στο σπίτι. Όταν έχουμε κάποια ευκαιρία, όταν λείπουν μερικοί από το σπίτι, να καθίσουμε μόνοι μας μέσα στο σπίτι και να μελετήσουμε. Να μελετήσουμε, να προσευχηθούμε. 5 λεπτά, 10 λεπτά, να λέμε την ευχή, Κύριε Σου Χριστέ, λέει, πολύ μεγάλη αξία να αισθανθεί κανείς λίγο την αξία μιας μερικών λεπτών της ώρας, μισής ώρας δεν ξέρω, με το να μην ακούει τίποτα, να μην λέει τίποτα και να απολαύσει αυτή την ησυχία, η οποία βέβαια θα συνδέεται και με προσευχή. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, να εισέρχεσαι μέσα στο ταμείο σου και βέβαια εννοεί και την καρδιά, αλλά και μέσα στο ταμείο να έχει κανείς ένα ιδιαίτερο τόπο μέσα στο σπίτι του και να προσεύχεται, να διαβάσει κάτι μέσα στην ησυχία του σπιτιού. Να φεύγουμε λίγο από το θόρυβο της αγοράς. Όμως δεν είναι ένας μόνο τόπος ή έρημος. Δεν είναι ένας, για να ζήσουμε την έρημο δεν είναι απλώς να πάμε σε έναν τόπο, αλλά είναι και ένας τρόπος ζωής. Να μάθουμε σιγά σιγά να ζούμε αυτή την ατμόσφαιρα της ερήμου και να κουβαλάμε όπου πηγαίνουμε αυτή την ατμόσφαιρα της ερήμου. Πώς γίνεται αυτό όταν διώχνουμε τους λογισμούς? Κατακλυζόμαστε από λογισμούς. Δηλαδή το μυαλό μας είναι μια ολόκληρη πολιτεία με λογισμούς και πρέπει σιγά σιγά να το ελευθερώνουμε. Να διώχνουμε τους κακούς λογισμούς καταρχάς και να κάνουμε καλούς λογισμούς. Να τους αντικαθιστούμε με καλούς λογισμούς. Και έπειτα ακόμη να διώχνουμε και τους καλούς λογισμούς μερικές ώρες που θέλουμε να προσευχηθούμε. Να απαλλαχτούμε από τον κόσμο της φαντασίας και των φαντασμάτων. Έρχονται διάφορες εικόνες από εκείνα τα οποία είδαμε, εκείνα τα οποία ακούσαμε, εκείνα τα οποία μας είπαν, μας διηγηθήκαμε, εκείνα τα οποία διαβάσαμε. Έρχονται διάφορες εικόνες μέσα στο φανταστικό και δημιουργούν φαντάσματα μέσα μας και όλα αυτά δημιουργούν τεράστια αγωνία και ανακατεύουν όλο το εσωτερικό μας κόσμο. Να μάθουμε λοιπόν να διώχνουμε τους λογισμούς, να διώχνουμε τις φαντασίες, να ζούμε την ερημία μέσα στην ψυχή μας, να ζούμε μέσα στην την ερημία μέσα στην καρδιά μας. Και για να το πω καλύτερα αυτό, πέρα από εκείνα τα οποία ανέφερα προηγουμένως, να πω κάτι το οποίο λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε αυτό το θέμα, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας. Λέει λοιπόν, μιλάει για τους μοναχούς της εποχής του, για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έφευγαν από την έρημο, από την κοινωνία και πήγαιναν στην έρημο και προσπαθεί να παρουσιάσει τη ζωή τους για να προτρέψει τους ανθρώπους να ακολουθήσουν την πορεία τους, να πάνε να τους δούνε και αυτούς, ώστε να πάρουν μια ατμόσφαιρα της ερήμου. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτοί αφού ξέφυγαν τις αγορές και τις πόλεις με τους θορύβους τους, προτίμησαν τη ζωή στα βουνά, που τίποτα κενό δεν έχει με την παρούσα ζωή,
που δεν βασανίζεται από κανένα ανθρώπινο πάθος, ούτε απολύπη καθημερινή, ούτε πόνο, ούτε τόσο μεγάλη φροντίδα, ούτε κινδύνος, ούτε επιβουλές, ούτε βασκανία, ούτε ζήλια, ούτε άτοπους έρωτες, ούτε τίποτε άλλο από τα παρόμοια. Από αυτό το μέρος μελετούν τη βασιλεία, ενώ ζουν μέσα στις κοιλάδες και τα βουνά και τις πηγές, σε ησυχία πολύ και γαλήνη, και πριν απ' όλα αυτά σε επικοινωνία με τον Θεό, και το κελί τους είναι απειλαγμένο από κάθε θόρυβο, καθώς και η ψυχή τους είναι καθαρή από κάθε πάθος και κάθε νόσημα, λεπτή και ανάλαφρη, καθαρότερη από το λεπτότερο αέρα. Δείχνει δηλαδή πώς ζουν μέσα στην έρημο οι μοναχοί, κάτω το πρότυπο και το παράδειγμα του Χριστού. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Έργο των μοναχών αυτών είναι εκείνο το οποίο ήταν και έργο του Αδάμ, στην αρχή και πριν από την αμαρτία, όταν ήταν ντυμένος στη δόξα και συναναστρεφόταν με θάρρος στο Θεό και κατοικούσε το μέρος εκείνο που ήταν γεμάτο μακαριότητα. Σε τι αυτή είναι κατώτερη από εκείνον, όταν πριν από την παρακοή του ανέβαλε ο Θεός να καλλιεργεί τον παράδεισο, έλειπε από αυτόν κάθε βιωτική φροντίδα? Το ίδιο και στους μοναχούς. Μιλούσε στο Θεό με καθαρή συνείδηση, το ίδιο κάνουν και οι μοναχοί. Ή μάλλον έχουν πολύ μεγαλύτερο θάρρος από εκείνον, όσο και μεγαλύτερο ποσοστό χάριτος επήραν με τη χορηγία του Αγίου Πνεύματος. Έπρεπε λοιπόν και εσείς να πηγαίνετε στην έρημο, να βλέπετε τους μοναχούς, λέει ο Χρυσόστομος, και να έχετε αυτοψία. Δεν θέλετε όμως να πηγαίνετε να βλέπετε τους μοναχούς που ζουν στην έρημο, αλλά περνάτε τις ημέρες σας μέσα στο θόρυβο και μέσα στην αγορά. Γι' αυτό έστω και με το λόγο θα σας παρουσιάσω ένα μέρος από τη ζωή τους, γιατί είναι αδύνατον να την εκθέσω ολόκληρη. Και συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επειδή ο ίδιος έζησε πολλά χρόνια μέσα στην έρημο πριν γίνει πρεσβύτερος, 5 χρόνια νομίζω έζησε ασκητική ζωή μέσα σε σπήλαια, και ξέρει τι θα πει έρημος, περιγράφει πως ζουν οι μοναχοί μέσα στην έρημο. Και αμέσως μετά, αφού κάνει την περιγραφή, λέει: «Πού είναι τώρα εκείνοι που παραδίδονται στους διαβολικούς χορούς και στα πορνικά τραγούδια και συχνάζουν στα θέατρα? Ντρέπομαι να τους θυμηθώ». Δηλαδή κάνει μια αντιπαραβολή. Βλέπετε οι μοναχοί πως ζουν επάνω στην έρημο και πως ζουν οι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία. Και τους προτρέπει να πάνε να δουν αυτούς τους αγγέλους, όπως λέγει, γιατί τότε θα αλλάξει και η δική του ζωή. Κοιτάξτε πώς το παρουσιάζει και το περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αν αντιπαραβάλλουμε λοιπόν και εμείς το χορό που έχουν συγκροτήσει οι γυναίκες με τα ελεύθερα ήθη και οι νέοι που τις ακολουθούν με το χορό των μακαρίων αυτών ανδρών των μοναχών, για να αισθανθούν με την ειδονή, όχι όμως αυτοί που εξαιτίας της πολύ ελαφρόμυαλη νέοι εχμαλωτίζουν τις παγίδες εκείνων. Απέχουν τόσο πολύ μεταξύ τους, όσο να έχει κανένας ακούσει από τη μια αγγέλους να ψάλουν την παναρμόνια εκείνη η μελωδία, και από την άλλη να ακούσει σκύλους και χείρους να αληκτούν και να γρούζουν μέσα στο βούρκο. Δηλαδή κάνει αντιπαραβολή των ανθρώπων, ας πούμε των μοναχών, των ασκητών μέσα στην έρημο και των ανθρώπων που ζουν μέσα σε χορούς και διασκεδάσεις. Και λέει, κοιτάξτε, τεράστια διαφορά. Είναι σαν να ακούει κανείς μουσική αγγέλων και σαν να ακούει μετά σκυλιά να γαυγίζουν. Με τα στόματα αυτών μιλάει ο Χριστός, δηλαδή με τα στόματα των μοναχών μιλάει ο Χριστός. Τη γλώσσα εκείνων την κινεί ο διάβολος. Στο χορό εκείνων συνοδεύουν αυτοί με ήχο ακαθόριστο και δυσάριστη όψη, καθώς φουσκώνουν τα μάγουλά τους και τεντώνουν τα νεύρα τους. Εδώ όμως αντυχεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος, χρησιμοποιώντας όχι αυλούς και κιθάρες και καλάμια ποιμενικά, αλλά των Αγίων τα στόματα. Και μετά λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και λέει, όταν πάει κανείς στα θέατρα και σε χορούς και διασκεδάσεις, τότε από εκεί ο ακροατής δέχεται άμεσα τη φωτιά του ανάρμοστου έρωτος. Γιατί σαν να μην φτάνει η θέα της πόρνης να ανάψει την ψυχή, προσθέτουν και τη φθορά από τη φωνή. Δηλαδή πηγαίνει στα θέατρα κανείς και βλέπει πώς τραγουδάνε και πώς παίζουν, και μετά τι γίνεται? Μετά λέει έρχονται στα σπίτια τους, και αυτό είναι το πολύ ωραίο, βλέπουν εκεί
την τραγουδίστρια, θα λέγαμε σήμερα εμείς. Τότε κυρίως ήταν ελευθερίων ηθών οι γυναίκες που έκαναν αυτό το έργο. Βλέπουν, ακούνε την τραγουδίστρια, ακούνε την ηθοποιό, βλέπουν την ηθοποιό που παίζει ωραία και μιλάει ωραία κτλ. Και έρχεται, λέει, στο σπίτι και βλέπει τη γυναίκα του, η οποία δεν ομοιάζει με εκείνη την οποία είδε στο θέατρο, και μισεί τη γυναίκα του. Και λέει, η γυναίκα μου δεν είναι σαν και εκείνη. Και αρχίζουν μετά οι φασαρίες και οι καυγάδες. Κοιτάξτε τι παρατήρηση κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός μας. Ενώ, λέει, όταν εσείς πάτε, λέει, εκεί επάνω και δείτε αυτούς τους μοναχούς, λέει, στους άνδρες, λέει, αν πάλι στο θέατρο τύχει και δούνε την πόρνη γυναίκα στα χρυσά, ο φτωχός θα φωνάζει και θα θρηνήσει, γιατί η δική του γυναίκα τίποτε τέτοιο δεν έχει. Το ίδιο θα το κάνουν και οι πλούσιοι. Ενώ, λέει, ότι όταν πάτε επάνω και δείτε αυτούς τους αγγέλους, στους μοναχούς, όταν πάτε στα μοναστήρια, και είναι πολύ σημαντικό και οι έγγαμοι να πηγαίνουν στο Άγιον Όρος, σε άλλα μοναστήρια αντρικά και γυναικεία, τα οποία είναι στον κόσμο και κρατάνε αυτή την ορθόδοξη παράδοση, τότε αλλάζει η όψη. Και, λέει, τότε, και όταν μετά επιστρέφεις, λέει, δεν προξενούν οι χωροί αυτοί, οι χωροί των αγγέλων, των Αγίων μοναχών, δεν προξενούν τέτοια ιδία. Και τότε ήμερο και ήσυχο θα δεχθεί η γυναίκα τον άντρα της στο σπίτι, καθαρό από κάθε άτοπη ειδονή, πιο βολικό στον τρόπο του από ό,τι πρωτήτερα. Τέτοια κακά αποτελέσματα έχει ο ένας χορός και τέτοια καλά αποτελέσματα έχει ο άλλος. Ο ένας μεταβάλλει τα πρόβατα σε λύκους, ο άλλος και από λύκους τα μεταβάλλει σε πρόβατα. Κάνει μια αντιπαραβολή και θέλει να δείξει εδώ τι μεγάλη σημασία έχει τον έχει κάνει και πρότυπα στη ζωή του. Δηλαδή, όταν πηγαίνει συνέχεια στα θέατρα, πηγαίνει συνέχεια σε μουσικές διασκεδάσεις, πηγαίνει συνέχεια σε τέτοιες εκδηλώσεις και παίρνει τις εικόνες αυτές και τις μεταφέρει στο σπίτι, τότε το σπίτι του είναι ανυπόφορο. Η γυναίκα του που δεν κάνει εκείνο το οποίο έκανε η τραγουδίστρια, τέλος πάντων, αυτό όπως λέει ο Χρυσόστομος, δεν του αρέσει και αρχίζει μέσα του ένα μίσος και μια ιδία με τη γυναίκα του. Ενώ όταν πάει στα μοναστήρια και βλέπει τους ανθρώπους που ζούμε στην έρημο, πώς ζούμε στην έρημο, αλλάζει ζωή, αλλάζει διαγωγή και γίνεται ήμερος και μπαίνει στο σπίτι και γίνεται το σπίτι χαρούμενο και ευτυχισμένο. Γι' αυτό θα πρέπει να αγαπούμε λίγο την έρημο και ως τόπο. Να πηγαίνουμε στα μοναστήρια, να βλέπουμε τον τρόπο της ζωής και να το μεταφέρουμε στην κοινωνία μας και στην οικογένεια. Και να αγαπούμε και την έρημο ως τρόπο ζωής με την αποβολή των λογισμών και της φαντασίας. Χαίρετε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ, κι εγώ.
1: Την 3η 23 Ιουνίου, μνήμη των Κριτών Νεομαρτύρων Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης, μετά των επισκόπων, ιερέων, διακόνων και των συναυτής σφαγιαστέντων εν το παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, την 23η Ιουνίου 1821, πανηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μινά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Ατάλης Μπαλή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου, ο οποίος άγει τα ονομαστήριά του, και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη και εις τους επτούς γεννήτωρας αυτού, Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου. Στις 5:30 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο, το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην οικία Καραϊσκάκη στην περιοχή Μαραθίτη της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ματθαίον, κεφαλαίον 7. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Ενώ γαρ κρίματι κρίνετε κριθήσεστε, και ενώ μέτρο μετρείτε μετρηθήσετε ημίν. Τι δε βλέπεις το κάρφωστο εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε εν το σώ οφθαλμό δοκόνου κατανοείς? Ή πώς ερείς το αδελφό σου, άφες εκβάλλω το κάρφος από το οφθαλμού σου, και ειδού ειδωκός εν το οφθαλμού σου? Υποκριτά, έκβαλε πρώτον τη δοκόν εκ του οφθαλμού σου, και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Μη δότε το Άγιον της κυσή, μη δε βάλετε τους μαργαρίτας ημών έμπροσθεν των χείρων, μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς, εν της ποσή αυτών και στραφέντες ρίξωσιν ημάς. Ετείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Πάσγαρο ετών λαβάνει, και ο ζητών ευρίσκει, και το κρούοντι ανοιγήσετε. Ή, τι σέστηνε ξημών άνθρωπος, ον εάν ετήσει ο Υιός αυτού άρτων, μιλήθων επιδώσει αυτό, και αν ηχθήν ετήσει, μη όφην επιδώσει αυτό. Ιούν ημείς πονηροί όντες, είδατε δώματα αγαθά διδώνε της τέκνης ημών, πόσο μάλλον ο πατήρ ημών εν της ουρανής δώσει αγαθά της ετούσιν αυτών. Πάντα ουν όσα αν θέλετε να ποιώσιν ημίν οι άνθρωποι, ούτω και ημείς ποιείτε αυτής. Ούτως γαρεστήν ο νόμος και οι προφήτε. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός η απάγουσα εις την απώλειαν, και πολλοί εις είναι εισερχόμενοι δια αυτής. Τη στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι εις είναι ευρίσκονται σε αυτήν. Προσέχετε δε από των ψευδοβροφητών, ή την εσέρχονται προς ημάς εν ενδύμαση προβάτων, έσωθεν δε εισί λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Μη τη συλλέγουσιν από ακανθών σταφυλήν ή από τριβόλων σίκα. Ούτω παν δένδρων αγαθών καρπούς καλούς ποιεί, το δε σαπρών δένδρων καρπούς πονηρούς ποιεί. Ου δύνατε δένδρων αγαθών καρπούς πονηρούς ποιείν, ουδέ δένδρων σαπρών καρπούς καλούς ποιείν. Παν δένδρων μη ποιούν καρπών καλών εκόπτεται και εις πυρ βάλεται. Άραγε, από τον καρπόν αυτόν επιγνώσεστε αυτούς. Ου πάσο λέγον μη, Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής. Πολύ ερούσιμη εν εκείνη τη ημέρα. Κύριε, Κύριε, ούτω σω ονόματι προεφητεύσαμεν, και το σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν, και το σω ονόματι δυνάμεις πολλάς επιείσαμεν. Και τότε ομολογήσω αυτής, ότι ουδέποτε έγνωνι μας. Αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Πάσουν ως της ακούει μου τους λόγους τούτους, και ποιεί αυτούς, ομοιώσω αυτόν ανδρή φρονή μου, ως της οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν. Και κατέβη η βροχή, και ήλθαν οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και προσέπεσον τη οικία εκείνη, και ούκ έπεσε. Τε θεμελίω το γάρ επί την πέτραν. Και πάσο ακούν μου τους λόγους τούτους και μη ποιών αυτούς, ομοιωθήσετε ανδρή μωρό, ως της οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον. Και κατέβη η βροχή, και ήλθαν οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέκοψαν τη οικία εκείνη, και έπεσε, και είναι η πτώση αυτής μεγάλη. Και εγένετο ότε συνετέλεσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήσοντο οι όχλοι επί τη διδαχή αυτού. Ειν γαρ διδάσκων αυτούς, ως εξουσίαν έχουν και ούχος οι γραμματείς. Κεφάλαιο 7. Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας για να μην σας κρίνει και σας ο Θεός. Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Ή πώς θα πεις στον αδελφό σου, άφησέ μου να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν έχεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις και το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Μη δώσετε τα άγια πράγματα στους σκύλους, ούτε να πετάξετε τα μαργαριτάρια στους χείρους.
γιατί αλλιώς οι χείροι θα τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και οι σκύλοι θα στραφούν εναντίον σας και θα σας κατασκήσουν. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει λαβαίνει και όποιος ψάχνει βρίσκει. Και όποιος χτυπά του ανοίγεται. Μα και ποιος από εσάς, αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί, θα του δώσει λιθάρι, ή αν του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι? Αφού λοιπόν εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά πράγματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας σας θα δώσει αγαθά σε όσους του τα ζητούν. Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, αυτά να τους κάνετε κι εσείς. Σε αυτό συνοψίζονται ο νόμος και οι προφήτες. Η στενή πύλη και η δύσκολη οδός. Μπείτε από τη στενή πύλη, γιατί είναι πλατιά η πύλη και ευρύχωρη η οδός που οδηγεί στο χαμό, και πολλοί μπαίνουν από αυτήν. Είναι στενή η πύλη και γεμάτη δυσκολίες η οδός που οδηγεί στη ζωή, και είναι λίγοι εκείνοι που τη βρίσκουν. Φυλαχθείτε από τους ψευδοπροφήτες που σας έρχονται ντυμένοι σαν πρόβατα. Από μέσα τους όμως είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους καταλάβετε από τα έργα τους. Μήπως μαζεύουν από τα αγκάθια σταφύλια ή από τα τριβόλια σίκα? Ένα καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς, ενώ το άχρηστο δέντρο κάνει άχρηστους καρπούς. Δεν μπορεί το καλό δέντρο να κάνει άχρηστους καρπούς, ούτε το άχρηστο δέντρο να κάνει καλούς καρπούς.

Έτσι, όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν ορμητικά πάνω σε εκείνο το σπίτι, δεν γκρεμίστηκε, γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Και όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου, μα δεν τα τήρει στην πράξη, μοιάζει με έναν άμυαλο άνθρωπο που έκτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο. Έτσι, όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν πάνω σε εκείνο το σπίτι, αυτό γκρεμίστηκε και η πτώση του έγινε με πάταγο μεγάλο. Όταν τελείωσε ο Ιησούς με αυτά τα λόγια, ο κόσμος είχε εντυπωσιαστεί βαθιά από τη διδασκαλία του, γιατί τους δίδασκε με αυθεντία και όχι όπως οι γραμματείς. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 8. Καταβάντη δε αυτό από του όρους, οικολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί. Και οι δούλε πρόσελθον προς εκείνη αυτό λέγον: Κύριε, εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσε. Και εκτείνα στην χείρα ύψα του αυτού ο Ιησούς λέγον: Θέλω, καθαρίσθητη. Και ευθέωσε καθαρίσθη αυτού η λέπρα. Και λέγει αυτό ο Ιησούς: Ώρα μηδενή είπεις, αλλά είπαγε σε αυτόν δείξον το ιερή και προσένεγγε το δώρον, ο προσέταξε Μωσής εις μαρτύριον αυτής. Εις εθόντι δε αυτό εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγον: Κύριε, ο πες μου βεύγεται εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει αυτό ο Ιησούς: Εγώ ελθόν, θεραπεύσω αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη: Κύριε, ουκ είμαι ικανός να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνον είπε λόγο και ιαθήσετε ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, έχων υπέ με αυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτο, πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχω και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτο και ποιεί. Ακούσας δε ο Ιησούς, εθαύμασε και είπε της ακολουθήσιν: Αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σαύτη πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν, ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ύξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαφθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρχο: Είπαγε, και ως επίστευσας γεννηθήτωση. Και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη. Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικίαν Πέτρου, είδε την πενθεράν αυτού βεβλημένην και πειρέσουσαν. Και ύψατο της χειρός αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός, και ηγέρθη και διεικόνη αυτό. Οψίας δε γενωμένης, προσύνεγκαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα λόγο, και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσεν, όπως πληρωθεί το ρηθένδια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος: Αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασεν. Ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτών εκέλευσεν απελθύνει στο πέραν. Και προσελθόν εις γραμματεύς είπεν αυτό: Διδάσκαλε, ακολουθήσουσι όπου εάν απέρχει. Και λέγει αυτό ο Ιησούς: Οι αλόπεκες φολεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις. Ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει. Έτερος δε των μαθητών αυτού είπεν αυτό: Κύριε, επίτρεψόν μη πρώτον απελθύν και θάψε τον πατέρα μου. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό: Ακολούθη μη, και άφες τους νεκρούς θάψε τους εαυτόν νεκρούς. Και εμβάντι αυτό εις το πλοίον, οικολούθησαν αυτό οι μαθητέ αυτού. Και ειδού σεισμός μέγας εγένετο εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίον καλύπτεσθε υπό των κυμάτων. Αυτός δε εκάθευθε. Και προσελθόντες οι μαθητέ αυτού ήγηραν αυτόν λέγοντες: Κύριε, σώσον ημάς, απολύμεθα. Και λέγει αυτής: Τι δηλίεστε ολιγόπιστη. Τότε γερθείς επετίμησε τις ανέμεις και τη θαλάσση, και εγένετο γαλήνη μεγάλη. Οι δε άνθρωποι εθαύμασαν λέγοντες: Ποταπώσε στην ούτους,

0: και οι άνεμοι και η θάλασσα υπακούουσιν αυτό. Και ελθόντι αυτό εις το πέρασι στην χώρα των Γεργεσινών, υπήντησαν αυτό δύο δαιμονιζόμενοι εκ των μνημείων εξερχόμενοι, χαλεπί λίαν, ώστε μη ισχύν την απαρελθήν δια της οδού εκείνης. Και ιδού έκραξαν λέγοντες, «Τι ήμην κι εσύ Ιησού Ιε του Θεού, ήλθες όδε προκαιρού βασανίσαι ημάς, ειν δε μακράν απ' αυτόν αγέλη χείρων πολλών βοσκωμένη». Οι δε δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, «Η εκβάλληση μας επίτρεψον ημίν απελθύνει στην αγέλην των χείρων». Και είπεν αυτής, «Υπάγεται». Οι δε εξελθόντες απήλθουν στην αγέλην των χείρων και ιδού όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων κατά του κρυμνού στην θάλασσαν και απέθανον εν της είδασιν. Οι δε βόσκοντες έφυγον και απελθόντες στην πόλην απήγγυλαν πάντα και τα των δαιμονιζομένων. Και ιδού πάσα η πόλη εξήλθεν εις συνάντησιν το Ιησού και οι δόντες αυτών παρεκάλεσαν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτών. Κεφάλαιο 8. Όταν κατέβηκε ο Ιησούς από το όρος, τον ακολούθησε κόσμος πολλής. Ένας λεπρός τον πλησίασε, τον προσκύνησε και του είπε, «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον άγγιξε και του είπε, «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Και αμέσως καθαρίστηκε από τη λέπρα του. Του λέει τότε ο Ιησούς, «Πρόσεξε, μην το πεις σε κανένα. Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες, πήγαινε να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο που έχει καθορίσει ο Μωυσής». Μόλις μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος και τον παρακαλούσε με αυτά τα λόγια. «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Ο Ιησούς του λέει, «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει και στον άλλο έλα και έρχεται και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς θαύμασε και είπε σε όσους τον ακολούθησαν, «Σας βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σας λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόνταρχο ο Ιησούς, «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του Πέτρου, είδε την πεθερά του στο κρεβάτι με πυρετό. Μόλις έπιασε το χέρι της, την άφησε ο πυρετός και εκείνη σηκώθηκε και τον υπηρετούσε. Κατά το δειλινό του έφεραν πολλούς δαιμονισμένους και μόνο με το λόγο του έδιωχνε τα πονηρά πνεύματα. Επίσης θεράπευσε όλους τους αρρώστους και έτσι εκπληρώθηκε αυτό που είχε υποθεί μέσω του προφήτη Ισαΐα με αυτά τα λόγια. «Αυτός πήρε τις ασθένειές μας και βάσταξε τις αρρώστιες μας». Όταν είδε ο Ιησούς να τον τριγυρίζει πολλοίς κόσμος, έδωσε την εντολή να περάσουν στην απέναντι όχθη της λίμνης. Τον πλησίασε τότε ένας γραμματέας και του είπε, «Διδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας». Ο Ιησούς του λέει, «Οι αλεπούδες έχουν καταφύγιο και τα πουλιά έχουν φωλιές. Ο Υιός όμως του ανθρώπου δεν έχει που να γύρει το κεφάλι του». Ένας άλλος πάλι από τους μαθητές του του είπε, «Κύριε, άφησέ με να πάω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Ο Ιησούς όμως του είπε, «Ακολούθησέ με και άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους». Ο Ιησούς μπήκε στο πλοιάριο και τον ακολούθησαν οι μαθητές του. Ξαφνικά έγινε μεγάλη τρικυμία στη λίμνη, έτσι που τα κύματα σκέπαζαν το πλοιάριο. Αυτός όμως κοιμόταν. Πήγαν τότε οι μαθητές του και τον ξύπνησαν λέγοντας: «Κύριε, σώσε μας, χανόμαστε». Και τους λέει: «Ολιγόπιστοι, γιατί είστε δειλοί?» Μετά σηκώθηκε και επιτίμησε τους ανέμους και τη θάλασσα και έγινε απόλυτη γαλήνη. Και οι άνθρωποι είπαν γεμάτη κατάπληξη: «Ποιος είναι αυτός που τον ακούν οι άνεμοι και η θάλασσα?» Όταν έφτασε στην απέναντι όχθη, στην περιοχή των Γεργεσινών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έρχονταν από τα μνήματα. Τόσο φοβεροί που κανένας δεν τολμούσε να περάσει από εκείνο τον δρόμο. Και με κραυγές του έλεγαν: «Τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, Ιε του Θεού? Ήρθες εδώ να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας?» Μακριά από αυτούς έβωσε και ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Αν είναι να μας διώξεις, άφησέ μας να πάμε στο κοπάδι των χείρων». Και εκείνος τους είπε: «Πηγαίνετε». Αυτοί βγήκαν και πήγαν στο κοπάδι των χείρων. Και όλο το κοπάδι όρμησε και γκρεμίστηκε στη λίμνη και πνίγηκαν μέσα στα νερά. Οι βοσκοί έφυγαν, πήγαν στην πόλη και ανάγγειλαν όλα τα συμβάντα και ό,τι έγινε με τους δαιμονισμένους. Βγήκε τότε όλη η πόλη να συναντήσει τον Ιησού και όταν τον είδαν, τον παρακάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στην συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διαδρομές στον τόπο και στον χρόνο με τον κύριο Αντώνιο Στιβακτάκη. Στοχασμός και έκφραση με την κυρία Αμαλία Γεναράκη. Κόκκινη κλωστή δεμένη με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Έλα Χριστέ στην συντροφιά μας με την κυρία Πασχαλίνα Γιαννούδη. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη. Αθλητικές ιστορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Με ιδιαίτερη πνευματική χαρά συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση από το βιβλίο «Μυστική προσευχή» του Αηδήμου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίου Γαλανάκη. Πρόκειται για σύντομα ποιητικά κείμενα, προσευχές του Αηδήμου Μητροπολίτου που είμαι σίγουρος ότι θα αγγίξουν την καρδιά σας και θα ομιλήσουν στην ψυχή της ψυχής σας. Λυπήσου Θεέ μου, μα λυπήσου κι εσύ Θεέ μου, κείνους που κρατούν τα όρατα βάρη της ζωής και σπλαχνίσου τους. Λυπήσου κείνους που κρατούν τις μεγάλες φροντίδες, τις άγιες νοσταλγίες και τα ψηλά ιδανικά. Λυπήσου Θεέ μου κείνους που κρατούν εσένα τον ίδιο και σε φέρνουν στη ζωή και σε υπερασπίζουν μέσα σε ένα κόσμο που τον έπλασες εσύ, μα που σε διώχνει και σε πολεμά. Θεέ μου, είναι πολλοί οι κουρασμένοι στρατιώτες της ζωής, κείνοι που λυγίζουν κάτω από το βάρος της και δεν μπορούν να την κρατούν πια, κείνοι που φεύγουν από τη θέση των, κείνοι που παρετούνται από την ευθύνη, κείνοι που δηλιάζουν στο καθήκον των, κείνοι που προδίδουν το ιδανικό των, κείνοι που ναυαγούν και μαζί με τη δική των πτώση γκρεμίζεται και η ίδια η ζωή. Και θέλω για όλους αυτούς να ξεδιπλώσω μια σημαία μέσα στο απέραντο στρατόπεδο της ζωής και να τους δώσω θάρρος.

Η ελπίδα των ελπίδων. Δεν κατηγορώ, Κύριε, τη ζωή αυτή, μα τι μπορεί να μας δώσει ένας κόσμος που είναι κι αυτός βαθιά πληγωμένος από την αμαρτία και έχει ατέλειες και σχετικότητες. Τι μπορεί να μας δώσει ένας κόσμος που δίπλα στην κούνια του μικρού παιδιού έχει έτοιμο κιόλας και το μνήμα. Ένας κόσμος που τη μια μέρα βάζει στο κεφάλι μας το στεφάνι του γάμου και την άλλη τον τίνει στο μαύρο κρέπι του πένθους. Ένας κόσμος που τα πιο αμυρωμένα λουλούδια του τα φυτεύει πάνω στην κοπριά. Τι μπορεί να δώσει ένας κόσμος φθαρτός και πρόσκαιρος στην αιώνια και ουράνια ψυχή μας? Θέλω να βρω μία ελπίδα του κόσμου αυτού και όχι από τον κόσμο αυτό. Και δεν βρίσκω, Θεέ μου, άλλη σημαία να ξεδιπλώσω μέσα στο απέραντο στρατόπεδο των μαχητών της ζωής παρά μόνο εσένα. Μόνο το όνομά σου, μόνο τη χάρη σου, γιατί εσύ είσαι η ελπίδα η μοναδική και η ακατέσχυντη που ελπίσανε όλοι οι αιώνες και οι ευγενέστερες καρδιές των ανθρώπων. Συ είσαι η ελπίδα που στηριχτήκανε φτωχοί, στερημένοι, διωγμένοι, αμαρτωλοί και πενθυσμένοι και βρήκανε ψωμί, δίκιο, συγγνώμη και χαρά. Συ είσαι η ελπίδα που ακουμπήσανε άρχοντες και ζητιάνοι, άρρωστοι, μοναχικοί, απόκληροι, τραυματισμένοι, απελπισμένοι και μελοθάνατοι και βρήκανε υγεία, συντροφιά, υπεράσπιση, στήριγμα και ζωή. Ζωή πριν από το μνήμα και ύστερα από το μνήμα. Συ έρχεσαι πάντα μυστηριακά, αόρατος και απροστόκητος, και αλλάζεις τους καιρούς και φωτίζεις τις γνώμες και τις πράξεις των ανθρώπων και στέλνεις αγγέλους και πονετικούς ανθρώπους να βοηθούν τους πονεμένους και τους απροστάτευτους. Συ έβαλες τη συμπάθεια, αυτό το ωραιότερο χάρισμα και προνόμιο στην καρδιά των ανθρώπων, και εσύ κινείς τα πόδια και τα χέρια εκείνων που αγαπούν και σώζουν. Τα Άγια Βιβλία των γραφών σου, η ιστορία των λαών σου και η καθημερινή ζωή των μικρών και των αδυνάτων, των ορφανών και των δυστυχισμένων είναι γεμάτα από τα θαύματα των ελπίδων σου. Και αυτή την αλήθεια τη μίλησε από τα πανάρχια χρόνια ο μεγάλος προφήτης Ισαΐας και την επανέλαβαν τα Άγια Ευαγγέλια με τούτα τα αθάνατα λόγια. Και το ονόματι αυτού έθνη ελπιούσι. Κύριε, όλες οι ιστορίες των ανθρώπων διηγούνται τα θαυμασιά σου και όλες οι καρδιές των πονεμένων μιλούνε για τα φάρμακά σου. Συ είσαι η ελπίδα των ελπίδων. Ευτυχισμένοι εκείνοι που θα σε βρούνε από νωρίς, γιατί οι πλειότεροι σε αναζητούμε και σε βρίσκουμε μόνο σαν να πατηθούμε στις ελπίδες του κόσμου αυτού. Και εσύ το ξέρεις αυτό και μας τις σπάζεις συχνά γρήγορα και από νωρίς για να έρθουμε σε σένα. Μα ωστόσο ποτέ δεν είναι αργά για σένα. Μπορείς από κάθε ρήπο να μας πλύνεις και από κάθε θάνατο να μας αμαστήνεις. Ποτέ δεν είναι αργά για σένα, γιατί είναι πάντα ανοιχτές οι πόρτες της αγάπης και των νυχτηρμών σου. Μα για μας κάποτε είναι αργά, πολύ αργά, γιατί όταν όλα τα πόδια και όλα τα φτερά της ψυχής μας είναι σπασμένα, τότε δεν μπορούμε να έρθουμε κοντά σου.

Έλα, Κύριε, σε καρτερούμε. Και τότε είναι η σειρά σου, Κύριε. Σε περιμένουμε να έρθεις και να σηκώσεις με τη μυστηριώδη χάρη σου αυτό το τρομερό βάρος που πιέζει την ψυχή μας. Είσαι ο μοναδικός γιατρός της, αφού είσαι έτσι ο μοναδικός πλάστης της. Την έπλασες εσύ από το ίδιο σου το πνεύμα και γνωρίζεις τι χρειάζεται στον οργανισμό της για να μεγαλώσει, να αυξηθεί και να παρηγορηθεί στις δυστυχίες της. Πώς θα γίνει αυτό, εμείς δεν ξέρουμε. Και στο θαύμα αυτό μπορεί να μην αλλάζει ο κόσμος απ' έξω και να μην σταματούν οι αιτίες που μας φέρνουν την οδύνη και το μόχθο μέσα βαθιά στην ψυχή μας. Όμως έρχεται περίσσια η δύναμή σου και μπορούμε να αντέχουμε. Όταν δίνεις υπομονή στους ταραγμένους και όταν στέλνεις ελπίδα στους αποθαρρυμένους, όταν μέσα από τα συντρίμια και τα ερείπια του ωραίου κόσμου που χάσαμε φυτρώνεις νέες ελπίδες και άλλους πόθους. Αυτό είναι το μυστήριο και το θαύμα σου, το αιώνιο θαύμα που βγαίνει από τα αληθινά και αθάνατα λόγια σου. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Όταν στοχάζομαι πάνω στα λόγια αυτά, η σκέψη μου πηγαίνει πάντα σε μία ζωντανή και παραστατική εικόνα. Βλέπω το αμέτρητο πλήθος των πονεμένων που βγαίνουν φτωχοί ζητιάνοι με τα κουρέλια των από τα φτωχόσπιτα και εκείνους που έρχονται ντυμένοι στα χρυσά από τα παλάτια των αρχόντων. Εκείνους που κλαίνε φανερά στους δρόμους και εκείνους που πνίγουν τους λιγμούς των σε ένα μοναχικό κρεβάτι. Εκείνους που χάσανε μικρά και ασήμαντα πράγματα και εκείνους που χάσανε την ίδια την ψυχή των. Τους βλέπω όλους αυτούς. Κι ύστερα στη μέση του κόσμου και της ζωής, στη μέση αυτού του κουραστικού δρόμου που λυγίζει τα γόνατα και συντρίβει τις καρδιές, βλέπω τον Σταυρό σου, Κύριε. Έτσι όπως στάθηκε τότε πάνω στο Γολγοθά με τάχραντο σώμα σου και πλάι στη ματωμένη πληγή πάνηξε το ξύφος του Ρωμαίου στρατιώτη, βλέπω χαραγμένα τούτα τα αθάνατα λόγια σου. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Υπόθηκαν από έναν άνθρωπο που πόνεσε και ο ίδιος και γνωρίζει να νιώθει τους άλλους που θα πονέσουν, και υπόθηκαν ακόμη από έναν Θεό που μπορεί να βοηθεί εκείνους που θα κουραστούνε. Νάρθομαι να σε βρούμε, Κύριε, στην κούρασή μας, έτσι μας παραγγέλνεις. Μα είναι καλύτερα να έρθουμε πριν από την κούρασή μας, γιατί καμιά φορά τότε είναι πολύ αργά. Τόσον καιρό που χάνουμε στους μικρούς γιατρούς και στους κομποζιανίτες, θα είναι καλύτερα να τρέξουμε σε σένα από νωρίς, από τότε που έχουμε ακόμη τα φτερά στη ζωή μας. Γιατί συχνά μας πάζουν τα φτερά και μας μένουν μόνο τα πόδια για να βαδίσουμε. Αλλά συχνά μας πάζουν και τα πόδια και τα γόνατα και η ίδια η καρδιά μας δεν μπορεί να κάνει ένα βήμα. Μα τότε, όταν εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε σε σένα, έλα εσύ, Κύριε, σε μας. Έλα σαν τον καλό Σαμαρίτη. Έλα σαν τον σπλαχνικό πατέρα του Ασώτου. Έλα σαν το φίλο του Λαζάρου στη Βιθανία. Έλα, σε καρτερούμε. Όλα των δακρύων μας τα ριάκια προς εσένα τρέχουν και της καρδιάς μας η φλόγα η τελευταία για σένα ανάβει.

Φανέρωσέ μου, Κύριε. Και τώρα πες μου, Κύριε. Φανέρωσέ μου, Κύριε. Σύ που είσαι αιώνιος και αμετάβλητος και έβαλες μέσα στην ψυχή μας την εικόνα και τη σφραγίδα σου. Πες μου, πώς γίνεται τούτο το φοβερό μυστήριο να αλλάζουν τόσο εύκολα οι σκέψεις και τα αισθήματα των ανθρώπων? Πώς γίνεται τούτη η φοβερή διαστροφή εκεί που τη μία μέρα βλέπουμε φως, την άλλη να βλέπουμε σκοτάδι? Πώς γίνεται τούτη η φοβερή κατάπτωση, ώστε τη μία μέρα να ακολουθούμε αφοσιωμένοι και την άλλη να προδίδουμε σαν τον Ιούδα? Κύριε, εκείνους που αγαπούν, όλους εκείνους που δίδουν, όλους εκείνους που σώζουν και λυτρώνουν και δοκιμάζουν ύστερα από την αχαριστία, την προδοσία και το σταυρωμό. Μα πόσο πιο δυστυχισμένοι είναι οι άλλοι, εκείνοι που δεν γνωρίζουν, εκείνοι που φτωχαίνουν ψυχικά και κουράζονται και σταματούν στις υποσχέσεις των και στους δεσμούς των, εκείνοι που προδίδουν πρόσωπα και ιδανικά και έτσι στερούν τους εαυτούς των από το μοναδικό προνόμιο να υψώσουν τη μικρότητά των με την απαράμιλη και μεγαλουργό δύναμη που μας δίνει η πίστη και η αφοσίωσή μας στα Άγια πράγματα και στα υπέροχα πρόσωπα.

Ευλογημένος να είσαι, Κύριε. Ευλογημένος να είσαι, Κύριε. Πανίγεις τις βαθιές πληγές στην καρδιά μας για να τρέξουν ύστερα από το πρώτο μάτωμα και οι μυστικές πηγές της χάρης και των νυχτυρμών σου. Ευλογημένος να είσαι, Κύριε. Σύ που σπάζεις την καρδιά μας για να την ανασταίνεις ύστερα μεγαλύτερη και αγιότερη. Σύ που σπάζεις τη χαρά μας για να την κάνεις πιο βαθιά. Σύ που σπάζεις την ελπίδα μας για να την κάνεις πιο στέρεη. Σύ που σπάζεις την αγάπη μας για να την ξανανιώσεις και να την φουντώνεις πιο δυνατή και πιο μεγάλη στην ψυχή και στη ζωή μας. Κύριε, όλοι εκείνοι που υποσχεθήκανε αγάπη και αφοσίωση στους ανθρώπους θα μπορούσαν να διδαχθούν πολλά από την άρνηση και τη μετάνοια του Πέτρου. Μα εγώ θέλω να πω ξεχωριστά για εκείνους που υποσχεθήκανε αγάπη και αφοσίωση σε σένα, για εκείνους που ταχτήκανε να μιλήσουν τα λόγια σου και να κρατήσουν το σταυρό σου μέσα σε έναν κόσμο που αδιάκοπα σε διώχνει και σε σταυρώνει. Θέλω να πω για την ιεροσύνη, για την ιεροσύνη που ξεχνά τους όρκους και μαραίνει το ζήλο της, για την ιεροσύνη που γίνεται επάγγελμα και συμβατικότητα, για την ιεροσύνη που κουράζεται και λερώνεται, για την ιεροσύνη που διαστρέφεται και γίνεται άρνηση και προδοσία. Και σε αυτή την ιεροσύνη πες, Κύριε, και σήμερα εκείνα τα άγια λόγια σου που μίλησες στον αρνητή και μετανιωμένο μαθητή σου. Σίμων Ιωνά, αγαπάς? Πείμενε τα αρνιά μου, πείμενε τα πρόβατά μου. Ιάσαστε τους συντετριμένους την καρδίαν. Μια καρδιά ανθρώπινη, θλιμμένη και συντριμμένη στις προσπάθειες και στα όνειρα τούτης της ζωής ήρθε με το τάξιμο αυτό. Θεέ μου, να παρηγορηθεί και να δέσει τις πηγές της ή επιτέλους να πεθάνει στα πόδια της χάρης και των νυχτερμών σου. Όλα τα γρίμια του βουνού σαν πληγωθούνε από τον κυνηγό τρέχουν να γυρίσουν στις φωλιές των. Και εμείς, Θεέ μου, που διαβαίνουμε τούτη την αγριάδα της ζωής και ξαφνικά μας έρχονται αόρατα και μυστηριακά τα βέλη τόσο πληγών, δεν έχουμε πού να καταφύγουμε παρά μόνο σε σένα. Οι άλλοι που δεν σε γνωρίσανε ή δεν θέλουν να σε γνωρίσουνε μπορούν να τρέχουνε αλλού στις πληγές και στους θανάτους των. Οι άπιστοι, οι χυδαίοι, οι σκληροί και οι πονηροί έχουν και εκείνοι τα νοσοκομεία και τα άσυλά των. Έχουν και τα νεκροταφεία των σημαδεμένα με το σχοινί του Ιούδα. Μα εκείνοι που σε γνωρίσανε και σε αγαπήσανε, Θεέ μου, δεν έχουν άλλο καταφύγιο από σένα. Θα έρθουνε σε σένα να δείξουν τις πληγές και τα δάκρυά των. Θα έρθουνε στις αυλές των ναών σου να πλώσουνε τα κορμιά των και θα έρθουνε ακόμη στις αυλές των νόμων και των νυκτυρμών σου να αποθέσουν την καρδιά και τη συνείδησή των. Κι αν δεν μας δέσεις καμιά πληγή, μας φτάνει κι αυτό μονάχα πως θα πεθάνουμε κοντά σου στα σκαλοπάτια και στις αυλές των Αγίων προσταγμάτων σου. Μείνε μαζί μας, Κύριε. Μείνε μαζί μας, Κύριε. Σε γνωρίσαμε, σε αγαπήσαμε, σε λατρέψαμε και δεν μπορούμε πια να σε χωριστούμε. Η καρδιά μας είναι καμωμένη να αγαπά, μα καμιά εγκόσμια αγάπη δεν μπορεί να τη θρέψει και να τη χορτάσει ως το βάθος της. Η καρδιά μας είναι καμωμένη να αγαπά, μα καμιά εγκόσμια αγάπη δεν μπορεί να έχει ομορφιά και γοητεία χωρίς τη δική σου αγάπη. Η καρδιά μας είναι καμωμένη να αγαπά, μα χωρίς εσένα κάθε εγκόσμια αγάπη μας λερώνεται με τον εγωισμό, με το συμφέρον και τα γήινα ένστικτά μας. Η καρδιά μας είναι καμωμένη να αγαπά, μα κάθε εγκόσμια αγάπη την κουράζει και την εξαντλεί
όταν δεν την εμπνέει το γνώρισμα της δικής σου αγάπης, η αυταπάρνηση και η θυσία. Η θυσία όλων, η θυσία ως το τέλος. Μείνε μαζί μας, Κύριε, για να ομορφαίνεις και να εξευγενίζεις τη χαρά μας. Η καρδιά μας είναι καμωμένη για τη χαρά, μα χωρίς εσένα κάθε χαρά γίνεται βάρβαρη και χυδαία. Η καρδιά μας είναι καμωμένη με για τη χαρά, μα κάθε χαρά μακριά από σένα είναι ύποπτη και επικίνδυνη. Η καρδιά μας είναι καμωμένη για τη χαρά, μα δε χορταίνει με τα ψίχουλα που μας δίνει ο κόσμος, γιατί είμαστε πλασμένοι για τη μεγάλη χαρά, για τη βαθιά χαρά, για την αιώνια χαρά. Η καρδιά μας είναι καμωμένη για τη χαρά, μα χωρίς εσένα η χαρά είναι ένα παραμύθι που μόνο τα μικρά παιδιά μπορεί κανείς να ξεγελά. Μείνε μαζί μας, Κύριε, γιατί χωρίς εσένα ο πόνος δεν έχει ούτε ελπίδα ούτε νόημα. Μείνε μαζί μας, Κύριε, για να γλυκάνεις και να ημερώνεις τους πόνους μας, γιατί όλα μπορούν να σε στερηθούν και απ' όλα μπορείς να λείψεις με λιγότερη ζημιά, μα ο πόνος χρειάζεται αποκλειστικά και αδυσόπιτα. Γιατί ο πόνος είναι μία πληγή που δεν έχει άλλο φάρμακα παρά μόνον εσένα. Γιατί ο πόνος είναι ένα σκοτάδι που δεν περιμένει άλλο φως παρά μόνον εσένα. Γιατί ο πόνος είναι ένας θάνατος που δεν έχει άλλη ανάσταση παρά μόνον εσένα. Κι αν τίποτε άλλο δεν σε καλεί στον κόσμο αυτό, Χριστέ μου, σε καλεί όμως και σε καρτερεί ο πόνος, ο βαθύς και ανεξήγητος πόνος. Ο πόνος που κραυγάζει και ο πόνος που σωπαίνει, ο πόνος της σάρκας και ο πόνος της ψυχής. Μείνε μαζί μας, Κύριε, γιατί χωρίς εσένα ο κόσμος είναι αδιανός. Μοιάζει χωρίς εσένα με ένα τεράστιο ξωτικό σπηλιάρι που το γεμίζουν μόνο σκοτεινά φαντάσματα. Και η καρδιά μας και η ζωή μας το ίδιο πάλι. Χωρίς εσένα είναι κούφια και αδιανά γράμματα. Μείνε μαζί μας, Κύριε, και μείνε για όλους και για τους καλούς και για τους μοναχικούς και τους ορφανούς, για εκείνους που δεν έχουν στον κόσμο αυτό ένα κλαδί να κρεμάσουν την καρδιά των και την κρατούν στα χέρια των βαριά και πληγωμένη. Μείνε μαζί μας, Κύριε, όλα των δακρύων μας τα ριάκια προς εσένα τρέχουν και της καρδιάς μας οι φλογημισμένες νοσταλγίες για σένα ανάβουν.

εσύ που ετάζεις νεφρούς και καρδίας. Κύριε, εσύ που γνωρίζεις τα άδειλα και τα κρύφια, εσύ που ετάζεις νεφρούς και καρδίας, εσύ μόνο μπορείς να ξέρεις το μυστικό βωμό που καίει στις καρδιές όλων εκείνων που γεννηθήκανε μόνο για να αγαπούνε. Εσύ μόνο μπορείς να ξέρεις τα μυστικά τάματα και τους ιερούς όρκους όλων εκείνων των ωραίων καρδιών που γίνονται θύματα και σφάγια ιερά στο θυσιαστήριο της αγάπης που προσφέρεται για τη χαρά και τη λύτρωση της ζωής αυτής της εφήμερης και της άλλης της αιώνιας. Εσύ μόνο, Κύριε, που είσαι καρδιογνώστης, μπορεί να τα ξέρεις αυτά, γιατί εκείνοι που είναι σταλμένοι με τη μοίρα της αγάπης είναι σιωπηλοί και άφωνοι, σαν και σένα, τον άφωνο και σιωπηλό πελεκάνο που σήκωσες απάνω στις φτερούγες της αγάπης και της εσπλαχνίας σου την αμαρτία του κόσμου. Σαν και σένα και εκείνοι δεν μιλούν, δεν θορυβούν, δεν κραυγάζουν στις πλατείες και δεν θρυνούν για τον εκούσιο σταυρωμότων. Σκυμμένοι στους σταυρούς των μαζεύουν στάλιο δισκοπότηρο της υπομονής τις άχραντες σταλαματιές της θυσίας των για να πιούν εκείνοι που θα λυτρωθούν και οι άλλοι που θα έρχονται ως τη συντέλεια των αιώνων με τη μοίρα του θυσιασμένου. Ω Κύριε, άφησέ με να υμνήσω. Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην. Ω Κύριε, άφησέ με να υμνήσω πάλι τούτη τη σοφία και την αγάπη σου, να στείλεις στην ψυχή μας αυτή την άγια φλόγα σου και να τις ξυπνάς καημούς και νοσταλγίες ωραίων και αγίων πραγμάτων. Άφησέ με να μιλήσω για τις πίθες και τις πυρκαγιές που στέλνεις στην ψυχή μας για να κάψεις πολλές φορές μόνο τάχερα που σοριάσαμε σε αυτήν και να μας αναγκάσεις να μαζέψουμε καλύτερα πράγματα. Άφησέ με να φανερώσω αυτό το μυστικό της χάρης και των νυχτυρμών σου και να παρηγορήσω όλους εκείνους που κλαίνε γιατί στη στάχτη της ψυχής των δεν είδαν ακόμη να φυτρώνει το βλαστάρι της νέας ζωής και της αιωνιότητας. Κι άφησέ με ακόμη να μιλήσω για εκείνους που κρύβουν στην καρδιά των αυτή την άγια φλόγα των ουρανών και θέλουν ύστερα να την απλώσουν παντού μέσα στην αμάθεια, στην κακία, στις ειρωνίες και στις παρεξηγήσεις του κόσμου.

Σου εξομολογούμε, Κύριε. Εξομολογούμε Σι Πάτερ, Κύριε, του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπίης. Και εγώ, Κύριε, ο ταπεινός και ανάξιος Αποστολός Σου, Σου εξομολογούμε τη χαρά και τη συγκίνησή μου για όλους εκείνους που σκυρτούνε και ενθουσιάζονται με Σένα, για όλους εκείνους που πιστεύουν στο όνομά Σου, για εκείνους που μιλούν και γράφουν στο όνομά Σου, για εκείνους που αφοσιώνονται στις βουλές και στα προστάγματά Σου, για όλους εκείνους που στην πεζότητα, στη σκληράδα, στην ερημιά, στην ορφάνια και στο σκοτάδι της ζωής αυτής φέρνουνε την ποίηση της σκέψης Σου, τη γλυκάδα των νυχτυρμών Σου, τη συντροφιά της παρουσίας Σου και το φως της πίστης Σου. Για όλους εκείνους που μέσα στα συμφέροντα, μέσα στην απάτη και την έλξη, μέσα στα μίση και στα θλίψη του κόσμου αυτού, έχουνε το θάρρος και τη δύναμη να αγωνίζονται για Σένα και να στερεώνουν την αθάνατη βασιλεία Σου μέσα στη φθαρτή μοίρα των ανθρωπίνων πραγμάτων.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Παύλος, δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά πίστην εκλεκτών Θεού και επίγνωσιν αληθείας της κατευσέβιαν, Τίτο γνησίο τέκνο κατά κοινήν πίστην, χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Εγώ ο Παύλος, ο δούλος του Θεού και Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την πίστη των εκλεκτών του Θεού και την επίγνωση της αληθείας που είναι σύμφωνη με την ευσέβεια, προς τον Τίτο, γνήσιο κατά την κοινή μας πίστη πνευματικό μου τέκνο, ήθε να είναι η χάρη, το έλεος, η ειρήνη από τον Θεό Πατέρα και τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα μας. Αγαπητοί μας ακροατές, με αυτά τα λόγια του Αποστόλου των Εθνών Παύλου προς τον πιστό του μαθητή και πρώτο επίσκοπο Κρήτης, τον Άγιο Τίτο, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση αποτελεί μια σπουδαία επέτειος όχι μόνο για την πόλη και το νησί μας, αλλά και για ολόκληρη την Ορθοδοξία. Η συμπλήρωση 60 ετών από την ιστορική επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου στην Εκκλησία της Κρήτης. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης πραγματοποίησε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε μια σπουδαία εισήγηση, το περιεχόμενο της οποίας θελήσαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Στην επόμενη ώρα θα το ξεδιπλώσουμε παρέα με την ίδια την εισηγήτρια, την οποία έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τηλεφωνικά. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζω την εκλεκτή προσκεκλημένη μας, την κυρία Έλενα Γιανακοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μαζί της θα ταξιδέψουμε στην ιστορία και τη θεολογία, ανακαλύπτοντας τα βαθιά μηνύματα που μεταφέρει αυτή η επέτειος στις μέρες μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και μέσω αυτής στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς η παρουσία σας, έστω και τηλεφωνικά, και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά πρωτίστως τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο, και δευτερευόντως τον Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού σας, Πανοσιολογιότατο Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, και βεβαίως εσάς, κυρία Γεναράκη, για τη φιλοξενία και για την ευγενική πρόσκληση να συμμετάσχω στην εκπομπή σας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να έχω την ευκαιρία να μιλήσω μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με την αποστολική παράδοση της Μεγαλονήσου και με το πρόσωπο του Αγίου Τίτου, του ιδρυτή και πρώτου επισκόπου της Εκκλησίας της Κρήτης. Η συμμετοχή μου στο Επιστημονικό Συνέδριο της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, το οποίο πραγματοποιήθηκε, όπως και εσείς αναφέρατε, στις 18 και 19 Μαΐου, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη, υπήρξε για εμάς μια ξεχωριστή εμπειρία και ένα γεγονός ιδιαίτερης εκκλησιαστικής, ιστορικής και πνευματικής σημασίας. Παράλληλα, είχα την ευλογία να συμμετάσχω και στις λατρευτικές εκδηλώσεις που πλαισίωσαν τον εορτασμό, με αποκορύφωμα τη λιτανευτική πομπή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Χαίρομαι λοιπόν που μου δίνεται η δυνατότητα να μοιραστώ ορισμένες από τις σκέψεις και τα συμπεράσματα της εισήγησής μου με τους ακροατές σας και να συμβάλλω, έστω και ελάχιστα, στη διατήρηση της ζωντανής μνήμης και της πνευματικής κληρονομιάς του Αγίου Τίτου και της Εκκλησίας της Κρήτης.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Είμαστε και εμείς εδώ στο Ηράκλειο, κυρία Γιανακοπούλου, πολύ δεμένοι με τον Άγιό μας, στον οποίο βεβαίως, όπως γνωρίζετε και όπως ζήσατε, όπως μας είπατε, έχουμε αφιερώσει τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της πόλεως μας. Mm. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Γιανακοπούλου, να πω λίγα λόγια για εσάς, τους ακροατές μας. Να πω λοιπόν ότι είστε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο Κανονικό Δίκαιο και Διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων. Μάλιστα, είστε διευθύντρια του τομέα Κανονικού Δικαίου. Να πω επίσης ότι είστε πτυχιούχος θεολογίας, νομικής, καθώς και της γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας, και ότι στο πλαίσιο του διδακτικού σας έργου συνεργάζεστε με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και διδάσκετε το μάθημα του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου στις σχολές μαθητείας υποψηφίων κληρικών Βελάσιο Ανίνων και Κρήτης. Πέρα δε από το ακαδημαϊκό και διδακτικό σας έργο, είστε αναπληρωματικό μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί του Μοναχικού Βίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αλλά δεν είστε μόνο μία θεωρητική ακαδημαϊκός, το τονίζω αυτό. Έχετε και ενεργό συμμετοχή στη ζωή της ενορίας σας στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Άνω Ηλυσίων ως μέλος της Φιλοπτόχου. Αυτό σας τιμά ιδιαίτερα.
1: Ευχαριστώ. Προσπαθούμε η ακαδημαϊκή θεολογία να βιώνει και ενεργά.
0: Αυτό
1: και
0: είναι,
1: να μεταδίδει.
0: Έτσι. Αυτό είναι το ιδανικό. Ιδανικός συνδυασμός. Πριν περάσουμε στην ανάλυση της εισήγησής σας, κυρία Γιανακοπούλου, θα ήθελα να κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή για τους ακροατές μας σχετικά με την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον. Η συγκεκριμένη επιστολή ανήκει, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τις δύο προς Τιμόθεον, στις λεγόμενες ποιμαντικές επιστολές της Καινής Διαθήκης. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε πότε ακριβώς γράφτηκε και ποιος ήταν ο κύριος σκοπός της.
1: Λοιπόν, η προς Τίτον επιστολή ανήκει, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, μαζί με τις δύο προς Τιμόθεον, στις λεγόμενες ποιμαντικές επιστολές της Καινής Διαθήκης, και απευθύνεται η συγκεκριμένη επιστολή για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα στον Άγιο Τίτο, στενό συνεργάτη του Αποστόλου Παύλου και πρώτο επίσκοπο Κρήτης. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η επιστολή γράφεται από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο κατά τα τελευταία έτη της ζωής του, πιθανότητα μεταξύ 63 και 67 μετά Χριστόν, μετά την πρώτη του εχμαλωσία στη Ρώμη. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, και κάτι που ακούστηκε και στο συνέδριο από συναδέλφους ομιλητές, ότι στη σύγχρονη βιβλική έρευνα έχουν διατυπωθεί και διαφορετικές απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες η επιστολή ενδέχεται να αντανακλά ένα μεταγενέστερο στάδιο εκκλησιαστικής οργανώσεως, και γι' αυτό ορισμένοι ερευνητές την τοποθετούν προς τα τέλη του πρώτου αιώνα ή ακόμη και στις αρχές του δεύτερου αιώνα. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη χρονολόγηση που υιοθετεί κανείς, η σημασία της επιστολής παραμένει αδιαμφισβήτητη. Ο κύριος σκοπός της είναι να καθοδηγήσει τον Τίτο στην οργάνωση της τοπικής εκκλησίας της Κρήτης, στη διαφύλαξη της ορθής πίστεως και στην επιλογή κατάλληλων ποιμένων για τις χριστιανικές κοινότητες της νήσου. Γι' αυτό και η προς Τίτον αποτελεί ένα μοναδικό κείμενο, καθώς μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τη γέννηση της εκκλησιαστικής οργανώσεως στην Κρήτη και να εντοπίσουμε τις πρώτες αρχές που αργότερα θα εκφραστούν θεσμικά μέσα από τους ιερούς κανόνες και τη συνοδική παράδοση της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Αν ρίξουμε έτσι μια ματιά στη δομή της επιστολής, νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς, έτσι στην αναφορά σας για το περιεχόμενό της, αυτό το περιεχόμενο δομείται σε τρία σύντομα αλλά πολύ περιεκτικά κεφάλαια. Ποια είναι τα σπουδαιότερα σημεία που θίγονται σε αυτά?
1: Η προς Τίτον επιστολή είναι πράγματι ένα σύντομο από πλευράς εκτάσεως κείμενο, αλλά εξαιρετικά πυκνό σε θεολογικό, ποιμαντικό και εκκλησιολογικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα τρία κεφάλαιά της παρουσιάζουν τρεις βασικές διαστάσεις της ζωής της Εκκλησίας. Πρώτον, την οργάνωση, δεύτερον, το ήθος, και τρίτον, τη διαφύλαξη της ενότητας. Πιο αναλυτικά, να πω έτσι λίγα λόγια για το κάθε, για το κάθε κεφάλαιο. Στο πρώτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος επικεντρώνεται κυρίως στην οργάνωση της Εκκλησίας της Κρήτης. Αναθέτει στον Τίτο να επιδιορθώσει τα λείποντα και να καταστήσει πρεσβυτέρους κατά πόλην. Παρουσιάζονται τα προσόντα των ποιμένων, η ευθύνη τους απέναντι στο ποίμνιο και η ανάγκη προστασίας της Εκκλησίας από ψευδοδιδασκαλίες. Είναι το κεφάλαιο που θέτει τα θεμέλια της εκκλησιαστικής διοίκησης και της ποιμαντικής ευθύνης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τους ποιμένες προς ολόκληρη την εκκλησιαστική κοινότητα. Ο Παύλος απευθύνει οδηγίες σε όλες τις κατηγορίες των πιστών, σε ηλικιωμένους, σε νέους, σε γυναίκες και εργαζομένους, αναδεικνύοντας τη σημασία του χριστιανικού ήθους στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα, παρουσιάζεται η σωτηριολογική διάσταση της Θείας Χάριτος, η οποία καλεί τον άνθρωπο σε μια ζωή εγκρατείας, δικαιοσύνης και ευσεβίας. Στο τρίτο κεφάλαιο κυριαρχεί η ποιμαντική διάσταση της ενότητας και της εκκλησιαστικής ζωής. Ο Παύλος προτρέπει τους πιστούς σε υπακοή, σε πραότητα, σε φιλανθρωπία και αγαθοεργία, ενώ παράλληλα προειδοποιεί για τις διαιρέσεις, τις έρηδες και τις λεγόμενες νομικές μάχες. Εδώ συναντούμε και την πολύ σημαντική αρχή της διακρίσεως, καθώς και τις πρώτες μορφές εκκλησιαστικής πειθαρχίας απέναντι σε όλους όσοι προκαλούν διχασμό μέσα στην κοινότητα. Θα έλεγα λοιπόν ότι το πρώτο κεφάλαιο αφορά την τάξη της Εκκλησίας, το δεύτερο κεφάλαιο αφορά το ήθος της Εκκλησίας και το τρίτο κεφάλαιο αφορά την ενότητα της Εκκλησίας. Μέσα σε αυτά τα τρία σύντομα κεφάλαια, ο Απόστολος Παύλος κατορθώνει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρότυπο εκκλησιαστικής ζωής, το οποίο επηρέασε βαθιά τη μεταγενέστερη κανονική και ποιμαντική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
0: Πρότυπο λοιπόν η επιστολή προς Τίτον. Ο Παύλος συνεχίζει βέβαια να μαθητεύει τον Τίτο και άλλους, καθώς αύξαναν στη χάρη του Κυρίου. Βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, κυρία Γιανακοπούλου, είναι αξιοσημείωτο ότι παρόλο που ο Τίτος και ο Τιμόθεος υπήρξαν από τους στενότερους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, δεν αναφέρονται καθόλου στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Όσα γνωρίζουμε για αυτούς προέρχονται από τις ίδιες τις επιστολές του Παύλου. Μπορούμε να δώσουμε στους ακροατές μας μία εικόνα για το πρόσωπο του Τίτου?
1: Βεβαίως. Καταρχάς, πράγματι, υπάρχει κάτι σχεδόν παράδοξο στο πρόσωπο του Αγίου Τίτου. Πρόκειται για έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, έναν άνθρωπο στον οποίο ανατέθηκαν εξαιρετικά δύσκολες αποστολές, ή θα τις λέγαμε ειδικές αποστολές, και όμως το όνομά του δεν εμφανίζεται καθόλου στις πράξεις των Αποστόλων. Και όμως, πίσω από αυτή τη σχεδόν αθόρυβη παρουσία, κρύβεται μια σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα. Οι πληροφορίες που αντλούμε από τις Παύλιες επιστολές μας επιτρέπουν να σκιαγραφίσουμε έναν άνθρωπο ιδιαίτερης εμπιστοσύνης, ωριμότητας και ποιμαντικής ικανότητας. Ο ίδιος ο Παύλος τον αποκαλεί «γνήσιο τέκνο κατά κοινήν πίστην», φανερώνοντας τον βαθύ πνευματικό δεσμό που τους συνέβαινε. Ο Τίτος φαίνεται ότι διέθετε σύνεση, πραότητα, διπλωματικότητα και κυρίως την ικανότητα να διαχειρίζεται δύσκολες εκκλησιαστικές καταστάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν η Εκκλησία της Κορίνθου δοκιμάζεται από εντάσεις, συγκρούσεις και εσωτερικές διαιρέσεις, ο Παύλος στρέφεται προς τον Τίτο.

0: εκατέρους κατά πόλην, να διαφυλάξει την ορθή πίστη και να ενισχύσει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος. Για την Εκκλησία της Κρήτης όμως, ο Τίτος είναι κάτι ακόμη περισσότερο. Δεν είναι απλώς ένας συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Είναι ο πρώτος επίσκοπός της. Είναι ο άνθρωπος που συνδέει την Κρήτη με την ίδια την καρδιά της Αποστολικής εποχής. Γι' αυτό και όταν διαβάζουμε την προς Τίτον επιστολή, δεν διαβάζουμε απλώς ένα ακόμη βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Είναι σαν να παρακολουθούμε έναν Απόστολο να εμπιστεύεται σε έναν άλλο μεγάλο εργάτη του Ευαγγελίου τη θεμελίωση της εκκλησιαστικής ζωής στην Κρήτη. Και ίσως αυτό να είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της προσωπικότητάς του. Δεν υπήρξε άνθρωπος που αναζήτησε τη δημοσιότητα. Υπήρξε άνθρωπος ευθύνης, ένας ποιμένας που εργάστηκε αθόρυβα, αλλά άφησε τόσο βαθιά παρακαταθήκη, ώστε 2.000 χρόνια αργότερα η Εκκλησία της Κρήτης εξακολουθεί να αναγνωρίζει στο πρόσωπό του τον αποστολικό, θεμελιωτή και πνευματικό της πατέρα.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, πιστεύω να μας δοθεί ευκαιρία και παρακάτω να αναλύσουμε έτσι περισσότερα για αυτή τη σχέση του Αποστόλου Τίτου με την Εκκλησία της Κρήτης. Ας έρθουμε όμως τώρα στην εισήγησή σας, η οποία έχει το θέμα «Ο πρώτος κανονικός καθρέπτης της Εκκλησίας της Κρήτης, προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως στην επιστολή προς Τίτον». Θα ήθελα κατά πρώτο να σας ρωτήσω τι εννοούμε με τον όρο «κανονικός καθρέφτης» και γιατί η επιστολή προς Τίτον επιτελεί αυτό το ρόλο ειδικά για την Εκκλησία της Κρήτης. Βέβαια εδώ, κυρία Γιανακοπούλου, να μου επιτρέψετε να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι ο όρος «κανονικός» αναφέρεται στους ιερούς κανόνες. Εσείς θα μας εξηγήσετε βέβαια το δίκαιο και την οργάνωση της Εκκλησίας. Δεν είναι δηλαδή αυτό που εμείς λέμε, το επίθετο όταν χρησιμοποιούμε την έννοια του φυσιολογικού, του συνηθισμένου κτλ. Σας ακούμε.
0: Όπως πολύ έτσι εύστοχα επισημάνατε, εδώ όντως η λέξη επιθετικός προσδιορισμός κανονικός είναι, όπως λέμε στην επιστήμη της θεολογίας, τεχνικός όρος επιστημονικός, που σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο σε σχέση με τους ιερούς κανόνες εν προκειμένου. Τώρα, ο όρος, η διατύπωση κανονικός καθρέπτης χρησιμοποιείται συμβολικά. Όταν κοιτάζουμε έναν καθρέπτη, βλέπουμε το πρόσωπό μας πριν ακόμη το περιγράψουμε με λόγια. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την επιστολή προς Τίτον. Η επιστολή δεν είναι ακόμη ένα κανονικό κείμενο με τη μεταγενέστερη έννοια των ιερών κανόνων, γιατί τότε δεν υπήρχαν ιεροί κανόνες. Δεν περιέχει συνοδικές αποφάσεις, ούτε νομικές διατάξεις. Τι περιέχει όμως? Περιέχει το πρόσωπο της Εκκλησίας την ώρα που αρχίζει να αποκτά συνείδηση
1: τη γενέση της της. Μάλιστα.
0: Και εν προκειμένου της Εκκλησίας στην Κρήτη. Γι' αυτό στην εισήγησή μου υποστήριξα ότι, και το επέλεξα και ως τίτλο της εισηγήσεως, ότι η προς Τίτον αποτελεί τον πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα της διακρίνονται οι βασικές αρχές που αργότερα θα λάβουν κανονική μορφή, όπως θα τις δούμε στη συνέχεια. Η αποστολική διαδοχή, η επιλογή των ποιμένων, η συνοδικότητα, η εκκλησιαστική πειθαρχία, η ευθύνη του επισκόπου και η προστασία της ενότητας της πίστεως. Η σημασία της για την Κρήτη είναι μοναδική της επιστολής, διότι δεν αναφέρεται γενικά σε μία εκκλησία, αλλά στην ίδια την τοπική εκκλησία της Κρήτης. Είναι το αρχαιότερο σωζόμενο κείμενο που μας επιτρέπει να δούμε πώς οργανώνεται εκκλησιαστικά το νησί ήδη από τον πρώτο αιώνα. Με άλλα λόγια, χρησιμοποίησα τον όρο «κανονικός καθρέπτης» μεταφορικά για να δείξω ότι η επιστολή προς Τίτον λειτουργεί ως το πρώτο κείμενο μέσα στο οποίο καθρεφτίζεται η μελλοντική κανονική αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας της Κρήτης. Δεν έχουμε ακόμη ιερούς κανόνες με τη μεταγενέστερη μορφή τους, ούτε συνοδικές αποφάσεις. Έχουμε όμως τις αρχές που αργότερα θα γεννήσουν τους ιερούς κανόνες. Η επιστολή δεν περιέχει κανονικές διατάξεις με τη στενή έννοια του όρου. Τι περιέχει?

0: έχει όμως, περιέχει το πνεύμα της εκκλησιαστικής τάξεως πριν από τη θεσμική του διατύπωση. Γι' αυτό τη χαρακτήρισα πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Το αρχέτυπο μοντέλο οργάνωσης.
0: Ακριβώς,
1: μάλιστα,
0: ακριβώς.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Εκκλησία της Κρήτης είναι η μόνη τοπική εκκλησία της Ορθοδοξίας που διαθέτει ένα τέτοιο αποστολικό κείμενο που περιγράφει τη γέννηση της εκκλησιαστικής της οργανώσεως.
0: Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Η Εκκλησία της Κρήτης κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην Ορθόδοξη παράδοση, διότι διαθέτει ένα αποστολικό κείμενο της Καινής Διαθήκης που απευθύνεται ειδικά στον πρώτο επίσκοπό της, τον Άγιο Τίτο, και καταγράφει τις βασικές αρχές οργανώσεως της τοπικής εκκλησίας. Η προστήτωνα επιστολή μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε σχεδόν εν τη γενέση τη συγκρότηση της εκκλησιαστικής ζωής στην Κρήτη. Την ανάδειξη ποιμένων, τη διαφύλαξη της πίστεως, την εκκλησιαστική πειθαρχία και τη μέρημνα και την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος. Υπό αυτή την έννοια, η Εκκλησία της Κρήτης διαθέτει πράγματι ένα μοναδικό αποστολικό τεκμήριο της εκκλησιαστικής της αυτοσυνειδησίας, το οποίο συνδέει άμεσα τη σύγχρονη πορεία της με τις απαρχές της αποστολικής εποχής.
1: Πιστεύετε ότι η Εκκλησία της Κρήτης, έτσι όπως το αναφέρατε, έχει αυτή την ιδιαίτερη αποστολική αυτοσυνειδησία λόγω της σύνδεσής της με τον Άγιο Τίτο?
0: Αναμφίβολα. Η Εκκλησία της Κρήτης είναι η Εκκλησία του Αγίου Τίτου και φέρει ζωντανή την αποστολική αυτή παρακαταθήκη. Η ιστορική μνήμη του πρώτου επισκόπου της Κρήτης δεν αποτελεί απλώς στοιχείο της παράδοσής της, αλλά μέρος της εκκλησιαστικής της ταυτότητας και της αυτοσυνειδησίας της μέχρι σήμερα.
1: Μάλιστα. Είναι ένα είδος καταστατικού χάρτη,
0: το οποίο
1: αποτελεί κείμενο όμως της ίδιας της Καινής Διαθήκης, δεν είναι συγκινητικό?
0: Ακριβώς. Είναι νομίζω μοναδικό.
1: Μοναδικό. Ποιο ήταν το κοινωνικό και θρησκευτικό περιβάλλον της Κρήτης την εποχή που ο Απόστολος Παύλος στέλνει τον Τίτο στο νησί? Ποιες ιδιαιτερότητες της Κρήτης εκείνης της εποχής καθιστούσαν αναγκαία μια τέτοια επιστολή εκ μέρους του Αποστόλου Παύλου?
0: Έτσι, όσο γίνεται πιο συνοπτικά, να πούμε κάποια κεντρικά στοιχεία, η Κρήτη του πρώτου αιώνα ήταν ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον εντός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν σταυροδρόμι εμπορίου, λαών και θρησκευτικών επιρροών. Παράλληλα, υπήρχε ισχυρή παρουσία Ιουδαϊκών κύκλων και διδασκαλιών που δημιουργούσαν σύγχυση στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην ανάγκη αντιμετώπισης των ματαιολόγων και των φορέων ξένων διδασκαλιών. Επομένως, η επιστολή δεν γράφεται σε ένα ήρεμο περιβάλλον, αλλά σε μια εκκλησία που βρίσκεται στα πρώτα της βήματα και χρειάζεται οργάνωση, διάκριση και σταθερότητα. Επομένως, η Κρήτη του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν ήταν ένας χώρος εξαιρετικά σύνθετος, θα μπορούσαμε να πούμε. Βρισκόταν στο κέντρο της Μεσογείου, αποτελούσε εμπορικό κόμβο και δεχόταν επιρροές από διαφορετικούς λαούς, πολιτισμούς και θρησκευτικές παραδόσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η επιστολή δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στην ανάγκη υγιούς διδασκαλίας και ισχυρής ποιμαντικής ηγεσίας. Η Εκκλησία της Κρήτης δεν γεννήθηκε σε συνθήκες ηρεμίας. Γεννήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον πολυφωνίας, αμφισβητήσεων και κοινωνικών εντάσεων. Ο Τίτος καλείται ακριβώς να μετατρέψει αυτή την πολυμορφία σε εκκλησιαστική ενότητα.
1: Να μην ξεχνούμε, κυρία Γιανακοπούλου, ότι δεν είχε και την καλύτερη φήμη εκείνη την εποχή το νησί. Είχαμε βέβαια και πειρατείες, είχαμε όπως είπατε έτσι πολλές επιρροές, αλλά και μέσα στο ίδιο το νησί υπήρχε μια κοινωνική αναταραχή, υπήρχαν εσωτερικές έρηδες ανάμεσα στις πόλεις του νησιού. Όντως ένα δύσκολο περιβάλλον. Οπότε βεβαίως τώρα μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή την ανάγκη. Στην εισήγησή σας αναφερθήκατε σε προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως. Με δεδομένο ότι οι ιεροί κανόνες όπως τους γνωρίζουμε σήμερα διαμορφώθηκαν αργότερα από τις συνοδικές συνόδους. Ποια είναι αυτά τα πρώτα σπέρματα δικαίου και τάξης που εντοπίζουμε στο κείμενο του Παύλου?
0: Είναι αποκαλυπτικό. Συνήθως θεωρούμε ότι το κανονικό δίκαιο αρχίζει με τους ιερούς κανόνες των συνόδων, των οικουμενικών συνόδων. Mm-hmm. Όμως η πραγματικότητα είναι βαθύτερη. Πριν υπάρξει ο γραπτός κανόνας, υπάρχει η εκκλησιαστική εμπειρία που γεννά τον γραπτό κανόνα. Και γιατί είναι αποκαλυπτικό? Γιατί στην προστή των επιστολή βρίσκουμε ήδη, και αναφέρω εδώ ενδεικτικά, μία σειρά τέτοιων κανονικών αρχών. Και θα ήθελα έτσι να αναφέρω έστω και απλή παράθεση. Την αρχή της αποστολικής διαδοχής, την αρχή της διδακτικής αυθεντίας, την αρχή της τοπικότητας και της εδαφικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας ή την αρχή της κανονικής καταλληλότητας των κληρικών, την αρχή της ποιμαντικής ευθύνης, την αρχή της συνοδικότητας, την αρχή της εκκλησιαστικής πειθαρχίας, την αρχή της διακρίσεως και της οικονομίας, την αρχή της κοινωνικής ευθύνης της Εκκλησίας ή την αρχή της κανονικής αποφυγής του σκανδάλου ή την αρχή της παιδαγωγικής ιεραρχίας και τέλος την αρχή της εκκλησιαστικής ενότητας ως υπερτά του αγαθού. Με άλλα λόγια, βλέπουμε την μήτρα από την οποία θα προκύψει αργότερα ολόκληρο το οικοδόμημα των ιερών κανόνων. Mm. Πριν εμφανιστούν οι ιεροί κανόνες ως γραπτό δίκαιο, υπάρχει ήδη ένας τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει, διοικείται και προστατεύει την ενότητά της. Οι ιεροί κανόνες δεν δημιούργησαν αυτές τις αρχές. Αυτές προϋπήρξαν των ιερών κανόνων. Αλλά τι, οι ιεροί κανόνες τις κατέγραψαν και τις συστηματοποίησαν αργότερα.
1: Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι οι ιεροί κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων είναι όριμος καρπός, έτσι, και ότι η επιστολή προς Τίτον είναι ο σπόρος.
0: Πολύ ωραία, πολύ όμορφα, ναι. Έτσι όπως το, mm-hmm. όπως το διατυπώνετε, ακριβώς, ακριβώς.
1: Προσπαθώ να σας ακολουθήσω.
0: Πολύ ωραία, πολύ ευτυχές όλες σας οι επισημάνσεις.
1: Να είστε καλά. Κυρία Γιαννακοπούλου, μιλήσατε έτσι για μια ενσπέρματη αρχή της συνοδικότητας, ήδη μέσα στην προστήτων επιστολή. Πώς μπορεί να μιλήσει κανείς για συνοδικότητα σε μια εποχή όπου ακόμα δεν υπάρχουν σύνοδοι, αυτό που βέβαια προηγουμένως αναφέραμε, με τη μεταγενέστερη μορφή τους?
0: Πρόκειται πράγματι για ένα από τα αρκετά ενδιαφέροντα σημεία αυτής της μελέτης. Όταν ακούμε σήμερα τη λέξη συνοδικότητα, μια πολύ έτσι βαρύνουσας σημασίας λέξη και έννοια, συνήθως σκεφτόμαστε τις οικουμενικές συνόδους, τους επισκόπους που συνέρχονται, τις δογματικές αποφάσεις και τους ιερούς κανόνες. Όμως η συνοδικότητα δεν γεννιέται τότε. Τότε αποκτά θεσμική μορφή. Η ρίζα της είναι πολύ παλαιότερη. Και εν προκειμένου, στην προστή των επιστολή συναντούμε μία σειρά προσώπων. Τον Τυχικό, τον Αρτεμά, τον Ζηνά τον Νομικό και τον Απολό. Εκ πρώτης όψεως φαίνονται απλές προσωπικές αναφορές. Αν όμως διαβάσουμε προσεκτικά το κείμενο, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Παύλος δεν ενεργεί μόνος. Ο Τίτος δεν ενεργεί μόνος. Κανείς δεν λειτουργεί απομονωμένα. Mm. Η Εκκλησία εμφανίζεται ήδη ως δίκτυο σχέσεων, ως κοινωνία προσώπων, ως σώμα συνεργίας.
1: Έτσι, ένα ευρύτερο σώμα μάλιστα.
0: Ναι, εδώ ακριβώς βρίσκεται το σπέρμα της συνοδικότητας. Η Εκκλησία δεν οικοδομείται γύρω από ένα πρόσωπο, αλλά γύρω από μια κοινωνία προσώπων που συνεργάζονται για το ίδιο ευαγγελικό έργο. Θα έλεγα ότι ήδη στην Αποστολική Κρήτη διακρίνουμε μία θεμελιώδη εκκλησιολογική αρχή. Κανείς δεν ενεργεί μόνος μέσα στην Εκκλησία. Ο επίσκοπος δεν αυτονομείται. Ο επίσκοπος δεν λειτουργεί ως ανεξάρτητο κέντρο εξουσίας.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ο επίσκοπος συνδέεται με το εκκλησιαστικό σώμα και αναλαμβάνει την ευθύνη του εντός αυτού του σώματος. Αυτό ακριβώς θα εκφράσει αργότερα ο 34ος Αποστολικός Κανόνας με την περίφημη αρχή ότι ούτε ο πρώτος ενεργεί χωρίς τους άλλους, εννοείται επισκόπους, ούτε okay, οι άλλοι χωρίς τον πρώτο.
1: Μάλιστα.
0: Σας αναφέρω έτσι έναν πολύ διάσημο ιερό κανόνα για το συνοδικό πολίτευμα. Η θεσμική διατύπωση επομένως έρχεται αργότερα. Η εμπειρία όμως υπάρχει ήδη εδώ, στην προστήθων επιστολή. Γι' αυτό υποστήριξα στην εισήγησή μου ότι η προστήθων μας επιτρέπει να δούμε τη συνοδικότητα όχι ως διοικητικό σύστημα, αλλά ως τρόπο υπάρξεως της Εκκλησίας. Πριν υπάρξει η σύνοδος ως θεσμός, υπάρχει η κοινωνία. Πριν υπάρξει ο κανόνας, υπάρχει η συνεργία. Πριν υπάρξει η εκκλησιαστική διοίκηση, υπάρχει η εκκλησιαστική σχέση. Και γι' αυτό η Εκκλησία της Κρήτης, ήδη από τα αποστολικά της θεμέλια, παρουσιάζεται ως Εκκλησία κοινωνίας και συνεργασίας. Θα έλεγα μάλιστα ότι ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα αυτού του χωρίου είναι το εξής. Η συνοδικότητα δεν είναι μια τεχνική διοίκηση της Εκκλησίας, είναι ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει την ενότητά της. Από αυτή την αποστολική εμπειρία θα γεννηθούν αργότερα οι τοπικές και επαρχιακές σύνοδοι, οι μητροπολιτικοί θεσμοί, οι οικουμενικές σύνοδοι και συνολικά η συνοδική παράδοση της Ορθοδοξίας. Με άλλα λόγια, πριν από τη συνοδικότητα ως θεσμό, υπάρχει η συνοδικότητα ως εκκλησιαστική εμπειρία, ως εκκλησιαστικό βίωμα. Και ακριβώς αυτή την εμπειρία βλέπουμε να αναδύεται μέσα στην προστήτων επιστολή.
1: Πολύ σημαντικά όλα αυτά, ειδικά αυτό το στοιχείο που αναφέρεστε, στο οποίο αναφερθήκατε και στην εισήγησή σας και μας εξηγείτε αυτή τη στιγμή, ένα δίκτυο λοιπόν επικοινωνίας που αργότερα πήρε τη θεσμική μορφή των συνόδων. Τι σημαίνει η διατύπωσή σας ότι η προστήτων επιστολή αποτελεί μία προκανονική μήτρα? Το αναφέρατε και στο λόγο σας προηγουμένως.
0: Βεβαίως. Χρησιμοποίησα τον όρο προκανονική μήτρα για να δείξουμε ότι πριν από τους ιερούς κανόνες υπάρχει η εκκλησιαστική εμπειρία που τους γεννά. Η Εκκλησία δεν ξεκινά από ένα νομικό κείμενο, ξεκινά από την ευχαριστιακή σύναξη, από την ποιμαντική ευθύνη, από τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Οι κανόνες έρχονται αργότερα να διαφυλάξουν αυτό που ήδη ζει η Εκκλησία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η προστήτων επιστολή αποτελεί το πρώτο προσχέδιο του μετέπειτα κανονικού δικαίου της Εκκλησίας. Εσείς το είπατε πιο πριν πολύ ωραία, εύστοχα ως καταστατικό χάρτη. Υπό την έννοια ότι περιέχει τις θεμελιώδεις αρχές που αργότερα θα αποκτήσουν κανονική διατύπωση. Δεν έχουμε ακόμη ιερούς κανόνες, αλλά έχουμε ήδη την αποστολική εμπειρία από την οποία θα γεννηθεί το κανονικό δίκαιο. Γι' αυτό εισηγούμαστε ότι η προστήτων αποτελεί, θα λέγαμε, την προκανονική μήτρα της εκκλησιαστικής τάξεως.
1: Μάλιστα. Αναφέρατε, μια που μιλάτε για την τάξη, ότι στην εισήγησή σας, μια φράση η οποία μ' άρεσε πάρα πολύ, η τάξη δεν προηγείται τη ζωή, αλλά αναδύεται από αυτή. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό?
0: Συχνά θεωρούμε ότι πρώτα θεσμίζεται ένας ιερός κανόνας και έπειτα οργανώνεται η ζωή. Στην Εκκλησία συμβαίνει όμως το αντίθετο. Πρώτα εμφανίζεται η ζωή της κοινότητας, η εμπειρία της πίστεως, η ευχαριστιακή σύναξη, η ποιμαντική ανάγκη και μέσα από αυτή τη ζωή αναδύεται σταδιακά η τάξη. Οι ιεροί κανόνες δεν είναι η αφετηρία της Εκκλησίας, είναι η μνήμη της εμπειρίας της.
1: Δεν είναι ένας αυτοσκοπός δηλαδή, αλλά
0: ακριβώς,
1: είναι
0: ακριβώς
1: αυτό που προστατεύει το σώμα. Μάλιστα.
0: Κάτι που προϋπάρχει ήδη.
1: Ήδη.
0: Πριν από αυτούς, πριν από τους ιερούς κανόνες.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ιεροί κανόνες είναι θεσμοποιημένη μνήμη της Εκκλησίας?
0: Ναι, σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαμε να το πούμε. Δηλαδή, οι ιεροί κανόνες αποτελούν τη συμπυκνωμένη μνήμη του τρόπου με τον οποίο η Εκκλησία έμαθε να θεραπεύει κρίσεις, να διαφυλάσσει την ενότητά της και να οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία. Δεν είναι αφηρημένοι νομικοί κανόνες, είναι εμπειρία, όπως προείπαμε, που έγινε θεσμός.
1: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η εκκλησιαστική τάξη είναι ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει, θυμάται, ζει και οργανώνει την αλήθειά της. Κυρία Γιανακοπούλου, ο Παύλος γράφει στον Τίτο: «Τούτου χάριν κατέ λοιπόν σε εν Κρήτη, είναι τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους». Πώς ορίζεται μέσα από την επιστολή η δομή της εκκλησιαστικής διοίκησης, δηλαδή ως προς τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους κτλ. Και ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής αυτών των διοικητικών προσώπων, θα λέγαμε?
0: Ο Παύλος, είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν ζητά απλώς να καλυφθούν διοικητικές θέσεις, θα λέγαμε σήμερα. Ζητά να αναζητηθούν πρόσωπα που να μπορούν να γίνουν φορείς εκκλησιαστικής ζωής. Ο Παύλος δηλαδή αναθέτει στον Τίτο να εγκαταστήσει κατά πόλην πρεσβυτέρους. Εδώ βλέπουμε την πρώτη μορφή τοπικής εκκλησιαστικής οργανώσεως. Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η εκλογή δεν βασίζεται σε κοινωνικά ή οικονομικά κριτήρια, αλλά σε κριτήρια ήθους, πίστεως ακριβώς και πνευματικής οριμότητας.
1: Μάλιστα.
0: Ο επίσκοπος παρουσιάζεται ως θεού οικονόμος. Η εκκλησιαστική εξουσία δεν είναι κυριαρχία, είναι διακονία ευθύνης. Τα κριτήρια επομένως που θέτει είναι πρωτίστως πνευματικά και ηθικά. Ο επίσκοπος πρέπει να είναι ανέγκλητος, φιλόξενος, σόφρον, δίκαιος, όσιος, εγκρατής. Αντιθέτως, δεν πρέπει να είναι πάρινος, οξύθυμος, πλήκτης, δηλαδή βίαιος και εσχροκερδής. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι ο Παύλος δεν αρχίζει από τα διοικητικά προσόντα, αλλά από τον χαρακτήρα του ποιμένα. Αυτό αποκαλύπτει μια θεμελιώδη αρχή της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας. Το αξίωμα δεν αγιάζει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος καλείται να ανταποκριθεί στο αξίωμα με το ήθος του.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό πολύ σημαντικό επίσης, κυρία Γιανακοπούλου. Βέβαια. Και όπως είπατε, δεν ζητάει ο Απόστολος Παύλος μόνο ηθικούς διοικούντες, αλλά και διοικούμενους.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή η επιστολή, μέσα από την επιστολή φαίνεται ότι δίνει μεγάλη έμφαση στο ήθος των πιστών και των διοικούντων, αλλά και στην αποφυγή ταυτόχρονα των ματαιολογιών. Πώς συνδέεται αυτή η εσωτερική πειθαρχία και η ηθική τάξη με την νομική κανονική συγκρότηση της πρώτης εκκλησίας?
0: Είναι σημαντικό να πούμε ότι στην Ορθόδοξη παράδοση το ήθος προηγείται του κανόνα. Η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται απλώς για την τήρηση κανόνων, ενδιαφέρεται για την θεραπεία του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Παύλος δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στον χαρακτήρα των ποιμένων, όπως προείπαμε στην προηγούμενη ερώτηση. Θα έλεγα ότι στην επιστολή προς Τίτον η χάρις μεταμορφώνεται σε τάξη, η πίστη σε ευθύνη, η νουθεσία σε πειθαρχία και ο νόμος σε διάκριση. Αυτό ακριβώς αποτελεί τον πυρήνα της μεταγενέστερης κανονικής παραδόσεως. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δηλαδή, ο κανόνας δεν είναι αυτοσκοπός, όπως πολύ ωραία αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Ο κανόνας υπάρχει για να υπηρετεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό ακριβώς βλέπουμε στην προς Τίτον επιστολή. Ο Παύλος δεν ενδιαφέρεται απλώς να επιβάλλει μια εξωτερική τάξη, ενδιαφέρεται να διαμορφώσει ανθρώπους με ήθος, υπευθυνότητα και πνευματική ωριμότητα. Γι' αυτό, για τον λόγο αυτό, στην εισήγησή μου υποστήριξα ότι η προστήτων μας δείχνει πώς η χάρη εκφράζεται ως τάξη, η πίστη αναδεικνύεται σε ευθύνη, η νουθεσία μετουσιώνεται σε πειθαρχία, ο νόμος καθίσταται διάκριση. Η Εκκλησία δεν είναι νομικό σύστημα, είναι θεραπευτική κοινότητα. Οι ιεροί κανόνες λειτουργούν ως θεραπευτικά εργαλεία και όχι ως μηχανισμοί καταναγκασμού.
1: Αυτή είναι άλλες δύο-τρεις προτάσεις που θα θέλαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε από την εισήγησή σας, έτσι όπως ακριβώς μας τα είπατε. Είναι η πεμπτουσία, είναι η ουσία της ζωής της Εκκλησίας. Επίσης, στην εισήγησή σας δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στο ρήμα «προείσταστε». Γιατί θεωρείτε ότι η λέξη αυτή είναι τόσο σημαντική για την κατανόηση της εκκλησιαστικής διακονίας και του επισκοπικού λειτουργήματος?
0: Η λέξη «προείσταστε» συνήθως ερμηνεύεται με διοικητικούς όρους. Όμως, στην πραγματικότητα, το περιεχόμενό της είναι πολύ βαθύτερο. Στην προστήτων επιστολή δεν περιγράφει απλώς μία θέση εξουσίας ή μία οργανωτική αρμοδιότητα. Περιγράφει έναν τρόπο υπάρξεως μέσα στην Εκκλησία. Ο Τίτος καλείται όχι απλώς να διδάσκει, αλλά να κατευθύνει ενεργά το εκκλησιαστικό σώμα προς την πνευματική καρποφορία. Καλείται να προηγείται, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να φέρει το βάρος της ευθύνης και να γίνεται σημείο αναφοράς για την κοινότητα. Η ηγεσία εδώ δεν νοείται ως κυριαρχία, αλλά ως διακονία.
1: Αυτό γι' αυτό... να το τονίσετε.
0: Γι' αυτό θεωρώ ότι η Εκκλησία της Κρήτης θεμελιώνεται ήδη από την Αποστολική εποχή, όχι πάνω σε μία λογική εξουσίας, αλλά πάνω σε μία λογική ευθύνης και προσφοράς. Ο Τίτος αναδεικνύεται ως πρότυπο επισκόπου ενεργού και επιμαντικά παρόντος, όχι ως θεωρητικός διαχειριστής μιας θεσμικής πραγματικότητας. Στο σημείο αυτό διακρίνουμε τον πυρήνα της μεταγενέστερης κανονικής έννοιας του επισκόπου. Ο επίσκοπος δηλαδή δεν είναι πρωτίστως διοικητής, είναι εκείνος που προηγείται του λαού του Θεού στον δρόμο της πίστεως, υπηρετώντας την ενότητα, την οικοδομή και την πνευματική πρόοδο της Εκκλησίας.
1: Μάλιστα. Το ρήμα λοιπόν, προείσταστε, μεταμορφώνει την εξουσία σε διακονία.
0: Ακριβώς,
1: και την αρχηγία
0: ακριβώς.
1: Σε υπεύθυνη πατρότητα. Μέσα στο κείμενο της επιστολής, κυρία Γιανακοπούλου, βλέπουμε σαφείς οδηγίες για την αντιμετώπιση των αιρετικών και των ανυπότακτων. Πώς αυτές οι πρώτες αντιδράσεις διαμόρφωσαν το μετέπειτα κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας αναφορικά με τη διαφύλαξη της δογματικής αλήθειας?
0: Λοιπόν, η περίφημη φράση «αιρετικών άνθρωπων με ταμίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού» αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο πρότυπο εκκλησιαστικής πειθαρχίας. Πρώτα υπάρχει η νουθεσία, μετά η δεύτερη ευκαιρία και μόνο στο τέλος η απομάκρυνση. Επομένως, η Εκκλησία δεν ξεκινά από την τιμωρία, αλλά από την προσπάθεια θεραπείας, η λέξη θεραπεία είναι η λέξη κλειδί, και επαναφοράς. Η λογική αυτή διαπερνά ολόκληρο το μεταγενέστερο κανονικό δίκαιο. Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο είναι ότι η Εκκλησία αρχίζει από την παιδαγωγία. Ο Παύλος δεν λέγει «τιμώρησε αμέσως», λέγει «αιρετικών άνθρωπων μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού». Δηλαδή, όπως προείπαμε, προηγείται
1: να κάνεις
0: η νουθεσία,
1: ακριβώς,
0: ακολουθεί η δεύτερη ευκαιρία και μόνο στο τέλος έρχεται η διακοπή της κοινωνίας. Ο σκοπός της πειθαρχίας δεν είναι η εκδίκηση, ούτε η τιμωρία, αλλά είναι η θεραπεία και η διαφύλαξη της ενότητας της Εκκλησίας. Και το χωρίο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι μας επιτρέπει να δούμε την Εκκλησία τη στιγμή που διαμορφώνει την πρώτη της πειθαρχική συνείδηση. Ο Απόστολος Παύλος, με άλλα λόγια, δεν λέγει στον Τίτο να απομακρύνει αμέσως τον άνθρωπο που παρεκκλίνει από την αλήθεια της πίστεως. Αντιθέτως, προηγείται η νουθεσία, προηγείται ο διάλογος, προηγείται η προσπάθεια διορθώσεως, προηγείται η δεύτερη ευκαιρία. Η σειρά δηλαδή είναι αποκαλυπτική. Νουθεσία, επανάληψη της νουθεσίας και μόνο τότε απομάκρυνση. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν αρχίζει από την ποινή, αλλά αρχίζει από τη θεραπεία. Θα έλεγα μάλιστα ότι εδώ συναντούμε μία από τις βαθύτερες προκανονικές αρχές της εκκλησιαστικής ζωής. Ότι η πειθαρχία δεν είναι εκδίκηση, είναι ποιμαντική φροντίδα. Η Εκκλησία δεν λειτουργεί ως δικαστήριο που αναζητεί ενόχους. Λειτουργεί ως πνευματικό θεραπευτήριο που αναζητεί τρόπους επανόδου του ανθρώπου στην κοινωνία της πίστεως. Γι' αυτό και η μεταγενέστερη κανονική παράδοση, όταν θα οικοδομήσει το σύστημα αντιμετωπίσεως των αιρέσεων και των εκκλησιαστικών παραπτωμάτων, δεν θα εγκαταλείψει ποτέ αυτή την παύλια λογική. Οι ιεροί κανόνες δεν έχουν σκοπό να αποβάλουν τον άνθρωπο από την Εκκλησία. Έχουν σκοπό να τον επαναφέρουν. Υπό αυτή την έννοια, ακόμη και η αποκοπή από την εκκλησιαστική κοινωνία δεν αποτελεί πράξη εκδικήσεως. Δεν είναι ηθική καταδίκη του προσώπου. Είναι διαπίστωση μιας πραγματικής διακοπής της κοινωνίας της πίστεως και ταυτόχρονα μέτρο προστασίας του εκκλησιαστικού σώματος.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό στην εισήγησή μου τόνισα ότι η Εκκλησία της Κρήτης δεν αρχίζει με αυστηρότητα. Αρχίζει με υπομονή και με ευθύνη. Ίσως αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό στοιχείο του χωρίου. Η Εκκλησία εξαντλεί πρώτα την αγάπη και ύστερα ασκεί την πειθαρχία. Δεν εξαντλεί όμως ποτέ την αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Θα μπορούσαμε λοιπόν να συνοψίσουμε ολόκληρη αυτή την παύλη αντίληψη σε μία φράση. Η πειθαρχία στην Εκκλησία είναι θεραπευτική και όχι τιμωρητική. Αυτό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της προστήτων επιστολής προς το μεταγενέστερο κανονικό δίκαιο και προς την ίδια την ποιμαντική αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας.
1: Καλό είναι να το συνειδητοποιούμε λοιπόν και εμείς, κυρία Γιανακοπούλου, τα απλά μέλη που δεν είμαστε δηλαδή διοικούντες, ότι η πειθαρχία είναι θέμα ακριβώς για να προστατεύσει την αλλίωση της αλήθειας. Στην εισήγησή σας σταθήκατε ιδιαίτερα στη φράση του Αποστόλου Παύλου «μάχας νομικάς περιείστασο». Γιατί θεωρείτε ότι το χωρίο αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία για την κανονική επιστήμη και ποια μπορεί να είναι η επικαιρότητά του σήμερα?
0: Πρόκειται ίσως για ένα από τα πιο σημαντικά χωρία της προστήτων επιστολής από κανονικής απόψεως. Διότι εδώ ο Απόστολος Παύλος θέτει ένα όριο το οποίο η κανονική επιστήμη δεν πρέπει ποτέ να λησμονεί. Ο Παύλος δεν απορρίπτει τον νόμο, δεν απορρίπτει την τάξη, δεν απορρίπτει την πειθαρχία της Εκκλησίας. Τι απορρίπτει όμως? Απορρίπτει την στήρα νομικολαγνία, δηλαδή την άκαρπη προσκόλληση στον τύπο, τις νομικές μάχες που δεν οικοδομούν το εκκλησιαστικό σώμα, αλλά το διχάζουν. Με μία μόνο φράση εισάγει μία διάκριση που θα σφραγίσει ολόκληρη τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση. Την διάκριση μεταξύ νόμου και νομικισμού. Υπάρχει νόμος, αλλά υπάρχει και η κατάχρηση του νόμου. Υπάρχει κανονική τάξη, αλλά υπάρχει και η χρήση της κανονικής τάξεως ως μέσου αντιπαραθέσεως, επιβολής ή αυτοδικαιώσεως. Αυτό ακριβώς επισημαίνει ο Απόστολος όταν χαρακτηρίζει τις νομικές μάχες ως ανοφελείς και ματαίους. Η Εκκλησία δεν καλείται να λατρεύει τον κανόνα. Καλείται να υπηρετεί μέσω του κανόνα τη σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό θα έλεγα ότι εδώ βρίσκεται η προκανονική μήτρα μιας από τις σπουδαιότερες αρχές του κανονικού δικαίου, δηλαδή της αρχής της διακρίσεως και της οικονομίας. Αργότερα, η κανονική παράδοση, με κορυφαία παραδείγματα, τον 24ο ιεροκανόνα του Μεγάλου Βασιλείου και τον 102ο ιεροκανόνα της Δευτέρας Εντρούλου Οικουμενικής Συνόδου, θα διατυπώσει με μεγαλύτερη σαφήνεια ότι η εφαρμογή των κανόνων δεν μπορεί να είναι μηχανική. Ο ποιμένας καλείται να εξετάζει το πρόσωπο, τις περιστάσεις, την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου και να εφαρμόζει τον κανόνα θεραπευτικά και κατά περίπτωση. Γι' αυτό και στην εισήγησή μου υπογράμμισα ότι η Αποστολική Κρήτη μαθαίνει από τον Τίτο κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Ότι ο νόμος δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, είναι όργανο θεραπείας. Η μεταγενέστερη κανονική επιστήμη θα το εκφράσει με τη διάκριση μεταξύ ακριβίας και οικονομίας. Η οικονομία δεν είναι χαλάρωση της κανονικής τάξεως, αλλά είναι βαθύτερη κατανόηση του σκοπού της. Είναι η στιγμή κατά την οποία η Εκκλησία αντιλαμβάνεται ότι ο κανόνας υπάρχει για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για τον κανόνα.
1: Μάλιστα.
0: Θα τολμούσα μάλιστα να πω ότι εδώ συναντούμε και το πνεύμα της γνωστής ρωμαϊκής ρήσεως «Summum ius, summa injuria». Δηλαδή, η υπέρμετρη εφαρμογή του νόμου μπορεί να οδηγήσει σε υπέρμετρη αδικία. Η Ορθόδοξη κανονική παράδοση γνώριζε αυτή την αλήθεια ήδη από την Αποστολική εποχή. Και γι' αυτό το τελικό μήνυμα του χωρίου παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο. Η ακρίβεια χωρίς διάκριση δεν φανερώνει δύναμη. Φανερώνει αδυναμία κατανοήσεως του πνεύματος των κανόνων. Ο νόμος χωρίς διάκριση δεν θεραπεύει, αλλά τραυματίζει. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου μία από τις βαθύτερες παρακαταθήκες της προστήτων επιστολής προς την κανονική επιστήμη και προς την σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή.
1: Και αυτό ακριβώς βέβαια μπορεί να ισχύει και για την πολιτική ζωή, την κοινωνική ζωή. Τραυματίζει. Αυτό είναι αλήθεια. Ο χρόνος όμως κυλάει απίστευτα γρήγορα, κυρία Γιανακοπούλου, όταν η συζήτηση αγγίζει τόσο βαθιές και ζωντανές αλήθειες. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο κλείσιμο της εκπομπής μας, αλλά θα σας παρακαλούσαμε να έχουμε και μία δεύτερη εκπομπή μαζί σας, γιατί είναι τόσα πολλά τα βασικά σημεία της επιστολής σας, τα τόσο ενδιαφέροντα, που δεν θέλουμε να τα αφήσουμε αυτά χωρίς να τα θίξουμε και να τα αναλύσουμε. Οπότε θα σας παρακαλούσαμε να σας έχουμε μαζί μας και στην επόμενη εκπομπή μας.
0: Βεβαίως, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θα βρεθώ πάλι μαζί σας για τη συνέχεια των υπολείπων, πιστεύω, σημαντικών για το ακροατήριό σας. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και πάλι να μου επιτρέψετε να μνημονεύσω το σεπτό πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, για την φιλοξενία και την πρόσκληση, καθώς επίσης και του διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού σας, του Πανοσυλλογητά του Πατρός Χρυσοστόμου Νικάκη και βεβαίως και εσάς, κυρία Γεναράκη, για την τόσο πολύ ωραία, ουσιαστική και περιεκτική συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γιανακοπούλου, που μας χαρίσατε αυτές τις πολύτιμες αναλύσεις από την τόσο σημαντική εισήγησή σας σχετικά με στην ουσία τα νομοκανονικά θέματα της επιστολής, και όχι μόνο βέβαια, της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον Απόστολο Τίτο, πρώτο επίσκοπο Κρήτης. Αγαπητοί μας ακροατές, φτάνοντας στο κλείσιμο αυτής της πρώτης εκπομπής με την κυρία Γιανακοπούλου, όπως ακούσατε, κρατάμε ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα. Η προστήτων επιστολή δεν είναι ένας στεγνός νομικός κώδικας, αλλά μία προκανονική μήτρα. Μας δείχνει πως η ανάγκη για ενότητα, συλλογικότητα και αυθεντικό ήθος γέννησε οργανικά τις πρώτες δομές της Εκκλησίας. Επειδή όμως ο πλούτος αυτής της εισήγησης δεν εξαντλείται εδώ, όπως είπαμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή, όπου θα ξεδιπλώσουμε το δεύτερο και πιο ανατρεπτικό μέρος αυτού του αποστολικού ταξιδιού. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε!

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Παραμύθι χωρίς όνομα της Πινελόπης Δέλτα σε διασκευή της Τζέμις Τασάκου, εικονογράφηση της Εμιλίας Κοντέου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

Μεγάλη δυστυχία είχε απλωθεί στη χώρα των μυρολάτρων αφού του πέθανε ο βασιλιάς, ο γέρος Συνετός. Ο γιος του, ο Αστόχαστος, παντρεύτηκε τη βασίλισσα Παλάβο και όλη η ζωή τους κυλούσε με γλέντια και σπατάλες. Αγόραζαν πανάκριβους μανδύες, έτρωγαν πέρδικες και φασιανούς και συχνά καλούσανε τους τζέδες για να διασκεδάσουν. Με τόσα ξεφατώματα, σύντομα στέρεψαν τα σεντούκια όλης της χώρας. Οι κάτοικοι περιφέρουνταν στο δρόμο κουρελίδες. Να, περνάνε τώρα ο κύρ Φουκαράκος, ο Φούρναρης και ο κύριος Δυστυχόπουλος, ο φαρμακοποιός και ο Κακομυρίδης, ο σιδεράς. Να, και ο γέρο Φτωχούλης, ο αγρότης. Έφτασε όμως η μέρα που ακόμη και ο ίδιος ο Αστόχαστος δεν είχε μήτε μια γουλιά κρασί να πιει, μήτε ένα παστίτσιο να φάει. Κάλεσε τότε τον αρχικαγκελάριό του, τον κύρ Πανουργάκο, και του είπε: «Σε διατάζω να πας στη γείτονα χώρα, τη χώρα του εξαδέλφου μου βασιλιά, και να τον διατάξεις να μου στείλει ένα καλό γεύμα με κότες, μπεκάτσες, στιφάδο και κόκκινο κρασί». «Γιατί να το κάνει αυτό?» ρώτησε διστακτικά ο Πανουργάκος. Ο βασιλιάς έξε την καράφλα του κάτω από την κορώνα και απάντησε: «Γιατί είμαστε ξαδέλφια». Κινήθηκε ευθύς ο Πανουργάκος για το γειτονικό βασίλειο. Δυο νύχτες μετά επέστρεψε φέρνοντας μαζί του ένα βαρύ πανέρι. Όλοι ήταν μαζεμένοι μέσα στη σάλα. Ο Αστόχαστος, η Παλάβο, οι πρωτότοκες κόρες τους, Ζήλιο και Πικρόχολη, κάμποση τζουτζέδες, ένας άνεργος μάγειρας, τρεις υπηρέτες και 12 αυλικοί. Κάπως παράμερα στέκονταν το βασιλόπουλο, ο Συνετός ο δεύτερος, και σημά του η μικρή αδελφή του, η Ειρηνούλα.

«Α!» έκανε ο αστόχαστος και απείδωσε τα χέρια στην κοιλιά του. «Είδατε που σας το έλεγα! Τα ξαδέλφια δεν με ξεχνούν. Σίγουρα θα έχει και μιλόπιτες μέσα το πανέρι. Ίσως να έχει και ρουμπίνι για να στολίσω τα μαλλιά μου», συμπλήρωσε η Παλάβο. «Και καμιά ωραία τραχυλιά, να τη φορέσω στο λαιμό», έκανε η Πικρόχολη. «Και γιατί να τη φορέσεις εσύ και όχι εγώ?», αντέτεινε η Ζήλιο. «Μα σαν ο Πανουργάκος έλυσε τους κόπους, ξέρετε τι έβγαλα από μέσα? Μια γαϊδουρο κεφαλή, και απάνω της σελάγιζε μια τενεκεδένια κορώνα». «Πάμε να φύγουμε από εδώ», ψιθύρισε τότε το Βασιλόπουλο στην Ειρηνούλα. Τα αδέλφια ξεγλίστρησαν αθόρυβα από το παλάτι. Οι υπόλοιποι έμειναν απορριμμένοι να κοιτούν τη γαϊδουροκεφαλή. «Πού πάμε?», ρώτησε η Ειρηνούλα το Συνετό. Σαυρέθηκαν οι δυο τους μες τη νύχτα. «Μακριά από τη χώρα», αποκρίθηκε εκείνος. Γύρω τους βούιζε ο άνεμος και έκανε κρύο πολύ. Τα πόδια της Ειρηνούλας πληγιάζονταν από τις πέτρες, καθώς τα μεταξένια της παπούτσια ήταν τρύπια.

Κατά το χάραμα διέκριναν μέσα στην ψυχή του δάσους ένα κάτασπρο σπιτάκι. «Εδώ ίσως να μας φιλέψουν», είπε ο Συνετός, και θαρετά χτύπησε την πόρτα. Στο κατόφλι φάνηκε μια καλόγνωμη κυρούλα. «Καλώς ορίσατε, παιδιά μου», είπε. «Με λένε κυρά Φρόνηση, κοπιάστε». Παστρικό που ήταν το σπιτάκι. «Περιμένετε να καλέσω την κόρη μου, τη Γνώση. Γάλα θα σας προσφέρει». Λίγο μετά πρόβαλε στην κάμαρα και η Γνώση. Όμορφη ήταν και σεμνή. Στα χέρια της κρατούσε δύο κούπες ζεστό γάλα. «Για πού το βάλατε, νέη μου?», ρώτησε η κυρά Φρόνηση. «Θέλουμε να φύγουμε μακριά από τούτη δω τη χώρα», έκαμε με οργή το βασιλόπουλο. Η κυρούλα απάντησε: «Οι δειλοί φεύγουν, οι γενναίοι μένουν και μάχονται.

Τότε η γνώση στράφηκε προς την Ειρηνούλα, την παρατήρησε και καλοπροαίρετα της είπε: «Τα ρούχα σου είναι τρύπια. Το ίδιο και τα παπούτσια σου. Γιατί δεν τα ράβεις?» «Δεν ξέρω τι σημαίνει ράβεις», αποκρίθηκε ντροπιασμένη εκείνη. «Έλα να σου δείξω». Κάθισαν οι δυο τους στο κατόφλι και η γνώση έφερε βελόνα και κλωστή. Πάλωσε το τρύπιο φουστάνι της Ειρήνης και το έκαμε σαν καινούριο. «Μάθε τα χέρια σου να τα αξιοποιείς. Δώρα από μένα, τούτη η κλωστή και η βελόνα», της είπε. Σαν έφυγαν από το φιλόξενο σπιτάκι, τα παιδιά στα χέρια τους κρατούσαν δυο ψωμάκια ζεστά.

Περπάτησαν και κατά το απομεσήμερο διέκριναν κι άλλο σπίτι μες στο δάσος. Ετούτο έμοιαζε ερείπιο. Καλυμμένη ήταν η πρόσωψή του με κυσούς. Στο πλατή σκαλό στεκόταν ένας γέρος με τρύπιες κάλτσες και μπαλωμένη σκούφια που στα χέρια του κρατούσε ένα βιβλίο. Δεν είχαν ξαναδεί στα μάτια τους βιβλίο τα παιδιά. «Τι γυρεύετε, νέοι μου?» ρώτησε ο Κεράκος. «Να, γυρεύουμε να μάθουμε τι είναι εδώ». «Α, εδώ είναι το σχολείο του κράτους και εγώ είμαι ο κύρ Ταλαιπωρίδης, ο δάσκαλος». «Και πού είναι οι μαθητές σου?» απόρρισε ο Συνετός. «Τους έχω στείλει στο δάσος να μαζέψουν σμέουρα». «Κανονικά θα έπρεπε να τους διδάσκεις. Αφού το κράτος δεν με πληρώνει, γιατί να διδάσκω εγώ?» Πήρωσαν τα μάτια του Βασιλόπουλου. Άρπαξε από το χέρι την Ειρηνούλα και βάλθηκαν να απομακρύνονται από το ερείπιο.

δυο παιδιά δρασκέλισαν αγκάθια και ριάκια και λίγο πριν το σούρουπο βγήκαν από το δάσος. Έφτασαν στην καρδιά της χώρας, σε μια πλατεία. Εκεί γινόταν μια δίκη. Κόσμος είχε συναχθεί, άνθρωποι του λαού, μα και κάμποσοι παλατιανοί. «Για να δούμε τι δικάζουν εδώ», είπε ο συνετός. Στο κέντρο της πλατείας, εμπρός ένα έδρανο πανύψηλο, στεκόταν ο κύρ Λαγόκαρδος, ο δικαστής. Κρατούσε στο χέρι ένα σφυρί και το κουνούσε πάνω κάτω. Δίκαζε τον Κακομοιρίδη, το Σιδερά. Τα αδέρφια άκουσαν μάρτυρες, κατήγορους και την απόφαση του δικαστή. Και ο συνετός είπε: «Ο κύρ Λαγόκαρδος είναι πιο δειλός από το λαγό. Τρέμει το φιλοκάρδι του τους παλατιανούς και κρίνει άδικα τον Κακομοιρίδη το Σιδερά. Πάμε. Μακριά από τη χώρα? Όχι. Πίσω στο παλάτι».

Νωρίς το επόμενο πρωί, ο Συνετός στάθηκε αντίκρυ στον Αστόχαστο. «Πατέρα, ρημάζει όλη η χώρα. Να δεις που σύντομα τα γειτονικά βασίλεια θα μας επιτεθούν και πρώτος απ' όλους ο εξάδελφός σου, ο βασιλιάς, που μας έκανε τέτοια προσβολή. Ω, ας τολμήσει να έλθει κατά δω. Έχω στρατό και στόλο εγώ και θα στα αποδείξω. Υπασπιστή Πολύκαρπε, κάλεσέ μου αμέσως τον αρχιστράτηγό μου, το Μασκαρόπουλο». Ο υπασπιστής Πολύκαρπος έκανε ένα βήμα μπρος και είπε: «Αφέντη, ο κύρ Μασκαρόπουλος 2 χρόνια τώρα βρίσκεται στα ξένα. Έχει γίνει μέγας τραπεζίτης. Και πού βρήκε τα φλουριά?» «Μυστήριο, αφέντη». «Α, φώναξε μου τότε το στόλαρχο». «Ούτε στόλο έχουμε, αφέντη». «Τι γίνηκε?» «Μεγαλέμπορος έγινε ο στόλαρχος στα ξένα».

Και να τώρα, τα δύο παιδιά μαζεύουν σμέουρα στο δάσος, συλλέγουν αυγά από τις φωλιές των αγριόχοινων. Το βασιλόπουλο μάλιστα, με τη σφεντόνα του, χτύπησε δύο χήνες παχουλές. Πάμε τώρα, Ειρηνούλα, να ετοιμάσουμε το γεύμα των παλατιανών και μόλις όλοι κοιμηθούν, να ράψεις τους μανδύες και τους χιτώνες τους, έτσι όπως σου έμαθε η γνώση.

και πολλές βελονιές σκύλησαν. Και ο Συνετός τέντωσε τη σφεντόνα του πολλές φορές. Μια μέρα πήγε και στον κύρ Ταλαιπωρίδη, το δάσκαλο, και του είπε: «Κάθε σούρουπο θα σου φέρνω κυνήγι από το βουνό, μα εσύ γράμματα θα με μάθεις και θα μαζέψεις πάλι κοντά σου τα παιδιά». Άλλη μέρα αντάμωσε τον κύρ Κακομοιρίδη το σιδερά και του είπε: «Πιάσε πάλι αμόνι και σφυρί και εγώ θα σ' ανταμείψω». Τέλος στάθηκε αντίκρι στον αστόχαστο το βασιλιά, κοίταξε την καράφλα του και του είπε: «Πατέρα, θέλω την κορώνα σου να την πουλήσω». «Όχι, μα πατέρα, πώς να ζητάμε από τους πολίτες μας θυσίες, αν εσύ πρώτος τη δική σου κορώνα δεν δωρήσεις? Και τι θα αγοράσεις τα είχαμε μια κορώνα? Μήπως κανένα καράβι?» «Όχι πατέρα, σπόρους θα αγοράσω, σιτάρι, κριθάρι και σίκαλι, και θα καλέσω τα παλικάρια να ξεχερσώσουν τα χωράφια, να τα οργώσουν και να τα σπείρουν, και σαν έρθει ο καιρός θα δρέψουμε».

Έτσι λοιπόν, με δυο χούφτες σπόρους, μια βελόνα και κλωστή και μια σφεντόνα, άρχισε να ανασταίνεται σιγά σιγά η χώρα των μυρολάτρων. Οι άντρες θερίζανε στα χωράφια και οι κοπέλες μπάλωναν με υπομονή. Και σαν ο εξάδελφος βασιλιάς κίνησε να κατακτήσει τη χώρα τους, βρήκε μπρος του κάστρα απόρθητα και έτριβε τα μάτια του και συλλογιζότανε τη γαϊδουροκεφαλή. Και σαν περάσαν λίγα χρόνια, το βασιλόπουλο Συνετός παντρεύτηκε τη Γνώση, γιατί ήταν σεμνή, και η Ειρηνούλα σαν μεγάλωσε παντρεύτηκε τον υπασπιστή Πολύκαρπο, γιατί ήταν τίμιος και δουλευταράς. Και ο βασιλιάς Αστόχαστος έπαψε να φορεί κορώνα στο κεφάλι. Φορούσε μόνο μια μάλινη σκούφια που του είχε πλέξει η βασίλισσα Παλάβο, η οποία είχε και αυτή συνετιστεί. Και οι αδελφές Ζήλιο και Πικρόχολη έπαψαν να μαλώνουν μεταξύ τους και έζησαν αυτοί καλά.

Η ιστορία που διαβάσαμε είναι πέρα ως πέρα αληθινή. Συνέβη πράγματι στη χώρα των μυρολάτρων, στα χρόνια όμως τα πολύ παλιά. Την κατέγραψε και τη διέσωσε και τη μετέφερε σε μας μια συγγραφέας που λεγόταν Πινελόπη Δέλτα. Παρουσίασε όμως την ιστορία σαν παραμύθι. Ένα παραμύθι που δεν μπόρεσε να του δώσει όνομα.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

τρεμάει κότες, όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήραν, που γυρνάνε, συλλογίζεται ο φτωχός.

Με το ζόρι απ' τη φωλιά τους πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους και απ' τους μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια. Έριξα τα υλικά μου και τα λατοπίπερά μου απ' τα παραμύθια κλέβω.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Λοιπόν, 1, 2, 3.

από το πρώτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, τα παιδάκια του Α4. Κύριε Μενεξέ, από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

Για την αξία του να ζούμε ισότιμα και δημοκρατικά. Για την ευτυχία την προσωπική, την οικογενειακή, αλλά και τη συντροφική. Γιατί κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών. Γιατί την αλήθεια μας πρέπει όλοι να την κυνηγάμε χωρίς δισταγμό.

0: γιατί όλες και όλοι είμαστε άξιοι σεβασμού και οι ανάγκες μας πρέπει να ικανοποιούνται χωρίς εγωισμό. Κανείς δεν είναι ανώτερος και αρχηγός. Μέσα στο σπίτι μας μοιραζόμαστε, μοιάζόμαστε, συνεισφέρουμε και φερόμαστε με αλληλοσεβασμό.
1: Γιατί θαύματα γίνονται!
2: Ναι, είναι δυνατό!
0: Μια κοινωνία ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης

0: παιδιά, ακούστε! Για να ευδοκιμήσει το δέντρο της ισότητας και να μείνει αγέροχο για πολλά πολλά χρόνια, χρειάζεται ρίζες βαθιές, που είναι απαραίτητο να τις στρέφουμε καθημερινά με...
1: Κυρία, κυρία!
0: Ναι!

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Για το χαμένο πρόβατο παραβολή τους είπε: Τελώνες και αμαρτωλοί όλοι το συνηθίζαν να πλησιάζουν τον Ιησού, καλά να τον ακούνε. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς γόντιζαν για εκείνον, λέγοντας ότι δέχεται αμαρτωλούς ανθρώπους και κάθεται πολλές φορές για φαγητό μαζί τους. Και εκείνος την ακόλουθη παραβολή τους είπε: «Ποιος από σας, αν 100 πρόβατα διαθέτει και χάσει ένα από αυτά, δεν θα εγκαταλείψει τα υπόλοιπα 99 στην έρημο να ψάξει για το χαμένο πρόβατο, ώσπου να βρει και εκείνο? Και όταν το βρει, χαρούμενος στο νόμο του το βάζει και έρχεται στο σπίτι του και προσκαλεί τους φίλους, ακόμη και τους γείτονες, και σ' όλους λέει: «Ελάτε, το πρόβατό μου που ήτανε χαμένο βρήκα πάλι. Γι' αυτό μαζί μου σας καλώ, που έχω χαρά μεγάλη. Σας βεβαιώνω όλους πως τέτοια χαρά θα γίνει και πάνω εις τον ουρανό, για τον καθένα που είναι αμαρτωλός, μα έμπρακτη μετάνοια θα έχει, παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη να συγχωρεθούν και να μετανοήσουν».

νόμισμα που βρέθηκε και η χαρά στα ουράνια. Και ποια γυναίκα που δραχμές 10 είχε στο σπίτι, σαν έχασε τη μια δραχμή, λιχνάρι δε θα ανάψει, δε θα σκουπίσει ολόκληρο το σπίτι, δε θα ψάξει, με προσοχή ώσπου να βρει το νόμισμα που εχάθη. Και όταν τη βρει, γειτόνισες και φίλες της φωνάζει και λέει: «Χαρείτε φίλες μου μαζί μου, γιατί βρήκα μέσα στο σπίτι τη δραχμή που ψάχνα κι είχα χάσει». Και του Θεού οι άγγελοι σας διαβεβαιώνω ότι το ίδιο χαίρονται για τη σωστή μετάνοια του καθενός αμαρτωλού επάνω στα ουράνια.

Τους είπε την παραβολή του σπλαχνικού πατέρα. Τους είπε επίσης ο Ιησούς και άλλη ιστορία. Κάποτε ένας άνθρωπος είχε δύο γιους και ο ένας που ήταν ο νεότερος ζητάει του πατέρα: «Πατέρα, το μερίδιο που αναλογεί σε μένα από την περιουσία σου ζητώ να μου το δώσεις». Και ο πατέρας μοίρασε σε αυτούς την περιουσία. Πέρασαν μέρες και ο μικρός, αφού είχε μαζέψει όλα αυτά που ζήτησε, το δρόμο βάζει μπρος του και σε μια χώρα μακρινή κατέληξε μονάχος. Εκεί το βιός του σκόρπισε κάνοντας ασωτίες, και αφού τα πάντα ξόδεψε πέφτει μεγάλη πείνα σε αυτή τη χώρα και άρχισε και εκείνος να στερείται. Πήγε λοιπόν και ζήτησε σε έναν απλό πολίτη αυτής της χώρας να γεννεί εργάτης του στο σπίτι, και αυτός τον έστειλε σε αγρούς τους χείρους του να βόσκει. Και σε σημείο έφτασε να θέλει να χορτάσει από τα ξυλοκέρατα που τρώγανε οι χείροι, μα κι απ' αυτούς δεν του έδινε κανένας για να φάει. Και αφού συνήλθε σκέφτηκε και είπε στον εαυτό του: «Στο σπίτι του πατέρα μου πώς είναι οι εργάτες που περισσεύει σε αυτούς ψωμί, κι εγώ εδώ πέρα πεινάω και λιμοκτονώ μέρα με την ημέρα. Θα σηκωθώ στον κύρι μου αμέσως για να πάω και θα του πω: πατέρα μου, έκαμα αμαρτία απέναντι εις το Θεό αλλά και απέναντι σου, και πια δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Κάνε με έναν από αυτούς που εργάζονται για σένα». Έτσι λοιπόν απόφαση παίρνει και ξεκινάει και βάζει μπρος το δρόμο του στον κύρι του να πάει. Αλάργα ακόμη ήτανε που ο κύρις του τον είδε. Τον ψυχοπόνεσε πολύ. Έτρεξε προς το γιο του και τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφυλούσε. Τότε ο γιος του ταπεινά στρέφεται και του λέει: «Αμάρτησα, πατέρα μου, στο Θεό και ενώπιόν σου, και πια δεν είμαι άξιος για να με λένε γιο σου». Μα ο πατέρας γύρισε στους δούλους και διατάζει: «Βγάλτε την πιο καλή στολή και ντύστε τον αμέσως, και δαχτυλίδι φέρετε στο χέρι του να βάλει, δώστε του κυποδήματα στα πόδια να φορέσει, και το μοσχάρι φέρετε το σιτευτό και σφάξτε, για να το φάμε όλοι μαζί και να ευχαριστηθούμε». Τούτος ο γιος μου ήτανε νεκρός και αναισθήθη, χαμένος μέχρι πρότινος, μα τώρα πια ευρέθη. Κι έτσι λοιπόν χαρούμενοι το πανηγύρι αρχίσαν. Ο γιος του ο μεγαλύτερος βρισκόταν στο χωράφι, κι έτσι καθώς ερχότανε και έφτανε στο σπίτι, ακούει τραγούδια, μουσικές και βλέπει να χορεύουν. Φώναξε τότε ένα άνθρωπο που δούλευε στο σπίτι και ερώτηση του έκανε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: «Γύρισε στο σπίτι ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι, γιατί επέστρεψε γερός και υγιής στο σπίτι». Εκείνος τότε θύμωσε, αρνιόταν να μπει μέσα, και βγήκε ο πατέρας του και τον παρακαλούσε, μα εκείνος πάλι με οργή στον κύρι του απεκρίθη: «Τόσα και τόσα βρίσκομαι χρόνια στη δούλεψή σου, ποτέ μου δεν παράκουσα καμία εντολή σου, κι όμως δεν μου δώσες ποτέ ούτε μικρό κατσίκι κι εγώ να ευχαριστηθώ με τους δικούς μου φίλους. Και σαν επέστρεψε ξανά τούτος εδώ ο γιος σου, που με τις πόρνες έφαγε ολόκληρο το βιό σου, έσφαξες για την πάρτη του το σιτευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας στρέφεται σε αυτόν και απαντάει: «Παιδί μου, εσύ πάντοτε βρισκόσουνα μαζί μου, και ό,τι ανήκει εμένανε ανήκει και σε σένα. Έπρεπε όμως για αυτόν τον λόγο να εφρανθούμε,
μαζί που πάλι σμίξαμε, όλοι μας να χαρούμε. Γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός κι ανέστη, χαμένος, μα ευρέθηκε, κι είναι μαζί μας πάλι.

Στους μαθητές του ο Ιησούς είπε μια ιστορία. Κάποτε ένας άνθρωπος που είχε πολύ πλούτο είχε ένα διαχειριστή που τον κατηγορούσαν πως την περιουσία του ανούσια σπαταλούσε. Κάποια στιγμή τον φώναξε ο πλούσιος και του λέει: «Τι είναι αυτά τα σχόλια για σένα που ακούω? Δώσε μου το λογαριασμό και τη διαχείρισή σου, διότι πλέον δεν μπορείς να είσαι οικονόμος». Και σκέφτηκε από μέσα του τότε ο οικονόμος: «Τώρα που τη διαχείριση ο Κύριος μου πήρε, τι εργασία άραγε θα βρω εγώ να κάνω? Εγώ να σκάβω δεν μπορώ, ντρέπομαι να ζητάω. Γνωρίζω όμως στο εξής τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω να με δέχονται στα σπίτια τους οι ανθρώποι. Τώρα που διαχειριστής θα πάψω πια να είμαι». Έναν προς ένα κάλεσε τους χρεοφυλέτες όλους που χρώσταγαν τα φέντη του και εις τον πρώτο είπε: «Πόσα οφείλεις και χρωστάς εσύ στον Κύριό μου?» Και εκείνος λέει: 100 χρωστό βαρέλια λάδι». Του λέει ο διαχειριστής: «Να πάρεις το γραμμάτιο και κάθισε και γρήγορα να γράψεις τα 50». Μετά τον άλλον ερωτά: «Εσύ τι χρέος έχεις?» «Σιτάρι 100 σακιά», το απαντά εκείνος. «Να πάρεις το γραμμάτιο», του λέει, «και γράψω 80». Το αφεντικό εξέφρασε τότε το θαυμασμό του γι' αυτό τον διαχειριστή και άδικο οικονόμο, διότι φέρθηκε έξυπνα με τους χρεοφυλέτες. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, οι σκοτεινοί του κόσμου, στις σχέσεις τους με ομοίους τους έχουν την εξυπνάδα περίσσια από τα φωτεινά τέκνα αυτού του κόσμου. Και κάντε φίλους, θα σας πω και θα σας συμβουλέψω, ακόμη και από τα χρήματα αυτής της αδικίας, ώστε το τέλος σας σαρθεί εσάς να σας δεχτούνε σε εκείνες τις παντοτινές και αιώνιες κατοικίες. Αυτός που θα αποδειχθεί αξιόπιστος στα λίγα και στα πολλά θα αποδειχθεί αξιόπιστος και πάλι, και εκείνος που θα αποδειχθεί άδικος για τα λίγα και στα πολλά, σας βεβαιώ, άδικος πάλι θα είναι. Αν άξιοι δε φανήκατε στον άδικο τον πλούτο, τότε για τον αληθινό σας ερωτώ να πείτε: ποιος θα εμπιστευτεί εσάς να τον διαχειριστείτε? Και αν δε φανήκατε άξιοι σε αυτό που είναι ξένο, τότε αυτό που ανήκει εσάς ποιος πρόκειται να δώσει? Σε δύο κυρίους δεν μπορεί κάποιος να είναι δούλος, διότι είτε πρόκειται τον ένα να μισήσει και το συμφέρον να του πει τον άλλον να αγαπήσει, ή θα διαλέξει σταθερός να είναι με τον έναν και έπειτα τον δεύτερο να τον περιφρονήσει. Σας λέω πως δεν γίνεται και ότι δεν μπορείτε να είστε δούλοι του Θεού και χρήματος συνάμα.

Όλα αυτά τα ακούγανε καλά οι Φαρισαίοι, που ήτανε φιλάργυροι και τον κοροϊδεύαν. Και είπε τότε ο Ιησούς, «Σεις θέλετε να είστε δίκαιοι υποτίθεται ενώπιον των ανθρώπων, μα ο Θεός ξέρει καλά τι κρύβουν οι καρδιές σας. Γι' αυτό αυτό που πιότερο οι άνθρωποι τιμούνε, μπροστά στα μάτια του Θεού είναι μια βδελιγμία. Ο νόμος ο Μωσαϊκός, μαζί και οι προφήτες, έγραψαν και προφήτεψαν μέχρι τον Ιωάννη. Και η βασιλεία του Θεού κηρύτεται από τότε. Και ο καθής σπέβδει γοργά σε εκείνη να εισέλθει. Σας λέω, είναι πιο εύκολο να εξαφανιστούνε ο ουρανός και τούτη η γη κάποτε να χαθούνε, παρά απραγματοποίητος να μείνει κάποιος λόγος, ας είναι και ασήμαντος που γράφει μέσα ο νόμος. Αυτός που τη γυναίκα του διώχνει και παίρνει άλλη, διαπράττει το αμάρτημα που λέγεται μοιχεία. Κι όποιος από τον άντρα της πάρει μια χωρισμένη, το ίδιο πάλι αμάρτημα λογάται και μοιχεύει.

Η ιστορία του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου. Κάποτε ένας άνθρωπος που είχε περίσσιο πλούτο, φορώντας τα πολυτελή και ακριβά του ρούχα, χαιρόταν καθημερινά ολόλαμπρα τραπέζια. Και κάποιος άλλος που ήτανε φτωχός, δυστυχισμένος, που τον έλεγαν Λάζαρο, βρισκότανε πεσμένος κοντά στην πόρτα του σπιτιού εκείνου του πλουσίου. Γεμάτος ήτανε πληγές, πάρα πολύ πεινούσε. Να χορταστεί η πείνα του ο δόλιος προσπαθούσε. Με ψίχουλα απ' την τράπεζα που πέφταν του πλουσίου. Και τα σκυλιά ερχόντουσαν και έγλυφαν τις πληγές του. Κάποτε πέθανε ο φτωχός και οι άγγελοι τον πήγαν στην αγκαλιά του Αβραάμ, στις αυλές του παραδείσου. Πέθανε και ο πλούσιος και έγινε η ταφή του. Στον Άδη που βρισκότανε στα βάσανα στη φλόγα, τα μάτια του εσήκωσε και από μακριά κοιτάζει τον Λάζαρο να βρίσκεται στου Αβραάμ τους κόλπους. Ο πλούσιος τότε φώναξε στον Αβραάμ και είπε: «Πάτερ Αβραάμ, λυπήσουμε και στείλε να συντρέξει το Λάζαρο και με νερό τα χείλη μου να βρέξει, με τάκρο του δαχτύλου του τη γλώσσα μου να ψήξει, γιατί μέσα στη φλόγα αυτή πονώ και υποφέρω». Μα ο Αβραάμ το απάντησε και λέει του: «Παιδί μου, θυμήσου πως απόλαυσες χαρά και ευτυχία σαν ζούσες, μα ο Λάζαρος μονάχα δυστυχία. Τώρα λοιπόν αυτός εδώ θα έχει χαρά κι ανέσεις, κι ήρθε η δική σου η σειρά εσύ για να πονέσεις. Μα και εκτός από όλα αυτά υπάρχει ανάμεσά μας χάσμα μεγάλο, ώστε αυτοί που θέλουν να διαβούνε από εδώ προς τα εσάς να μην μπορούν να έρθουνε, ούτε κι αυτοί που βρίσκονται εκεί σε μας να έρθουν». Είπε και πάλι ο πλούσιος: «Παρακαλώ σε πάτερ, στείλε τον πίσω στη ζωή να πάει στο πατρικό μου, τους 5 που έχω αδελφούς να προειδοποιήσει, μην έρθουνε κι αυτοί εδώ στον τόπο των βασάνων». Κι είπε σ' αυτόν ο Αβραάμ πως έχουνε τα λόγια του Μωυσή των προφητών σ' αυτά να υπακούσουν. «Όχι, πατέρα Αβραάμ», του απαντάει εκείνος, «αυτό δεν είναι αρκετό, αλλά μονάχαν κάποιος απ' τους νεκρούς πάει σ' αυτούς, τότε θα μετανιώσουν». Τότε του λέει ο Αβραάμ πως αν δεν υπακούνε στου Μωυσή των προφητών τα λόγια τα γραμμένα, ακόμη κι αν αναστηθεί νεκρός και τον εδούνε, δεν πρόκειται ουδέποτε εκείνοι να πιστούνε.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

0: Μικρασία 1922. Μπαίνοντας στα σάπιο κάραβα της επιβίωσης, οι Έλληνες της Ιωνίας πήραν ελάχιστα μαζί τους από τα υπάρχοντά τους. Όσες οικογένειες δεν είχαν απώλειες, ήξεραν πως αυτός ο ανυπέρβλητος πολιτισμός που είχαν αναπτύξει θα έκαναν τους κάτοικους της μητέρας Ελλάδας, έστω και αν αρχικά τους έβλεπαν με καχυποψία, να τους δεχτούν. Οι βουλιώτες, για παράδειγμα, ήταν μοναδικοί στην καλλιέργεια του αμπελιού. Πολλοί από αυτούς βρέθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφια της Αθήνας μαζί με τη θαυματουργή εικόνα. Η πλειοψηφία όσων ήρθαν στο Ηράκλειο της Κρήτης με τη βοήθεια της Παναγιάς βρήκε στέγη στον Κατσαμπά, η Νέα Βουρλά και στο Ατσαλένιο που έχει την επίσημη ονομασία Νέες Κλαζομενές. Πέρασαν 30 χρόνια από την καταστροφή όταν το 1951 ο αγροτικός κυρίως πληθυσμός του Ατσαλένιου και αμυγός προσφυγικός ίδρυσε τον ΠΟΑ. Η βουλιώτικη αγάπη στο αμπέλι έκανε σήμα της νέας ομάδας το αμπελόφυλλο και με τις παρέες και τις οικογένειες άρχισε να γράφει ιστορία. Είναι οι αθλητικές ιστορίες που σήμερα σας παρουσιάζουν τον Παναθλητικό Όμιλο Ατσαλένιου.
1: Οι μικρασιάτες ακόμα δεν είχαν δείξει έτσι, τι μπορούσαν να κάνουν και σιγά σιγά αποδείξαν ότι ήταν μια κοινωνία η οποία είχε δυνατότητες.
2: Έχει μπει το κριτικό στοιχείο πάρα πολύ μέσα μας. Τώρα πλέον όλοι μας είμαστε κριτικοί, έχουμε γίνει. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, δεν ξεχνάμε ποτέ τις ρίζες μας και νομίζω και σε αυτό όσον αφορά και το κομμάτι εδώ πέρα του Ατσαλένιου πολύ μεγάλη σημασία παίζει και ο ΠΟΑ, έτσι.
0: ΠΟΑ ή η ΠΟΑ, όπως έλεγαν οι παλιοί ατσαλενιώτες, μια ομάδα που ιδρύθηκε το 1951, ενώ ήταν μια ιδέα που έγινε πράξη από τον Βαγγελάκη Καϊσαρλή, από τον Νίκο Γκογκόση, από τον Γιώργο Μασέλη, τον Μανώλη Δεμενεόπουλο που υπήρξε και πρώτος πρόεδρος και από την ξεχωριστή μορφή που λεγόταν Βασίλειος Σαμψών ή Σαμψώνης για τους ατσαλενιώτες. Πολλοί τον έλεγαν και Θείο Βασίλη και τον αγαπούσαν ιδιαίτερα. Ήταν αυτός που μιλούσε για την μπάλα που δεν θέλει γιούνια γιατί δεν είναι για βουκλού.
3: Ο Σαμψών μας έλεγε ότι η μπάλα θέλει πάρε με δόκε με. Δεν θέλει σαν τη γυναίκα να την καλοπιάνει. Θέλει πάρε με δόκε με και μόλις τάξεις τις ζωγραφιές απάνω τις αβουρντάς διακόσμι.
4: Η μπάλα βρεσής δεν είναι για βουκλού να την πασπατεύετε. Μόλις τάξεις τη ζωγραφιά σαβούρτατη. Μόλις θα έρθει η ζωή, θα μου φταίει.
5: Ο Ανταμιδάκης τον πήραζε και του είχαν το ποδάρι του έτσι. Και το έκανε ο Σαψώνης σε αυτός έτσι. Ύστερα σε λιγάκι πάλι το έκανε ο Μινάς έτσι. Είκανε στο... Και ο άλλος ήταν γέρος με, τη στιβά, με τα στιβάνια.
6: Το σακάκι το κρατούσε εδώ. Το κρατούσε εδώ το σακάκι και είχε την πίπα και κάπιζε και σου έλεγε «Βρε γέ μου, θα κερδίσω με την Κυριακή» και το απαντούσαμε εμείς. Και βέβαια θα κερδίσουμε. Άμα κερδίσουμε θα το δούμε τη Δευτέρα, θα τα δούμε. Τέτοια πράγματα. Ο άνθρωπος δεν πεζόταν.
4: Επί Χούντας έρχονταν εδώ. Και ήταν ο Πατακός, ήταν φωτογραφία τον είχανε. Ξέρεις, αυτή φοβόντουσε ο καφετζίδες και πιάνει ο καφετζίδες το σουγκάρι που σούγαζε τα τραπέζα και πετάει τη δίνει στον Πατακό και την παίρνει και ο Σαψώνης από κάτω «Θα μας τρέλα, θα μας βάλεις φυλακή, Λουκιάνε», του λέει, του μαζέ. είχε γούστο, είχε γούστο.
7: Εκείνα τα χρόνια ο ΠΟΑ ήταν με παίκτες σχεδόν όλους τους παίκτες από την περιοχή του Ατσαλένιου και του Μασταμπά και ήταν όλοι μικρασιατικής καταγωγής.
3: Όλοι. Μόνο ένα-δύο μπορεί να ήταν από τα Καμίνια που ήταν. Αλλά ήταν Ατσαλενιώτες όλοι επί το πλέστον και από το Μασταμπά.
4: Είχαμε πάρει και ένα-δυο από την Ιεράπετρα, αλλά δεν θυμάμαι ποιοι ήταν. Αλλά ήταν ένα τερμοφύλακα και ένα ποδοσφαιριστή πολύ καλό. Ύστερα ήρθαν και από τον Νοκοτέλη ένα-δυο, οι Καρνίδες, ήρθαν στην Πόα. Αλλά εγώ είχα φύγει τότε. Όταν ήταν οι Καρνίδες, εγώ είχα σταματήσει.
7: Και οι δικοί σας, οι γονείς σας ήταν από τη Μικρά Ασία.
3: Ναι. Όλοι Μικρασιάτες.
7: Και οι γονείς σας θέλανε να παίζετε ποδόσφαιρο?
3: Η μαμά μου δεν ήθελε. Γιατί οπότε πήγαινα μετά από τον αγώνα στο σπίτι, τα σεντόνια τα άλλαζε από τα αίματα που τρέχανε εδώ, γιατί δεν υπήρχε τότε γήπεδο να έχει με χόρτο να μην χτυπάς. Και άμα ανέπεφτες κάτω, ήταν όλα γδαρσίματα και το βράδυ στα σεντόνια που ήταν όλο αίματα τα αυτά.
7: Η μπάλα ήταν με κορδόνια.
3: Ναι, η μπάλα ήταν και με κορδόνια και έπρεπε στην κεφαλιά, αν σου πήγαινε, έκανε σημάδι. Πολύ μεγάλη. Ήταν και βαριές. Δεν ήταν όπως είναι τώρα εδώ. Δηλαδή διάλεγες το περιτύλιγμα, το διάλεγες να ήταν λιγάκι πιο βαρύ. Δεν το βάλες. Και περνούσαμε μετά το κορδόνι από πάνω, το χοντρό, για να μην με φεύγει. Και άμα την έτρωγες, ήτανε. Και πολλοί βάζανε μαντήλι εδώ. Μαντήλι στο κούτελο για να μην κάνουνε σημάδια.
5: Η μπάλα ήταν με το κορδόνι και άμα ανέβρεσε και την έτρωγες στα μούτρα, σου έβγαζε κομμάτι. Γιατί γινόταν 100 κιλά, γιατί ήταν πετσί και με το νερό δεν μπορούσε. Πω, θυμάμαι με τον Ηρόδοτο και... Και είχα πάρει την μπάλα και άμα ανήφταξα απέναντι στον τερματοφύλακα, έπεσα κάτω, δεν το έβαλα τον κόλ.
8: Δεν μπορούσες από τη... δεν είσαι σε άλλες δυνάμεις.
5: Ναι, λάσπη και η μπάλα 100 κιλά. Ναι. Τώρα οι μπάλες. Τώρα ρε, οι μπάλες, είμαι 84 χρονών, τη δώσω μια να πάει στην άλλη άκρη. Και τότε πήγαινε 2-3 μέτρα, 5 μέτρα, 10 μέτρα παραπάνω. Άμα αν είχε βέξει, δεν γνωρίζει. 100 κιλά ήταν η μπάλα.

0: Εγώ ήμουνα μέχρι το 1962, από το 1951 μέχρι το 1962. Μετά με κάνανε μεταγραφή εργοτέλης. Πήγα στον εργοτέλη, μεταγραφή και τους είπα ότι θα έρθω για δύο χρόνια, μετά θα κάνω μαγαζί δικό μου και θα φύγω. Και πραγματικά, έκανα μαγαζί, σηκώθηκα και φύγω. Έκατσα δύο χρόνια στο εργοτέλη και μετά έφυγα.
1: Όταν ήμουν στη γενετική ομάδα της αεροπορίας και πηγαίναμε στα Νέα Φιλαδέλφια και κάναμε προπονήσεις και μας είχαν ο Νεγροπόντης, ο προπονητής, μεγάλος προπονητής και καλός άνθρωπος. Και μας έλεγε και μου φώναζε, «Κριτικάτσι, θα σε στείλω πίσω, θα σε στείλω πίσω».
2: Εμείς, η γενιά η δικιά μου, παίξαμε εδώ πολύ ποδόσφαιρο στο χώρο αυτό.
3: Στην πλατεία.
2: Εσείς παίξατε εδώ.
3: Και από εδώ βγήκαμε. Όλοι οι παίχτες βγήκαν από την πλατεία. Εδώ πέρα παίζανε κάθε απόγευμα είχε δίτερμα. Και παίζανε μπάλα και βγήκαν όλοι από εδώ. Πρώτα-πρώτα δεν είχε παίχτη ξένο από άλλη γειτονιά. Ή από Φορτέτσα ή από... Όλοι Αταλενιώτες ήταν. Ναι. Μασέλιδες, Πετινάκηδες, Κονταγιώτης, Προμπονάς, όλοι από τα Αταλένιο ήταν.
2: Γι' αυτό έκανε και τον Μπόαμα.
3: Η πλατεία έβγαζε παίχτες.
2: Ναι, αυτή η πλατεία έχει ιστορία μεγάλη. Η ιστορία είναι ότι εδώ είχαμε φτιάξει ένα γήπεδο με ένα τέρμα στο νότο και ένα στο βορειά. Και μαζευόμαστε πριν από το και μετά από το σχολείο και παίζαμε ποδόσφαιρο και θα σου ονοματίσω κάποιους: Ελιάς, Βογιατζόγλου, Χριστοφής, Παπαδόπουλος Δημήτρης, ο συγχωρεμένος. Εγώ, οι Ακουμιανάκηδες, οι Μασέλιδες, όλοι αυτοί παίζαμε εδώ ποδόσφαιρο. Ερχόμαστε το μεσημέρι μετά το σχολείο και παίζαμε μέχρι τις 10 το βράδυ. Μας έψαχναν οι γονείς, δούλευε τότε, γιατί οι άνθρωποι δουλεύανε για ένα μεροκάματο και να έχουν και σε ένα μπελά να φεύγεις και να μην ξέρουν ούτε πού είσαι ούτε τίποτα, μόνο να παίζεις ποδόσφαιρο. Αυτό το πράγμα γινόταν συνέχεια. Αλλά εμείς, λόγω το πάθος που είχαμε στο ποδόσφαιρο και λόγω της αγάπης μας σε αυτό, κρατούσαμε μία μπάλα συνέχεια στο χέρι, όσο ξύλο και να τρώγαμε.
4: Μόλις σχολάγαμε από το σχολείο, η πρώτη μας δουλειά ήταν να παίξουμε ποδόσφαιρο. Εδώ στα καφενεία γύρω-γύρω μας κυνηγούσαν οι μεγάλοι άνθρωποι τότε που θέλανε λίγο να έχουν την ησυχία τους. Εμείς θέλαμε να παίξουμε λίγο ποδόσφαιρο. Και μας άρεσε και από πισιρικάδες το ποδόσφαιρο. Μας το έμαθε ο πατέρας μας, γιατί και αυτός ήταν τα ίδια πράγματα κάνανε παλιά, πιστεύω. Και χειρότερα από ό,τι μας. Αυτοί δεν είχαν ούτε να πήγανε και παίζανε σε κάποια χωράφια τα οποία ήταν σπαρτά. Από ό,τι θυμάμαι τον πατέρα μου τα έλεγε, πήγανε και φτιάχνανε δικές τους μπάλες για να παίξουν ποδόσφαιρο στα χωράφια. Δεν είχαν τότε ούτε γήπεδο ούτε τίποτα.

0: Μέχρι τη Β' Εθνική έπαιξα δύο παιχνίδια. Και τότε που έπαιζα στην αεροπορία, έχασα πέναλτι με την Ελευσίνα. Και άμα αν είχαμε πάει και μας βάζανε τα μετάλλια ο αρχηγός ο Μαργαρίτης, αξέχαστο θα είμαι, έκλαιγα. Και μου έλεγε, Δημηνίτη, όπως ξέρεις να κερδίζεις, πρέπει να ξέρεις να χάνεις κιόλα. Μου λέει, μπάμπα. Περάσαμε πολύ ωραία τα έχω. Από τότε μετά του συγχάθηκα το ποδόσφαιρο που χάσα το μέναλτι και δεν ξαναπαίξα. Παίξα άλλα δύο παιχνίδια στη Β' Εθνική που ήταν και σταμάτησα.
1: Η γυναίκα σας, αν θυμάμαι καλά, ερχόταν στο γήπεδο και σας έβλεπε.
0: Δεν ήρθε, δεν ερχόταν γιατί ήταν σε αυστηρή οικογένεια. Ήτανε, δεν πηγαίνανε. Και μια φορά παίζαμε διαβάθμιση με την Εγώη. Και μάλιστα να πούμε, μου λέει ο Αρβανίτης μέσα την ώρα που παίζαμε, «Ρε εσύ κοίτα στην κερκίδα». Και κάνω και βλέπω με τον αδερφό της τη γυναίκα μου. Πόσα γκολ έβαλα. 6.
2: Ολόκληρες οικογένειες έχω στο γήπεδο. Ξέρω πολλές οικογένειες, εγώ ήταν τα παιδιά τους και μας βλέπαν στο γήπεδο. Ήταν το άλλες εποχές, ύστερα πολλοί ζοριζόντουσαν να βγάλουν και εισιτήριο. Και εγώ όταν έμπαινα, περιμένανε καμιά δεκαριά, πιτσιρίκια, να τους βάλω μέσα. Και όταν πήγαινα στο γήπεδο, όπως στο Νεοκοτέλη, στον Όφη, τους έπαιρνα τώρα έναν έναν και τους έβαζα μέσα για να μην πληρώσουν.
3: Αλήθεια ότι κάθε καλοκαίρι παίρνατε τσουβάλια και πηγαίνατε και μαζεύατε σταφίδα από τις οξυγιάδες για να πουλήσετε σαν ΠΟΑ.
4: Ναι, ήταν μια επιτροπή και γύριζε όλοι τις οξυγιάδες και σου δίνει ένα κουβά ο ένας, μισό τσουβάλι ο άλλος και μαζεύανε λεφτά και παίρνανε παπούτσα, τέτοια πράγματα. Ναι, κάθε χρόνο ήταν αυτό.

0: πρόεδρος Τσιπόα. Ήτανε ο Δεμενόπουλος ο Μανώλης. Αυτός μου έδωσε λεφτά και πήγα και έβγαλα φωτογραφίες και υπόγραψα στην ΠΟΑ.
1: Ήτανε ο Δεμενόπουλος, ο πλημοδότης ο Δεμενόπουλος. Ήτανε ένα-δυο εφοριακοί, ήτανε ένα-δυο στις τραπέζες. Ήτανε καλό συμβούλιο, ήταν καλό συμβούλιο. Ήταν ο Διβόης, ο οποίος ήταν και γραμματέας. Ήταν ο πρόεδρος του συνεταιρισμού εδώ πέρα, του παλιού Ατσαλίδη.
2: Στην ΠΟΑ είμαι τρεις γενιές. Ο παππούς, ο γιος και ο εγγονός. Είμαστε τρεις γενιές στην ΠΟΑ.

0: Το 1960 οι Μικρασιάτες Κόσυγες του Ατσαλένιου υποχρέωσαν τον Δήμαρχο Ηρακλείου Κρασαδάκη με μια επανάσταση να πάρουν τον χώρο όπου προϋπήρξε γερμανικό νεκροταφείο και τις ημέρες του Αγίου Μινά με το άλογο της οικογένειας Πανταζή να φτιάξουν το πρώτο γήπεδο.
1: Ήταν η εποχή που τότε που ήταν γερμανικό νεκροταφείο και το είχαν χαλάσει, το είχαν οργώσει. Και εμείς σαν πιτσιρικάδες από 10-12 χρονών ερχόμαστε εδώ πέρα να είμαι και μας βάζανε μετά και μαζεύαμε, καθαρίζαμε από τα κράνη, ξυφολόχες, τέτοια πράγματα. Και κάποια στιγμή που το καθαρίσανε από τα μνήματα και τα μνημεία που ήταν να είμαι, μας βάλανε και είχαν ένα, πώς το λέμε, αλέτρι, το βάλανε σε ένα άλογα από πίσω και μας βάλανε και καθόμαστε απάνω για να σπάμε τους βόλους, το χώμα, για να το στρώσουμε το χώμα να στρώσουμε. Και μας γυρίζανε γύρω-γύρω στο γήπεδο και μετά το φτιάξανε, το πατήσανε και λοιπά και σιγά-σιγά το διαμορφώσανε σαν γήπεδο.
2: Ήρθαν οι αντιπρόσωποι από τη Γερμανία, μάλιστα κάτι πρότυπο, βαν μεγάλα. Τότε είδαμε πρώτη φορά πλαστικές σκάφες, άσπρες, τεράστιες, μεγάλες. Και σαπουνάδα από σκόνες. Βγάλανε τα κόκαλα όλα, τα πλένανε, το τοποθέτησαν, πήγανε στα Χανιά που έγινε το νεκροταφείο στα Χανιά. Δεν έγινε για όλους. Το πήραν οι Χανιώτες τότε. Μπορούσε και εδώ να γίνει, αλλά δεν είχαμε γήπεδο εμείς. Άδειασε λοιπόν, αυτό το τράγμα ήταν κατηφορικό λιγάκι έτσι, τα μνήματα. Κράνη, πράγματα, ξυφολόχες που είπε, παράσημα αυτά, έβγαζαν τα κόμματα σωριδών. Τι έγινε τώρα? Άμα καθαρίσανε αυτοί, το παραδώσανε στο Δήμο Ηρακλείου. Και ήταν ο Κρασανάκης τότε. Ο οποίος κατευθείαν έστειλε εδώ πέρα συνεργεία του, φύτεμα δέντρα, έβαλε και 7-8 παγκάκια, να το κάνει πάρκο. Έπεσε το σύνθημα λοιπόν, το λέει γερμανικό νεκροταφείο, δεν είναι για πάρκο, είναι γήπεδο. Είναι η έκτασή του, τρώγεται. Βορεινά τώρα μόνο ήταν λίγο μικρό. Αργότερα πληρώθηκε και πήρανε και άλλο χώρο και έγινε επεκτάθηκε το γήπεδο. Λοιπόν, και έρχονται εδώ, όπως είπε το άλογο με τέτοιο, και το άτομα εδώ πέρα, πιτσιρίκια όλοι εκεί πέρα, βγάζαμε βόλους, βγάζαμε σκόνη, πατάγανε αυτό, ανεβήκαν στο σάρωμα αυτό που τραβάει το άλογο, είσαμε 30 άτομα τραπάνω για να έχει βάρος και το είδε. Και τι έγινε? Εκεί αυτός επέμενε για πάρκο. Έγινε αυτό που τα πετάξαμε όλα τα δέντρα, ό,τι είχαν φυτέψει και τα αυτά, και ξαναστέλνει δεύτερη φορά συνεργείο και ξαναβάζουν παγκάκια και ξαναβάζουν και δέντρα, μερικά που φυτέψανε. Η δεύτερη πια αυτή ήταν 300 άτομα. Έγινε το σώσε. Δεν μπορούσε πια κι αυτός άλλο. Το δέχτηκε και μπορεί να γίνει γήπεδο.
1: Τότε είχαμε φτιάξει μια ομάδα που τη λέγαμε, επειδή είναι όλοι Κωστά Μικρασιάτες, την είχαμε φτιάξει μια ομάδα που λεγόταν Αθλητική Ένωση Κόκκου, του καφενείου. Είχαμε πάρει φανέλες, είχαμε πάρει κανονική ομάδα, πηγαίναμε στα χωριά και παίζαμε.
3: Μετά την πλατεία του Ατσαλένιου που ήταν το πρώτο σχολείο εκμάθησης ποδοσφαίρου, είχαμε την τύχη αργότερα, εγώ 15χρονος, να αποκτήσουμε και το δικό μας γήπεδο. Στην αρχή προπονητήριο, το γερμανικό νεκροταφείο, στη συνέχεια γήπεδο. Είμαστε γηγενείς Μικρασιάτες, και από πατέρα και από μάνα και εγώ και ο Αντώνης. Και υπηρετήσαμε αυτή την ομάδα όσο μπορούσαμε, τη μεγαλώσαμε. Μας μεγάλωσε και αυτή και μας καταξίωσε και στην κοινωνία, γιατί εκείνη την εποχή, και όπως και σήμερα, αλλά εκείνη την εποχή ακόμα καλύτερα, ένας ποδοσφαιριστής, επειδή είχαμε την τύχη εμείς να είμαστε διαζώσεις. Δηλαδή παίζαμε μπάλα, δεν υπήρχαν τα ΜΜΕ, αυτά τώρα, οι τηλεοράσεις, όλα αυτά. Ένα ραδιόφωνο υπήρχε. Ο κόσμος μας έβλεπε. μας γνώριζε και εκτός γηπέδου. Και αν κάναμε κάτι μέσα στο γήπεδο, έπρεπε μετά να το πληρώσουμε έτσι. Γι' αυτό είχαμε και άλλη συμπεριφορά. Δηλαδή σεβόμασταν και αυτό ήταν πραγματικά κάτι που μας έμεινε. Εμένα προσωπικά μου έμεινε.

0: εγώ βέβαια δεν είμαι γηγενής παίξης του ΠΟΑ. Από τον εγώ, από τον Όφη και από τον εγώ ξεκίνησα. Εδώ ήρθα λόγω του Στράτου Γεωργιάδη και του Γιάννη Γαλέμπα. Και πέρασα, προφανώς ήταν τα καλύτερα μου χρόνια σαν ποδοσφαιριστής, διότι περάσαμε πάρα πολύ καλά εδώ, διότι όλα τα παιδιά ήταν, είμαστε φίλοι. Παιδιά εδώ του προαστίου τα περισσότερα. Και μας άρεσε πάρα πολύ που παίζαμε σε ένα σωματείο που ήξερα και εγώ από μικρό παιδί ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Και σε αυτό απάνω θέλω να πω κάποια ονόματα τα οποία εγώ θυμάμαι πριν από μένα και με μένα μαζί, όπως το γιο το Δικτάκη, τον πρώην βουλευτή του Νέα Δημοκρατίας, το Θανάση τον Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλό άνθρωπος. Αυτοί είχαν πολύ μεγάλη προσφορά στο σωματείο. Όπως και ένα όνομα, το Γιάννη τον Καφούση, ο οποίος ήταν και η αιτία να γίνει το γήπεδο με τη μορφή που είναι σήμερα.
1: Με τις ευλογίες της Εκκλησίας και με ένα παιχνίδι μεταξύ του ΠΟΑ και του Όφη, εγκαινιάζουμε σήμερα ένα καταπληκτικό γήπεδο

0: 1989, όταν ο πατέρας μου διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον πρώτο μου προπονητή τότε, τον κύριο Μανώλη, τον Τάγκινη. Ο πατέρας μου δούλευε εδώ στο επί της Ιωνίας σε ένα φαρμακείο, οπότε ήταν αυτός πολύ κοντινά, πολύ κοντινός στους τότε προπονητές και διοικούντες της ομάδας και πήγα στην Ακαδημία του ΠΟΑ το 1989. Από τότε έμεινα μέχρι το 2010 συνεχόμενα, ήταν 21 χρόνια που ήμουνα συνέχεια στην ομάδα. Δηλαδή ακολούθησα την ομάδα από την Ακαδημία, πήγα στην πρώτη ομάδα, έφυγα λίγο, είχα ένα δανεισμό σε μια ομάδα β' τοπικού, τότε τη Θέρισο, που είχε ασχοληθεί τότε η οικογένεια του πατέρα μου και είχα πάει για δανεικός για να ψηθώ, έτσι όπως λέμε ποδοσφαιρικά. Ξαναγύρισα σε ηλικία 16 ετών και από τότε, από 16 ετών μέχρι και τα 30, έπαιξα συνεχόμενα στη μεγάλη ομάδα του ΠΟΑ, στη Δέλτα και στη ΓΑΜΑ Εθνική μόνο.
1: Εμένα η μητέρα μου ήταν η καταγωγή της, από το Τσαλένιο, από τη Μικρά Ασία, οπότε η μητέρα μου ήταν που ήθελε να με φέρει και στον ΠΟΑ. Ήταν μια μέρα εδώ στο Ατσαλένιο και κάπου ήθελα να πάω και μου είπε: αν αργήσουμε και δεν πας, θα σε πάω στον ΠΟΑ. Και έτσι ήρθα στο γήπεδο. Και ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησε ήταν ο Στράτος Γεωργιάδης με τον Μανώλη του Ντάγκιν, τον προπονητή. Οπότε, ναι, στην Ακαδημία. Οπότε κάπως έτσι. Ναι, η μητέρα μου ήταν μεγάλη αθλήτρια, με αυτά που ακούω και εγώ από τους συνομήλικους η μητέρα μου τότε που ήταν στο Ατσαλένιο και μετά με αυτά που μου έχει πει, εγώ ιστορίες. Τη άρεσε ο αθλητισμός, τη άρεσε το ποδόσφαιρο πιο πολύ. Απλώς δεν υπήρχε το γενικό ποδόσφαιρο τότε. Δηλαδή αυτό που συζητάμε και μου λένε πολλοί ήταν ότι έπαιζε μπάλα στην Αλάνα εκεί στην Αγία Σοφία με τα αγόρια. Οπότε ίσως μου έδωσε το κίνητρο και η μητέρα μου να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα με τον ΠΟΑ.
2: Ποτέ δεν υπήρξα, δεν έμεινα στην περιοχή του Ατσαλένιο, αλλά από τα 10-12 χρονών θυμάμαι τον εαυτό μου να είμαι εδώ γύρω στην πλατεία και στο γήπεδο του ΠΟΑ. Έχω περάσει εδώ μια ζωή εδώ.
3: Η πλατεία που οι παλιοί είπαν ότι έβγαζε ποδοσφαιριστές, εδώ όλοι ήταν με μια μπάλα, αλλά ήταν και εδώ ο τόπος συνάντησης όλων για να μιλήσουν για ποδόσφαιρο, να κάνουν πλάκα.
2: Αυτό ήταν πιο παλιά, εμείς δεν το προλάβαμε τώρα έτσι, γιατί είχε αλλάξει η μορφή της πλατείας και είχαν βάσει τρεις πλάκες και δεν ήταν τόσο πολύ στην εποχή μας να παίζουν μπάλα εδώ στην πλατεία.

0: Την περίοδο 1963-64 ο ΠΟΑ έκανε το μεγαλύτερο βήμα του αγωνιζόμενος στην δεύτερη εθνική κατηγορία, ενώ το 1984 βρέθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας σαν φιναλίστ τότε του κυπέλου Ερασιτεχνών.
1: Σε αυτόν τον αγώνα παίξαμε με μια ομάδα από το Θεσσαλονίκη, την Νίκη Διοικητηρίου. Πήγαμε μέχρι τα πέναλτι, πήγαμε παράταση. Το μάτς η κανονική διάρκεια ήταν 1-1. Στα πέναλτι χάσαμε στα πέναλτι, νομίζω 3-4 κάπου εκεί είχαμε χάσει. Ήταν ό,τι καλύτερο για μένα πιστεύω στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Και κάποια άλλα παιχνίδια τα οποία παίζαμε τότε για να βγούμε κατηγορία. Και τη τελευταία στιγμή η ομάδα δεν υπήρχε τότε το μπάτζετ το καλό, δεν υπήρχε το χρήμα για να ανέβει η ομάδα κατηγορία. Δεν ήθελε

0: Μάλλον και από ό,τι ξέρα, δεν ήθελε και το σωματείο να ανέβει κατηγορία. Μετά κάποια χρόνια ανέβηκε η ομάδα κατηγορία. Αλλά εγώ, όταν ανέβηκε η ομάδα κατηγορία, δεν ήμουν στην ομάδα. Είχα φύγει.
1: Θυμάμαι, ας πούμε, τον γκολ και μετά ήρθε το παιχνίδι αυτό. Ισοφαρίστηκα. Μα ισοφάρισε η ομάδα, η νίκη διοικητηρίου Θεσσαλονίκης ήταν. Και στα πέναλτι, δυστυχώς, εκείνη την ημέρα ο Μύρος δεν έπιασε ένα πέναλτι. Ενώ την άλλη χρονιά έπιασε το πέναλτι με τον Ηρακλή και πήραν το κύπελο Ελλάδος. Όφι, ναι, ναι. Έπιασε τα δύο πέναλτι.

0: όπου ασυνδέθηκε κυρίως με την τρίτη εθνική κατηγορία, με πρόεδρο τον Γιάννη Καλέμπα και γενικό αρχηγό τον αείμνηστο Στράτο Γεωργιάδη και με προπονητή τον Παύλο Δερμιτζάκη, έπαιξε ποδόσφαιρο για μεγαλύτερη κατηγορία και κοίταξε στα μάτια στο κύπελο Ελλάδος τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και τον Ολυμπιακό στο Παγκρίτιο. Ειδικά στη Λεωφόρο, όπου προηγήθηκε για να χάσει τελικά με 3-2, ίσως βρέθηκε και στο ζενίθ της ιστορίας του. Ενώ υπήρξε και ένα φιλικό με τη Στεάω Βουκουρεστίου, που λίγα χρόνια μετά έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης και όσοι το έζησαν θα το λένε για πάντα, θα το λένε και στα εγγόνια τους.
1: Θυμάμαι το 1982, είχε έρθει για περιοδία εδώ η Στεάω και παίξαμε το παιχνίδι εδώ με μια καλή προπόνηση αυτή και εμείς βέβαια προπόνηση είχαμε και αυτοί φορούσαν παπούτσια χόρτου γιατί είχε πάρα πολύ λάσπη το γήπεδο. Και παίζανε με παπούτσια χόρτο. Εμείς παίζαμε τώρα με τα παπούτσια που είχαμε. Γλιστρούσαμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ήτανε πάρα πολύ καλή ομάδα και καλή παίχτες. Να σκεφτείτε ότι ήταν στον πάγκο ο Ιορδανέσκου. Ήτανε στον πάγκο και μπήκε να παίξει ένα ημίχρονο, δεύτερο. Μόλις μπήκε ο Ιορδανέσκου, ενώ παλεύαμε το παιχνίδι με τους υπόλοιπους, μόλις μπήκε ο Ιορδανέσκου, έγινε άλλη ομάδα. Έβλεπες και έλεγες, δώσε μου άλλα δύο. Είχα δύο μάτια, άλλα δύο, να γίνει τέσσερα, να βλέπω.
2: Όταν αγωνίζεσαι στη γάμα εθνική κατηγορία και σου δίνεται μια ευκαιρία να, μέσω του θεσμού του κυπέλου να παίξεις με ομάδες μεγάλες, να γίνει μια κλήρωση και είσαι τυχερός που κληρώνεσαι με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, εκείνες τις λίγες αυτές στιγμές καταλαβαίνεις ότι μπαίνεις, κλείνεις τα μάτια σου και ονειρεύεσαι ότι δεν είσαι ομάδα γάμα εθνικής, ότι η ομάδα σου, η ομάδα που αγαπάς, γιατί εγώ έπαιζα και στην ομάδα που αγαπούσα, ότι αγωνίζεται σε μεγαλύτερη κατηγορία και σε δείχνει τηλεόραση, πολλοί δημοσιογράφοι ας πούμε δεξιά σου, αριστερά σου να σου πούνε πώς το είδες το μάτς, για μετά λέω έτσι, αλλά και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι, ζεις στιγμές ανεπανάληπτες και νιώθεις ότι είσαι σαν αυτούς.
3: Καταρχήν όλη η διαδικασία που φύγαμε από εδώ, που φτάσαμε στο αεροδρόμιο, το πώς μας υποδέχτηκαν και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και στο ξενοδοχείο, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας. Ήταν καταστάσεις αλφα-εθνικής και σου έδινε την εντύπωση ότι και εσύ, ρε παιδί μου, είσαι σε ένα επίπεδο πάρα πολύ ψηλό. Οπότε ήταν γενικότερα ένα κλίμα φοβερό για όλη την ομάδα και για όλα τα παιδιά. Τώρα για το αγωνιστικό κομμάτι, εγώ είχα μπει σαν αλλαγή στη θέση του Κούλη του Φανοδάκη, που είχε τραυματιστεί νωρίς το πρώτο ημίχρονο, είχε ένα τραυματισμό, οπότε εκεί μπήκα σαν αλλαγή στη θέση του Κούλη. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχα να μακάρω να παίξει σαν τον Γκονζάλες και τελείωσε ο αγώνας και συνειδητοποίησα ότι δεν είχα σηκώσει το κεφάλι μου να δω την κερκίδα. Ήταν τόσες πολλές οι παραστάσεις, η ταχύτητα του παιχνιδιού, ο ρυθμός, που δεν σου άφηνε το περιθώριο να σηκώσει να δεις την κερκίδα, να δεις τι γίνεται. Ήσουν αφοσιωμένος όλα τα λεπτά εκεί, στην μπάλα. Γιατί ήταν και ένα σκορ, όπως είπες, που ήσουν κοντά και έλεγες πάμε να το κυνηγήσουμε ό,τι γίνει. Αλλά εντάξει, ήταν ο Παναθηναϊκός σε μεγάλη ομάδα. Μετά από μια εβδομάδα έπαιζε Champions League.
0: Είναι ένα ΠΟΑ που καλλιέργησε και άλλα αθλήματα στο παρελθόν, με μεγάλες διακρίσεις σε πανελλαδικό επίπεδο σε πάλι και άρση βαρών, ενώ σήμερα διαθέτει τμήμα σκάκι. Ωστόσο, ο πρόεδρος για τρεις δεκαετίες Γιάννης Καλέμπας και ο σημερινός Γιώργος Λέλεκας είναι περήφανοι για την Ακαδημία πάνω απ' όλα που έχει βγάλει δεκάδες παίχτες πρώτης εθνικής. Τον Μιχάλη Σιφάκη, τον Γιώργο Γιακουμάκη που έγιναν διεθνείς και τον Μανώλη Ρουμπάκη που δηλώνει ακόμα παρόν ενώ έχει παραστάσεις Champions League.
4: Που είναι ο προπονητής που με πήγε στην Ακαδημία στο ΠΟΑ, με είδε στα σχολικά πρωταθλήματα και με την Παρόλ Τριτσίδου και τα πρώτα μαθήματα και βήματα που μου έδωσε, μάθαμε ποδόσφαιρα από τον κύριο Μανώλη.
1: Μου έγινε πρόταση να αναλάβω τη μεγάλη ομάδα, αλλά εγώ είχα πάρει το δίπλωμα τότε και λέω: δεν μπορώ εγώ ακόμα να πάρω τον ΠΟΑ. Θέλω την Ακαδημία μας. Και σε αυτό απάνω επένδυσε ο ΠΟΑ χωρίς να πληρώνει και να, όχι δεν το λέω σαν παράπονο, προς Θεού, έτσι, σαν προσφορά το λέω. Και να βγουν παιδιά τα οποία παίξανε αλφα εθνική κατηγορία, β' εθνική, γάμα εθνική, να μην λέμε ονόματα, Ρουμπάκης, Αργέντης, Τριανταφύλου, πολλά, πολύ καλοί παίχτες.
5: Και ο λόγος που προσπαθήσαμε να κάνουμε το γήπεδο αυτό εδώ πέρα και να κάνουμε το πλαστικό χορτάρι ήταν γιατί ονειρευόμαστε να κάνουμε μια ακαδημία όπως τη φανταζόμαστε και όπως έχει γίνει τώρα τα τελευταία χρόνια και έχουν βγει όλα αυτά τα παιδιά. Θεωρώ ότι ο ΠΟΑ έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στο ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο και γι' αυτό έχει φτάσει τώρα σήμερα πούμε, το επίσημο φόρτι της Εθνικής Ελλάδος να είναι παίχτης που ξεκινήσει από εμάς. Και όχι μόνο, και ένα σωρό άλλα παιδιά τώρα, όπως να μην τα αναφέρομαι, από τους Υφάκηδες, από τους Βάβουλες, τους Καφούσιδες, όλα αυτά τα παιδιά είχαν περάσει από εδώ πέρα. Έτσι. Λοιπόν, δώσαμε μεγάλη βάση σε αυτό και γι' αυτό νομίζω ότι είναι το κύριο, το κύριο έργο που έγινε σε αυτήν εδώ την ομάδα και σε αυτό εδώ το γήπεδο είναι ότι αναπτύξαμε τις ακαδημίες. Θεωρώ ότι είμαστε μια από τις καλύτερες ακαδημίες χωρίς υπερβολή στην Ελλάδα. Και αυτό το λένε και άλλοι, δεν το λέμε μονάχα εμείς.
6: Αυτό είναι που προσπαθούμε και εμείς τώρα να συνεχίσουμε και δίνουμε σαν διοίκηση τεράστια σημασία και προσοχή στην ανάπτυξη των ακαδημιών. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλο το προάστιο και όχι μόνο πλέον, έτσι, γιατί ο ΠΟΑ πλέον έχει απλωθεί και εκτός του προαστίου και είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε έτσι μια ακαδημία η οποία και αγωνιστικά είναι πάρα πολύ ψηλά, αλλά νομίζω και από θέματα άλλων δραστηριοτήτων νομίζω ότι είμαστε έτσι σε πολύ καλό επίπεδο.
7: Και συμβαίνουν και κάποιες ιστορίες, θα τις έλεγα οικογενειακές, σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή το ότι έπαιξε ο πατέρας Γιακουμάκης, έπαιξε ο γιος, ο Γιώργος που όλοι γνωρίζουμε και τώρα βρίσκεται επαγγελματίας και ο μικρότερος Γιακουμάκης. Ναι, νομίζω ότι αυτά πάντα συνέβαιναν σε αυτή την ομάδα. Είχε δηλαδή το οικογενειακό και πολλές φορές αδέρφια πρωταγωνιστούσαν μαζί.
6: Ναι, έτσι είναι. Έχει συμβεί αυτό πάρα πολλές φορές. Παλιότερα βέβαια ήταν πιο εύκολο, γιατί ο ΠΟΑ απευθυνόταν κυρίως, μάλλον τον ΠΟΑ τον αποτελούσαν κυρίως άνθρωποι του προαστίου. Οπότε ήταν πιο εύκολο αυτό να γίνει. Τώρα που έχει ανοιχτεί πάρα πολύ, είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά και όμως συμβαίνει. Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό. Έχουμε δηλαδή οικογενειακά έτσι, παιδιά πάρα πολλούς, οι οποίοι παίζουν σε διάφορες ηλικίες μέσα στην ομάδα. Και πάρα πολύ χαρακτηριστικό είναι αυτό που ανέφερες τώρα πριν με τον Γιακουμάκη, ο οποίος εντάξει, έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει και μας κάνει περήφανους όλους. Πάντα είχαμε έτσι κάποιες οικογένειες οι οποίες το ταλέντο περίσευε. Και βγαίναν αρκετοί μέσα από αυτές τις ομάδες, αρκετοί παίχτες, οι οποίοι έχουν τιμήσει τη φανέλα και είμαστε και εμείς περήφανοι που περάσανε από την ομάδα μας.
7: Τι θυμάστε από το θείο σας? Γνωρίζουμε ότι δεν αφιέρωνε και τόσο χρόνο στην ίδια την οικογένεια για να τον αφιερώνει στον ΠΟΑ. Είχε δεθεί τόσο πολύ.
6: Ναι, το διάστημα που ήταν στην ομάδα είχε δώσει όλο τον εαυτό στην ομάδα. Είχε αφήσει πίσω και τις δουλειές, είχε αφήσει πίσω ας πούμε και την οικογένεια και είχε αφιερωθεί. Ήταν τότε η ομάδα μια εποχή που φτιάχτηκε το γήπεδο, ήταν στην ανάπτυξή της επάνω. Ήταν θεωρώ σε χρόνια που για την ομάδα ήταν καλά. Ήταν η εποχή που η ομάδα άρχισε να ξεφεύγει λίγο από τις υπόλοιπες ομάδες του Ηρακλείου, που κάποιες ήταν και παλιότερες, κάποιες ήταν η ίδρυσή τους μαζί με τον ΠΟΑ. Και νομίζω ότι ήταν πολύ ενεργό σε αυτό.
7: Ήσασταν μικρός βέβαια τότε.
6: Ναι.
7: Αλλά δεν ξέρω αν θυμάστε κάποια περιστατικά, κάτι ιδιαίτερο από εκείνα τα χρόνια.
6: Εντάξει, ήμουνα πολύ μικρός. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι πάντα όταν θέλαμε να τον δούμε πηγαίναμε στο γήπεδο ή ερχόμασταν εδώ στην πλατεία, στα καφενεία. Τότε η πλατεία είχε βέβαια άλλη ζωή, δεν είναι όπως είναι τώρα. Και αυτό που θυμάμαι ακόμα είναι ότι πήγαινα κάποιες φορές εκεί στην προπόνηση, έβλεπα έτσι κάποιους ανθρώπους τώρα παλέμαχους πλέον και εκεί με το θείο. Δεν έχω και πάρα πολύ έτσι πολλές μνήμες, αλλά αυτά που έχω από την εποχή δηλαδή που ήταν ο θείος μου, αλλά αυτά που έχω έτσι είναι πάρα πολύ θετικά και νοσταλγικά να πούμε.
8: Ο Γιώργος ο Λέλεκας, ο σημερινός πρόεδρος, κουβαλάει ένα μεγάλο όνομα. Ο Γιάννης ο Λέλεκας, ο πρόεδρός μας. Την εποχή που ξεκίνησα εγώ ήταν ο πρόεδρός μας. Ο Γιάννης ο Λέλεκας, επώνυμος Ηρακλειώτης, επιχειρηματίας, την ομάδα την ανέβασε. Και μετά στη συνέχεια τον ακολούθησαν άλλοι άνθρωποι, όπως είπε ο Αντώνης. Ο Γιώργος ο Δικτάγης συνδέθηκε με το γήπεδο, αλλά στην πορεία, μετά που έφυγε ο Λέλεκας κτλ., ήρθε ο Γιώργος ο Δικτάγης με την παρέα του, με τον Παναγιώτη τον Αργυράκη, με τον Γιώργο τον Μανιό, με τον Μανώλη τον Παπαχατζάκη, τον φαρμακοποιό, ο Σταματίου, ο κύριος Γιώργος, ο Παπαδημητρίου, και κάνανε και με τους ντόπιους εδώ, γίναμε μια ωραία διοίκηση και η ομάδα ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά.
9: Ο ΦΟΑ είναι ο κυπελλούχος 6 για το 2019, για τη σεζόν 2018-2019, στο Ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο. Και μέσα στα πράσινα, τα κίτρινα χαρτάκια και τα πυροτεχνήματα. Αυτό είναι ο επίλογος.
10: Επίλογος γιορτής, πυροτεχνήματα, τα τσαλένιο γιορτάζει, το κύπελο.
11: Το πρώτο μου παιχνίδι ήταν περίπου 17 ή 18, τώρα το 60. Το 60 πόσο, ήμουν 17, το 60. Στην Ιεράπετρα. Με πήρα ο ΠΟΑ μαζί τους. Είχε τότε το Βοριά και άλλοι Αρβαλίδες, πάρα πολλούς παλαιούς, και με πήρε σαν ταλέντο, τάχατες τώρα. Και με πήρανε μαζί στην Ιεράπετρα διήμερο, Σαββάτο και Κυριακή, παίξαμε δύο μάτς. Το ένα παίξαμε με τη Διαγόρα, Διαγόρας υπήρχε, Ιεράπετρας. Και αν θυμάμαι ποια μισοπαλία, αν θυμάμαι καλά. Την άλλη μέρα παίζαμε με τη Θύρα Ιεράπετρας. Και το ταλέντο του ΠΟΑ, εγώ, δεν άνοιξε την μπάλα. Δεν ξέρω, ήταν το γήπεδο στενό, είχα πέσει και σαν εξτρέμ σε ένα σκάμα με άμμο που πηδάνε οι Αθήνες, ήταν μέσα στο γήπεδο. Και μου έπεφτε όλο εκεί και δεν μπορούσα να... Και βάζει στο δεύτερο ημίχρονο αλλαγή ένα πιτσιρικά Ιεράπετρα και όλο το γήπεδο φώναζε το Κακαβάκι. Αυτό να το ακούσετε. Βάλτε το Κακαβάκι. Ποιο ήταν το Κακαβάκι? Ήταν αυτός στην ίδια μου ηλικία. Ένα χρόνο πιο μεγάλος ήταν. Ήμουν εγώ 17, ήταν 18 αυτός. Ο Ζουνεράκης ο Πέτρος. Το 60 τώρα. Το βάζει. Σε 10 λεπτά μας έβαλε 2 γκολ το παιδάκι αυτό. Και τους έλεγα ύστερα στο πούλμα, αυτός είναι το ταλέντο. Τι λέτε ημέρα, τι ξέρω. Εγώ δεν άκουσα την μπάλα και την ημέρα. Δεν ξέρω, ήταν η κακή μου ημέρα.
12: Το ενδιαφέρον μας το έδινε το προάστιο και η καταγωγή που είχαμε. Αυτό ήταν που άφησε τον ΠΟΑ ζωντανό και έμεινε μέχρι τώρα, γιατί πολλές ομάδες ιστορικές έχουν, δεν πάνε καλά. Ο ΠΟΑ έχει μείνει. Και δεν έχει σχέση αν τώρα είναι κατηγορία μικρότερη. Νομίζω ότι ο ΠΟΑ θα συνέλθει και θα ανέβει κατηγορίες. Κάποια στιγμή θα το δούμε πολύ ψηλότερα. Διότι έχει τα εχέγγυα και έχει και την ιστορία. Και το καλό είναι ότι από εδώ ακόμα βγαίνουν παιδιά. Και ξέρουμε πολύ καλά ποια
8: παιδιά. Μια ακαδημία που θα σου βγάλει παιδιά. Και τώρα θυμάμαι τον Αντώνη ερχόμενο εδώ. Και στη συνέχεια θυμάμαι άλλον ένα που λείπει από κοντά μας. Που ήρθε, πέρασε. Το Μίλτο τον Αδριανίδη.
4: Θυμάμαι ότι ήταν μια μορφή ιδιαίτερη μες στην ομάδα και ήταν το μεγάλο όνομα τότε. Είχε έρθει από τον Όφη με τέτοια πορεία και όλοι τον έβλεπαν με τεράστιο σεβασμό.
8: Και αν πάμε και πιο πίσω, ας πούμε, παιδιά από τον Όφη, ο Μάρκος ο Μαραγκουδάκης, ο Πετράκης, ο Πέτρος. Κοιτάξτε, οι ομάδες εκείνη την περίοδο στο Ηράκλειο, οι μεγάλες ομάδες ήταν 4. Και ο Ποσειδώνας 5. Ήταν ο Όφη, η Εργοτέλης, η Ιεραρχία με το Πάμε, Πόα, η Ρόδοτος, Ποσειδώνας. Ο Ποσειδώνας βέβαια τώρα χαίρομαι που βλέπω ότι αυτή η ομάδα έχει ανακάμψει με μια ωραία διοίκηση, με καλή ομάδα. Εμείς, όπως είπε και ο Αντώνης, έχουμε και παρόν και παρελθόν και μέλλον, διότι όταν έχεις μια ακαδημία 300 παιδιά, παράγεις παίχτες και ο ΠΟΑ αυτός είναι η παραγωγή παιχτών.
4: Από ό,τι θυμάμαι, το ένα παιχνίδι χαρακτηριστικό ήταν στο Γεντή Κουλέ, ο ΠΟΑ Ηρόδοτος. Είναι το πρώτο παιχνίδι που με είδαν από τον Όφη. Μιλάμε τώρα εποχή 99-2000, αυτή την εποχή. Ήταν αυτό το παιχνίδι που είχε μείνει χαρακτηριστικό και είναι και άλλο ένα παιχνίδι με τον Όφη Ράπετρας όταν ξανανέβηκε η ομάδα στην Γάμα Εθνική, στα μπαράζ που είχαμε δώσει εδώ μέσα στο Σαλένιο, που ήταν το γήπεδο γεμάτο και ήταν ένα όνειρο για να ανέβει η ομάδα.
0: Ρουμπάκης. Ρουμπάκης βλέπει την κίνηση των συμπαικτών του. Καρβελάς τελειώνει τη φάση εντυπωσιακά. 2-0 από τον Νεαρό. Ένα μεγάλο ταλέντο του Ατσαλένιου, ο Άγγελος Καρβελάς. Θα σκοράρει. Όλα τελειώνουν εδώ. Ο ΠΟΑ είναι από τώρα στη Γάμα Εθνική.
13: Ο Σουτζής εκτελεί με πολύ δύναμη. Η μπάλα στο δοκάρι. Λιβαδίτη σε σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Το 3-1 για τον ΠΟΑ με τον Λευτέρη Λιβαδίτη.
14: Όμως νομίζω ότι είχαμε καλή απόδοση και κερδίσαμε δίκαια και νομίζω ότι το σκόρ έπρεπε να είναι μεγαλύτερο.
5: Εγώ λέω πάντα ότι ο Στράτος Γεωργιάδης ήταν γεννημένος για γενικός αρχηγός. Εγώ όσα χρόνια ήμουνα πρόεδρος, επειδή εγώ και λόγω της δουλειάς μου δεν μπορούσα να είμαι κάθε μέρα στο γήπεδο, ήξερα ότι εφόσον υπάρχει ο Στράτος Γεωργιάδης εδώ πέρα, όλα θα λειτουργήσουν έτσι που πρέπει. Έτσι. Ήτανε άνθρωπος ο οποίος είχε ικανότητες και ήταν γεννημένος για αυτό το πράγμα. Ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος, δεν του ξέφευγε τίποτα και ήξερε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί πρόβλημα στην ομάδα και ακόμα και στα γραφειοκρατικά και σε όλα αυτά. Τα πρόσεχε όλα και τα κανόνιζε όλα. Ήταν ένας άνθρωπος για αυτή τη δουλειά.
15: Τον Καλέμπα τον ξέρει ο κόσμος όλος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Και θα πρέπει να πω ότι είναι τιμή μου που συνεργάζομαι με αυτόν τον άνθρωπο τώρα και 20 χρόνια και ίσως και περισσότερα. Ήταν ο άνθρωπος που ήρθε το 1982 και αυτός με έκανε την πρόταση αφού εγώ έχω σταματήσει το ποδόσφαιρο και μου λέει ότι νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βοηθήσω με τον ΠΟΑ ενεργά και εγώ αμέσως δέχτηκα και από τότε συνεργαζόμαστε συνέχεια χωρίς να σταματήσω ποτέ. Πάντοτε στη διοίκηση είμαστε μαζί και όπως είπε και εκείνος νομίζω ότι συμπληρώνει ο ένας τον άλλον και θα πρέπει να πω ότι στα 20 χρόνια που είμαστε μαζί δεν έχουμε ποτέ ανταλλάξει μια κουβέντα που να στεναχωρέσει ο ένας τον άλλο.
8: Αλληλοπροστατευόταν ο Στράτος με το Γιάννη τον Καλέμπα. Και δηλαδή όταν ο ένας αντιδρούσε ο άλλος τον...
2: Ο κύριος Στράτος έχει δύο τρομερά, κατάφερε δύο τρομερά βασικά στη ζωή του. Το πρώτο και το απίστευτο είναι ότι μπορεί να ρωτήσεις 20 ποδοσφαιριστές, είτε εν ενεργεία ακόμα, είτε και που έχουν τελειώσει, που έχουν σταματήσει, που είναι παλέμαχοι, και να του πεις αυτό το όνομα και να σου πει ο ποδοσφαιρικός μου πατέρας. Δηλαδή, πάνω από 20-30 παιδιά μπορεί να σου πούνε ότι ο Στράτος ήταν ο ποδοσφαιρικός μου πατέρας. Αυτό είναι κάτι που έχει καταφέρει ο κύριος Στράτος. Το κατάφερε μέσα από το ποδόσφαιρο, μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από τις αναστροφές που είχε με κάποια παιδιά και με μένα. Με μένα ήταν μια ιδιαίτερη σχέση γιατί εμείς γνωριζόμασταν και οικογενειακά. Τον ήξερα από πολύ μικρό. Οπότε και μετά ποδοσφαιρικά είχαμε μια σχέση, του έλεγα τα προβλήματά μου. Ό,τι φάση στη ζωή μου περνούσα εκτός ποδοσφαίρου ήταν άνθρωπος που μπορούσα να μοιραστώ. Και το δεύτερο και τρομερό που έχει καταφέρει είναι ότι ακόμα είναι μέσα στις κουβέντες μας. Ακόμα είναι μέσα στις ποδοσφαιρικές μας ιστορίες και εμείς. Και νομίζω ότι θα παραμείνει για πολλά χρόνια γιατί είναι άνθρωπος που σημάδεψε γενικά και την ομάδα αλλά και τη ζωή μου εμένα και τη ζωή πολλών άλλων που ασχολήθηκαν με αυτή την ομάδα. Κατάφερε και έγραψε το όνομά του με τα πιο χρυσά γράμματα που υπάρχουν, πιστεύω. Ο κύριος Στράτος είναι κάτι ανεπανάληπτο για τον ΠΟΑ.
3: Και πραγματικά ήταν η έννοια του ποδοσφαιρικού πατέρα. Ήξερες ότι θα έρθει στο γήπεδο και οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις θα στο λύσει. Ήταν πάντα δίπλα σου και ήταν ένας λόγος στο να έρθει στο γήπεδο και νωρίτερα, ακόμα και δύο ώρες και τρεις ώρες για να τον πετύχει στα αποδυτήρια και να σου κάνει το καθιερωμένο πείραγμα και για να ξεκινήσει έτσι κάπως η ημέρα.

0: Ο Λευτέρης, ο Μπαξεβάνης, ήταν ο πλανόδιος μάνατζερ. Έβρισκε παίκτες. Ερχόταν, εσένα δεν σε έχει πλησιάσει αυτός.
1: Πολλές φορές.
0: Ερχόταν εκεί, όταν σε εντόπιζε, σε παρακολουθούσε, σε κερνούσε και στο τέλος σου έλεγε το μυστικό. Πάρε 10 δραχμές να βγάλεις 4 φωτογραφίες.
2: Μόλις έβλεπε και έπαιζε μπάλα, έβγαζε το δελτίο και σου έλεγε υπόγραψε το. Υπόγραφες, σίγουρα χωρίς την συγκατάσταση του πατέρα και αυτά. Το υπόγραφες, μια υπογραφή και άμα έπιανε, έπιανε. Αυτό το παιδί και ποτέ του έστενε τα δελτία και σου έλεγε πάρε το κοσάρικο εκείνα τα χρόνια, πάρε το κοσάρικο, απά να βγάλεις φωτογραφίες και τα ρες τα δικά σου. Κάναν 10 οι φωτογραφίες και ένα δεκάρικο δικό σου. Και δεν έπαιρνε φράγκο από τον ΠΟΑ.
3: Εγώ έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο μαζί του, διότι ο Λευτέρης εκτός από το ότι τον ξέραμε όλοι από εδώ, από το περίπτερο που είχε εδώ στην πλατεία, αλλά και στο κέντρο του Ηρακλείου αργότερα, εκεί στα Λιοντάρια, είχαμε και μια συγγενική σχέση, ήμασταν συμπέθεροι με τον Λευτέρη και κάναμε και, παρά το ότι εγώ ήμουν πολύ μικρότερος, με τον ανιψιό του, τον ξάδερφό μου, κάναμε πάρα πολύ παρέα μαζί και ήταν έτσι ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος και χαιρόμασταν τότε σαν μικρά παιδιά να κάνουμε παρέα μαζί του σε ηλικία. Τώρα μιλάμε εμείς 16-17 χρονών.

0: υπάρχει έτσι μια, ας πούμε, μια μικρή ελπίδα ότι ο ΠΟΑ μπορεί να αγωνιστεί στη ΓΑΜΑ Εθνική μέσα από μια αναδιάρθρωση. Αλλά και να μην γίνει αυτό, όπως σας είπα, ο στόχος είναι η ομάδα να επιστρέψει άμεσα στις εθνικές κατηγορίες. Αλλά ίσως να είναι και μια ευκαιρία να βοηθήσουμε και κάποια παιδιά από την Ακαδημία.
1: Είναι ένα σχολείο, μπορώ να πούμε, για τα μικρά παιδιά, όπου η Ακαδημία ανέκαθεν προσφέρει τα πάντα στο παιδί ώστε να εκπαιδευτεί και να προχωρήσει και να εξελίξει το ταλέντο όσο γίνεται. Αλλά πάντα με επίκεντρο το παιδί, το πώς θα τον εκπαιδεύσει σαν χαρακτήρα πάνω απ' όλα, να σέβεται το χώρο, να σέβεται τους συμπαίκτες του, τον αντίπαλο και να αποκτήσει μέσα από όλη τη διαδικασία μια αθλητική παιδεία που θα τον βοηθήσει μετέπειτα στη ζωή του. Όχι μόνο, δεν είναι μόνο το προσωπικό κομμάτι, γιατί στην Ακαδημία μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει 300 παιδιά, μπορεί να πούμε, αλλά επαγγελματικά να παίξουν ελάχιστα. Πρέπει να δούμε λοιπόν και τα υπόλοιπα παιδιά αυτά τι θα γίνουν.
0: Σαν που ποτέ δεν πήγαμε με μια ομάδα, εννοώ σαν συνεργασίες ακαδημιών πάντα, έτσι. Δεν πήγαμε ποτέ με μια ομάδα. Προσπαθούμε να έχουμε ανοιχτές τις πόρτες για τα παιδιά που αγωνίζονται σε εμάς, για τους αθλητές μας, με όλες τις ομάδες. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις τόσο με τον ΠΑΟΚ όσο με την ΑΕΚ, αλλά και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Και σίγουρα με την ομάδα εδώ πέρα, τη μεγάλη ομάδα της πόλης μας, όπου έχουμε τροφοδοτήσει με τα τελευταία 2-3 χρόνια με 13 παίχτες της, 13. Ναι, 13 παίχτες στην ΚΑΠΑ του, της ΚΑΠΑ του ΟΦΗ. Είμαστε πάντα ανοιχτοί και προσπαθούμε πάντα να βοηθήσουμε τα παιδιά που έρχονται στην ομάδα μας να κάνουν το βήμα το παραπάνω. Φέτος, για παράδειγμα, έκανε ο ΠΑΟΚ 2 κάμπ στην ομάδα μας, στο γήπεδό μας. Έκανε ένα κάμπο Παναθηναϊκός. Κατέβηκαν σκάουτερ του Ολυμπιακού σε προπονήσεις 2 φορές. Εμείς ανεβήκαμε στην ΑΕΚ επάνω, νομίζω, 2 ή 3 φορές στα Σπάτα, με κάποιες ηλικίες από την Ακαδημία. Και αυτό που κάναμε το πιο σημαντικό φέτος ήταν ένα scouting camp που κάναμε με Ιταλούς scouter. Φέτος ήταν από 2 επαγγελματικές πολύ γνωστές ομάδες της Ιταλίας και με σκοπό ότι αυτό θα το κάνουμε κάθε χρόνο, και στόχος μας είναι του χρόνου να είναι τουλάχιστον 7-8 ομάδες από Ιταλία εδώ, για να δώσουμε έτσι όχι μόνο για τα παιδιά του ΠΟΑ αλλά και για όλους. Δηλαδή θα είναι ένα πακρίτιο κάμπ αυτό.
2: Και τώρα, από ό,τι βλέπω, επειδή γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και στις ακαδημίες, ανεξάρτητη κατηγορία που είναι φέτος ο ΠΟΑ, που μας στεναχωρεί βέβαια, αλλά νομίζω θα επανέλθει, αλλά και σίγουρα η δουλειά που γίνεται και παλαιότερα με τον Σωτήρη τον Συνάνη και τώρα με τον Νίκο τον Μαρκάκη και με άλλα παιδιά που είναι εδώ πέρα, νομίζω ότι η ομάδα είναι σε καλό επίπεδο.
3: Και ο ΠΟΑ, αν έφυγε από την κατηγορία, που πιστεύω δεν έφυγε, πολύ γρήγορα θα είναι πάλι εκεί, γιατί εκεί είναι η θέση του και ακόμη παραπάνω.
4: Έχουμε κάνει κατά καιρούς με πολλά παιδιά που έχουμε κάνει, έχουμε μαζευτεί και όσο μπορούμε βοηθούμε. Τώρα προσπαθούμε και τώρα πιλέλεκα να είμαι, προσπαθεί και ο Γιώργος να είμαι, να φέρει τον κόσμο κοντά του με ορισμένες διοργανώσεις που θα κάνει και λοιπά, και πιστεύω ο κόσμος να αρχίσει να ενδιαφέρεται πλέον.
5: Είπαμε για τις οικογένειες όλες τις υπόλοιπες και δεν ρώτησα για τη δική σας. Έχετε μεταδώσει αυτή την αγάπη για το ποδόσφαιρο και τον που, αλλά θα έλεγα για το ποδόσφαιρο ακόμα περισσότερο στα παιδιά σας, και έπαιξαν ποδόσφαιρο οι γη σας, ο Κωνσταντίνος, ο Χρήστος, δέθηκαν και αυτοί με τον ΠΟΑ. Πριν από λίγες μέρες είχαμε και την είσοδο του Χρήστου στην ΑΕΚ Β, έτσι, τη μεταγραφή του εκεί. Ναι. Νομίζω ότι είναι... Χαίρεστε να βλέπετε τα παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Χαίρομαι. Η αλήθεια είναι αυτή, και χαίρομαι να τα βλέπω να πηγαίνουν και καλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έχουν γίνει, και όχι μόνο οι δύο που παίξανε μπάλα, αλλά και ο μεγάλος, ο οποίος δεν έχει παίξει μπάλα, αλλά είναι πολύ ενεργός με την ομάδα. Έχουν την ομάδα πλέον, τη βλέπουν σαν την οικογένειά τους, σαν το σπίτι τους. Και έτσι με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Και επίσης μου δίνει μεγάλη χαρά η πορεία που έχει, ειδικά ο μικρός. Ποδοσφαιρικά, που έχει κάνει τώρα επαγγελματικό συμβόλαιο και σε μια ομάδα προσφυγική.
5: Ακριβώς.
0: Το οποίο και αυτό είναι ακόμα κάτι πιο, έτσι, το που μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενος σαν οικογένεια.
5: Είναι ένα όνειρο οπωσδήποτε, ακόμα και αν ο ΠΟΑ δεν παίξει σε επαγγελματική κατηγορία, να παίξει ένας λέλεκας, αν κάποια στιγμή καταφέρει να παίξει την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ.
0: Ναι. Το όνειρο όχι να παίξει επαγγελματικά. Το όνειρο είναι να, αυτό, να παίξει εκεί στην ΑΕΚ. Ήταν ένα όνειρο που είχε και ο μικρός. Ελπίζω να το δούμε και στην πρώτη ομάδα.

0: Περίμενες όταν ήσουν τόσο μικρός, έπαιξε και μικρός στην πρώτη ομάδα, ότι μια μέρα θα παίξεις στον Όφη, στον Παναθηναϊκό, στο Champions League?
1: Δεν είναι τόσο. Δεν περιμένεις. Κάνεις όνειρα, αλλά δεν ξέρεις ως πού μπορεί να φτάσεις. Και καλό είναι τα παιδιά και να κάνουν όνειρα και να μπορέσουν να καταφέρουν τα όνειρά του, να πετύχουν τα όνειρά τους. Πράγμα το οποίο το πέτυχα στη ζωή μου εγώ και στο ποδόσφαιρο.
2: Αλλά μην ξεχάσεις, αυτό εδώ έβγαλε τους καλύτερους παίχτες που παίξανε.
3: Ασχολούμαστε εκεί με το σύλλογο, προσπαθούμε μέσα και από αυτή την εκπομπή να προσκαλέσω και τους νέους να έρθουν κοντά στις ρίζες τους. Γιατί είμαστε στα 100 χρόνια. 100 χρόνια, δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή σε ατσαλενιώτες που δεν είναι στη ζωή. Βουλιώτες και γενικότερα μικρασιάτες σαν τον Λευτέρη Λιβαδίτη, τον Λευτέρη Βαξεβάνη, τον Νίκο Πασπάτη, τον Νίκο Καραθεοδόρου, τον ποδοσφαιριστή από το Καμερούν Εντιούμ που έφυγε νωρίς και βέβαια τον Στράτο Γεωργιάδη. Θα την αφιερώσουμε όμως σε όλους τους ατσαλενιώτες που ξέρουν πως ο ΠΟΑ είναι η ζωντανή διαφήμιση του προαστίου τους. Γιατί τα βουρλά που γέννησαν τον αρχαίο φιλόσοφο Αναξαγόρα, ο οποίος έδωσε το όνομά του στην πλατεία του Ατσαλένιου, αλλά και τον σύγχρονο νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη, γέννησαν και μάγκες που έγιναν φόβος και τρόμος για τους τσέτες πριν 100 χρόνια.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς σε αιώνος. Και εκεί δίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργη σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προς εΐρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ είναι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδωκαν αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσκους.

ούκησι τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον γήκον ερχόμενον και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο γήκος

μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυραυγίτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίσαν φύεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, ιερπής ημών, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίων δόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγγις και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
0: Την 3η 23 Ιουνίου, μνήμη των Κρητών Νεομαρτύρων Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης μετά των επισκόπων, ιερέων, διακόνων και των συναυτής σφαγιαστέντων εν το παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, την 23η Ιουνίου 1821, πανηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μινά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Ατάλης Μπαλή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου, ο οποίος άγει τα ονομαστήριά του, και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη και εις τους επτούς γεννήτωρας αυτού, Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου. Στις 5:30 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο, το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην οικία Καραϊσκάκη στην περιοχή Μαραθίτη της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Η σύναξη στον επανοσύφη. Πριν τα λαλήματα των πετινών, τέσσερις φιγούρες κατέβαιναν το θρυλικό βουνό και έπαιρναν τον δρόμο για το μοναστήρι του Άι Γιώργη. Τα δύο αδέρφια, με τον πρωτοκαπετάνιο τον Σταυρουλογιώργη και τον ιερωμένο τον Ασύγκριτο, κατέβηκαν γρήγορα τους κακοτράχαλους δρόμους και σαν πρόβαλε ο ήλιος στις κορφές του δίκτυ, είχαν περάσει την Αγία Βαρβάρα. Δεν πήγαιναν όλοι μαζί, μα ένας-ένας με πολλά μέτρα απόσταση. Πρώτα ο ιερωμένος, πίσω τα αδέρφια και τελευταίος ο Σταυρούλιος. Τηρούσαν δεξιά και αριστερά, μήπως δουν κάποια ύποπτη κίνηση και δεν άφηναν την απόσταση ασφαλείας παρά μόνο αν βρίσκονταν σε μέρος με υψόμετρο και ορατότητα χιλιομέτρων, ώστε να μην διακινδυνεύουν ανεπιθύμητες καταστάσεις. Ο Σταυρουλογιώργης ήταν ευδιάθετος και είχε πιάσει σε κριτικό σκοπό το Χριστός Ανέστη, αφού ήταν το απολυτίκιο της ημέρας. Εν τη γεννήση δεν το κάτεχε κατά την καθομιλουμένη. Οι άλλοι θέλοντας και μη, μηδιούσαν ακουγοντάς τον και κάποια στιγμή που σήμωσαν κοντά, ο Ασύγκριτος του είπε γελώντας: «Να'ρθείς, καπετάνιε, να σου κάνω ιδιαίτερα μαθήματα στην ψαλτική και να μην τα λες να τραγουδάς στον Ερωτόκριτο». «Εμένα έτσι μου αρέσει, Ασύγκριτε, να τα συνδυάζω και τα δύο, να ψάλω τραγουδώντας», του είπε και έκανε τα βουνά να αντιλαλούν από τα τρανταχτά γέλια των συνοδοιπόρων του. Σαν πέρασαν από το χωριό Μεγάλη Βρύση, συνάντησαν τον Τσικριτζή με τον Κατεχάκη και άλλους 8 οπλαρχηγούς που ήταν στους ταϊφάδες της περιοχής. Μονιτάρισαν, έσμιξαν δηλαδή όλοι μαζί, και έκαναν έναν μεγάλο κύκλο αποφεύγοντας τα τουρκοχώρια που ήταν κοντά στη Μονή. Δεν ήταν όλα εχθρικά. Μερικά υποστήριζαν τους μοναχούς και ζητούσαν την προστασία του Αγίου. Αρκετοί Τούρκοι φοβούνταν και σέβονταν τον Άγιο Γεώργιο και κατ' επέκταση και τους μοναχούς της Μονής του. Ήταν επίσης και φιλικοί με τους περισσότερους χριστιανούς της περιοχής. Μέχρι και κουμπαριές είχαν γίνει. Οι περισσότεροι όμως ήταν εχθρικοί και πολεμοχαρείς. Δεν σέβονταν τίποτα χριστιανικό και σκότωναν με την παραμικρή αφορμή. Τα τελευταία χρόνια είχαν περιορίσει τις δραστηριότητες αυτές εναντίον του χριστιανικού στοιχείου εξαιτίας του Αϊνικολιώτη, του μεγάλου αρχηγού του Μονοφατσίου, που μαζί με τους οπλαρχηγούς του δεν άφηνε ατιμόρυτη καμία πράξη του τουρκικού στοιχείου εναντίον των χριστιανών. Έτσι, ξέροντας πως δύσκολα θα ξέφευγαν από το λεπίδι και την κάνη του όπλου του, φοβόταν οι περισσότεροι να τα βάλουν ανοιχτά με τους χριστιανούς. Όσο έφταναν κοντά στο μοναστήρι, έβλεπαν πολλούς άνδρες που είχε διασκορπίσει ο αρχηγός του Μονοφατσίου στα υψώματα, ώστε ήταν αδύνατο να περάσει κάποιος σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων χωρίς να γίνει αντιληπτός. Κοντά στο μοναστήρι πρέπει να ήταν πάνω από 200 άνδρες του ταϊφάτου. Καθώς πλησίαζαν, άκουγαν τις καμπάνες του μοναστηριού να χτυπούν ασταμάτητα. Έξω από την πύλη της Μονής συνάντησαν πολλούς γνωστούς μπαρουτοκαπνισμένους καπετάνιους. Ανταποκρίνονταν στον χαιρετισμό τους με ενθουσιασμό. Όλοι τους ήθελαν να χαιρετήσουν διαχειραψία στον Σταυρουλογιώργη και κοίταζαν επίμονα τα δύο αδέλφια. Όσοι όμως έτυχε να τους γνωρίζουν από την επίσκεψη στους αρχηγούς για να κανονιστεί η σύναξη, χαιρετούσαν πρώτα αυτούς με έκδηλο θαυμασμό. Έδεσαν τα ζωντανά στον κορμό μιας ελιάς, σε λιόφυτο που ήταν δίπλα στη Μονή, και μπήκαν στον περίβολο, κάνοντας πολλές φορές τον σταυρό τους. Έφτασαν στο τέλος της λειτουργίας
και αφού προσκύνησαν, βγήκαν στον περίβολο όπου ήταν συγκεντρωμένοι πάνω από 200 άντρες, αρχηγοί, οπλαρχηγοί και αγωνιστές των ταϊφάδων της Ανατολικής Κρήτης. Πρώτος και καλύτερος, ο Μαγκουφομανόλης με τους γιους του, που τον περιτριγύριζαν σαν τα μελίσια τη γύρι, και μαζί ο Αϊνικολιώτης, ο Μαρής, ο Ζουβιανός και ο Ανδρέας ο Κυπριώτης. Τα σταυροφιλήματα και οι αγκαλιές έδιναν και έπαιρναν ανάμεταξύ τους. Ο Σταυρούλιος με τις χερούκλες του τους αγκάλιαζε δυο-δυο και έφερνε τα κεφάλια του στο στέρνο του, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη και την εκτίμησή του σε όσους πολεμούσαν για τη λευτεριά του τόπου του. Τα αδέλφια θαύμαζαν την αγάπη όλων προς το πρόσωπο του πρωτοκαπετάνιου. Μα και ανάμεσα στους αρχηγούς φαινόταν μια πολύ καλή σχέση και εκτίμηση του ενός για τον άλλον. Όσοι από τους παρευρισκόμενους μάθαιναν ποιοι είναι οι νεαροί δίπλα στον Σταυρουλογιώργη, άρχισαν να συνοστίζονται γύρω τους για να τους χαιρετήσουν και να μιλήσουν μαζί τους. Σε λίγο βγήκε και ο ηγούμενος, ο Πανάρετος, συνοδευόμενος από πλήθος ιερομονάχων και μοναχών. Ήταν λιπόσαρκος, μεσμιλεμένο σαν βράχο πρόσωπο και αραιή μα μακριά γενιάδα. Όλοι πλησίασαν κοντά του για να του φιλήσουν το χέρι και να πάρουν την ευλογία του. Μόνο ο Σταυρούλιος άνοιξε τις χερούκλες του και τον φίλησε πρώτα σταυρωτά και ύστερα του ασπάστηκε και το χέρι, κάνοντας πολλούς να μηδιάσουν και τον ασύγκριτο να τον κοιτάξει λίγο λοξά για τον αυθορμητισμό του. Κάθισαν στα πεζούλια όλοι γύρω από τον κεντρικό ναό και κάτω από τη σκιά των δέντρων απόλαυσαν τον καφέ με τον άρτο και τον ανθότυρο που τους προσφέρθηκε από τη μονή. Εκείνη την ώρα στο μοναστήρι έφτασε ο καπετάν Μπελεγρής, καθισμένος σε ένα μικρόσωμο άλογο που το έσερνε ένα παλικαράκι με βράκα και στιβάνια και έναν σισανέ στον ώμο. Φαινόταν γερασμένος και άρρωστος, σαν να πέρασαν 2 δεκαετίες από πάνω του. Μερικοί πήγαν κοντά για να τον χαιρετήσουν και άλλοι σιγομουρμούρισαν για το όνομά του στους διπλανούς των. Ο Σταυρουλογιώργης πήγε και αυτός κοντά του για χαιρετισμό. «Θωρώ πως σε αφήσανε οι Τουρκαλάδες. Να σε καλά από πάει και πέρα και να πολεμάς τα σκυλιά». Ο Μπελεγρής χαμογέλασε πικρά και σήκωσε το δεξί του χέρι που είχε κομμένα 3 δάχτυλα. Μα σαν πλησίασε περισσότερο ο καπετάνιος του ψιλορίτη, είδε με φρίκι πως τα μάτια του είχαν άσπρο χρώμα στο εσωτερικό και ήταν καμένα, μα και η γλώσσα του ήταν κομμένη και αυτή. Με αυτόν τον τρόπο πλήρωσε ο καπετάνιος της πεδιάδας το μένος του Οσμάν. Η ανταλλαγή με τον αξιωματικό των Ιζάμιδων είχε γίνει, αλλά με τον ίδιο μισό άνθρωπο πια. Σαν πήραν χαμπάρι το τι έπαθε ο καπετάν Μπελεγρής, όλοι σηκώθηκαν να τον δουν και άρχισαν να τον κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Το χτύπημα της καμπάνας διέκοψε τα μουρμουριτά και σε λίγο όλοι πέρασαν μέσα στην εκκλησία όπου κάθισαν στα γύρω στα σίδια, μα και σε καρέκλες που είχαν μεταφερθεί για αυτόν τον σκοπό. Ο ηγούμενος Πανάρετος, αφού έκανε μία μικρή προσευχή, στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της σύναξης με έναν μικρό λόγο. «Αγαπητοί μου αδελφοί, μαζευτήκαμε στο μοναστήρι ετούτο το ιστορικό κατόπιν πρωτοβουλίας του καπετάν Γιώργη Σταυρουλάκη. Συγχωρέστε μας για τη φτωχή φιλοξενία, μα κατέχετε πως η μονή μας έχει καταστραφεί υλικώς και έχει περιέλθει εις μεγάλην οικονομικήν καχεξίαν. Τα πολύτιμα σκεύη και τα ασημικά μας μεταφέρθηκαν για φύλαξην εκτός μονής. Το πλούσιο μοναστήρι μας που χρηματοδοτούσε δασκάλους για να διδάξουν στα σχολεία της Κρήτης τα παιδιά των κριτικών, που στήριξε υλικώς όλες τις κριτικές επαναστάσεις που κατέχετε δά κι εσείς πόσο βοήθησε τον αγώνα για λευτεριά, έχει πέσει σε εσχάτη ένδια. Όμως ο καβαλάρης Αγιός μας πιστεύουμε θα κάνει και δά το θαύμα του και θα μας βοηθήσει.
και θα στηρίξει και εσάς που ήρθατε στη μονή μας να αποφασίσετε σχετικά με τη συνέχεια του αγώνα για την πολυπόθη των ελευθερίαν τούτης της νήσου. Γνωρίζετε επίσης πόσοι μοναχοί από αυτό το μοναστήρι στρατεύτηκαν και πήραν μέρος σε όλες τις επαναστάσεις για τη λευτεριά. Πόσοι έπεσαν στο καθήκον, με τελευταίο θύμα πριν από λίγες ημέρες, τον Αρσένιο τον Ψωμαδάκη. Αιωνία η μνήμη του. Αιωνία η μνήμη του, ακούστηκε και από όλων τα χείλη. Μιλούσε λίγο την καθαρεύουσα, μα έλεγε και λέξεις της κριτικής διαλέκτου. Στο τέλος απευθύνθηκε στον καπετάνιο του Ψιλορίτη και είπε να πάρει πρώτος από τους παρευρισκόμενους τον λόγο. Εκείνος σηκώθηκε και στάθηκε μπροστά τους, κοίταξε έναν προς έναν όλους χωρίς να μιλήσει και ύστερα, κοιτάζοντας το πάτωμα μερικά λεπτά, σήκωσε το κεφάλι του και είπε: «Χαίρομαι που θωρώ τσιγιούσε τούτης της γης να έχουν μαζοχτεί σε αυτόν τον Άγιο χώρο για τέτοιον ιερό σκοπό. Ξανοίγω σας έναν προς έναν και γρικό λόγο τιμή στην καρδιά σας να καταχτυπά σαν τη δική μου στον πέτη και να φωνάζει «Δεν πάει άλλο, όχι άλλο, φτάνει μπλιό το αίμα των χριστιανών». Βρωμεσμένη σκύλη μέχρι έπα εσύτωνε. Εδώ μόνο το μαχαίρι μας θα θωρείτε. Οι θυγατέρες μας και τα κοπέλια μας εμπιτήσανε. Οι γυναίκες μας στερέψανε. Και οι παπάδες μας δεν θα γυρίζουν μπλιό το άλλο μάγουλο, μα θα γεννούνε όλοι παπαφλέσες. Από δά και πέρα μόνο άντρες θα θωρείτε. Βρείτε τόπο να ξοριστείτε, γιατί ετούτος δεν σας εχωρεί και όπου σας ευρούμε θα σας εστέλνω με πεσκέσεις στο μουχαμέτι σας». Ύστερα, απευθυνόμενος στον αρχηγό της παιδιάδας, τον Αντώνη τον Τριφίτσο, του είπε: «Καπετάν Αντώνη, σαν άδω τον γραμματικό σου, τον Μανώλη, τον Λεβέντη, τον δικηγόρο από τον Μοχό, μέσα είναι ή επόμεινε όξο?» «Όξο περιμένει, καπετάν Γιώργη», του λέει ο αρχηγός της παιδιάδος. «Φώναξέ τον για να κρατήσει μειώσεις σε ό,τι πούμε και μα τον Άγιο Καβαλάρη δεν θα φύγουμε αν δεν συμφωνήσουμε πως ο Τούρκος αφέντης δεν θα υπάρχει μπλιό. Ή αυτή ή εμείς θα διαφεντεύουμε τον τόπο μας. Ελευθερία ή θάνατος. Άλλη λύση δεν χωρεί. Ελευθερία ή θάνατος», ακούστηκε από όλων τα χείλη. Φώναξαν τον γραμματέα του αρχηγείου παιδιάδος στην εκκλησία. Του έφεραν ένα τραπέζι για γραφείο και τα απαραίτητα και αφού κάθισε άρχισαν να μιλούν οι αρχηγοί των 12 ανατολικών επαρχιών. Θα ακολουθούσαν οι οπλαρχηγοί και όσοι από τους παρευρισκόμενους θα ήθελαν να μιλήσουν. Στο τέλος θα έβγαζαν ψήφισμα που θα το υπέγραφαν όλοι και θα το ακολουθούσαν. Ο ασύγκριτος πήγε κοντά στον καπετάνιο του και του είπε σιγά να πει στον Σύφη και στον Μαθιό να μιλήσουν στους αρχηγούς πριν από όλους για την ανάγκη του γενικού ξεσηκωμού. Αλλά ο Σταυρουλογιώργης, αλεπού στη στρατηγική, του είπε: «Μη βιάζεσαι, πάτερα σύγκριτε, θα έρθει και η ώρα τους. Εδώ δεν πρέπει, μα όταν θα αρχίξω με τις αντιθέσεις, τότε ο λόγος τους θα μας ενώσει». Ο ασύγκριτος δεν μίλησε, μα κούνησε καταφατικά το κεφάλι, συμφωνώντας με τη γνώμη του αρχηγού του. Μέχρι το μεσημέρι είχαν μιλήσει όλοι σχεδόν οι αρχηγοί. Πράγμα σπάνιο, δεν είχαν αντίρρηση να ενωθούν όλοι σε έναν γενικό αρχηγό για το καλό του αγώνα. Όμως ο Σταυρούλιος ήξερε πως αυτός ο αρχηγός δεν έχει ακόμη βρεθεί και πως εκεί θα ήταν η μεγάλη διαφωνία. Στην ανάπαυλα του μεσημεριού όλοι πήγαν στην τράπεζα της Μονής που πάντα στη φιλοξενία κατήχε ξεχωριστή θέση μεταξύ των μονών του νησιού και έφαγαν. Άλλοι συζητούσαν χαρούμενοι, άλλοι προβληματισμένοι. Πολλοί σηκώθηκαν για να σκουντρίσουν τα ποτήρια τους με το ποτήρι των δύο αδερφών, του Μαθιού και του Σύφη. «Καλή απόφαση, καλό αποτέλεσμα, καλή λευτεριά», άκουγες από τα χείλη όλων τις ευχές.
Σαν πέρασαν ξανά στο ναό για το δεύτερο μέρος, έφτασε στο μοναστήρι και ο επίσκοπος Πέτρας, ο Τίτος Ζωγραφίδης, φίλος του αρχηγού της παιδιάδας, αλλά και των περισσότερων αρχηγών, και ύστερα από λίγο έφεραν επιστολή του προξένου της Ελλάδος, Νικόλαου Γενάδη. Στην επιστολή του ο Γενάδης ανέφερε πως λύθηκε το κριτικό ζήτημα και συμβούλευε να αποφασίσουν οι αρχηγοί αν θα αποδεχτούν τα προνόμια που παραχωρήθηκαν και με τα οποία η Κρήτη αναγνωρίζεται σαν αυτόνομη. Όλοι στην είδηση της επιστολής κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και άρχισαν ζωηρές συζητήσεις. Άλλοι ήταν υπέρ, άλλοι κατά. Τον Σταυρούλιο τον έζωσαν φίδια. Κοίταξε τα αδέρφια απελπισμένος και ήταν έτοιμος να τους πει να επέμβουν και να μιλήσουν, μπας καταφέρουν να βγάλουν με ομοψυχία απόφαση. Την κατάσταση έσωσε ο Δεσπότης, που με βροντερή φωνή και μιλώντας την καθαρεύουσα, είπε: «Αγαπητοί μου αδελφοί, φρονώ ότι οι Κρήτες χρεωστούμεν να μην βιαστόμεν στην αποδοχήν της υπό της Ευρώπης και της πύλης προτινωμένης αυτονομίας. Ανάγκη κατά την κρίση μου να αναλογιστόμεν τα θυσίας τας οποίας υπέστη το ατυχές έθνος μας και να μην λιποψυχήσομεν. Έχομεν υπέρ της μη αποδοχής της αυτονομίας ισχυρόν επιχείρημα πρόσφατον, την παρούσαν ανομαλίαν είναι γέννησεν η υπακοή μας στα κελεύσματα της Ευρώπης κατά των παρελθόντα χρόνων. Η Κρήτη υπήκουσεν ευπιθέστατα εις την ευρωπαϊκήν απόφασιν και ως βραβείον της υπακοής της εδόθηκε αυτή η καταστροφή της συνεπία των εσχρών παιχνιδίων άτινα υπεπολιτισμένοι προστάτε μας έπαιξαν εις βάρος μας. Με την αποδοχήν της αυτονομίας ουδέν έτερον θα κάμωμεν ημί θα συνεχίσομεν την κακοδαιμονίαν του δυστυχούς τούτου τόπου. Θα προξενήσομεν εις εαυτούς μας άθευκτον των εντελήν ολεθρών μας και επί πάση θα εφελκίσομεν και δικαίως τα σαράς της μητρός πατρίδος. Δόγμα πατριωτικών θεωρώ ότι εν παντί και πάντοτε πρέπει να αποφασίζομεν από κοινού με την πολύπαθον μητέρα Ελλάδα, χωρίς όμως να αποδεικνύομεν τούτο εις την Ευρώπη, αλλά να φαινόμεθα ότι εξαισθήματος αυτοβούλος ενεργούμεν και αποφασίζομεν. Πάντοτε η ιδιωτελής φιλότουρκος Ευρώπη ήταν καθημών και χρειάζεται προπαντός προσοχή και σύνεση και από κοινού σκέψεις και ειλικρινή συνεργασία. Λέγω σε όλους πως η μόνη σωτηρία της μαρτυρικής μας νήσου είναι η ένωσης με την μητέρα Ελλάδα. Κάθε άλλη λύσης είναι καταστροφική». Και υψώνοντας το χέρι σε γροθιά, συμπλήρωσε βροντερά: «Ένωσης ή θάνατος! Ένωσης ή θάνατος!» επανέλαβαν όλοι οι παρευρισκόμενοι χειροκροτώντας. Ο Δεσπότης κατάφερε να ενώσει όλες τις διαφορετικές φωνές και να τις κάνει μία. Ο Σταυρούλιος ήταν και ευχαριστημένος και δυσαρεστημένος. Ευχαριστημένος επειδή δεν υπήρχαν στο τέλος διαφωνίες των αρχηγών για το κρίσιμο ζήτημα της αυτονομίας και δυσαρεστημένος διότι ακόμη δεν βγάλανε απόφαση για το τι μέλη γενέστε από εδώ και μπρος. Η σύναξη γινόταν για να σταματήσουν μια και καλή αυθαιρεσίες των Οθωμανών. Πήρε τον λόγο και αφού ευχαρίστησε τον Δεσπότη για τον ενωτικό λόγο του, τους είπε δυνατά: «Αδέρφια, σας θυμίζω τον λόγο που σήμερα είμαστε παέ. Μετά τα συμβάντα στην Ανώπολη μα και στο Κάστρο και στα Χανιά, πρέπει μια και καλή να σταματήσουμε τις αυθαιρεσίες των Τούρκων. Και μόνο ένας τρόπος υπάρχει, η μάχαιρα. Μόνο αυτήν καταλαβαίνουν. Μα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Να έχουμε έναν λόγο, έναν αρχηγό και όλοι οι αποδέλυποι θα τον ακολουθούμε». Το χέρι του σήκωσε ο καπετάν Αντώνης Τρυφίτσος, ο αρχηγός της παιδιάδας, και αφού πήρε τον λόγο είπε:
αδελφοί και συναγωνιστές. Δίπλα μου κάθεται ο καπετάν Μπελεγρής και μου γράψε δύο λόγια στο χαρτί να σας επώ. Με δυσκολία, αφού στο δεξί χέρι που χρησιμοποιεί για να γράφει, οι σκύλοι του έκοψαν τα τρία δάχτυλα για να μην μπορεί να κάνει τον σταυρό. Θαρούνε πως αν δεν μπορεί με το δεξί χέρι, δεν θα κάνει με το ζερβό. Και με τα πόδια θα τον κάνει αν χρειαστεί. Ευγάλανε του και τα μάτια και τη γλώσσα του κόψανε. Να σας το διαβάσω. Αδερφοί μου, εγώ βασανίστηκα και καλιάχα να αποθάνω παρά έτσα που κατάντησα. Όμως δεν έχω παράπονο από τον Θεό. Ίσως να σβήσει μερικές αμαρτίες μου με την υπομονή μου.

Αλλά πες μου, πώς θα συντονιστούμε? Ποιον θα βάλουμε επικεφαλής του αγώνα? Άμα τον ευρούμε, εγώ πρώτος θα τεθώ υπό τις διαταγές του. Ο Αϊνικολιώτης σηκώθηκε και με δυνατή φωνή είπε στον Τρυφίτσο, μα και στους υπόλοιπους. «Εγώ σαν αρχηγός μονοφατσίου ευγνωμονώσε, καπετάν Αντώνη, γιατί χωρίς εσένα η επαρχία μας θα ήταν απομονωμένη από τις υπόλοιπες. Η εκστρατεία σου στο Χουμέρι είχε σαν αποτέλεσμα να καθαριστεί η περιοχή μας από τους Τούρκους. Για όλα αυτά κατέχεις την αγάπη μου στο πρόσωπό σου, μα και στους υπόλοιπους αρχηγούς. Όλοι είμαστε ίσοι και δεν έχουμε πράγμα να μοιράσουμε παρά μόνο την ελευθερία της προσφυλούς μας μάνας, Τσικρίτης μας». Μόλις τα είπε αυτά, ένας λυγμός διέκοψε τον λόγο του. Τότε άρχισαν όλοι να σκουπίζουν τα μάτια τους. Ο Αϊνικολιώτης συνέχισε τον λόγο του και είπε στο τέλος, αφού συνήλθε από τη μεγάλη του συγκίνηση: «Μαθαίνω πως ο αρχηγός που ζητούμε έχει βρεθεί και είναι ο γιος του μεγάλου μας καπετάνιου, του συγχωρεμένου του Μιχάλη Κόρακα. Είναι ο Αριστοτέλης Κόρακας, ανθιπολοχαγός του πυροβολικού. Θα κατεβεί μόλις τακτοποιήσει τα υπηρεσιακά του και θα τεθεί επικεφαλής των ανατολικών επαρχιών. Πιστεύω πως δεν έχει κανείς αντίρρηση γι' αυτό». Του Σταυρούλιου το πρόσωπο φωτίστηκε στο άκουσμα της είδησης. Το είχε ξανακούσει, μα τώρα το ακούει και από τον καπετάν Γιάννη, τον αρχηγό του μονοφατσίου, που δεν έλεγε ποτέ λόγια του αέρα, αφού πάντα ήταν μετρημένος και σοβαρός. Έβλεπε πως το σχέδιο που είχε πάντα στο μυαλό του, ένας αρχηγός να ενώσει και να οδηγεί όλους τους ταϊφάδες, παίρνει σάρκα και οστά. Κοίταξε την εικόνα του Αγίου και είπε μέσα του: «Άντε, Αη Γιώργη Καβαλάρη, συνονόματε, μπες μπροστάρις εσύ και πίσω οι άλλοι να διώξουμε τσαγαρινούς». Στο ύστερο μίλησε και ο Μαγκουφομανόλης, θεόρατος, σεβάσμιος, επιβλητικός: «Αγαπητοί μου συναγωνιστές, ακούσαμε τους περισσότερους αρχηγούς, τον δεσπότη μας που τα είπε ωραία, μα και το γράμμα του πρόξενου που δεν τα έγραψε καλά. Ένα είναι το ζητούμενο: αν σταματήσουμε να πολεμούμε, αλίμονό μας. Άμα να παυτούμε στα λεγόμενα των Ευρωπαίων και των Οθωμανών, μαύρη μας μοίρα. Πότε, πέστε μου, πότε μας στήριξαν γερά και πήραν το μέρος μας? Ποτές. Για κιόνα τα αρματά μας θα μας εδώσουν ελευθεριά και όχι μεγάλη. Θωρώ και στην πατρίδα μας την Ελλάδα ήντα συμβαίνει. Οι πολιτικοί μας έχουν πουλήσει. Μόνο ο φτωχός λαός και οι στρατιωτικοί, και αυτοί όχι όλοι, μας ενισχύουν. Και τους ευγνωμονούμε γι' αυτό. Αγώνας, αδελφοί μου, μόνο αγώνας. Μα ήθελα να κάμω και μία παρατήρηση. Αυτοί που έβαλαν πριν ένα χρόνο τη σπίθα να ανάψει τη φωτιά της εξέγερσης, που έδιωξαν το φόβο σε όσους λογάριαζαν τον Τούρκο περισσότερο από όσο αξίζει, αυτοί που ξέκαναν τον Αλιφραγκή και τους Νιζάμιδές του, μα και τον φόβο Τσιμεσαρά στον Αγριοφρίδη, είναι επαέ μαζί μας. Είναι η γη του Μανουσογιωργάκη του Μανώλη, που σκοτώθηκε από Τούρκικο βόλι. Ετούτανε λοιπόν τα παλικάρια πρέπει να είναι ο κρίκος που θα μας κρατεί ενωμένους. Για κιονά θέλω να τσι παρακαλέσω να πούν δυο λόγια στη σύναξή μας». Σηκώθηκε ο Μαθιός πρώτος και από τη θέση που καθόταν, χωρίς να πάει στο βήμα που είχαν μιλήσει οι αρχηγοί, είπε: «Θεωρώ τον εαυτό μου μικρό και ασήμαντο μπροστά σε εσάς, που έχετε πάρει μέρος στις περισσότερες επαναστάσεις. Σε εσάς που οι λαβωματιές από τις μάχες που δόκατε στολίζουν κάθε πιθαμή του κορμιού σας. Μη μας ανεβάζετε λοιπόν σε σκαλούνια ψηλότερα από ό,τι εσείς στέκεστε. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι όσο και να φαίνεται ο Τούρκος δυνατός, μπροστά στην καρδιά του Έλληνα είναι αέρας. Άμα πιστέψουμε στις δυνάμεις μας και προπαντός είμαστε ενωμένοι, θα νικήσουμε». Αυτά είπε ο Μαθιός και κάθισε. Οι συναχθέντες τώρα κοίταζαν τον Σύφη, περιμένοντας και από αυτόν να ακούσουν δύο λόγια. Και αυτός θέλει

Θέλοντας και μη, σηκώθηκε από τη θέση του και είπε: «Δεν έχω να πω πράγμα περισσότερο από αυτά που είπε ο αδελφός μου. Να συμπληρώσω μόνο πως ήμασταν φιλήσυχοι και αποφεύγαμε προστριβές με τσιτούρκους για να μην χαλάσω με το χατήρι της συγχωρεμένης τσιμάνας μας που δεν ήθελε να δει τα κοπέλια της σκοτωμένα όπως τον άντρα της. Κοίτα βγήκε με το να κρατούμε αυτήν τη στάση. Οι μισοί σκοτωθήκανε και οι άλλοι μισοί είμαστε καταζητούμενοι από όλη την Τουρκιά. Δεν φτάνει, αδελφοί μου, να είμαστε ήσυχοι σκλάβοι σε μια σκλαβωμένη πατρίδα. Θέλει αγώνα, θέλει θυσίες, θέλει αίμα η λευτεριά. Δεν ελευθερώθηκε κανείς με τα χέρια σταυρωμένα. Η Κρήτη μας ζητά άντρες αποφασισμένους να ποθάνουνε για αυτήν. Κι εγώ θωρώ επαεμέσα πως όλοι την έχετε πάρει την απόφαση αυτή να δώσετε και τη ζωή σας. Αυτό λένε οι πράξεις σας. Όμως θέλει συντονισμό και καθοδήγηση για να έχει αποτέλεσμα ο αγώνας. Μακάρι να έχουμε έναν γενικό αρχηγό για αυτόν τον σκοπό. Αν είναι ο Αριστοτέλης Κόρακας, με το καλό να έρθει και να μας οδηγήσει αυτός. Ένα και δύο κλαδάκια σπούνε εντε λόγω. Μα βάλε πολλά και κανείς δεν θα μπορέσει να τα σπάσει. Η ισχύσεν τη ενώση», έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. «Αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μην έχετε αμφιβολία ότι θα νικήσουμε τον Τούρκο και όποιον άλλον σταθεί εμπόδιο στον δρόμο μας». Αυτά είπε ο Σύφης και τον χειροκρότησαν όλοι. Στο τέλος υπέγραψαν ψήφισμα που το έστειλαν στους προξένους των μεγάλων δυνάμεων και στον Τούρκο Γενικό Διοικητή, τον Τουρχάν Πασά. Το ψήφισμα έλεγε τα εξής: «Εμείς, οι αρχηγοί των 12 ανατολικών επαρχιών της Κρήτης, συναχθέντες εν τη Μονή του Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη, αποφασίσαμε ομοφόνος τα κάτωθη. 1. Δεν αποδεχόμεθα να είμεθα υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου όσα προνόμια και να δώσει. 2. Θα αγωνιστόμεν με όλες μας τις δυνάμεις για να ελευθερωθεί η Κρήτη μας από των τουρκικών ζυγών. 3. Δεν αποδεχόμεθα αυτονομίαν, αλλά θα αγωνιστόμεν μέχρι θανάτου έως ενωθόμεν με τη μητέρα πατρίδα την Ελλάδα. 4. Να γίνει σύναξη στην Κωμόπολη των Αρχανών στις αρχές του έτους για συντονισμό δυνάμεων και για ανακήρυξη γενικού αρχηγού των 12 ανατολικών επαρχιών. Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί λίγες μέρες πριν κατόπιν συνεννοήσεως με αρχηγούς». Πριν φύγουν οι αρχηγοί για τις επαρχίες τους, έφτασε ένα πρωτοπαλίκαρο του Αϊνικολιώτη και του παρέδωσε ένα ντουρβά που ήταν στη βάση του Κόκκινος. Κάτι του ψιθύρισε στο αυτί και αυτός, αφού φώναξε τον ηγούμενο, έβγαλε από το πάνινο σακίδιο ένα κομμένο κεφάλι. «Ετούτος εσ γέροντα, μαζί με άλλους 12, σκότωσαν τον Αρσένιο και τραυμάτισαν τον Άνθιμο», είπε στον ηγούμενο δυνατά για να τον ακούσουν και οι άλλοι παρευρισκόμενοι. «Τον λένε Σαλίστρα Βολέμη και είναι αδελφός του Μουσταφά, που κι αυτός δεν θα γλιτώσει». Ο Αϊνικολιώτης κρατούσε το κεφάλι του Τούρκου από τα μαλλιά και ο ηγούμενος στη θέα του έκανε ένα βήμα πίσω σαστισμένος. Οι αρχηγοί είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Οι παγίδες που είχε στήσει ο μονοφατσιώτης αρχηγός είχαν αρχίσει να βρίσκουν στόχους. Αν μη τι άλλο, πέτυχε να εντυπωσιάσει λίγο πριν φύγουν οι συναχθέντες για τους ταϊφάδες τους.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Παναγία Γλυκοφιλούσα, η κυρία των Αγγέλων, έτους 1685, Μονή Διονυσίου Ξύλο, Αυγοτέμπερα. Η Παναγία εικονίζεται στο γνωστό τύπο της Γλυκοφιλούσας, τύπος που ακολουθείται στην κριτική ζωγραφική του 15ου αιώνα και επιβιώνει ουσιαστικά σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Ο Χριστός κάθεται στην αγκαλιά της Παναγίας, η οποία με τα χέρια της ανακρατεί το βρέφος από τους μυρούς και την πλάτη. Χαρακτηριστικό του τύπου είναι το αριστερό γυμνό πόδι του Χριστού, το κλειστό μέχρι ψηλά στο λαιμό πένθυμο μαφοριό της και το δεμένο με πορφυρό κορδόνι κλειστό υλιτό που κρατεί με τα δύο του χέρια ο Χριστός. Στο κάτω μέρος του πλαισίου σώζεται η επιγραφή «Χίρ Ιερεμίου 1685». Αν και είναι γνωστό το όνομα στον κατάλογο των ζωγράφων, ωστόσο η ποιότητα του έργου, η προσεκτική χρωματική διαπραγμάτευση και η σχεδιαστική πληρότητά του θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία προημότερη χρονολόγησή του στις αρχές του 17ου αιώνα ή και παλαιότερα, όπως φαίνεται και από άλλα παραδείγματα του τύπου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, η χρονολογία θα μπορούσε να θεωρηθεί ύποπτη, όπως και σε άλλη περίπτωση ζωγράφου με το ίδιο όνομα, με την ένδειξη 1666.

Η Ισάδου κάθοδος έτους 1691 Μονίκου του Λουμουσίου Ξύλο Αυγοτέμπερα. Η παράσταση απεικονίζει την Ισάδου κάθοδον με το Χριστό στο κέντρο να ανασύρει με τα δύο του χέρια τον Αδάμ και την Εύα από τον τάφο και τις δύο ομάδες βασιλέων, προφητών και δικαίων εκατέρωθεν. Ο Χριστός μπροστά σε οειδή σγουρογάλαζη με κόκκινες ακτίνες δόξα πατά πάνω στις σπασμένες πύλες του Άδη που απεικονίζεται αλυσοδεμένος μέσα στο σπήλαιο με φλόγες να βγαίνουν από το στόμα του. Στον χρυσό κάμπο είναι γραμμένη η επιγραφή «Η Ανάστασης». Δύο βράχοι στις πάνω γωνίες της εικόνας δηλώνουν το τοπίο ενώ ένας άγγελος σε βίζων εμφανίζεται πίσω από το δεξιό βράχο. Το εικονογραφικό σχήμα της παράστασης με τον Χριστό ανάμεσα στον Αδάμ και την Εύα να τους κρατά από το χέρι το συναντάμε κυρίως σε έργα του 14ου αιώνα, ενώ στους μεταβυζαντινούς χρόνους σε κριτικά έργα επικρατεί κυρίως ο τύπος με τον Αδάμ και την Εύα στη μία πλευρά της σύνθεσης. Στην πίσω όψη της εικόνας είναι σχεδιασμένος με κόκκινο χρώμα ο Σταυρός της Αναστάσεως με τα σύμβολα του πάθους λόγχη και σπόγκο και την επιγραφή Ιησούς Χριστός νικά, ενώ στο άνω τμήμα της με μαύρα γράμματα υπάρχει αφιερωματική επιγραφή με τη χρονολογία δέησης του δούλου του Θεού έτη από Χριστού 1691. Το πλάσιμο των μορφών με το σκούρο προπλασμό και τα περιορισμένα φώτα, τα κόκκινα και χρυσοκίτρινα χρώματα σε αντίθεση με τα σκούρα πρασινογάλαζα συνεχίζουν στα τέλη του 17ου αιώνα μία παράδοση στην αγιορείτικη ζωγραφική, όπου όμως η ξηρότητα και η σχηματοποίηση στην απόδοση έχουν γίνει πιο έντονες και οι μορφές έχουν αποκτήσει ένα πιο λαϊκό ύφος.

Άγιος Δημήτριος, περί τα μέσα του 17ου αιώνος, μονή Ιβύρων, ξύλο, αυγοτέμπερα. Ο Άγιος, με πλήρη πολεμική εξάρτηση, κάθεται σε θρόνο, χωρίς ερισίνο του, πάνω σε κόκκινο κυλινδρικό μαξιλάρι και πατά σε υποπόδιο. Τόσο ο θρόνος όσο και το υποπόδιο έχουν αποδοθεί σε πορτοκαλοκόκκινο χρώμα και λευκόφεες πινεγές, ενώ το κόκκινο και το χρυσό που κυριαρχούν στην ενδυμασία του Αγίου συνδυάζονται με τα σκούρα πράσινα και γαλάζια του μανδύα και του θώρακα. Το φωτοστέφανο του Αγίου αποδίδεται με σμικτά κοσμήματα. Το δάπεδο της παράστασης μιμείται πρασινογάλαζο μάρμαρο με νερά, ενώ ο κάμπος είναι χρυσός. Σε δύο μετάλλια εκατέρωθεν της κεφαλής του Αγίου, σε κόκκινο βάθος με χρυσή κόσμηση και χρυσά γράμματα, υπάρχουν συμπυλήματα με το όνομά του. Ο Άγιος Δημήτριος και πιο κάτω ο Μέγας Δούξ, τίτλος που είναι γνωστός στην εικονογραφία του Αγίου από το 15ο αιώνα και σχετίζεται με κάποιο ενύπνιο του Γρηγορίου του Παλαμά. Το πλαίσιο της εικόνας είναι αυτόξυλο, χρυσό, με σμικτά κοσμήματα και κόκκινη παρυφή, και στο κάτω τμήμα του υπάρχει αφιερωματική επιγραφή. Δέησης του δούλου του Θεού, Ανθίμου Μοναχού. Στον ίδιο ζωγράφο αποδίδονται τρεις ακόμη εικόνες της Μονής: Χριστός ο δίκαιος κριτής, Θεοτόκος η κυρία των αγγέλων, Μονομαχία Νέστορα Λιέου, που προέρχονται όλες από το κάθισμα του Αγίου Δημητρίου και είναι προφανώς αφιέρωμα του ίδιου μοναχού. Ο τύπος του Αγίου Δημητρίου, που κατάγεται από παλαιολόγια έργα, βρίσκεται σχεδόν πανομοιότυπο σε μία εικόνα της Μυκόνου των μέσων του 16ου αιώνους. Τεχνοτροπικά όμως χαρακτηριστικά, όπως η χρωματική διαπραγμάτευση της σύνθεσης με την κυριαρχία του κόκκινου και χρυσού, σε αντίθεση με την περιορισμένη χρήση σκούρων ψυχρών χρωμάτων, το μαλακό ζωγραφικό πλάσιμο της μορφής, το καλοδουλεμένο χρυσό βάθος, είναι στοιχεία που συναντάμε και σε άλλες αγιορείτικες εικόνες και εντάσσουν την εικόνα του Αγίου Δημητρίου στο κλίμα της αγιορείτικης ζωγραφικής παράδοσης στα μέσα του 17ου αιώνος. Στην αγιορείτικη τεχνική προσγράφεται και ο τρόπος της στικτής διακόσμησης του φωτοστεφάνου του Αγίου, καθώς και των μεταλλίων με το όνομά του.

κοίμηση της Θεοτόκου έτους 1657 Μονίκου Τλουμουσίου Ξύλο Αυγοτέμπερα. Η σύνθεση περιλαμβάνει εκτός από την παράσταση της κοιμήσεως και τη μετάσταση της Θεοτόκου με την παράδοση της ζώνης στον Απόστολο Θωμά, καθώς και τη μεταφορά των Αποστόλων συνεφέλες που κρατούν άγγελοι, ενώ τα αρχικά ονόματά τους αναγράφονται δίπλα σε κάθε Απόστολο. Η επιγραφή στο χρυσό κάμπο στις άνω γωνίες της εικόνους γράφει «Η κοίμηση της Θεοτόκου», ενώ ανάμεσα στις ανοιγμένες πύλες του ουρανού και τις στερούγες των αγγέλων με μισοσβισμένα γράμματα επιγραφή «Η μετάσταση της Θεοτόκου». Τόσο το γενικό εικονογραφικό σχήμα όσο και ο συνδυασμός των δύο συνθέσεων ακολουθεί τα συνήθη σχήματα που καθιερώθηκαν στους μεταβυζαντινούς χρόνους. Σπανιότερη είναι η απεικόνιση του Παύλου με το χέρι υψωμένο σε χειρονομία λόγου και το ηλιτάριο που κρατεί με απόσπασμα από τα εγκόμια της Θεοτόκου. «Χαίρε μήτερ της ζωής και του αιμού», καθώς και η παρουσία όχι μόνο του Ιεφωνία με κομμένα τα χέρια μπροστά στην κλίνη της Παναγίας, αλλά και δεύτερου Ιουδαίου. Ανάλογα στοιχεία με παραλλαγές, συναντάμε σε εικόνα από τα Χανιά, σε εικόνες του Πουλάκη, σε εικόνα από την Κο και σε εικόνα του 16ου αιώνους από τη Μονή Παντοκράτορος του Αγίου Όρους. Στη σύνθεση επικρατούν τα έντονα κόκκινα και χρυσοκίτρινα χρώματα με λίγα σκούρα γαλάζια. Το πλάσιμο είναι μαλακό, χωρίς γραμμικές σχηματοποιήσεις και ο προπλασμός στα πρόσωπα σκουροκάστανος με περιορισμένα ανοιχτόχρωμα σαρκώματα. Τα δε φωτοστέφανα φέρουν στικτή διακόσμηση. Η εικόνα αυτή που παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία με τον Άγιο Δημήτριο της Μονής Σιβήρων εντάσσεται σε αγιορείτικο εργαστήριο των μέσων του 17ου αιώνα, όπως τουλάχιστον χρονολογικά επιβεβαιώνεται από επιγραφή που υπάρχει στην πίσω όψη της 1657.

επιστήλιο τέμπλου με αγγέλους, τη μετάσταση του Ιωάννου του Θεολόγου και το γενέσιο του Προδρόμου, πρώτο μισό του 18ου αιώνος, Μονή Ιβύρων, Ξύλου, Αυγοτέμπερα. Οι τρεις σκηνές του επιστηλίου χωρίζονται μεταξύ τους με ξυλόγλυπτους κύονες, με ελικοειδή διακόσμηση, ενώ τα άκρα του επιστηλίου ορίζονται με δύο στρεπτούς ξυλόγλυπτους ημικύονες. Στην πρώτη σκηνή, πάνω σε χρυσό βάθος, πετούν αντοπά δύο άγγελοι που κρατούν ανάμεσά τους στέμα. Η έλλειψη επεξηγηματικής επιγραφής, καθώς και η ημιότητα που παρουσιάζουν με τους αγγέλους της επόμενης παράστασης της μετάστασης του Θεολόγου, οδηγούν στο συσχετισμό των δύο αυτών παραστάσεων. Το αρκετά σπάνιο εικονογραφικό θέμα της μεταστάσεως του Θεολόγου, που έχει την πηγή του σε απόκριφο κείμενο, απεικονίζει στο κάτω τμήμα της σύνθεσης την ταφή του Αγίου από δύο μαθητές του και συνοδεύεται από επιγραφή με κόκκινα γράμματα κατά μήκος του τάφου. Η κοίμηση του Θεολόγου. Δύο σχηματοποιημένοι αλλά μαλακά αποδομένοι λόφοι ορίζουν το τοπίο της παράστασης, που η διαπραγμάτευσή της διαφέρει αρκετά από τα παλαιότερα γνωστά παραδείγματα. Στο άνω τμήμα της σκηνής, πάνω σε χρυσό βάθος, εικονίζεται μέσα σε κυκλική δόξα που κρατούν δύο άγγελοι ο Θεολόγος, ενώ σχετική επιγραφή επεξηγεί η μετάσταση του Ιωάννου του Θεολόγου. Στο επόμενο διάχωρο με τη γέννηση του Προδρόμου, η Ελισάβετ ανασηκωμένη σε κλίνη με κόκκινο κάλυμα βλέπει προς την κούνια του μωρού κάτω δεξιά, που το παραστέκει γνέθοντας μία θεραπενίδα. Τις περιποιήσεις τριών θεραπενίδων που στέκουν πίσω από τραπέζι με διάφορα σκεύη πάνω του δέχεται και η Ελισάβετ. Αριστερά της σκηνής κάθεται ο Ζαχαρίας, που γράφει πάνω σε πλάκα το όνομα του παιδιού, Ιωάννης. Απλά κτίρια ορίζουν το βάθος της παράστασης και πάνω στο χρυσό βάθος η επιγραφή, το γενέθλιον του Ιωάννου του Προδρόμου. Το έργο αυτό, με την απλοποιημένη εικονογραφία γνωστών θεμάτων, την αγάπη στα κόκκινα και χρυσά χρώματα, το μαλακό αλλά αρκετά σχηματοποιημένο και συμβατικό πλάσιμο, τις λαϊκίζουσες μορφές, βρίσκεται στη συνέχεια των αγιορητικών έργων του 17ου αιώνα και μπορεί να χρονολογηθεί στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα.

Σταύρωση επιστηλίου τέμπλου, πρώτο μισό του 18ου αιώνα, Μονή Ιβύρων, ξύλο Αυγοτέμπερα. Στο κέντρο της σύνθεσης προοπτικά αποδομένος, υψώνεται ο Σταυρός με τον Εσταυρωμένο Χριστό. Από την πλευρά του και από τα χέρια του τρέχει αίμα, ενώ το αίμα των ποδιών του κατευθύνεται στο κρανίο του Αδάμ. Αριστερά, εικονίζεται ο όμιλος των γυναικών που υποβαστάζουν τη λιπόθυμη Παναγία, σε στάση ανάλογη με αυτήν τη σταυρώσεως της Μονής Βατοπεδίου και μιας εικόνας του δευτέρου μισού του 14ου αιώνα από τη Μονή του Αγίου Παύλου. Δεξιά στέκει ο Ιωάννης, σκυφτός από τη λύπη, και πίσω του ο εκατόνταρχος με τη γνωστή χειρονομία ομολογίας πίστεως, ο στρατιώτης με το σπόγκο και δύο άλλες μορφές. Τα κτίρια που κλείνουν τη σύνθεση με την πολύπτυχη διαμόρφωσή τους θυμίζουν την εικόνα της σταυρώσεως της Πάτου, αν και η μορφή τους εδώ έχει διαφοροποιηθεί αρκετά. Στο άνω τμήμα της εικόνας, πάνω στον χρυσό κάμπο, εικονίζονται τα κοσμικά σύμβολα, ο ήλιος και η σελήνη, και αριστερά με κόκκινα γράμματα η επιγραφή «Η Σταύρωσης». Το μαλακό πλάσιμο στα πρόσωπα με τα πλαστικά φωτεινά σαρκώματα και τον πράσινο γλυκασμό, η απόδοση των ρούχων με τις φωτισμένες επιφάνειες, εικονογραφικά στοιχεία και φυσιογνωμική τύπη παραπέμπουν σε έργα του 14ου αιώνα. Ωστόσο, οι διαφοροποιήσεις στην απόδοση κτηρίων και τοπίου, η κάποια γλυκερότητα στα πρόσωπα, η διακοσμητική διάθεση με τα χρυσά περιγράμματα στα ρούχα και γενικότερα η διαφορά ήθους εντάσσουν το έργο στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα και μέσα στο καλλιτεχνικό κλίμα, ιδιαίτερα διαδεδομένο στο Άγιον Όρος, αναβίωσης παλαιολόγιων προτύπων και κυρίως της λεγόμενης Μακεδονικής σχολής. Η εικόνα αυτή μαζί με ορισμένες άλλες της ίδιας τεχνοτροπίας που βρίσκονται στη Μονή Ιβύρων προέρχονται από το τέμπλο ενός και γιού και αποτελούν ένα ενδιαφέρον σύνολο των τάσεων αυτών της ζωγραφικής κατά τον 18ο αιώνα.

Επιτάφιος θρήνος του 18ου αιώνα, σκήτη Αγίας Άννας ξύλο Αυγοτέμπερα. Περιορισμένη σε πρόσωπα εμφανίζεται η παράσταση της εικόνας του επιταφείου θρήνου, σε αντίθεση με την εικόνα της μονής Δοχειαρίου. Ο νεκρός βρίσκεται ξαπλωμένος σε μαρμάρινη λάρνακα και δύο αρχάγγελοι κρατούν το σεντόνι πάνω στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο Χριστός. Οι φτερωτοί αρχάγγελοι, Μιχαήλ, Γαβριήλ αριστερά και δεξιά, στα πόδια και την κεφαλή του Χριστού αντίστοιχα, εμφανίζονται ελαφρά σκυμμένοι προς τον νεκρό. Είναι χαρακτηριστική η οριζόντια κεραία του χαμηλού σταυρού στο πίσω μέρος του τάφου, που φτάνει μέχρι τις κεφαλές σχεδόν των αρχαγγέλων, τονίζοντας έτσι το πλάτος της εικόνας. Τέλος, ο κάμπος είναι γαλαζοπράσινος με λίγα ανθισμένα φυτά. Οι αρχάγγελοι έχουν πάρει τη θέση που κατήχαν σε άλλες περιπτώσεις η Παναγία και ο Ιωσήφ ή η Παναγία και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Σημασία ιστορική στην πρώτη και λειτουργική ευχαριστιακή στη δεύτερη. Η απομόνωση του θέματος από όλα τα ιστορικά του στοιχεία και η ανάδειξη των αρχαγγέλων σε πρωταγωνιστικά πρόσωπα είναι γνωστή ως ένα βαθμό από την κεντητική. Ωστόσο, στην περίπτωση της εικόνας μας θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εικονογραφικό πρότυπο ήταν η ταφή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου ή της Αγίας Εκατερίνης από τους αρχαγγέλους. Στη χρωματική διαπραγμάτευση ο δημιουργός χρησιμοποίησε τις αντιθέσεις στις στολές διακόνων που φορούν οι αρχάγγελοι, κόκκινο της φωτιάς στον ένα και βαθύ πράσινο στον άλλο. Η ίδια αντίληψη συναντάται στον γαλαζοπράσινο κάμπο και στη λάρνακα με τη σκούρα απόχρωση του καφέ, απόχρωση που τονίζεται και με τον ομοιόχρωμο σταυρό. Στα χρώματα της σάρκας κεντρική θέση κατέχει το σκούρο πράσινο με περιορισμένες φωτεινές επιφάνειες τόσο στο σώμα του Χριστού όσο και των αρχαγγέλων. Γενικά στην εικόνα αποφεύγεται η γραμμική απόδοση και χρησιμοποιούνται χρωματικά στοιχεία που συναντώνται στην περίοδο των αρχών του 18ου αιώνα στη ζωγραφική του Αγίου Όρους.

Ο Άγιος Μακάριος ο Ρωμαίος του 18ου αιώνος, σκήτη Αγίας Άνης, ξύλο Αυγοτέμπερα. Αν και είναι συνήθεια οι αφιερωτές να ζωγραφίζουν τη μορφή του ομώνυμου του Αγίου, στην περίπτωση της εικόνας του Αγίου Μακαρίου του Ρωμαίου, ο αφιερωτής ονομάζεται, σύμφωνα με την επιγραφή στο κάτω μέρος, Νεκτάριος ο Ιερομόναχος, δέησης του δούλου του Θεού Νεκταρίου Ιερομονάχου. Πρόκειται για μικρή εικόνα στην οποία ο ερημίτης Άγιος παριστάνεται καθισμένος σε βράχο στην είσοδο σπηλαίου, απλώνοντας τα χέρια του πάνω στα δύο γιοντάρια που κάθονται δίπλα στα πόδια του αριστερά και δεξιά. Η συγκεκριμένη σκηνή αποδίδει με ακρίβεια την περιγραφόμενη από το συναξαριστή ιστορία του Αγίου, 23 Οκτωβρίου. Στο Άγιον Όρος ωστόσο δεν συναντάται, τουλάχιστον στα μεγάλα εικονογραφικά σύνολα, αυτή η ανάπτυξη του θέματος που μοιάζει με την ιστορία του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη. Στις τράπεζες του Αγίου Όρους, Λαύρας, Δοχιαρίου, Βατοπεδίου, ο Άγιος παριστάνεται πάντοτε όρθιος, ολόσωμος, δίπλα στους άλλους μεγάλους ερημίτες Αγίους, Πέτρο τον Αθωνίτη και Ονούφριο. Η εικονογραφική και τεχνοτροπική διαπραγμάτευση του θέματος, η λαδοπράσινη προπλασμή, τα περιορισμένα φώτα στην απόδοση της άρκας και η γεωμετρική απόδοση των βράχων οδηγούν στην απόδοση του έργου σε αγιορείτικο εργαστήριο του 18ου αιώνα.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κύριος Παΐσιος.

Ο Άγιος Γρηγόριος είναι όχι μόνο ένας μεγάλος πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας, αλλά και ο επιφανέστερος θεολόγος της μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη. Γεννημένος μεταξύ 326 και 329 στην Αριανζό, κοντά στην Ατζιανζό της Καπαδοκίας, από εύπορους γονείς, απέκτησε μεγάλη κλασική και θεολογική μόρφωση. Μαζί με τον συμφοιτητή και φίλο του Άγιο Βασίλειο τον Μέγα, Αρχιεπίσκοπο Κεσαρίας της Καπαδοκίας, και τον Άγιο Γρηγόριο Επίσκοπο Νήσης, ανήκει στους μεγάλους Καπαδόκες. Από τον πατέρα του Γρηγόριο επίσης, επίσκοπο Νατζιανζού, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, και από τον Άγιο Βασίλειο επίσκοπο Σασίμων. Πάντως, φύση μοναχική καθώς ήταν, αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη μόνωση, την ησυχία και την άσκηση. Το 379 κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει την αίρεση του αριανισμού. Με κέντρο το μικρό ναό της Αναστάσεως κατήχησε, δίδαξε, εκφώνησε τους περίφημους λόγους του για τη θεότητα του Υιού που του εξασφάλισαν το χαρακτηρισμό του θεολόγου και αναζωπήρωσε την Ορθοδοξία, μολονότι αντιμετώπισε τη βίαιη αντίδραση των Αριανών. Αφού χρημάτισε Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως για μικρό χρονικό διάστημα, παραιτήθηκε από το θρόνο και αποσύρθηκε στη γενέτειρά του, όπου ασχολήθηκε με τη συγγραφή και την καταπολέμηση των αιρετικών απολυναριστών ως την κοίμησή του το 390. Ως συγγραφέας, ο Άγιος Γρηγόριος χαρακτηρίζεται από θεολογικό βάθος, έντονη ποιητικότητα, ρητορική δυνότητα και βαθιά γνώση του Αττικού Λόγου. Η παράδοση στην οποία στηρίζεται αποτελεί συνάρτηση της Αλεξανδρινής Σχολής και της θεολογίας των Αγίων Ιγνατίου του Θεοφόρου, Ειρηναίου Λιώνος και Αθανασίου του Μεγάλου. Θεολόγησε κυρίως για τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, τη σχέση τους και τον τρόπο υπάρξεώς τους. Οι απαντήσεις του στα τριαδολογικά, πνευματολογικά και χριστολογικά προβλήματα διατύπωσαν κατά το πιο έγκυρο τρόπο την πίστη και την παράδοση της Εκκλησίας. Τα κείμενά του όσα διεσώθηκαν διακρίνονται σε επιστολές, επιθεολογικά και ιστορικά και λόγους. Οι λόγοι αποτελούν τα ύψιστα δημιουργήματά του, τόσο από θεολογική όσο και από λογοτεχνική άποψη, και διαιρούνται σε δογματικούς, απολογητικούς, εόρτιους, εγκομιαστικούς, επιτάφιους και ηθικολογικούς κοινωνικούς. Ένας από τους τελευταίους είναι και ο λόγος περί φιλοπτωχίας. Στο λόγο αυτό που εκφωνήθηκε πιθανότητα στην Κεσάρια γύρω στο 370, ο ιερός συγγραφέας με απαράμιλη ρητορική δύναμη, ποικίλα εκφραστικά σχήματα, λεπτές γλωσσικές αποχρώσεις και ζωηρές εικόνες κατορθώνει να συναρπάσει τον αναγνώστη, να του εμπνεύσει την ευπλαχνία και τη φιλανθρωπία, να τον πείσει για την αναγκαιότητα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι δύσκολο, λέει, να διαλέξει κανείς την υψηλότερη αρετή, όπως είναι δύσκολο να διαλέξει και το ωραιότερο λουλούδι από ένα ολάνθιστο λιβάδι. Αν πάντως, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, η αγάπη είναι η κορονίδα των αρετών, το καλύτερο μέρος της είναι η αγάπη στους φτωχούς. Οι πιστοί ως διαχειριστές των αγαθών που τους παραχώρησε ο Θεός οφείλουν να δείχνουν συμπάθεια σε εκείνους που έχουν ανάγκη και να τους βοηθούν. Το λόγο κλείνει με μια ανυπέρβλητη σε δύναμη και κάλος σχεδόν ποιητική παράγραφο που καμιά μετάφραση δεν μπορεί να αποδώσει ικανοποιητικά. «Χριστόν επισκεψόμεθα, Χριστόν θεραπεύσομεν, Χριστόν θρέψομεν, Χριστόν εντύσσομεν, Χριστόν συναγάγομεν, Χριστόν τιμήσομεν. Μη τραπέζει μόνον ως τινές, μη δε μύρης ως η Μαρία, μη δε τάφο μόνον ως ο Ιωσήφ ο Αρημαθαίος, μη δε της προνταφήν ως Νικόδημος ο Εξημισίας Φιλόχριστος, μη δε χρυσό και λιβάνο και Σμύρνη ως η Μάγη πρωτονηρημένων. Αλλά επειδή έλεον θέλει και ου θυσίαν ο πάντων δεσπότης, και υπερμυριάδας αρνών ποιώνων η ευσπλαχνία, ταύτην εισφέρομεν αυτό δια των δεωμένων και χαμέ σήμερον ερημένων, η ναόταν ενθέδε απαλλαγόμεν, δέξονται ημάς εις τας αιωνίους κοινάς.

Δεν είναι καθόλου εύκολο να βρει κανείς την υψηλότερη από όλες τις αρετές και να της δώσει το πρωτείο και το βραβείο, όπως ακριβώς δεν είναι εύκολο να βρει μέσα σε ένα ολάνθιστο και μοσχοβόλο λιβάδι το πιο ωραίο και ευωδιαστό λουλούδι, καθώς πότε το ένα και πότε το άλλο του τραβάει την προσοχή και τον προκαλεί να το κόψει πρώτο. Έτσι λοιπόν σκέφτομαι ότι καλές αρετές είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και μάρτυρας για την πίστη είναι ο Αβραάμ, που δικαιώθηκε από την πίστη του. Μάρτυρας για την ελπίδα είναι ο Ενός, που πρώτο στήριξε την ελπίδα του στην επίκληση του Κυρίου, και όλοι οι δίκαιοι που κακοπαθούν με την ελπίδα της σωτηρίας. Μάρτυρες για την αγάπη, τέλος, είναι ο Απόστολος Παύλος, που έφτασε στο σημείο να εύχεται τη δική του απώλεια για χάρη των αδελφών του Ισραηλιτών, και ο ίδιος ο Θεός που ονομάζεται αγάπη. Καλή είναι η φιλοξενία, και μάρτυρες γι' αυτό είναι από τους δικαίους ο Λότ, ο Σοδομήτης στη διαμονή, μα όχι Σοδομήτης στη διαγωγή, και από τους αμαρτωλούς η Ραβ, η πόρνη στο σώμα, μα όχι πόρνη στην προαίρεση, που επενέθηκε και σώθηκε για τη φιλοξενία. Καλή είναι η μακροθυμία, και μάρτυρας γι' αυτό είναι ο ίδιος ο Χριστός, που δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει τις λεγεώνες των αγγέλων του εναντίον των βασανιστών του, και όχι μόνο μάλωσε τον Πέτρο όταν τράβηξε το μαχαίρι του, μα και το αυτί που είχε κόψει εκείνος το έβαλε πάλι στη θέση του. Το ίδιο έκανε αργότερα και ο Στέφανος, ο μαθητής του Χριστού, που προσευχόταν για εκείνους που τον λιθοβολούσαν. Καλή είναι η πραότητα, και μάρτυρες γι' αυτό είναι ο Μωυσής και ο Δαβίδ, που πάνω απ' όλα ως πράοι μαρτυρήθηκαν από τη Γραφή, καθώς και ο διδάσκαλός τους, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, που ούτε φιλονικούσε, ούτε κράβγαζε, ούτε ξεφώνιζε στις πλατείες, ούτε αντιστεκόταν σε εκείνους που τον είχαν συλλάβει. Καλές είναι η προσευχή και η αγρυπνία, και μάρτυρας γι' αυτό είναι ο Κύριος, που πριν το πάθος του αγρυπνούσε και προσευχόταν. Καλές είναι η αγνία και η παρθενία, και μάρτυρες γι' αυτό είναι τόσο ο Παύλος που τις θεσμοθέτησε, βραβεύοντας δίκαια και το γάμο και την αγαμία, όσο και ο ίδιος ο Ιησούς, που γεννήθηκε από Παρθένο για να τιμήσει τη γέννηση, μα να προτιμήσει την παρθενία. Καλή είναι η ταπεινοφροσύνη, και μάρτυρες γι' αυτό είναι πολλοί, με κυριότερο πάλι το Σωτήρα και Κύριο των όλων, που ταπεινώθηκε όχι μόνο παίρνοντας μορφή δούλου, παραδίνοντας το πρόσωπό του στην τροπή και στα φτισήματα και συναριθμώντας τον εαυτό του με τους παρανόμους, εκείνος που καθαρίζει τον κόσμο από την αμαρτία, αλλά και πλένοντας τα πόδια των μαθητών του σαν υπηρέτης. Καλή είναι η αχτιμοσύνη και η περιφρόνηση των χρημάτων, και μάρτυρες γι' αυτό είναι τόσο ο Ζακχαίος, που μόλις μπήκε ο Χριστός στο σπίτι του, μοίρασε σχεδόν όλα τα υπάρχοντά του, όσο και πάλι ο ίδιος ο Κύριος που μιλώντας τον πλούσιο εκείνο νέο, περιόρισε την τελειότητα σε αυτό ακριβώς το πράγμα. Κοντολογής, καλή είναι η θεωρία, καλή είναι και η πράξη. Η θεωρία γιατί μας ανυψώνει από τα γήινα, μας οδηγεί στα Άγια των Αγίων και επαναφέρει το νου στην αρχική φυσική του κατάσταση. Και η πράξη γιατί υποδέχεται τον Χριστό, τον υπηρετεί και αποδεικνύει με τα έργα την αγάπη. Κάθε αρετή είναι και ένας δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία, σε κάποιον από τους αιώνιους και μακάριους τόπους. Γιατί όπως υπάρχουν πολλοί τρόποι ζωής, έτσι υπάρχουν και πολλοί τόποι κοντά στο Θεό, που χωρίζονται και μοιράζονται ανάλογα με την αξία του καθενός. Και άλλος σας ασκήσει τη μία αρετή, άλλος την άλλη, άλλος πολλές μαζί και άλλος όλες, αν βέβαια τούτο είναι δυνατό. Φτάνει μόνο να προχωράει κανείς και να επιδιώκει το ανώτερο, ακολουθώντας βήμα-βήμα εκείνον που τον οδηγεί καλά και τον κατευθύνει και τον βάζει μέσα από τη στενή οδό και πύλη στην απέραντη ουράνια μακαριότητα. Κι αν ο Παύλος που ακολουθεί και αυτός τον Χριστό θεωρεί την αγάπη ως την πρώτη και μεγαλύτερη εντολή, ως τη σύνοψη του νόμου και των προφητών, το καλύτερο μέρος της θεωρώ πως είναι η αγάπη στους φτωχούς και γενικότερα η ευσπλαχνία και η συμπάθεια στους συνανθρώπους. Γιατί τίποτε άλλο δεν ευχαριστεί τόσο πολύ το Θεό και τίποτα άλλο δεν του είναι τόσο αγαπητό όσο η ευσπλαχνία. Αυτή μαζί με την αλήθεια πηγαίνει μπροστά του και αυτή πρέπει να του προσφερθεί πριν την κρίση. Μα και σε τίποτα άλλο δεν δίνεται ως ανταπόδοση από εκείνον που κρίνει με δικαιοσύνη και ζυγίζει με ακρίβεια την ευσπλαχνία,
όσο στη φιλανθρωπία η φιλανθρωπία. Σε όλους λοιπόν τους φτωχούς και σε εκείνους που για οποιοδήποτε λόγο κακοπαθούν, οφείλουμε να δείχνουμε ευσπλαχνία, σύμφωνα με την εντολή να μετέχετε στη χαρά όσων χαίρονται και στη λύπη όσων λυπούνται. Και οφείλουμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους, ως άνθρωποι και εμείς, την εκδήλωση της καλοσύνης μας, όταν τη χρειάζονται, χτυπημένοι από κάποια συμφορά, χειρία ή ορφάνια ή ξενιτιά ή σκληρά αφεντικά ή άδικους άρχοντες ή άσπλαχνους φοροεισπράκτορες ή φωνικούς ληστές ή άπλιστους κλέφτες ή δίμευση περιουσίας ή ναυάγιο. Όλοι είναι αξιολείπητοι. Όλοι βλέπουν τα χέρια μας όπως εμείς βλέπουμε τα χέρια του Θεού. Τι θα κάνουμε λοιπόν εμείς που έχουμε ετοιμηθεί με το μεγάλο όνομα χριστιανοί και αποτελούμε τον διαλεκτό και ξεχωριστό λαό, ο οποίος οφείλει να καταγίνεται σε καλά και σωτήρια έργα? Τι θα κάνουμε εμείς οι μαθητές του πράου και φιλάνθρωπου Ιησού που σήκωσε τις αμαρτίες μας, ταπεινώθηκε, παίρνοντας την ανθρώπινη φύση μας και έγινε φτωχός για να γίνουμε εμείς πλούσιοι με τη θεότητα? Τι θα κάνουμε έχοντας μπροστά μας ένα τόσο μεγάλο υπόδειγμα ευσπλαχνίας και συμπάθειας? Θα παραβλέψουμε τους συνανθρώπους μας, θα τους περιφρονήσουμε, θα τους εγκαταλείψουμε? Κάθε άλλο, αδελφοί μου, αυτά δεν ταιριάζουν σε μας. Τους τρεμμένους από τον Χριστό, τον καλό ποιμένα που φέρνει πίσω το πλανεμένο πρόβατο και ψάχνει να βρει το χαμένο και στηρίζει το ασθενικό. Μα δεν ταιριάζουν ούτε στην ανθρώπινη φύση μας, που επιβάλλει τη συμπάθεια, αφού από την ίδια της την αδυναμία έμαθε την ευσέβεια και τη φιλανθρωπία. Γιατί με όλα τα αυτά δεν βοηθάμε τους συνανθρώπους μας όσο είναι ακόμα καιρός? Γιατί εμείς ζούμε μέσα στην απόλαυση ενώ οι αδελφοί μας μέσα στη δυστυχία? Ποτέ να μην πλουτίσω αν αυτοί στερούνται. Ποτέ να μην έχω υγεία αν δεν βάλω βάλσαμο στις πληγές τους. Ποτέ να μην χορτάσω. Ποτέ να μην ντυθώ. Ποτέ να μην ησυχάσω μέσα σε σπίτι αν δεν τους δώσω ψωμί και ρούχα όσα μπορώ, και αν δεν τους ξεκουράσω μέσα στο σπίτι μου. Ας τα αναθέσουμε όλα στον Χριστό για να τον ακολουθήσουμε αληθινά, σηκώνοντας το σταυρό του, για να ανεβούμε στον επουράνιο κόσμο ανάλαφρα και άνατα, χωρίς τίποτα να μας τραβάει προς τα κάτω, και για να κερδίσουμε στη θέση όλων αυτών τον Χριστό, ανεβασμένη χάρη στην ταπείνωσή μας και πλουτισμένη χάρη στη φτώχεια μας. Ή τουλάχιστον, ας μοιραστούμε με τον Χριστό τα υπάρχοντά μας, για να αγιαστούν κάπως με τη σωστή κατοχή τους και την προσφορά μεριδίου τους στους φτωχούς. Δεν θα συνέλθουμε έστω και αργά? Δεν θα νικήσουμε την αναισθησία μας, για να μην πω τη τσιγκουνιά μας? Δεν θα σκεφτούμε ως άνθρωποι? Δεν θα βάλουμε νοερά στη θέση των ξένων συφορών τις πιθανές δικές μας? Γιατί στα αλήθεια, τίποτε από τα ανθρώπινα δεν είναι βέβαιο. Τίποτε δεν είναι σταθερό, τίποτε δεν είναι ανεξάρτητο από άλλους παράγοντες. Τίποτε δεν στηρίζεται σε αμετάβλητες προϋποθέσεις. Η ζωή μας γυρίζει σε κύκλο, ένα κύκλο που φέρνει πολλές μεταβολές. Συχνά μέσα σε μια μέρα, κάποτε και μέσα σε μια ώρα. Πιο σίγουρο είναι να εμπιστεύεται κανείς τον άνεμο που κινείται ακατάπαυστα. Πιο σίγουρο είναι να εμπιστεύεται τη γραμμή που αφήνει πάνω στα νερά ένα ποντοπόρο πλοίο. Πιο σίγουρο είναι να εμπιστεύεται τα πατηλά όνειρα μιας νύχτας που η απόλαυσή τους κρατάει τόσο λίγο. Πιο σίγουρο είναι να εμπιστεύεται όσα χαράζουν τα παιδιά πάνω στην άμμο όταν παίζουν, παρά την ανθρώπινη ευτυχία. Είναι λοιπόν συνετοί εκείνοι που, μην έχοντας εμπιστοσύνη στα τωρινά, φροντίζουν να εξασφαλιστούν για το μέλλον. Επειδή η ανθρώπινη ευημερία είναι άστατη και μεταβλητή, αγαπούν την καλοσύνη που δεν χάνεται, για να κερδίσουν τουλάχιστον το ένα από τα τρία. Ή να μην κάνουν τίποτα το κακό, επειδή η καλοσύνη τους προκαλεί τη συμπάθεια του Θεού, ο οποίος πολλές φορές ευεργετεί στον ουρανό τους ευσεβείς για τις επίγειες αγαθοεργίες τους. Ή να έχουν θάρρος ενώπιον του Θεού, επειδή κακοπάθησαν όχι για κάποια κακία, αλλά για κάποιον άλλο σκοπό. Ή τέλος, όντας φιλάνθρωποι, να απαιτούν από τον Θεό σαν οφειλόμενοι τη φιλανθρωπία, την οποία έδειξαν πρώτα εκείνοι στους φτωχούς, ενεργώντας έξυπνα.

Ας μη καφιέται ο σοφός για τη σοφία του, λέει ο Κύριος, μήτε ο δυνατός για τη δύναμή του, μήτε ο πλούσιος για τον πλούτο του. Έστω κι αν έχουν φτάσει στο ύψιστο σημείο σοφίας, δυνάμεως ή πλούτου. Εγώ όμως θα προσθέσω και εκείνα που ακολουθούν. Ας μην καφιέται μήτε ο περίβλεπτος για τη δόξα του, μήτε ο γερός για την υγεία του, μήτε ο όμορφος για την ομορφιά του, μήτε ο νέος για τα νιάτα του, μήτε κοντολογείς άλλος κανένας για οτιδήποτε από όσα πενεύονται στον κόσμο τούτο και προξενούν την υπερηφάνεια. Αλλά όποιος καφιέται, μόνο γι' αυτό ας καφιέται, για το ότι γνωρίζει και ζητάει το Θεό, υποφέρει μαζί με εκείνους που υποφέρουν και αποθέτει τις ελπίδες του για τα καλά στο μέλλον. Γιατί τα τωρινά αγαθά είναι ρευστά και πρόχειρα. Συνεχώς μετακινούνται και πηγαίνουν από τον ένα στον άλλον, όπως η μπάλα στο ποδόσφαιρο. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο σίγουρο για τον άνθρωπο που τα κατέχει από το ότι θα τα χάσει με τον χρόνο ή από το φθόνο. Απεναντίας τα μελλοντικά αγαθά είναι σταθερά και μόνιμα. Ποτέ δεν χάνονται. Ποτέ δεν πηγαίνουν από τον ένα στον άλλον. Ποτέ δεν διαψεύδουν τις ελπίδες όσων τα εμπιστεύονται. Ποιος είναι σοφός για να τα καταλάβει αυτά? Ποιος θα διαφορήσει για τα εφήμερα και θα προσέξει τα μόνιμα? Ποιος θα συλλογιστεί ότι τα τωρινά θα περάσουν? Ποιος θα αναλογιστεί ότι τα αναμενόμενα θα μείνουν? Ποιος θα ξεχωρίσει τα πραγματικά από τα φαινομενικά για να ακολουθήσει τα πρώτα και να περιφρονήσει τα δεύτερα? Ποιος θα ξεχωρίσει την επίγεια διαμονή από την επουράνια πολιτεία, την παροικία από την κατοικία, το σκοτάδι από το φως, τη λάσπη του βυθού από τα άγια χώματα, τη σάρκα από το πνεύμα, το Θεό από τον κοσμοκράτορα διάβολο, τη σκιά του θανάτου από την αιώνια ζωή? Ποιος θα εξαγοράσει με τα παρόντα το μέλλον, με τον φθαρτό πλούτο τον άφθαρτο, με τα ορατά τα όρατα? Μακάριος λοιπόν είναι εκείνος που τα διακρίνει αυτά, χωρίζει με το μαχαίρι του λόγου το καλύτερο από το χειρότερο, ανυψώνεται με την καρδιά του, όπως λέει κάπου ο ιερός Δαβίδ, φεύγει με όλη του τη δύναμη μακριά από την κοιλάδα τούτη της Οδύνης, επιδιώκει τα αγαθά που βρίσκονται στον ουρανό, σταυρώνεται για τον κόσμο μαζί με τον Χριστό, ανασταίνεται μαζί με τον Χριστό, ανεβαίνει στα ουράνια σκηνώματα μαζί με τον Χριστό και γίνεται κληρονόμος της αληθινής ζωής που δεν μεταβάλλεται ποτέ πια. Ας ακολουθήσουμε το λόγο, ας επιδιώξουμε την ουράνια απόλαυση, ας απαλλαγούμε από την

Ποτέ δεν θα ξεπεράσεις τη γενναιοδορία του Θεού, έστω κι αν χαρίσεις όλα σου τα υπάρχοντα, έστω κι αν προσθέσεις αυτά και τον ίδιο σου τον εαυτό. Γιατί και του εαυτού σου η προσφορά στο Θεό ισοδυναμεί με απόκτηση. Όσα κι αν προσφέρεις, εκείνα που μένουν είναι περισσότερα και δεν θα δώσεις τίποτα δικό σου, γιατί όλα τα έχεις πάρει από τον Θεό. Ας μη γίνουμε, αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί, κακοί διαχειριστές των αγαθών που μας δόθηκαν. Ας μην κοπιάζουμε για να θησαυρίζουμε και να αποταμιεύουμε, ενώ άλλοι υποφέρουν από την πείνα. Ας μιμηθούμε τον ανώτατο και κορυφαίο νόμο του Θεού, που στέλνει τη βροχή σε δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιο επίσης για όλους. Αυτός έκανε τη γη ευρύχωρη για όλα τα χερσαία ζώα, δημιούργησε πηγές, ποτάμια, δάση, αέρα για τα φτερωτά και νερά για τα υδρόβια, και έδωσε σε όλα τα όντα άφθονα τα απαραίτητα για τη ζωή του στοιχεία, χωρίς να τα περιορίζει καμιά εξουσία, χωρίς να τα καθορίζει κανένας γραπτός νόμος, χωρίς να τα εμποδίζουν σύνορα. Και αυτά τα στοιχεία τα παρέδωσε κοινά και πλούσια, χωρίς διάκριση ή περικοπή, τιμώντας την ομοιότητα της φύσεως με την ισότητα της δωρεάς και δείχνοντας τον πλούτο της αγαθότητός του. Οι άνθρωποι όμως, αφότου έβγαλαν από τη γη το χρυσάφι, το ασίμι και τα πολύτιμα πετράδια, αφότου έφτιαξαν ρούχα μαλακά και περιτά και αφότου απέκτησαν άλλα παρόμοια πράγματα που αποτελούν αιτίες πολέμων και επαναστάσεων και τυραννικών καθεστώτων, κυριεύτηκαν από παράλογη υπεροψία. Έτσι δεν δείχνουν ευσπλαχνία στους δυστυχισμένους συνανθρώπους τους και δεν θέλουν ούτε με τα περίσσια τους να δώσουν στους άλλους τα αναγκαία. Τι βαναυσότητα, τι σκληρότητα. Δεν σκέφτονται, αν όχι τίποτα άλλο, πως η φτώχεια και ο πλούτος, η ελευθερία και η δουλεία και τα άλλα παρόμοια εμφανίστηκαν στο ανθρώπινο γένος μετά την πτώση των πρωτοπλάστων σαν αρρώσκες που εκδηλώνονται μαζί με την κακία και που είναι δικές της επινοήσεις. Αρχικά όμως δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, λέει η Γραφή, αλλά εκείνος που έπλασε εξ αρχής τον άνθρωπο τον άφησε ελεύθερο, αυτεξούσιο, συγκρατημένο μόνο από τον νόμο της εντολής και πλούσιο μέσα στον παράδεισο της τρυφής. Αυτή την ελευθερία και αυτό τον πλούτο θέλησε να χαρίσει και χάρισε ο Θεός μέσω του πρώτου ανθρώπου και στο υπόλοιπο ανθρώπινο γένος. Ελευθερία και πλούτος ήταν μόνο η τήρηση της εντολής. Φτώχεια αληθινή και δουλεία ήταν η παράβασή της. Μετά την παράβαση λοιπόν εμφανίστηκαν η φθόνη και η φιλονικία και η δολερή τυραννία του διαβόλου, που παρασύρει πάντα με τη λεμαργία της ειδονής και ξεσηκώνει τους πιο τολμηρούς ενάντια στους πιο αδύνατους. Μετά την παράβαση, το ανθρώπινο γένος χωρίστηκε σε διάφορες φυλές με διάφορα ονόματα και η πλεονεξία κατακερμάτισε την ευγένεια της φύσεως αφού πήρε και τον νόμο βοηθό της. Εσύ όμως, να κοιτάς την αρχική ενότητα και ισότητα, όχι την τελική διαίρεση, όχι τον νόμο που επικράτησε, αλλά τον νόμο του Δημιουργού. Βοήθησε όσο μπορείς τη φύση. Τίμησε την πρώτερη ελευθερία, δείξε σεβασμό στον εαυτό σου, συγκάλυψε την ατιμία του γένου σου, παραστάσου στην αρρώστια, σύντρεξε στην ανάγκη. Παρηγόρησε ο γέρος τον άρρωστο, ο πλούσιος τον φτωχό, ο όρθιος τον πεσμένο, ο χαρούμενος τον τυπημένο, ο ευτυχισμένος τον δυστυχισμένο. Δώσε κάτι στο Θεό ως δώρο ευχαριστήριο για το ότι είσαι ένας από αυτούς που μπορούν να ευεργετούν και όχι από αυτούς που έχουν ανάγκη να ευεργετούνται, για το ότι δεν περιμένεις εσύ βοήθεια από τα χέρια άλλων, αλλά από τα δικά σου χέρια περιμένουν άλλη βοήθεια. Πλούτησε όχι μόνο σε περιουσία, μα και σε ευσέβεια, όχι μόνο σε χρυσάφι, μα και σε αρετή, ή καλύτερα μόνο σε αρετή. Γίνε πιο τίμιος από τον πλησίον με την επίδειξη περισσότερης καλοσύνης. Γίνε Θεός για τον δυστυχισμένο με τη μίμηση της ευσπλαχνίας του Θεού. Δώσε κάτι έστω και ελάχιστο σε εκείνον που έχει ανάγκη, γιατί από το ελάχιστο δεν είναι ασήμαντο για τον άνθρωπο που όλα τα στερείται, μα ούτε και για το Θεό, εφόσον είναι ανάλογο με τις δυνατότητές σου. Αντί για μια μεγάλη προσφορά, δώσε την προθυμία σου, και αν δεν έχεις τίποτα, δάκρυσε. Η ολόψυχη συμπάθεια είναι μεγάλο φάρμακο για αυτόν που δυστυχεί. Η αληθινή συμπόνια ανακουφίζει πολύ από τη συμφορά. Δεν έχει μικρότερη αξία, αδελφέ μου, άνθρωπος από το ζώο, που αν χαθεί ή πέσει σε χαντή.

Άκη, σε προστάζει ο νόμος να το σηκώσεις και να το περιμαζέψεις. Πόση ευσπλαχνία επομένως οφείλουμε να δείχνουμε στους συνανθρώπους μας, όταν ακόμα και με τα άλογα ζώα έχουμε χρέος να είμαστε πονετικοί. Δανείζει το Θεό όποιος ελεεί φτωχό, λέει η Γραφή. Ποιος δεν δέχεται τέτοιον οφειλέτη, που εκτός από το δάνειο θα δώσει και τόκους όταν έρθει ο καιρός. Και αλλού πάλι λέει, με τις ελεημοσύνες και με την τιμιότητα καθαρίζονται οι αμαρτίες. Ας καθαριστούμε λοιπόν με την ελεημοσύνη. Ας πλύνουμε με το καλό βοτάνι τις βρωμιές και τους λεκέδες μας. Ας γίνουμε άσπροι, άλλοι σαν το μαλλί και άλλοι σαν το χιόνι, ανάλογα με την ευσπλαχνία του ο καθένας. Μακάρι, λέει, όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος του. Το έλεος υπογραμμίζεται στους μακαρισμούς και αλλού, μακάριος είναι εκείνος που σπλαχνίζεται το φτωχό και τον στερημένο. Και αγαθός άνθρωπος είναι εκείνος που συμπονάει τους άλλους και τους δανείζει. Και πάντοτινά ελεεί και δανείζει ο δίκαιος. Ας αρπάξουμε το μακαρισμό, ας τον κατανοήσουμε, ας ανταποκριθούμε στην κλίση του, ας γίνουμε αγαθοί άνθρωποι. Ούτε η νύχτα να μην διακόψει την ελεημοσύνη σου. Μην πεις, φύγε τώρα και έλα πάλι αύριο να σου δώσω βοήθεια. Γιατί μπορεί από σήμερα ως αύριο να συμβεί κάτι που θα ματαιώσει την ευεργεσία. Η φιλανθρωπία είναι το μόνο πράγμα που δεν παίρνει αναβολή. Μοίραζε το ψωμί σου σε εκείνους που πεινούν και βάλε στο σπίτι σου φτωχούς που δεν έχουν στέγη. Και αυτά να τα κάνεις με προθυμία. Όποιος ελεεί, λέει ο Απόστολος, ας το κάνει με ευχαρίστηση και γλυκύτητα. Με την προθυμία το καλό σου λογαριάζεται σαν διπλό. Η ελεημοσύνη που γίνεται με στενοχώρια ή εξαναγκασμό είναι άχαρη και άνωστη. Να πανηγυρίζουμε πρέπει, όχι να θρυνούμε όταν κάνουμε καλοσύνες. Μήπως νομίζεις πως η φιλανθρωπία δεν είναι αναγκαία αλλά προαιρετική? Μήπως νομίζεις πως δεν αποτελεί νόμο αλλά συμβουλή και προτροπή? Πολύ θα το ήθελα κι εγώ έτσι να είναι, και έτσι το νόμιζα. Μα με φοβίζουν όσα λέει η Γραφή για εκείνους που την ημέρα της κρίσεως ο δίκαιος κριτής βάζει στα αριστερά του σαν κατσίκια και τους καταδικάζει. Αυτοί δεν καταδικάζονται γιατί έκλεψαν ή λίστεψαν ή ασέλγησαν ή έκαναν οτιδήποτε άλλο από όσα απαγορεύει ο Θεός, αλλά γιατί δεν έδειξαν φροντίδα για τον Χριστό μέσω των δυστυχισμένων ανθρώπων. Όσο είναι καιρός λοιπόν, ας επισκεφθούμε τον Χριστό, ας τον περιποιηθούμε, ας τον θρέψουμε, ας τον ντύσουμε, ας τον περιμαζέψουμε, ας τον τιμήσουμε. Όχι μόνο με τραπέζι όπως μερικοί, όχι μόνο με μοίρα όπως η Μαρία, όχι μόνο με τάφο όπως ο Αρημαθαίος Ιωσήφ, όχι μόνο με ενταφιασμό όπως ο Φιλόχριστος Νικόδημος, όχι μόνο με χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα όπως οι μάγοι πρωτήτερα. Μα επειδή ο Κύριος των όλων θέλει έλεος και όχι θυσία, και επειδή η ευσπλαχνία είναι καλύτερη από τη θυσία μυριάδων καλοθρεμένων αρνιών, ας του την προσφέρουμε μέσω εκείνων που έχουν ανάγκη, μέσω εκείνων που βρίσκονται σήμερα σε δεινή θέση, για να μας υποδεχθούν στην ουράνια βασιλεία, όταν φύγουμε από τον κόσμο τούτο και πάμε κοντά στον Κύριό μας, τον Χριστό, στον οποίο ανήκει η δόξα στους αιώνες. Αμήν.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κύριος Παΐσιος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ύστερα από 11 χρόνων αγώνες και προσφοράς, μεγάλης προσφοράς του καλύβη του Τιμίου Σταυρού, ο Γέροντας Παΐσιος πήγε στο κελί της Παναγούδας που ανήκε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Το κελί ονομάστηκε Παναγούδα γιατί το εκκλησάκι που υπάρχει εκεί τιμάται στη γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Παναγούδα δηλαδή είναι η μικρή Παναγία. Τούτο το κελί φαίνεται ήθελε ο Θεός και η Παναγία να γίνει κέντρο διερχομένων ανθρώπων. Εδώ σε αυτό τον αγιασμένο τόπο ο Γέροντας Παΐσιος έγινε ο κυματοθράφτης στη ζωή πολλών πονεμένων και δυστυχισμένων. Κάποιοι εδώ τον συνάντησαν μια και μόνη φορά, κι όμως αυτή η μοναδική συνάντηση μαζί του ήταν καθοριστική. Άγια μορφή, άγια ψυχή ο Γέροντας. Είχε, βλέπετε, απλότητα, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, διάκριση και πάνω απ' όλα αγάπη. Αγάπη για το Θεό, για όλους και για όλα. Είχε ο Γέροντας και το διορατικό και προορατικό χάρισμα.
1: Πείτε μας, κύριε Ζάνη, κάποια περιστατικά στα οποία φαίνεται αυτό το προορατικό και διορατικό του χάρισμα.
0: Μάλιστα. Ένας φιλόλογος από τη Βόρεια Ελλάδα μαζί με άλλους συναδέλφους του επισκέφθηκε το Γέροντα Παΐσιο. Τους υποδέχτηκε ο Γέροντας και τους είπε και κάθισαν έξω από την καλύβα του στο υπαίθριο αρχονταρίτη του, ας το πούμε έτσι. Κάθισε κοντά τους ο Γέροντας, τους πρόσφερε λίγους ξηρούς καρπούς, κρύο νεράκι και άρχισε να συζητά μαζί τους ένα πνευματικό θέμα το οποίο εκείνοι είχαν θέσει. Ο καθηγητής, ο φιλόλογος καθηγητής, παρακολουθούσε, δεν παρακολουθούσε τη συζήτηση. Έλεγε όμως νοερά την ευχή του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλό. Οπότε σε μια στιγμή ο Γέροντας σταματάει να μιλάει στους άλλους, στρέφεται στο φιλόλογο και του λέει αυτή την ευχή που λες τώρα με το νου σου, τη διδάσκεις στους μαθητές σου? Ο καθηγητής έμεινε άναυδος, κατάπληκτος από αυτό το θαυμαστό φαινόμενο, πως δηλαδή ο Γέροντας μπορούσε να ξέρει αυτά που εκείνος είχε στο νου του, και του απάντησε: όχι Γέροντα, και αράδιασε κάποιες δικαιολογίες για αυτό του το όχι. Τότε ο παππούλης του εξήγησε πως πρέπει από τώρα και στο εξής να φροντίσει για τις σποράς της παιδικές ψυχές της ευχής του Ιησού Χριστού. Και κάτι άλλο. 4 μήναρχοι από τη Θεσσαλονίκη πήγαν για ένα τριήμερο στο Άγιο Όρος στις 19 Δεκεμβρίου του 1992. Ήταν με το παλιό ημερολόγιο ανήμερα του Αγίου Νικολάου. Όταν φτάσαμε στο κελί του Γέροντα διηγούνται, δεν υπήρχε ψυχή και υποθέσαμε ότι ο παππούλης θα έλειπε. Αφού καθίσαμε και φιλευτήκαμε με ό,τι είχε έξω στο τσίντινο δυσάκι του και ήπιαμε νερό από τη βρύση του, ξεκινήσαμε να φύγουμε. Τότε άνοιξε η πόρτα και παρόλο που ήμασταν και οι 4 με τα πολιτικά, ακούσαμε τον Γέροντα να λέει: «Βρε καλώς τα παιδιά, καλώς τους αεροπόρους». Ταραχθήκαμε, κοιτάξαμε ο ένας τον άλλο και δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας. Πώς ήταν δυνατό, χωρίς να φοράμε τη στολή, να μας αναγνωρίσει? Με χαρά μπήκαμε στο απλό κελάκι του, καθίσαμε στον μπάγκο και συζητήσαμε περίπου μια μισή ώρα διάφορα θέματα.
1: Είναι αλήθεια πως έκανε θαύματα? Πως μπορούσε και έκανε κάτι τέτοιο?
0: Και βέβαια είναι αλήθεια. Κάποτε ένας λαϊκός που δεν πίστευε ότι στην εποχή μας γίνονται θαύματα επισκέφθηκε τον Γέροντα. Εκείνος διέγνωσε την ασθένειά του και του έδωσε τη θεραπεία αμέσως. Του είπε: «Πάρε αυτό το κουτί», και κέρασε τους επισκέπτες. Οι επισκέπτες ήταν περίπου 12 και τα γλυκά στο κουτί 3. στράφηκε τότε στον παππούλι με δισταγμό και λέει: «Μα γέροντα, κάνε όπως σου είπα και πάρε κι εσύ κέρασμα», τον παρατήρησε με ήπιο τόνο. Πράγματι, αφού τους κέρασε όλους, πήρε και ο ίδιος. Στο τέλος βλέπει πως στο κουτί υπήρχαν ακόμη 3 γλυκά. Τότε ο γέροντας του είπε με νόημα: «Τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό, παιδί μου». Θα μπορούσα πάρα πολλά τέτοια θαύματα να αναφέρω, κυρία Ολυμπία. Θα δούμε κι άλλα σε άλλες εκπομπές μας. Τώρα, πώς μπορούσε και έκανε θαύματα? «Πάντα δυνατά το πιστεύοντι», είπε ο Κύριος. Και ο γέροντας Παΐσιος πίστευε και αγαπούσε και το Θεό και τα δημιουργήματά του. Ακούστε, λέει κάποιο πνευματικό παιδί του: «Ο γέροντας πίστευε και προσευχόταν πολύ. Προσευχόταν μέχρι εξαντλήσεως. Τις νύχτες στεκόταν όρθιος. Είδα το κρεμαστάρι στο κελάκι του. Ήταν ένα σχοινί δεμένο επάνω στο ταβάνι. Το κρατούσε το σχοινί, κρεμόταν από αυτό για να μην πέσει κάτω από την εξάντληση και την ορθοστασία, και προσευχόταν. Έτσι ταλαιπωρούσε αφάνταστα το σώμα. Το αίμα κατέβαινε στα πόδια του. Ήταν όρθιος ώρες ολόκληρες. Άρχιζε την προσευχή μόλις νύχτωνε και σταματούσε λίγο πριν βγει ο ήλιος. Αγαπητοί ακροατές, ανθρώπους σαν τον γέροντα Παΐσιο, είναι δυνατόν να μην τους ακούσει ο Θεός?
1: Κύριε Γιάννη, προσεύχονταν ο γέροντας όλη τη νύχτα και κάθε νύχτα, ενώ ήταν άρρωστος. Δεν παρακαλούσε εκείνος το Θεό για τον εαυτό του? Και αν τον παρακαλούσε, γιατί ο Θεός δεν τον έκανε καλά?
0: Διηγείται κάποιος: «Από τότε που τον γνώρισα πρέπει να ήταν άρρωστος. Ούτε το έλεγε, ούτε το έδειχνε. Είχε συχνούς πονοκεφάλους. Πολλές φορές έβαζε ένα έμπλαστρο στο κεφάλι και από πάνω το σκουφί του για να μην φαίνεται. Πολύ υπέφερε και δεχόταν αυτό τον πόνο χωρίς γονγκισμό. Κάποτε με το γέροντά μου περάσαμε από τα καυσοκαλύβια και πήραμε ευλογία από ένα μοναχό. Ήταν η ευλογία λίγο ξυλάκι του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτη. Ο μοναχός μας είπε: «Αν έχετε πονοκεφάλους, μπορείτε να το βάλετε μέσα σε λίγο νερό και να το πιείτε». Πήραμε και οι δύο από ένα κομματάκι. Ο γέροντάς μου το έβαλε στο νερό, το ήπιε και του πέρασαν οι πονοκέφαλοι. Όταν πήγαμε στο γέροντα Παΐσιο, ο γέροντάς μου του το ανέφερε. Του το είπε. Και εκείνος: «Βρε ευλογημένε παπά», του λέει, «ο Θεός σου είχε δώσει μια ευλογία, τον πονοκέφαλο, και εσύ την έχασες? Πάει τώρα η ευλογία του πονοκέφαλου». Ο γέροντας έβλεπε όλες τις αρρώστιες ως ευλογία. Για όλους προσευχόταν να γιατρευτούν και τους έκανε καλά με την προσευχή του. Για όλους πράγματι προσευχόταν εκτός από τον εαυτό του. Ποτέ δεν ζήτησε από το Θεό να τον κάνει καλά. Και όχι μόνο δεν ζητούσε από το Θεό να τον γιατρέψει, αλλά έπαιρνε και τον αλωνών της αρρώστιας επάνω του. Πολλές φορές τον ακούσαμε να λέει: «Θεέ μου, κάν τον καλά εκείνον και δώσε μου εμένα την αρρώστια του». Για τον εαυτό του ο γέροντας δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ. Όταν βγήκαν τα φάρμακα που αναπληρώνουν το σίδηρο του αίματος, κάποιος αξιωματικός της ΜΟΜΑ του τα πήγε, λέγοντάς του: «Αυτά είναι φάρμακα με σίδερο που δεν πειράζουν, θα τα παίρνετε». Του είπε και την ακριβή ώρα, όπως του είχαν πει οι γιατροί. Και εκείνος, κάνοντας χιούμορ, του είπε: «Τι λες βρε ευλογημένε, που θα πάρω εγώ σίδερο, θα σκουριάσουν μέσα μου όλα». Και ενώ έχανε τόσο αίμα, δεν πήρε τα φάρμακα για να ενισχύσει τον αιματοκρίτη του. Ήταν, βλέπετε, αφημένος στα χέρια του Θεού και όχι των ανθρώπων. Ήταν 70 χρονών. Πάντα έλεγε για την ηλικία του. Τι λέει ο ψαλμός? 70 έτη και το πλέον αυτόν κόπος και πόνος. Μέχρι τα 70 καλά είναι. Από εκεί και πέρα είναι μπελάς. Μας έλεγε για την αρρώστια του. Έπεσε ο ονειροκρίτης μου. Τον αιματοκρίτη ο παππούλης τον έλεγε χάρη αστιότητος ονειροκρίτη. Όταν το ρωτούσαμε, «Παππούλη, πώς πας, πώς αισθάνεσαι τώρα?» παιδάκι μου, δεν έχω τίποτα. Εκεί που θα πάω θα είμαι καλύτερα».

0: Ποτέ λοιπόν ο γέροντας δεν ζήτησε κάτι από το Θεό, κάτι για τον εαυτό του. Όμως ο Κύριος με διάφορα θαυμαστά περιστατικά του έδειχνε την παρουσία του, την αγάπη του. Θα μας αναφέρετε μερικά?
1: Βέβαια. Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν μια σαρακοστή της Παναγίας μας, 15 Αυγούστου, και είχα μέρες να δοκιμάσω φαγητό. Εν τω μεταξύ μου ανέθεσα να κατεβάσω ένα άρρωστο πατέρα, μοναχός ήταν, στην παραλία. Τον κατέβασα και επιστρέφοντας ένιωσα μια τρομερή αδυναμία. Κόντευα να φτάσω στο κελί μου και τότε παρουσιάστηκε κάποιος μπροστά μου. Είμαι βέβαιος πως ήταν άγγελος. Μου έδωσε ένα καλαθάκι με φρούτα, σταφύλια και σίκα και αμέσως εξαφανίστηκε. Κάποια μέρα επισκέφτηκε το γέρο Σάβα τον Κατουνακιώτη και εκείνος του έδωσε κάποιες ευλογίες. Φεύγοντας το ρώτησε αν είχε ανάγκη από τίποτε. Του είπε ότι χρειαζόταν φανέλες. Στο δρόμο επιστρέφοντας για το καλύβι συναντά ένα επισκέπτη που ερχόταν να τον δει και κρατούσε ένα δεματάκι για τον ίδιο. Ο γέροντος το άνοιξε και θαύμασε για την πρόνοια του Θεού. Το δέμα είχε φανέλες. Γύρισε αμέσως και τις έδωσε στο γέρο Σάβα. Κάτι ακόμη. Ήταν Κυριακή του Τυφλού, λέει ο γέροντας. Αισθανόμουν εξάντληση και μου ήρθε ο λογισμός ότι αν είχα να φάω λίγο ψάρι θα μου έκανε καλό. Όχι από επιθυμία, αλλά σαν φάρμακο. Βγήκα να πάω έξω. Γυρίζοντας είδα ένα μεγάλο πουλί σαν αετό να χαμηλώνει πολύ και έσκυψα να μην με χτυπήσει. Φοβήθηκα μήπως είναι καμώματα του πειρασμού, γι' αυτό δεν έδωσα σημασία και μπήκα γρήγορα στο κελί μου. Σε λίγο χρειάστηκε πάλι να βγω έξω. Στο ίδιο σημείο που είχα σκύψει είδα να σπαρταράει ένα μεγάλο ψάρι. Πρώτα έκανα το σταυρό μου, ευχαρίστησα το Θεό και μετά πήρα το ψάρι. Αλλά σου κάνει καρδιά μετά να το φας? Για να θυμάται το γεγονός και να μνημονεύει πάντοτε την πρόνοια του Θεού, ζωγράφισε πολύ ωραία στο όρθιο ξύλο του κρεβατιού του έναν αετό να κρατά στα νύχια του ένα μεγάλο ψάρι.
0: Υπάρχουν σημεία της ζωής του γέροντα που δείχνουν την απομέρωση του υπέρβαση των νόμων της φύσεως και τη συμφιλίωση με τη κτήση.
1: Ακούστε, κυρία Ολυμπία και αγαπητοί ακροατές. Κάποια χρονιά, παραμονές 15 Αυγούστου, πήρε το καράβι για να πάει να προσκυνήσει την Παναγία της Τίνου. Στο κατάστρωμα είδε να είναι εξαπλωμένες για ηλιοθεραπεία οι μίγυμνες γυναίκες και στενοχωρήθηκε. Σκεφτόταν πώς έχουν ξεπέσει τόσο οι εικόνες του Θεού. Έμεινε μόνος, κατάμονος κάπου εκεί σε ένα μέρος του πλοίου. Συγκεντρώθηκε στον εαυτό του και προσευχήθηκε με πόνο λέγοντας «Στείλε Θεέ μου μια βροχή για να συμμαζευτούν αυτές». Σε λίγο συνέφιασε ο ουρανός, ξέσπασε βροχή δυνατή και αναγκάστηκαν οι γυναίκες να ντυθούν και να μπουν μέσα στο πλοίο. Ακόμη, μια ομάδα από 6 άτομα, λέει κάποιος από όλους, πήγαμε στο Άγιο Όρος να συναντήσουμε και να γνωρίσουμε τον γέροντα Παΐσιο το έτος 1974, μια εβδομάδα πριν από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Τον βρήκαμε λοιπόν, συζητήσαμε πάρα πολύ και η συζήτησή μας ήταν μια πνευματική πανδεσία. Την ώρα της συζήτησης μέσα από τα χαμόκλαδα εμφανίστηκε ένα τεράστιο φίδι. Δενδρογαλιά πρέπει να ήταν. «Φίδι», φώναξε κάποιος από την παρέα μας και πετάχτηκε πάνω παίρνοντας μια πέτρα στο χέρι του. Πατήρ Παΐσιος μας καθησύχασε λέγοντας «Μην το πειράζετε, αυτό έρχεται και μου κάνει παρέα». Σηκώθηκε τότε, πήρε ένα τενεκεδάκι, το γέμισε νερό και το άφησε πιο πέρα. Και όταν το φίδι ήπιε το νερό, ο γέροντας είπε στο φίδι «Φύγε τώρα, έχω παρέα». Αμέσως το φίδι υπακούοντας χάθηκε στα χόρτα καθώς ήρθε. Μείναμε άναυδοι. Το τι νιώσαμε δεν περιγράφεται. Στο υπαίθριο αρχονταρίκι λένε κάποιοι άλλοι, μας υποδέχτηκε ο γέροντας. Μας κέρασε ξερά σίκα, φουντούκια και νεράκι και άρχισε να μας μιλάει για διάφορα πνευματικά θέματα. Η περιοχή είχε πολλά πουλιά, κυρίως αηδόνια που κελαϊδούσαν και μας δυσκόλευαν στη συζήτηση. Οπότε σε μια στιγμή ακούμε τον γέροντα να λέει «Κοπάστε ευλογημένα, αφού βλέπετε ότι έχω συζήτηση. Όταν τελειώσω εγώ, τότε να αρχίσετε εσείς». Αμέσως τα πουλιά κόπασαν χωρίς να κινηθούν από τη θέση τους.

0: Κύριε Γιάννη, έχω μείνει άναυδη από όσα μας είπατε απόψε. Θα μας πείτε όμως τώρα τα μηνύματα της εκπομπής.
1: Και βέβαια. Λοιπόν, τίποτε δεν είναι αδύνατο στο Θεό, αλλά και όλα είναι δυνατά σε αυτόν που αληθινά πιστεύει στο Θεό. Πιστεύω στο Θεό σημαίνει αφήνω στα χέρια του Θεού τα πάντα. Τα προβλήματά μου, τα βάσανά μου, τον πόνο μου, τις λύπες μου, μα και τις χαρές μου, ολάκερη τη ζωή μου, ό,τι ακριβώς έκανε ο γέροντας Παΐσιος. Αν πραγματικά πιστεύουμε στο Θεό, εφαρμόζεται στη ζωή μας το «ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός» του Αποστόλου Παύλου. Ακόμη, η πρόνοια του Θεού για τους δικούς του ανθρώπους και όχι μόνο τους δικούς του, είναι δεδομένη. Εκείνος δεν βρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιο του σε αματολούς και αγαθούς. Αγαπητοί ακροατές, εδώ όμως τελειώσαμε και απόψε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την κυρία Ολυμπία που μας βοήθησε και σε αυτή την εκπομπή. Γεια σας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Όταν ήρθαν τα ξύλα του πεδίου εκέδρου του Λιβάνα στο πίτευσο, εκεί η στρουφή ένωσε του πυρεδίου και αρκεί εγγύτε αυτόν. Όρητε υψηλά τη Ελλάδα πέτρα και τα πλοία τη Λαγουή, επίση Ελλήνε καιρού, ο ήλιο έμα την δύση να αυτού έτου σκότω και γέννη τον ύξ, για να αυτοί διαιρεύσονται πάντα τα θρία του δρόμου. Σκυμιωριόμενοι του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό μπρόσι να πτήσει. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και οι σταυμάδε αυτών ευθεστήσουν. Εξελεύθηκε άνθρωπο από το έργο αυτού και την εργασία αυτού όσο πέρασε. Σε μεγαλύτερη έργα σου κύριε πάντα η σοφία επίση. Επιρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ρίχνο. Και έρπετα μου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα με κυβεία διαπορεύονται δράκων, ούτω όσων έπλασε μπέζει αυτή. Πάντα προσέφερε το πόσι που δεν τροφεί να τον εισέφερε, ροδόντα σου αυτή συνέχιση. Ανοίξαντο στην χείρα τα σήματα πιστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανερεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει και στο λουκούν αυτών επιστρέψει. Εξαποστελεί το πνεύμα συμπτυστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Το ειδόξα κυρίω τη αιώνα απραντήσεται κυρίω τη αίρεση αυτού. Ο επιβλέπων την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο ατόμενο των ωραίων και καπνίζων. Άσο του κυρίω τη ζωή, σαλό το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή με εγώ δεν φρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει η αναμαρτωλία αυτή τη γη και άλλη μου στέλνει υπάρχει με αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου και μνήμη. Ο ήλιο έγνω την δύση να του έτσι σκότω και γίνε τον ύξ. Σε μεγάλη τέλεια σου κύριε πάντα εν σοφία η πλήση. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα. Και νυν και έχει σε όνα στον ονομή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα εσύ.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.

Πως η λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάτρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επ' την Ιουλίση, ειδώντες πόσες παιδιών, ημνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιώς εν μας και νησιμνείς και φαμές αισίες, η έθεου ζωήν ο Ιητούς,

Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου σε όλα σαμήν. Γέννη το Κύριε το ρεός εφημάς καθάφριν πίσω με λεψέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέστα συνέπισόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδες. Σύ πρέπει ένα, σύ πρέπει ύμνος. Σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό. Και το Αγίο Πνεύμα.

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί με το σωτηριόν σου, ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου, Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθανασιλέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθανασιλέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθανασιλέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και σε όλας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον εμάς. Κύριε Ιράς, τες αμαρτίες μόν. Δέσποτα συγχώρης ανομίες μου. Άγιε επίσκεψε και ίεστας εσενίες μόν. Ένε και εν το ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Πως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εισενέντης ημάς τους πειρασμών,

0: Ο ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αείτε εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός στην Αγία και αμών των πίστην, των εσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγή Εκκλησία και την πόλη ταύτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μηνά, του Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου, Μητροπολίτου Κρήτης και των Συν αυτό εντάφθα μαρτυρισάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής και του Αγίου Ιερομάρτυρος Τερεντίου Επισκόπου Ικονίου, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 3η 23 Ιουνίου, μνήμη των Κρητών Νεομαρτύρων Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης μετά των επισκόπων, ιερέων, διακόνων και το συναυτής σφαγιαστέντων εν το παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, την 23η Ιουνίου 1821, πανηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μινά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Ατάλης Μπαλή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου, ο οποίος άγει τα ονομαστήριά του, και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη και εις τους επτούς γεννήτωρας αυτού, Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου. Στις 5:30 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο, το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην οικία Καραϊσκάκη στην περιοχή Μαραθίτη της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 20 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Σαν σήμερα, το 451 μετά Χριστόν, διεξάγεται η επωνομαστήσα μάχη των εθνών στα καταλανικά πεδία της Γαλατίας. Αντίπαλοι Ρωμαίοι και Βασιγότθοι υπό τους Φλάβιο Αέτιο και Φθεδέριχο από την μία πλευρά και οι Ούνοι του Ατίλα από την άλλη. Ο Ατίλας υποχρεώνεται σε τακτική υποχώρηση, αλλά γρήγορα θα ανακάμψει και θα προελάσει προς τη Ρώμη. Ο Φθεδέριχος πέφτει επί του πεδίου της μάχης.
1: Το 1837 η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα Βικτόρια στέφεται βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας και αυτοκράτηρα των Ινδιών. Η περίοδος της βασιλείας της, η οποία ονομάστηκε Βικτοριανή, διήρκεσε 63 χρόνια και κατήχε τον τίτλο της πλέον μακροχρόνιας στην ιστορία της γυραιάς Αλβιώνας, ώσπου στις 10 Σεπτεμβρίου του 2015 την ξεπέρασε σε χρόνια εξουσίας η βασίλισσα Ελισάβετ η Δεύτερη.
0: Το 1840, ο Σάμιουελ Μόρς πατεντάρει τον τηλέγραφο.
1: Το 1929 φεύγει από τη ζωή ο Εμμανουήλ Μπενάκης, Έλληνας επιχειρηματίας, εθνικός ευεργέτης και πολιτικός, που διετέλεσε βουλευτής, υπουργός και δήμαρχος Αθηναίων. Ήταν πατέρας της γνωστής συγγραφέως Πινελόπης Δέλτα.
0: Το 1940 η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με την Εθνική Λυρική Σκηνή.
1: Το 1944 ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή CIA.
0: Το 1992 οι ηγέτες της Τσεχίας και Σλοβακίας συμφωνούν στη διαίρεση της Τσεχοσλοβακίας σε δύο ανεξάρτητα κράτη.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Γυφθιές. Μπρε αξαδέρφη, ήρθα εγώ τον ήλιο να μου χύσεις. Εσύ κατέχεις τη γυφθιά, τον πόνο να μου σβήσεις. Η τρίτη μέρα πάει εδώ η κεφαλή να σπάσει κι είμαι κομμένος σαν κλωστή, δε λέει να περάσει. Κι ακόμη έχω φούσκωμα, ό,τι στο στόμα βάλω σαν τον ταμπούρλο γίνομαι, μου έρχεται να το βγάλω. Κοίτα εγώ δα απογεννώ, έτσι αν συνεχίσω τα ύστερά μου σαν το ζω, θα ρω πως δα ψοφίσω. Καλώς τον τον ξάδερφο, ό,τι μπορώ δα κάνω. Κι αν έχεις ήλιο θα φανεί, ευθύς σου τον ευγάνω. Μπορεί όμως όπως μου λες να σε έχουνε ματιάσει ή να έχεις και αφορεσμό στο χάλι που έχει στάσει. Για ήλιο ή και μάθιασμα κι αν είναι παπαδάκι θα μας το δείξουν οι γυφθιές, θα δούμε σε λιγάκι. Όμως πριχού αρχίξομαι ή τα δα σε κεράσω. Θέλεις γλυκό του κουταλιού, καφέ και να σου φτιάξω. Στο χάλια που με εγώ λενιώ, όρεξη δεν μου κάνει. Ούτε καφέ, ούτε γλυκό το στόμα μου δεν βάνει. Καλά, κι εγώ σε ένα λεπτό, ντε λόγω θα γυρίσω, να φέρω τι χρειάζομαι τον ήλιο να σου χύσω. Σ' ένα ποτήρι με νερό έβαλε μέσα λάτι, στην πόρτα εξεπρόβαλε κι ένα μαντίλι εκράτη. Βγάλα ντονιό το καμπανί και σκύψε το κεφάλι, να δούμενε με τη γυφθιά ανε σου φύγει ζάλι. Με το μαντίλι σκέπασε από πάνω το ποτήρι και πέρα δόθε ρυθμικά στην κεφαλή θα σύρει. Αργά χυνόταν το νερό που από το ποτήρι βγαίνει, συγχρόνως λέει τη γυφθιά και το καταλαβαίνει. Αν έχει λίαση αυτός, μόλις θα τελειώσει, με λίγο αλάτι και νερό πάλι θα το γεμώσει. Μπορεί και τρεις φορές να πει σε ένα ποτήρι μόνο την ειδική αυτή γυφθιά που παγουδιά τον πόνο. Στάμπα ήλια ταχυνέ, στάμπα μεσημεριανέ, στάμπα προσαργατινέ. Στάμπα ήλια κι βρικάσε, στο ποτήρι κι βαλάσε, στο γυαλό και πέταξάσε. Στον Ιορδάνη ποταμό κατέβα ήλια πιες νερό και το κορμί που λάβωσες γρήγορα να το γιάνεις, τη δύναμή σου σου πήρε ο ποταμός Ιορδάνης. Πες μου λενιό αληθινά πώς το καταλαβαίνεις αν έχω εγώ ηλίαση, με τις γυφθιές την παίρνεις. Γη θωρείς πράμα στο νερό που πέρα δόθε κάνεις, που χύνεται στην κεφαλή που από το μαντίλι βγάνεις. Όπως θωρώ εγώ Αντωνιό ηλίαση δεν έχεις. Τρία ποτήρια σου έχεις, αμόνο να το κατέχεις. Και τη γυφθιά πολλές φορές του ήλιου εγώ είπα και στο ποτήρι ξάνοιγα, μα πράμα δεν σου βρήκα. Αν είχες ήλιο έπρεπε γεμάτο από φουσκάλες, να κάνε μέσα το νερό κι ως βίνα να'ρθουν κι άλλες. Σε σένα όμως το νερό δεν είχε φουσκαλίδα, όσο τον ήλιο σου χινα καμιά εγώ δεν είδα. Οι φουσκαλίδες και η γυφθιά τον ήλιο θα σου παίρναν και αμέσως ανακούφιση στο σώμα σου θα φέρναν. Εγώ ήμουνα σε μια μεριά κάτω από τον μπαλκόνι, ο ήλιος με σουράνισε κι άρχισε να πυρώνει. Αυτή στον ήλιο κι εγώ καλά καλά κοιτάω, το ό,τι κάνει μάνα μου θωρώ μα δεν μιλάω. Άντε να κάτσω μαντονιό κάτω από τον μπαλκόνι, να σου γητέψω το φταρμό έπα που αχιανιώνει. Να δούμε με τη γυφθιά αν σε έχουνε φταρμίσει και αν έχεις μάτι γλίγορα ο πόνος θα σ' αφήσει. Πάλι στο σπίτι μπήκαινε κι ως βγήκαινε κρατούσε μικρό ποτήρι με νερό, το μπάρμπα μου κοιτούσε. Στ' άλλο τη χέρι κράθηκε λάδι στο μουζουράκι, τα πήγε και τα άφησε πάνω σε τραπεζάκι. Δύο-τρεις καρέκλες ξύλινες το έχουνε κυκλωμένο, στη μία κάθομαι εγώ θωρώ και περιμένω. Εκάτσανε και άρχισε να τον εξεματιάζει, σταγόνα λάδι πήρενε το δάχτυλο, τη βάζει, μες στο ποτήρι το νερό ξανοίγει κι άλλη πιάνει, λέει συγχρόνως στη γυφθιά κι άλλη μια ξαναβάνει. Ο Ιησούς Χριστόνικα και η Αγία Πελαγιά κι όλα τα κακά σκορπά, και το μάτι το κακό πάρετε το από δω. Άγιε Παντελεήμονα πρώτε γιατρέ του κόσμου, από γιατρεύεις τις ψυχές και διασκορπάς τους πόνους, γιατρέψε και βοήθησε από το κακό μάτι τον δούλο του Θεού Αντώνη, από τα μάτια του, από τα χέρια του, από τα πόδια του,
από την κοιλιά του, από τον πνεύμονά του, από το στομάχι του, από την κεφαλή του και από τις 72 φλέγες του κορμιού του. Αγίοι του Θεού μου, βοηθάτε αυτόν. Ξανά τη λέει υποξαρχής και μέσα το κοιτούσε, όσες σταγόνες έριξε να πλένε, τις θορούσε. Σταύρωνε, ξανασταύρωνε εις το ποτήρι πάνω, μόλις το λάδι έριχνε κι εγώ χάζει τους κάνω. Ήταν από χασμουριτό, δε μου ήρθενε ακόμα. Πάλι σταγόνα έριξε, μάχε κλειστό το στόμα. Την ένατη ευχήθηκε και τη γηθιά τελειώνει, τον ξάδελφό της ξάνιγε, στα μάτια τον καρφώνει. Μόλις επόπα τη γηθιά, φταρμό εσύ δεν έχεις. Γιάε, το λάδι στο νερό πώς πλέει, το προσέχεις. Αν είχες μάτι έπρεπε εγώ να χασμουριούμε και λάδι μέσα στο νερό εμείς να μη θωρούμε. Μόλις το λάδι θα πέφτε μέσα στο νερό από πάνω, θα αυτοδιαλυότανε και το φταρμό σου βγάνω. Για τα ντονιά κατσούφιασες, μη μου στονοχωράσαι και έχω με τον αφορεσμό, δεν θέλω να λυπάσαι. Θέλεις το μια ολιά νερό κρυγιό από το σταμνάκι να συμφέρεις μια ολιά να ανδριωθείς λιγάκι. Εδιάβασε στη σκέψη μου εδάδα στο ζητούσα, το στόμα εκολιτσάνιασε και το ελαχταρούσα. Στο σταμνοστάτι πήγαινε, σε ένα ποτήρι βάζει, απ' το σταμνί κρυγιό νερό, στον μπάρμπα μου φωνάζει. Με το νερό θες Αντωνιό και ένα γλυκό να φέρω, δεν μου έρχεται σκέτο νερό εγώ να σου προσφέρω. Μπρε αξαδέρφη σου είπα εγώ όρεξη δεν μου κάνει, μα φέρτο μου να το γευτώ το στόμα να γλυκάνει. Δυο πιατελάκια έπιασε, γλυκό σταφύλι βάζει, από ένα βάζω δίκυλο και το ξανασκεπάζει. Έξω τα φέρνει και έδωσε του μπάρμπα μου και μένα και έφερε δροσερό νερό ποτήρι στον καθένα. Μέχρι να φάτε το γλυκό, καλό να σας εκάνει, θα ετοιμαστώ για τη γηθιά τον πόνο να σου γιάνει. Σ' ένα ποτήρι με νερό αλάτι μέσα ρίχνει και πάλι πίσω γύρισε κι ήρθε και μας ευρύχνει. Πάντα με υγεία και χαρά κι ό,τι ποθεί καρδιά σου, να χαίρεσαι τον άντρα σου, τα δυο σου, τα παιδιά σου. Και μόνο γέλιο και χαρά στο σπίτι σου να μπαίνει, ας μείνει πίκρα μακριά και να σε ευτυχισμένη. Μαζί ανατραφήκαμε, Λενιό, δεν το ξεχνάω. Αδελφοπαίδια είμαστε, κατέσπως αγαπάω. Μικί, θυμάσαι στη γιαγιά που πιέναμε ομάδι. Τα νόστιμά της μαγεριά, το τρυφερό της χάδι. Κι ήτανε καπετάνισα, πάντα καλολοίδια. Μας έδινε και μια ευχή που ήταν πάντα ίδια. Καλώς τα κοπέλια μου, να έχετε την υγεία σας. Η υγεία φέρνει τη χαρά κι όλα θα είναι δικά σας. Αξάδερφε, μου θύμισες χρόνια ευτυχισμένα, για μια στιγμή να γύριζα πάλι στα περασμένα και τη γιαγιά μας να βλέπα να ψήνει πιτοπούλι που δεν το ποχορτέναμε στο σπίτι μέσα ούλι. Τσαχλάδες που ήταν πλανταχτές με άμμο σκεπασμένες κι ως σύβγαζε μυρίζανε αφράτες καωμένες. Τη σοκολάτα στέρευε πάντα σε ένα κουρούπι κι ήτανε μελιστάλαχτο στο στόμα το χαρούπι. Οι πιταρίδες γλύκισμα μαζί με τα κιοφτέρια και με σταφίδες φουρνιστές μα γέμιζε τα χέρια. Μας έφτιαχνε και παίζαμε κουτσούνες και τοπάκια και ακόμη από τον πυλό πουλιά και λιχναράκια και μας αρμήνευγε σαφή σέβα εις τους μεγάλους, στους γέρους, στους γονέους ας προπάντως τους δασκάλους. Καλιά παιδιά μου να σας βγουν μάθια, να μην θωρείτε, παρά η κακία θυβολή είναι σαν να μην ζείτε. Σαν πέσει από τα μάθια ντος και ο κόσμος σε μισήσει, είδα τι θέλει στη ζωή σε τούτη ναι τη ζήσει. Όπως περνούν οι εποχές και εμείς μαζί περνούμε και μας αφήνουν όνειρα που δεν τα ξαναζούμε. Έπιασα αμέσως στη γηθιά τα φορισμού να λέει μέσα στα λατσοτό νερό, το δάχτυλό της πλέει. Βγάζει το και το πρόσωπο του μπάρμπα μ' ακουμπάει και άρχισε και τον σταύρωνε εδώ και εκεί το πάει. Και τη γηθιά ως έλεγε αμέσως χασμουριέται. Το στόμα μένει ανοιχτό, λες και το ευχαρισιέται. Ως λιώνει τα λάτσι στο νερό, το χιόνι στη μαδάρα, να λιώσει και ο αφορεσμός και ο δεσμός και το βάρος του κορμιού του δούλου του Θεού Αντώνη. 25 Δεκεμβρίου Χριστό γεννάτε, τούτη ώρα και εκείνη μια λογάτε.
Παναγία μου, Αγία μου Βαρβάρα μου, Αγία μου Ειρήνη μου, Αγία μου Παρασκευή μου, Αγία μου Μαρίνα μου, Αγία μου Κατερίνη μου, Αγίες του Θεού μου, βοηθάτε αυτόν. Συγχώρεσέ με παπά Γιάννη και ο Θεός συγχωρέσου. Συγχώρεσέ με παπά Δημήτρη και ο Θεός συγχωρέσου. Συγχώρεσέ με παπά Μανώλη και ο Θεός συγχωρέσου. Αγίοι δεσποτάδες του Θεού μου, συγχωρέστε αυτόν. Ο παπά Γιάννης ξάδερφες έχει αφορεσμένο, ο κακομίτσι πως βαστάς έχει σε φαωμένο. Σταύρωνε, ξανασταύρωνε και χασμουριέται πάλι το όνομα μόλις του παπά στο σπίτι της αβάλει. Λέω σου πάλι το όνομα είναι του παπά Γιάννη. Εφούσκωσε, εσφάραζε, μαδάδα τον Εγιάννη. Για το Θεό, αξάδερφε, ήταν αυτό το χάλι. Το έλεγες και δεν πίστευα, ζημιά έχεις μεγάλη. Ο ντεσαφόρες ο παπάς ήταν εφαωμένος, γι' αυτό και έχει στο φούσκωμα κι είσαι ντουμπαριασμένος. Δώσ' του και χασμουριότανε και τη γηθιά στη μέση, άφηνε και να την ποπεί με κόπο θα μπορέσει. Ελάδαξε μας ελιαστό, ό τον ευλοημένο, επιάσατε συζήτηση και σε έχει ποθαμένο. Ό,τι είχε σου το πήρα εγώ, εδάδα σου περάσει, εφούσκωσα, εκόπηκα και η κεφαλίδα σπάσει. Για σήμερα θα έχω εγώ το χάλι το δικό σου και όχι πολλά με τον παπά, στο λέω για καλό σου. Μπορεί απ' αγάπη ο παπάς να σε έχει αφορέσει, ούτε το θέλει, ξέρει το, ούτε και του αρέσει. Να σε καλά μπρε σιλενιό πάω να ξεφουσκώσω και ο πόνος ήδη φεύγει μου, θα ρω πως να λαφρώσω. Ώρα να φεύγω, ευχαριστώ για το καλό που κάνεις, εις τα παιδιά σου να το βρεις και να τα απολαμβάνεις. Αξάδερφε, χαιρετισμού στο σπίτι σου να δώσεις κι ως φάνηκε από τη γηθιά, δε λόγο θα λαφρώσεις.

Δύσκολη καιρή. Σεπτέμβρης και απόγευμα. Άφησε μπλιό την μπάλα να πάω ποτίσει στα οζά να φέρει και το γάλα. Μου φώναζε η μάνα μου κι ντάθελα να κάνω, από τα χείρι γρήγορα την μπουλαρή να βγάνω. Στη γούρνα την επότισα, της φτιάχνω το σωμάρι, τις καπλοδέτες την ώρα βάνω το χαλινάρι. Και στα σκαρβέλια κρέμασα κουβά και γαλετάκι, με σάλτο καβαλί και ψαπόνα πεζουλάκι. Μα πέζεψα στα γρήγορα, λίγο όταν να πέσω, την προστελίνα στο λαιμό εξέχασα να δέσω. Τη γίγλα εκαλόσφιξα, στη σκάλα πόδι βάνω, απ' τα σκαρβέλια πιάστηκα και βρέθηκα απάνω. Σε τούπα και ξεκίνησε, πάω να πάω ποτίσω, τρεις έγιες να μεταδοθούν, το άρμεγμα να αρχίσω. Αλάργο από το χωριό της είχα εγώ δεμένες, ζέστη πολύ, κουφόβραση, θα ήταν κοριζασμένες. Έφτασα τις ξετζένωσα στο γάιδαρο της δένω, στσανίκας για να πιού νερό στο μήλο της πηγαίνω. Γύριζε ο ανεμόμυλος μάσπρα πανιά ανοιγμένα, τάχανε με τη φτερωτή στα νέα μου γυρισμένα. Κάθε στροφή που έπαιρνε νερό αναρωφούσε, σε μια σωλήνα έμπαινε, σε στέρνα εκυλούσε. Από τη στέρνα τον κουβά πολλές φορές γεμίζω και πίνανε αχόρταγα καθώς το σε σφυρίζω. Κι είπα, εδάδα σκάσουνε, γιατί οι κοιλιές φουσκώσαν, γεννήκανε διπλάσιες τσέγες παραμορφώσαν. Στην καλαμιά της γύρισα, πιάνω της μεταδένω και στο γαλέ τσάρμεξα, στο γάιδαρο ανεβαίνω. Με υπομονή σιγά σιγά κι ο ήλιος βασιλεύει, στο σπίτι όταν έφτασα κι η μάνα μαγερεύει. Επρόβαλε πριν κατεβώ, δίνω το γαλετάκι και πήγε και το φκέρεσε σε ένα μικρό σιγλάκι. Το γάιδαρο κατάστασα και μου είχε ετοιμασμένο ένα πιάτο ξινόγαλο και ένα ντάκο βρεγμένο. Θέλεις να πεις επίνουνα, θέλεις η ηλικία. Αυτό δεν ήτανε φαΐ, ήτανε αμβροσία. Πολλές φορές την νοσταλγώ την εποχή εκείνη και ας πίναμε στο ντενεκέ νερό από το λαΐνι. Ήτανε δύσκολη καιρή, πολλής κόσμος πεινούσε, συνήθως με λαδόψωμο η πείνα μας περνούσε. Όσπρια, βασικό μενού και μόνο κάθε σκόλη, κρέα στα σπίτια ψήνανε, όχι βέβαια όλοι. Και μόνο τα Χριστούγεννα που σφάζανε τους χείρους, είχανε κρέας μπόλικο, το τρώγαν σε δυο γύρους. Εδίνανε τον εμισό σε αυτούς που δεν εσφάζαν, τον παίρνανε τα γιάντονιού, το πανηγύρι βγάζαν. Λουκάνικα εκάνανε, πολύ καιρό κρατούσαν, μες στα κουρούπια σίγλινα, στο λίπος δε χαλούσαν. Ψάρια από το τζούτσουρο καμιά φορά πουλούσαν, μες στις κασέλες φρέσικα και ευθύς τα ξεπουλούσαν. Με το μουλάρι φυσικά αυτοί τα διακινούσαν, το κέρδος εις τα μαγαζά πίνανε και κερνούσαν. Γλυκόβρουβες, πικρόβρουβες ήταν κύριο πιάτο, πότε τις τρώγαμε βραστές, πότε μαυγά σφουγγάτο. Ξιδόχορτα, στραβόξυλα, τσόχου, χειρομερίδες, όλα βραστά κι ανάκατα, μαζί και μαντιλίδες. Ναι, τρουλαρίκι βάζανε τα πιάτα με ξυδάκι, πολύ κρομίδι χτυπητό και λιγοστό λαδάκι. Πολλό λογιό μαζεύανε άγρια χορταράκια, τα ψήνανε τσιγαριστά, φτιάχνα χορτοπιτάκια. Χοχλοί υπήρχαν άφθονοι, με ζέση αμανίτη, τους ψάχναμε και καλαθιές εφέρναμε στο σπίτι. Πώς να ξεχάσω τους καβρούς στα κάρβουνα ψημένη ή να ήταν καβροπύλαφο ή και τηγανισμένη. Ξινόχοντρο, χιλόπιτες, μαγείρι, κουταλίτες, ξινή με ζήθρα ή γλυκιά που κάνανε τις πίτες. Σ' όλα τα σπίτια πάντοτε τυροκομιά υπήρχαν και όσοι περβόλια βάζανε τα κυπικά τους είχαν. Και το περβόλι δύσκολο, αφού για να ποτίσουν με το γεράνι το νερό έπρεπε να αντλήσουν. Βέβαια, κάθε άνοιξη στους ποταμούς στα ριάκια, οι χωριανοί με δέματα ποτίζανε τα βλάκια. Σειρά υπήρχε στο νερό, σειρά για να ποτίσεις, ή το πρωί, το απόγευμα, ή και να ξενυχτήσεις. Η μήλη ήταν λιγοστή, στημένη στα πηγάδια. Ανέκοπα ποτίζανε τα πρωινά, τα βράδια. Υπήρχαν και τα σακίες, μαγκάνια αλλιώς τα λέγαν, μαστόρυτα στυλιώνανε, τα χτήματα εζεύαν. Με παροπίδες πέτσινες στα μάτια τους εβάζαν, ούτε ζερβά ούτε δεξά, μόνο μπροστά κοιτάζαν.
κι όπως γύρω γυρίζανε στο τραβηχτό ζεμένα, βγάζαν με τσόρες το νερό και ήταν ιδρωμένα. Με κουβαδάκια κυκλικά πανευοκατεβαίναν, μες στο πηγάδι το νερό στο γύρισμα επέρναν. Σε γούρνα μέσα το ρίχναν, γρήγορα ως το φέρναν, και δώσ' του ξαναγύριζαν και στο πηγάδι μπαίναν. Από τη γούρνα έφευγε και πήγαινε στα βλάκια και πότιζαν τις παταθιές, φασούλια, φυλαδάκια.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Το θέμα είναι να αποδέξω αυτό που δεν αλλάζει. Αυτή δεν είναι φράση ενός life coach. Γιατί συνήθως έτσι τέτοιες φράσεις χρησιμοποιούν. Αποδέξω αυτό που δεν αλλάζει. Είναι του Γιώργου Εμιλιανού η φράση αυτή. Ενός μεγάλου νηπτικού σύγχρονου θεολόγου. Λοιπόν, αποδέξω αυτό που δεν αλλάζει. Και εγώ έχω βάλει από κάτω και τον υπότιτλο. Ο φόβος και η αδυναμία. Ο φόβος ή οι φοβίες και η αδυναμία. Ως τόπος συνάντησης με το Θεό κατά τον Γιώργο Εμιλιανό. Ο φόβος και η αδυναμία. Ως τόπος συνάντησης με το Θεό. Ξεκινάω από αυτό για να πω ότι εμείς συνήθως και το πνεύμα του κόσμου μας λέει ότι ξέρεις κάτι, για να μπορέσω να συναντηθώ με το Θεό πρέπει να είμαι ήρεμος. Για να μπορέσω να συναντηθώ με το Θεό πρέπει να φοβάμαι. Για να μπορέσω να συναντηθώ με το Θεό πρέπει να έχω πίστη, ακράδαντη, δυνατή. Να είμαι ακέραιος, να είμαι σε πληρότητα, να είμαι σε καλή φάση. Να μπορώ να προσεύχομαι, να μπορώ να νηστεύω, να μπορώ να έχω καθαρότητα νου, καρδιάς, σκέψεως, νοήσεως, καθαρότητα συναισθημάτων, ας πούμε, δεν ξέρω τι. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν λένε όμως αυτό το πράγμα. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι ο φόβος μας, η θλίψη μας πολλές φορές, τα σκοτάδια μας πολλές φορές, είναι ο τόπος μέσα στον οποίο συναντώμαστε με τον ίδιο τον Ιησού, με τον Χριστό. Δεν είναι δηλαδή ο τόπος ή η φάση της ζωής που πρέπει να αποτινάξουμε σώνη και καλά, γιατί εμείς πέφτουμε στην παγίδα να παθαίνουμε άγχος του άγχους. Δηλαδή να αγχωνόμαστε που είμαστε αγχωμένοι. Να φοβόμαστε που είμαστε φοβισμένοι. Να θλιβόμαστε που είμαστε θλιμμένοι. Δεν φτάνει που είμαστε θλιμμένοι και περνάμε μια φάση δύσκολη, αλλά έχουμε και θλίψη που έχουμε θλίψη. Δηλαδή φοβόμαστε τον ίδιο το φόβο μας. Αυτό είναι τραγικό, γιατί μας πιάνει η αγωνία. Δηλαδή προσθέτεται μια επιπλέον αγωνία πάνω στην αγωνία μας, να διώξουμε σώνη και καλά, και μάλιστα τώρα ή δυνατόν απόψε το βράδυ, ας πούμε, ή δυνατόν, το φόβο, τη δυσκολία, την αδυναμία, τη ρογμή, την πτώση, δεν ξέρω τι. Ο γέροντας λοιπόν Εμιλιανός λέει όχι, όχι. Δεν είναι ανάγκη να το διώξεις, δεν είναι ανάγκη να έχεις το άγχος να φύγει, δεν είναι ανάγκη να το εξορίσεις, δεν είναι ανάγκη να αγωνιάς για την αγωνία, να θλίβεις για τη θλίψη, αλλά να δεις πώς αυτό που σου συμβαίνει στη ζωή σου μπορεί να γίνει χώρος και τόπος να συναντηθείς με τον Χριστό. Αυτό είναι το σημαντικό για τον Γέροντα Εμιλιανό. Όχι να εξωστρακίσεις, να εξορίσεις τη δυσκολία, αλλά να τη μεταποιήσεις, να τη μεταμορφώσεις σε πεδίο συνάντησης με τον Θεό. Διότι ο Γέροντας πιστεύει ακράδαντα, όπως και όλοι οι πατέρες Εκκλησίας, ότι στη ζωή αυτή δεν υπάρχει δυνατότητα να μην υπάρχει λύπη. Ο Ψαλμωδός λέει ότι η ζωή αυτή είναι κοιλάδα του κλαθμόνος. Δηλαδή είναι μια κοιλάδα δακρύων. Οπότε δεν μπορείς να εξαιρεθείς από αυτή την κοιλάδα των δακρύων. Τι μπορείς όμως να κάνεις? Να βρεις τη δύναμη και το πρόσωπο εκείνο με το οποίο θα περάσεις και θα διαβείς αυτή την κοιλάδα του κλαθμόνος. Με ποιο θα την περάσεις παρέα? Να την ξεφύγεις δεν μπορείς, να την αρνηθείς δεν μπορείς, να στρίψεις δεν μπορείς, θα τη συναντήσεις παρακάτω. Και σήμερα εάν φύγεις ή διαφύγεις ή κρυφτείς, παρακάτω σε περιμένει. Οπότε το θέμα είναι με ποιον παρέα θα διαβείς αυτή την κοιλάδα, το σκοτάδι, την πυκνότητα αυτή τη θλίψεως και τη δυσκολία. Ξεκινάμε από το πρώτο. Τι λέει ο Γέροντας? Λέει ότι για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξεπεράσει το φόβο του θανάτου και ό,τι αυτό παράγει στη ζωή μας, γιατί κοιτάξτε, ο φόβος του θανάτου δεν είναι ένα απλό θέμα. Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, το υπαρξιακό άγχος του θανάτου διατρέχει και κατέχει την ύπαρξή μας. Υπάρχει μέσα μας δηλαδή το άγχος του θανάτου. Ο Γιάλου με έλεγε ότι κάτω από όλα τα ψυχολογικά προβλήματα που αναδύονται στη ζωή μας, το βάθος, στον πυρήνα υπάρχει το άγχος του θανάτου. Το άγχος του θανάτου είναι ένα αδαμιαίο σύμπλεγμα, είναι ένας δερμάτινος χιτώνας, είναι μια αγωνία του Αδάμ και της Εύας. Είναι αποτέλεσμα της πτώσεως, δηλαδή της αποκοπής από τη θεοκοινωνία. Χάνω το Θεό, οπότε πεθαίνω πνευματικά και επόμενο στάδιο είναι και η βιολογική θνητότητά μου. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα άγχος μέσα μου. Το καταλαβαίνω, δεν το καταλαβαίνω. Το μασκαρεύω, το ντύνω, του βάζω προσωπία και μάσκες, δεν έχει σημασία. Υπάρχει μέσα το άγχος αυτό. Λέει λοιπόν ο Γέροντας Εμιλιανός ότι ο Θεός τι κάνει, λέει, ας πούμε. Δεν θα σου πάρει, λέει, αυτό το άγχος. Δεν θα σου πάρει αυτό το φόβο. Δεν θα σου πάρει αυτή έτσι, ας πούμε, τη φοβία, τη δοκιμασία. Αλλά τι κάνει? Για να δούμε τι λέει ο ίδιος. Λέει,
για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή για να φτάσουμε στο σημείο όπου δεν θα έχεις το φόβο, αυτή τη φοβία του θανάτου, ο Θεός λέει πρώτα μας ταπεινώνει. Πρώτα μας ταπεινώνει ο Θεός. Ήτι, δηλαδή, μας αφήνει να έχουμε όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες, ακόμη και τις αμαρτίες. Μας αφήνει, επιτρέπει, λέει ο Θεός, στη ζωή μας να υπάρξουν όλες οι ανθρώπινες αδυναμίες, ακόμη και αμαρτίες. Μόνο και μόνο, λέει, γιατί. Γιατί το κάνει, λέει, αυτό ο Θεός. Γιατί επιτρέπει να ταπεινωθούμε, να σπάσουμε, να ραγίσουμε, να πονέσουμε, να δακρύσουμε, να κυρτώσουμε. Γιατί. Γιατί το επιτρέπει αυτό ο Θεός. Γιατί επιτρέπει, λέει, να έχουμε όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες και αμαρτίες. Και αμαρτίες. Δηλαδή, πολλές φορές, ακόμη και μια πτώση μας δεν είναι έξω από το σχέδιο και την πρόνοια του Θεού. Αυτό ακούγεται λίγο σκανδαλώδες, αλλά είναι αλήθεια όμως, πνευματική, μέσα στο ευρύτερο σχέδιο του Θεού. Γιατί, λέει, μόνο και μόνο για να νιώθουμε και να μαθαίνουμε ότι εμείς δεν είμαστε τίποτα. Για να αντιληφθούμε, δηλαδή, τι, την χτιστότητά μας. Τι θέλει ο Θεός να μας κάνει, ανθρώπινους. Να σου θυμίσει ότι είσαι άνθρωπος, είσαι ευάλωτος, είσαι ραγισμένος, είσαι τραυματισμένος, δεν είσαι Θεός. Και θέλει να σου το θυμίσει γιατί το ξεχνάς. Όπως ξέχασες στον κήπο της Εδέμ και στον κήπο του Παραδείσου ότι δεν είσαι Θεός. Και πήγες να γίνεις ισόθεος με έναν τρόπο ο οποίος δεν ήταν ο ενδεδειγμένος, δεν ήταν αυτός που σου παρέδωσε ο Κύριος. Εσύ θέλησες να αυτοθεωθείς. Να αυτοθεωθείς. Ο Θεός δεν σου δείξε αυτόν τον δρόμο. Σου λέει μπορείς να γίνεις κατά χάρη Θεός. Πώς, με μένα, με την κοινωνία, με την αγάπη, με τη σχέση μας. Ο άνθρωπος θέλησε μόνος του. Αυτό θέλει να στο θυμίσει, τι να σου πει. Δεν είσαι αδελφέ μου, δεν είσαι αδελφή μου, δεν είσαι φίλε μου Θεός. Δεν είσαι παντοδύναμος, είσαι ευάλωτος, είσαι τραυματισμένος, είσαι πληγωμένος. Μην το ξεχνάς. Και να μας θυμίσει, λέει, ότι δεν είμαστε τίποτα και δεν μπορούμε, λέει, ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι να κουνήσουμε χωρίς εκείνον. Να μας θυμίσει δηλαδή τη βαθιά μας αδυναμία, όχι την ψυχολογική, όχι την ψυχολογική. Δεν μιλάει με ψυχολογικούς, μην ψυχολογικοποιούμε το λόγο των πατέρων. Δηλαδή δεν λέει εδώ πέρα ότι είσαι αδύναμος, δηλαδή είσαι κακομύρης. Όχι αυτό, αυτός είναι ψυχολογισμός. Υπαρξιακά αδύναμος. Υπαρξιακά, δηλαδή είσαι κτίσμα, δεν είσαι Θεός. Είσαι κτιστός, είσαι φθαρτός. Αυτό έχει οντολογία. Δεν είναι ψυχολογία, είναι οντολογία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και παρακάτω λέει ο Θεός. Προσέξτε τώρα εδώ να δείτε, γιατί σας έχω πει πολλές φορές διαβάζοντας Ισαάκ Σύρο, Αβά Δωρόθεο, διαβάζοντας τον Αβά Ποιμένα στο Γεροντικό, τον Γέροντα Εμιλιανό, τον Άγιο Προφύριο, τον Παπαδιαμάντη και τον Ντοστογεύκη, αντιλαμβάνεσαι την ελευθερία της Ορθοδοξίας, αντιλαμβάνεσαι αυτό το πνεύμα που έχει μέσα η Ορθοδοξία, που είναι φως, είναι ελευθερία, έχει μια παραδοξότητα ελευθερίας, σπάει όλα τα αυτονόητα, όλα τα στερεότυπα, όλα τα τετριμένα, ας πούμε. Ακούστε τώρα εδώ πέρα την ελευθερία του πνεύματος του Αγίου που έχει ο Εμιλιανός, λέει, ο Θεός λέει, δεν χρειάζεται τη δικαιοσύνη μας. Χρειάζεται δικαιοσύνη μας. Ούτε, λέει, την αρετή σου χρειάζεται. Μη σκοτωνόμαστε για την αρετή μας. Δεν τη χρειάζεται. Δεν έχει να το πει κάτι του Θεού αυτό. Ούτε τα προσόντα μας. Ούτε, λέει, τα προσόντα μας. Ούτε τις δυνατότητές μας. Ούτε ακόμη την αγιότητά μας, λέει. Ούτε την ιεραποστολική μας δράση. Δεν χρειάζεται τίποτα από μας ο Θεός. Τι χρειάζεται, λέει, μόνο. Την ταπείνωσή μας. Δηλαδή, ο Θεός χρειάζεται μόνο να του πεις «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, εδώ είμαι ο δούλος σου, εδώ είμαι και σε περιμένω ανοιχτός, εδώ κάθομαι, δεν έχω να σου παρουσιάσω τίποτα, τι αρετές να σου δείξω, ακόμη και οι αρετές μου είναι τελείως φαινομενικές και τελείως επιφανειακές, λίγο άμα τις ξύσεις τις αρετές μου, λίγο να τις ξύσεις τις αρετές μου, από κάτω είναι όλο ναρκισισμό και ιδιοτέλεια. Ποια η φιλανθρωπία μου? Τι κάνω, έχει και μια ματαιοδοξία μέσα, έχει και μια γλύκα ότι κάτι κάνω, κάποιος είμαι, κάποιος με είδε ότι κάνω το καλό. Ποια η αγάπη μου,
Έχει μέσα χειριστικότητα. Ποια η προσευχή μου, έχει μέσα και αυτή η ιδιοτέλεια. Όλες οι αρετές μου που μπορεί να τις έχεις όντως. Δεν είναι τίποτα ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι κι αν όλα τα κάνετε καλά, να πείτε ότι τίποτα δεν κάνατε. Αχρίοι δούλιες μεν. Είμαστε αχρίοι δούλοι, είμαστε τίποτα ας πούμε. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός, ο Θεός δεν μας αγαπάει επειδή καταφέραμε κάτι. Σε αντίθεση με το κοσμικό πνεύμα που σε αγαπάει γιατί είσαι κάτι, κάποιος, κάνεις κάτι, επιτυχάνεις κάτι. Ο Χριστός, ο Θεός δεν σε αγαπάει επειδή έκανες κάτι. Στην προς Ρωμαίους επιστολή είναι ξεκάθαρος στο 8 κεφάλαιο, στο 5 στίχο. Ξεκάθαρος είναι εκεί πέρα ο λόγος του Αποστόλου Παύλου που λέει ότι ο Χριστός δεν μας έσωσε επειδή είμαστε καλοί ή σωστοί ή ικανοί ή είχαμε αρετές. Μας έσωσε στα χάλια μας, στα μαύρα μας τα χάλια. Μας έσωσε επειδή ακριβώς δεν μπορούσαμε να είμαστε καλοί. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε. Ότι επειδή δεν μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τον νόμο μας, λέει άστο, δεν μπορείτε. Θα κάνω εγώ αυτό που εσείς δεν μπορείτε να κάνετε. Δεν μπορείτε να έρθετε στον ουρανό, θα έρθω εγώ στη γη. Δεν μπορείτε να έρθετε εσείς σε μένα, θα κατέβω εγώ εκεί που είστε εσείς. Εγώ θα σώσω. Δεν μπορείτε να σωθείτε. Εγώ θα έρθω, θα το κάνω. Η σωτηρία λοιπόν είναι ένα θέμα που είναι καθαρά του Χριστού, είναι τελειωμένο θέμα. Εμάς μας μένει μόνο να αποδεχθούμε τον Χριστό ως σωτήρα και Κύριο της ζωής μας και να τον αντιμετωπίσουμε με δοξολογία και ευχαριστία. Να γίνουμε δηλαδή ευχαριστιακά και δοξολογικά όντα προς το δώρο της χάρης του σωτηρίας. Δεν είναι κατόρθωμα η σωτηρία, είναι δώρο του Χριστού μας. Άρα λοιπόν ο Χριστός σε συναντάει όταν σταματήσεις και πάψεις να προσποιείσαι ότι είσαι κάτι. Σε συναντάει στην ταπείνωση, στην δύσκολη, εκεί που είσαι γυμνός από όλα αυτά που προηγουμένως διαβάσαμε. Πάμε τώρα στο δεύτερο απόσπασμα. Λέει εδώ πέρα ο γέροντας, φαντάζονται, κοιτάξτε πώς ξεκινάει για να απαντήσει για το φόβο, αρχίζει σιγά σιγά και το χτίζει ο γέροντας. Υπάρχουν, λέει, άνθρωποι οι οποίοι φαντάζονται τους χριστιανούς σαν να μην είναι άνθρωποι. Φαντάζονται ένα ιερέα, φαντάζονται ένα ας πούμε πιστό ότι είναι ας πούμε ένας άνθρωπος άλλος. Λέμε πολλές φορές ο Άγιος Παΐσιος, ναι αλλά αυτός δεν ήταν σαν και εμένα. Ο Άγιος Πορφύριος, ναι αλλά δεν ήταν σαν και εμένα. Ή ο Τάδε ή δεν ξέρω ποιος. Αισθανόμαστε δηλαδή και πιστεύουμε πλανεμένα ότι οι Άγιοι, οι άνθρωποι του Πνεύματος, οι άνθρωποι της Χάριτος δεν ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Ήταν τον καιρό εκείνο ή τέλος πάντων από μια άλλη μάνα, άλλη οικογένεια, δεν ξέρω τι. Αυτό είναι ένα ψέμα. Αυτό είναι μια φαντασίωση. Και λέει ο γέροντας Εμιλιανός, φαντάζονται τους χριστιανούς σαν να μην είναι άνθρωποι. Γιατί γι' αυτό λέει και απαιτούνε από τους χριστιανούς να μην έχουν αμαρτίες. Δηλαδή δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτός που πάει στην εκκλησία έχει και αμαρτίες. Ο παπάς αυτός που είναι καλός παπάς, έχει όμως και πάθη κι αυτός. Έχει κάποια αδύναμα στοιχεία, αδύναμη. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό μέσα μας. Γι' αυτό λέει και τους στέλνουν χωρίς αμαρτίες, χωρίς αδυναμίες, χωρίς πτώσεις. Ή δυνατόν να μην έχουν καμία πτώση. Να είναι τέλειοι, να είναι τέλειοι ας πούμε καθεξής. Αυτό βέβαια τι δείχνει αυτό. Ξέρετε, όσο πιο πολύ μέσα μας έχουμε ενοχές για τη ζωή μας, τόσο πιο πολύ προβάλλομαι στους άλλους την τελειότητα. Δηλαδή, όσο εγώ μέσα μου δεν μπορώ να αντιμετωπίσω το σκοτάδι μου, τόσο πιο πολύ θέλω ο άλλος να είναι ο τέλειος. Γιατί θέλω, έχω ανάγκη να πιστέψω ότι υπάρχει ένας τέλειος. Και έτσι γίνομαι απαιτητικός από τον σύντροφό μου, ενώ εγώ την ίδια στιγμή έχω πάθη, αδυναμίες, αστοχίες, δυσκολίες. Θέλω να πιστεύω ότι οι φίλοι μου είναι οι καλύτεροι. Έτσι, και ούτω καθεξής. Όταν λέει ο καλόγερος, όταν λέει ο καλόγερος ή ο παπάς κάνει μία αμαρτία, αυτομάτως θα λάβει, λέει, δημοσιότητα. Αυτό, λέει, βέβαια οφείλεται στην κακότητα που έχουν μέσα τους οι άνθρωποι, καθώς, λέει, και στη διαστρεβλωμένη διάθεσή τους εναντίον της Εκκλησίας. Έχουν μία κακότητα και μία, έτσι, ένα αντικλερικαλισμό, δηλαδή μόλις δίνουν το παραμικρό από τον ιερέα το μεγεθύνουνε, το διαδίδουνε ας πούμε. Έχουν έτσι ένα μένος εναντίον της Εκκλησίας, το βλέπουμε πολλές φορές. Αλλά κυρίως όμως, δεν είναι αυτό μόνο,
Κυρίως όμως είναι, λέει, αυτό οφείλεται στην άγνοιά τους. Γιατί λέει στην άγνοιά τους, γιατί? Διότι ουδέποτε οι ίδιοι αγωνίστηκαν. Δεν ξέρω τι θα πει πνευματικός αγώνας. Όταν δεν ξέρεις τι θα πει πνευματικός αγώνας, δεν ξέρεις ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι πάντα φως και έχει πολύ σκοτάδι. Δεν ξέρεις ότι έχει πολλά δάκρυα. Δεν ξέρεις ότι έχει πολλές πτώσεις. Φαντασιώνεις και νομίζεις ότι είναι μόνο χαρές και ευλογίες και χαρίσματα και δωρεές. Μα δεν τον έχεις ζήσει. Δεν τον έχεις ζήσει πραγματικά. Δεν ξέρεις από αυτό το πράγμα τι είναι. Δεν ξέρεις τι μοναξιά έχει ο Σταυρός. Δεν ξέρεις τι δάκρυα έχει όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρεις τι αίμα πρέπει να δώσεις για να λάβεις σταγόνες πνεύματος. Αφού δεν το έχεις ζήσει, οπότε είσαι έτοιμος να κατακρίνεις. Σου χαλάει τη φαντασίωση. Ουδέποτε, λέει, αγωνίστηκαν. Ουδέποτε πάλεψαν πνευματικά. Οπότε, λέει, και ουδέποτε γνώρισαν τι σημαίνει το έλεος του Θεού. Δεν ξέρουν από το έλεος, γι' αυτό είναι τόσο αυστηροί. Γιατί δεν έχουν νιώσει τη χάρη. Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι στην Εκκλησία οι οποίοι τυπικά και νομικά είναι υπέροχοι, δυνατοί, ισχυροί, καταφερτζίδες του Θεού. Δηλαδή νηστεύουν πραγματικά, αγρυπνούν, κάνουν σπουδαία πράγματα εκκλησιαστικά. Αλλά αυτό όλο θρέφει το εγώ τους. Ισχυροποιεί και τσιμεντώνει την πανοπλία του εγώ τους. Γι' αυτό και τους βλέπεις, ας πούμε, είναι σκληροί, επικριτικοί, καταδικαστικοί. Δεν έχουν έλεος, δεν έχουν αγάπη. Στα μάτια τους δεν υπάρχει εσπλαγνία. Και βλέπεις ένα ταλαιπωράκι του Θεού. Βλέπεις έναν άνθρωπο συντετριμένο, διαλυμένο, δυσκολεμένο. Και έχει τόσο αγάπη η ματιά του, το βλέμμα του, η αγκαλιά του, η ζεστασιά του, το σώμα, το κορμί του, η ύπαρξή του. Σε αγκαλιάζει, σε συγχωρεί. Γιατί έχει παλέψει, έχει πονέσει, έχει ματώσει. Ξέρει τι πάει να πει να πέφτεις. Ξέρει τι πάει να πει να είσαι μόνος στο δωμάτιο, στην αρρώστια. Στη συκοφαντία, στην προδοσία, στη ματέωση ενός έρωτα, μιας αγάπης, μιας σχέσης, στην αδυναμία να σε αγαπήσει ο πατέρας ή η μάνα σου ή τα αδέρφια σου, δεν ξέρω τι. Είναι ανθρώπινος, και όσο πιο πολύ ανθρώπινος είσαι, τόσο πιο πολύ θεϊκός γίνεσαι. Έτσι, ενώ πολλές φορές ο νόμος σε σκληραίνει, γι' αυτό και ο Χριστός έφερε τη χάρη, έφερε τα έσχατα. Ποια είναι τα έσχατα? Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί πιστεύουν τα έσχατα ότι είναι μόνο το τέλος της ιστορίας. Δεν είναι αυτό. Τα έσχατα ήδη έχουν ξεκινήσει. Πώς? Από τη μέρα που ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι τα έσχατα. Είναι η νέα μορφή ζωής, ένα Άγιο Πνεύματι. Από την Πεντηκοστή ξεκινάνε τα έσχατα, διότι υπάρχει η παρουσία του παρακλήτου πνεύματος, του παραμυθητικού, του παρηγορητικού, του φωτιστικού, του θεραπευτικού, του αναγεννητικού πνεύματος. Αυτά είναι τα έσχατα, και βέβαια θα υπάρχει και η τελείωση της ιστορίας ως μεταμόρφωση του κόσμου, όχι ως καταστροφή. Εμείς περιμένουμε την καταστροφή, δεν είναι καταστροφή. Τα έσχατα στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μεταμόρφωση του κόσμου, ανακαίνιση του κόσμου, νέος ουρανός, νέα γη, νέος άνθρωπος, νέο σώμα, ας πούμε, αναστημένο και ούτω καθεξής. Παρακάτω λέει, ουδέποτε αντιμετώπισαν τα πάθη τους, ουδέποτε αντιμετώπισαν την αμαρτία τους. Γι' αυτό ζουν σε ένα φανταστικό κόσμο και νομίζουν ότι οι χριστιανοί δεν είναι άνθρωποι, όπως είναι και αυτοί. Ο Γέροντας εδώ πέρα, λοιπόν, μας μιλάει ουσιαστικά για τη φαντασίωσή μας. Ότι πολλές φορές φαντασιωνόμαστε έναν κόσμο που δεν υπάρχει, έναν σύντροφο που δεν υπάρχει, έναν φίλο που δεν υπάρχει. Και σου λέει, προς σου είναι άνθρωπος κι αυτός. Κατάλαβε το. Θα μου πεις, τι σχέση τώρα έχουν αυτά με το φόβο? Τεράστια, θα δείτε πώς τα συνδέει παρακάτω. Αφού πρώτα μας ξεκίνησε για να μας πει ότι πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει τις αδυναμίες για να γίνουμε ανθρωπινότεροι, τώρα μας δείχνει ότι κατέβα από το σύννεφο προς γιο σου στην πραγματικότητα, και τώρα θα μας πάει στις φοβίες. Θα δείτε πόσο αριστοτεχνικά το φτιάχνει όλο αυτό και το πλέκει. Άρα, λοιπόν, θα λέγαμε, ας πούμε, ότι ο Χριστός δεν αναζητάει από εμάς, δεν θέλει από εμάς έναν τέλειο εαυτό. Δεν ζητάει την εικόνα μας, δεν ζητάει όλο αυτό. Αλλά τι ζητάει? Ζητάει την αλήθειά μας, την αυθεντικότητά μας. Ξανά ερχόμαστε, δηλαδή, στο ίδιο ακριβώς, και εκεί πάντα θα φτάνουμε. Ότι ο Θεός θέλει την αλήθειά μας και όχι το ψέμα ή τη μάσκα μας ή δεν ξέρω τι. Ο Θεός δεν περιμένει να γίνουμε κάποιος άλλος ή κάποια άλλη για να μας συναντήσει ο Θεός, ας πούμε. Θέλει το αληθινό μας, και ας είναι και χάλια. Αλλά να είναι αληθινό, να είναι ειλικρινές, να είναι τίμιο. Όπως ο Τελώνης λέει, ναι, είμαι χάλια, ο Θεός ηλάστη τίμη. Αλλά τον ελεεί όχι επειδή επιβραβεύει τις αμαρτίες του,
αλλά την αυθεντικότητα, τη μοιότητα, ειλικρίνεια, μετάνοιά του, την αλήθεια. Σου λέει, σε θέλω να είσαι ειλικρινής, αληθινός, τίμιος με τη ζωή, με το Θεό, με την ύπαρξη γενικότερα. Το άλλο απόσπασμα που θα διαβάσουμε από τον Γέροντα, και σιγά σιγά τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά και στις φοβίες, συνεχίζει, είναι από το ίδιος λόγος, συνεχίζει και λέει: οι άνθρωποι λοιπόν της Εκκλησίας, λέει, οι άνθρωποι του Πνεύματος έχουν ακριβώς τις ίδιες αδυναμίες και τα ίδια πάθη, τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες καχεξίες στην ψυχή και στο σώμα με όλους τους άλλους ανθρώπους. Ο χριστιανός δεν είναι κάτι άλλο. Η διαφορά δεν έγκυται στη φύση, δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Στην Εκκλησία έχουμε την ίδια πραγματικότητα ζωής, αλλά έχουμε άλλη αντίληψη, άλλη προσέγγιση, άλλη πορεία, μεταμορφωτική εν Αγίω Πνεύματι. Ο χριστιανός δεν είναι ένας άνθρωπος που ζει σε μια άλλη πόλη, στην Αθήνα ζει. Δεν ζει σε ένα άλλο δήμο που είναι όλα λιμένα, στον ίδιο δήμο που ζεις και εσύ και ο άλλος, δεν ξέρω τι. Δεν ζει σε μια ζωή που δεν υπάρχει ασθένεια, πόνος, αδικία, πόλεμοι, φτώχεια, οτιδήποτε αντιμετωπίζεις, εσύ αντιμετωπίζεις και ο χριστιανός. Σε τι έγκυται η διαφορά λοιπόν? Όχι ότι είμαστε άλλοι άνθρωποι. Και ο χριστιανός μπορεί να φοβάται, και ο χριστιανός μπορεί να έχει αρρώστιες, και ο χριστιανός μπορεί να έχει δυσκολίες, να περνάει μια ερωτική απογοήτευση, να περνάει μια ματέωση, μια απόλυση από τη δουλειά του, ένα πρόβλημα με το παιδί του. Τα ίδια προβλήματα είναι. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τα προβλήματα είναι διαφορετικός. Όχι μόνο ο τρόπος, το πρόσωπο με το οποίο συνδέεται για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Η προσευχή, ας πούμε, η μυστηριακή κοινωνία και ζωή. Αυτοί, λέει, που κατορθώνουν να ανέβουν πάνω από αυτά, δηλαδή ουσιαστικά να τα μεταμορφώσουν, ή και μέσα σε αυτά επιτυχάνουν να πιάνουν σταθερά τη βακτηρία, το έλεος του Θεού, τη φιλανθρωπία του, και τα νικούν, είναι σαν εκείνους, λέει, τους ανθρώπους που πέφτουν στην τρικυμία. Πέφτουν στην τρικυμία. Στην ίδια θάλασσα, λέει, που πέφτουν όλοι οι άνθρωποι. Η θάλασσα είναι ίδια που κολυμπάμε, λέει, όλοι οι άνθρωποι. Στην ίδια θάλασσα πέφτουν και οι χριστιανοί, λέει, και οι κοσμικοί. Μόνο που αυτοί που πιστεύουν στον Χριστό και δεν έχουν άγχος, δεν κυριεύονται από το φόβο και έτσι δεν βουλιάζουν στη θάλασσα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, ας πούμε, ότι δεν σώζεσαι τελικά. Δεν σώζεσαι τελικά γιατί δεν πέφτεις στη θάλασσα. Δεν γίνεται να μην πέσεις στη θάλασσα. Το είπαμε και στην αρχή. Δεν σώζεσαι γιατί δεν πέφτεις. Σώζεσαι γιατί όταν πέφτεις, κάποιος σε κρατάει. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν είναι ότι δεν είμαι σωσμένος γιατί δεν έπεσα. Αλλά όταν έπεσα, υπήρχε κάποιος να με κρατήσει. Κάποιος να με βαστάξει, κάποιος να με σώσει, κάποιος να πέσει στα νερά, να με βγάλει μέσα από την ενδεχόμενη απειλή και τον αφανισμό και ούτω καθεξής. Συνεχίζει παρακάτω και λέει, εδώ μιλάει για το σκοτάδι, την ιστορία μας, την κληρονομικότητά μας και το τραύμα μας ο γέροντας. Και λέει, άλλοι δεν βλέπουν τη ζωή υπό ένα ευχάριστο πρίσμα. Δεν μπορεί, λέει, να δούνε τη ζωή ευχάριστα και όμορφα. Πολλοί, λέει, κόσμος δεν μπορεί να τη δει. Λόγω, ακούστε τώρα εδώ το γέροντα, της κληρονομικότητάς τους ή των παιδικών τραυματισμών τους. Ο γέροντας έχει μια πλήρη γνώση της ψυχολογίας του ανθρώπου. Είναι νηπτικός πατέρας. Έχει κατέβει βαθιά στην ανθρώπινη ψυχή. Τη γνωρίζει, την έχει ανοίξει, την έχει δει, την έχει γνωρίσει. Ξέρει τις πτυχές της, ξέρει τα βάθη της, όπως ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος έλεγε ότι ξέρεις κάτι, αυτό που σου συμβαίνει σήμερα είναι το κουβαλάς από τότε που η μάνα σου σε είχε στην κοιλιά της. Λέει λοιπόν εδώ πέρα ο γέροντας ότι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν, έχουν αδυναμία να δούνε τη ζωή, λέει, υπό το πρίσμα της χαράς, ευχάριστα, λόγω της κληρονομικότητός τους. Και θυμόμαστε εδώ τον Άγιο Νεκτάριο που λέει ότι πολλά πάθη μας έχουν κληρονομική βάση. Γι' αυτό μην κατακρίνετε τους ανθρώπους.
Βλέπεις ένα οργύλο, βλέπεις ένα πόρνο, βλέπεις ένα λέμαργο, βλέπεις ένα χοντρό, βλέπεις ένα αδύνατο, βλέπεις έναν δεν ξέρω τι. Μην κατακρίνεις, δεν ξέρεις. Υπάρχει από πίσω, λέει, και πολλές φορές, όχι πάντα, αλλά πολλές φορές και σε ένα μεγάλο ποσοστό υπάρχει μια κληρονομικότητα. Ή, λέει ο γέροντας, παιδικών τραυματισμών. Αυτά τα κείμενα δεν είναι σύγχρονα, δεν είναι τώρα. Αυτά είναι περίπου το 1970 κάτι. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία πότε τα λέει αυτά. Δεν είναι τώρα που πλέον μετά το 90 σιγά σιγά στην Ελλάδα και μετά το 2000 πλέον η γλώσσα έχει ψυχολογικοποιηθεί και πλέον μιλάμε ο σύγχρονος άνθρωπος και οι Έλληνες μιλάνε με ψυχολογική γλώσσα. Η γλώσσα πλέον είναι ψυχολογική. Οι έννοιες που χρησιμοποιούμε για να καταλάβουμε πράγματα χρησιμοποιούμε μια γλώσσα ψυχολογική. Δεν υπήρχε τότε αυτή η γλώσσα. Αλλά ο γέροντας δεν χρειάζεται μια επιστημονική πληροφορία. Έχει την πληροφορία του Αγίου Πνεύματος. Και το Άγιο Πνεύμα του λέει ότι εκεί, σε αυτούς τους ανθρώπους που τους βλέπεις έτσι, υπάρχει ένας τραυματισμός λοιπόν μέσα στην ψυχή τους. Τα βλέπουν, λέει, όλα μέσα από ένα σκούρο φόντο. Όλα με μια φορά, με μια κατεύθυνση δηλαδή, μαύρη. Όλα μαύρα, ας πούμε. Και νομίζω ότι κι αν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε υπάρξει, δεν είμαστε έτσι, ξέρουμε στον περίγυρό μας ανθρώπους που είναι έτσι, αν δεν είμαστε οι ίδιοι αυτό που τώρα ακούμε. Ξέρουμε στον περίγυρό μας ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να δουν κάτι φωτεινό, κάτι θετικό. Αλλά προσέξτε όμως τώρα, θα πει κάτι κανείς, θα πει πω είμαι καταδικασμένος τώρα εγώ. Αντιθέτως, ο Γιώργος Μιλιανός και όλοι οι Άγιοι το αντίθετο πίστευαν. Πίστευαν ότι αν αυτό το αποδεχτείς, αν αυτό το ενσωματώσεις στη ζωή σου και πεις ότι ναι, αυτό είμαι και μπορεί να μην φύγει και ποτέ, αλλά δεν με πειράζει όμως, το αποδέχομαι. Τι είναι αυτό? Ο σταυρός της ζωής μου. Αυτός είναι, έτσι γεννήθηκα, με αυτό το σταυρό, να μην μπορώ να χαίρομαι εύκολα, να μην μπορώ να έχω αισιοδοξία εύκολα, λέμε. Να έχω ένα άλλο σταυρό, τα νεύρα μου, δεν ξέρω τι, να έχω ένα ευάλωτο νευρικό σύστημα. Θλίψη, ροπή, βλέπεις, ροπή στη θλίψη έχει ο άλλος. Αν αυτό, λέει, το δεις ως σταυρό, αν το δεις ως τον τόπο σου, το χώρο σου, τη γη σου και πεις τον Χριστό, ναι, αυτό είμαι, έτσι είμαι, αλλά εγώ σε αγαπώ, εγώ σε θέλω, εγώ σε ζητώ, τότε αυτό δεν είναι εμπόδιο για το Άγιο Πνεύμα να σε χαριτώσει. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους που εξωτερικά, νευροφυσιολογικά ή μορφογενητικά έχουν κάποια προβλήματα, αλλά είναι έμπλοι του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε, πολλές φορές εμείς κάνουμε το λάθος να ταυτίζουμε τις γνωσιακές και αντιληπτικές ικανότητες ως ανθρώπου με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι λάθος. Γιατί εάν ο Θεός κατοικούσε σε αυτό, τότε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άνοια δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, ένα παιδί που έχει σύνδρομο Down δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Περισσότερο από εμάς. Η αναπηρία δεν είναι κατάρα. Η αναπηρία είναι ευλογία. Πολλές φορές στη ζωή. Πολλές φορές. Ένα παιδί που να έχει σύνδρομο Down και να είναι έμπλεος του Αγίου Πνεύματος, να είναι δοχείο της χάριτος. Ο γέροντας Εμιλιανός, επί 20 και παραπάνω χρόνια, ήταν αυτό που λέμε στη γλώσσα του πεζοδρομίου, φυτό. Δεν λέμε. Δηλαδή δεν είχε. Σε κόμμα. Ναι, δεν είχε λοιπόν αντιληπτικές αντιδράσεις, ελάχιστες. Κάποιες φορές η χάρη του έδινε να γυρίσει το κεφάλι, να δει αυτό, αλλά στο 90% δεν είχε τίποτα από αυτά. Δεν ήταν ο Άγιος ο γέροντας Εμιλιανός, δεν ήταν ο Άγιος. Ήτανε. Βεβαίως και ήτανε. Το γεγονός ότι δεν μπορούσε το νευρικό του σύστημα να ανταποκριθεί στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν μέσα το Άγιο Πνεύμα. Οπότε προσέξτε την παγίδα αυτή. Μπορεί ένας να είναι διπολικός, μπορεί ένας να είναι σχιζοφρενής. Μπορεί ένας να έχει μια βαθιά ψυχολογική ή νευρολογική πάθηση. Και να είναι και Άγιος. Γι' αυτό και είχαμε πολλούς διαχριστών σαλούς και λέει ο γέροντας ο Αθανάσιος ο Λεμεσού, λέει ναι, όντως αρκετοί από αυτούς, λέει ο Λεμεσού, αρκετοί από αυτοί που γνώρισα, αλλά και στο Άγιον Όρος εγώ διαχριστών σαλούς, αλλά και έξω το Άγιον Όρος είχε, αρκετοί από αυτούς όντως το έπαιζαν διαχριστό σαλί, αλλά μερικοί ήταν και σαλί. Μερικοί είχαν και την τρέλα. Και μερικοί είχαν και την τρέλα, γιατί με έχουν ερωτήσει, λέει, μα αυτός το έκανε ή είχε? Μπορεί είχε και μια βιδιά. Αλλά σημασία είχε ότι όλο αυτό το θέμα, όλο αυτό το έντυνε στη χάρη, στο Χριστό μέσα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Άγιος Παναγής ο Μπασιάς με τη σημερινή
με τη σημερινή ανάγνωση της νευρολογίας και ψυχιατρικής, προφανώς ήταν διπολικός, μανιακαταθλητικός παλιά που λέγανε. Προφανώς. Είχε μια διπολικότητα. Γι' αυτό και η συμπεριφορά του είχε μια αστάθεια, ένα το άλλο, ακρότητα και ο καθεξής. Είναι Άγιος της Εκκλησίας. Αν διαβάσει κανείς το βίο του Αγίου Άντς Κροστάντς, βλέπει ότι υπήρξε περίοδο που είχε έντονα ψυχωσικά παραλυρήματα. Ψυχωσικά. Είναι σοβαρά. Αυτό δεν τον εμπόδιζαν ο Άγιος ο Μεγάλος της Εκκλησίας. Και άλλοι πολλοί. Έτσι. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε εδώ και λέει ότι αυτοί έχουν μια κληρονομικότητα και μια παιδική τραυματικότητα και ο καθεξής. Αλλά αυτοί όμως, λέει, είναι παιδιά του Θεού. Είναι βαπτισμένοι στο όνομα του Χριστού. Και είναι και κλειμένοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Επομένως, δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι όλοι μακριάν της χάρη τους, λέει, και της Βασιλείας του Θεού. Και ακούστε τώρα, μέσα σε αυτήν την κατάστασή τους, σπουδαίο είναι ότι δεν χάνουν τον ορίζοντά τους. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει, ας πούμε, ότι η πίστη, ο Χριστός, δεν μας ζητάει, δεν είναι προϋπόθεση. Το έχω πει πολλές φορές και θα συνεχίσω να το λέω πολλές φορές και θέλω να το βαθύνω κι άλλο, ότι σκοπός, ας πούμε, της πνευματικής ζωής δεν είναι να σου αλλάξει το χαρακτήρα. Έτσι. Δεν είναι σκοπός αυτός. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι, το λέει πάλι ο Λεμεσού αυτό. Τι λέει ο Λεμεσού? Αγιάζουμε με τα χούγια μας. Αγιάζουμε με τα χούγια μας, παρέα. Γιατί το λέει αυτό ο Λεμεσού? Γιατί λέει ότι στο Άγιον Όρος που γνώρισα αγίους ανθρώπους, είδα ότι είχαν το χαρακτήρα τους και οι Άγιοι. Άλλος ήταν ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο Άγιος σήμερα. Άλλος ο Γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος. Άλλος ο Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Άλλες προσωπικότητες. Άλλοι χαρακτήρες. Άλλες ιδιοσυγκρασίες. Άλλος πιο σκληρός. Άλλος πιο αυστηρός. Άλλος ευαίσθητος. Άλλος μαλακός. Άλλος έτρωγε περισσότερο. Άλλος δεν έτρωγε καθόλου, ας πούμε. Άλλος ήταν παχουλός. Άλλος ήταν αδύνατος. Άλλες ιδιοσυγκρασίες, ας πούμε. Ο Γέρο Εμιλιανός, μια και μιλάμε για τον Γέροντα Εμιλιανό, το γεύμα του επί πάρα πολλά χρόνια ήταν σκέτη ξηρή καρπή και κάτι σίκα και κάτι τέτοια και κάτι απλά πράγματα. Δηλαδή μου λέγανε οι πατέρες Σιμωνόπετρα ότι εμείς τρώγαμε και αυτός του πηγαίνουμε ένα πιατάκι το οποίο είχε μέσα ξηρούς καρπούς, δεν τρώγε μερικούς και το κάνει στην άκρη. Μιλάμε για ακραία μορφή ασκήσεως. Δεν ήταν όλοι άγιοι έτσι. Ο Άγιος Νεκτάριος το τρώγε το φαΐ του. Όπως και εγώ. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, ότι στις φωτογραφίες είναι παχουλός. Ο Ιωάννης, ο Άγιος Λουκάς, ο γιατρός, είναι χοντρούλης. Άμα δεις τις φωτογραφίες. Σε μερικές είναι και μπούμπος. Είναι αρκετά. Δεν έχει. Ο Μέγας Αθανάσιος λένε, ας πούμε, ότι έτρωγε πάρα πολύ. Γιατί ήταν θηρίο ο άνθρωπος. Μάλιστα, εάν δει κανείς το σταυρό του και δεχτούμε ότι αυτός είναι όντως ο σταυρός που φορούσε. Και όντως είναι αυτός, δεν έχουμε κανένα λόγο να πούμε ότι δεν είναι αυτός. Θα πάθετε σοκ. Διότι αυτός ο σταυρός για να το σηκώσεις πρέπει να είσαι θηρίο. Δηλαδή έχει ένα τεράστιο σίδερο, το κρεμάται ένα σταυρός ο οποίος είναι. Πόσα κιλά ζυγείς, πολλά, δεν θυμάμαι πόσα κιλά είναι ο σταυρός αυτός. Ένα τεράστιο σταυρός, τον οποίο φορούσε πάνω του. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό ότι δεν έχει να κάνει και δεν πρέπει να μένουμε στα εξωτερικά που έχουν κληρονομικά, που έχουν αρρώσεις, που έχουν φθορές, που έχουν προβλήματα, που έχουν. Δεν πρέπει να μένεις σε αυτό το πράγμα. Άλλος είναι μαύρος, άλλος είναι άσπρος, άλλος είναι κοντός, άλλος ψηλός, άλλος μιλάει έτσι, άλλος έχει εφράδι, άλλος δεν έχει εφράδι. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Και ο Θεός διάλεξε τον Μωυσή που ήταν βραδύγλωσσος. Τράβλιζε. Και μάλιστα του λέει στον Θεό ότι, Θεέ μου, πού θα πάω εγώ? Με διάλεξε σε μένα να πάω να ελευθερώσω τους Εβραίους από τους Αιγυπτίους και να τους μιλήσω, να τους πω τι, αφού εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Τραβλίζω, εγώ δεν μπορώ, δεν με καταλαβαίνει κανείς άμα μιλάω. Και αυτό βέβαια όλο είναι ένα σχέδιο του Θεού, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα ο Θεός να επιλέξει ένα ρήτορα, αλλά τότε θα λέγανε όλοι ο ρήτορας τα λέει. Θα λέγανε οι δυνάμεις του. Το χάρη, είδες τι έξυπνος άνθρωπος. Σου λέει, θα πάρω ένα που δεν μπορώ να μιλήσει, θα τον κάνω να μιλάει για να καταλάβουν το Άγιο Πνεύμα μιλάει και όχι αυτός δεν μπορεί να μιλήσει. Πώς θα καταλάβουν ότι μιλάει το Άγιο Πνεύμα, άμα έπαιρνε ένα Αριστοτέλη, ένα Σοκράτη, δεν ξέρω, αν έπαιρνε ένα Πλάτο να τον πάει, ας πούμε, και το καθεξής. Άρα λοιπόν, εάν κρατήσουμε ένα ανοιχτό ορίζοντα, λίγο-λίγο, αυτοί οι άνθρωποι λίγο-λίγο,
Λίγο. Μια επαφή λίγο με την Εκκλησία, λίγο με την προσευχούλα, λίγο καλή διάθεση. Τότε πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να γίνουν έμπλεοι, ας πούμε, της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, το άλλο απόσπασμά μας έχει να κάνει με τη μεταποίηση, με τη μεταμόρφωση. Πώς μεταποιούμε τώρα το τραύμα. Λέει εδώ ο γέροντας, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός συχνά επιτρέπει τον πειρασμό του φόβου και ιδιαίτερος του φόβου του θανάτου. Ο πιστός αρπάζει το φόβο του θανάτου και το μεταποιεί σε δύναμη. Το κάνει μετάνοια το φόβο. Το κάνει προσδοκία της μελούσης ζωής. Το κάνει μελέτη της ανάστασης των νεκρών. Το να σπάζεται αυτόν τον φόβο. Δεν τον διώχνει. Δεν είναι ο καημός να φύγει. Να εξαφανιστεί, αλλά να τον μεταποιήσω, να τον μεταμορφώσω, να τον κάνω κάτι άλλο, να δω τι μπορεί να μου πει, τι μπορεί να μου δώσει όλο αυτό. Μεταποιούν, λέει, τη ζωή τους. Μεταποιούν τη ζωή τους και από αδυναμία την κάνουν ενεργητικότητα. Από πάθος το κάνουν, λέει, ζωή του Χριστού. Πρέπει λοιπόν, λέει ο γέροντας, να μάθουμε να ζούμε και μέσα στις αδυναμίες μας, αλλά μεταβάλλοντάς τις σε δυνάμεις. Εδώ είναι το μυστικό. Η αγωνία δεν είναι να διώξω κάτι, το οποίο σας λέω ότι πολλές φορές είναι τόσο βαθύ, με κληρονομικότητα, με παραστάσεις, με αυτοματισμούς, με, που δεν μπορεί να φύγει. Αλλά δεν, σου λέει ο Γέρο Μιλιανός, δεν είναι το πρόβλημα να φύγει. Σταμάτα να έχεις το άγχος να το διώξεις. Πώς θα το μεταποιήσεις είναι το μυστικό. Πώς θα το μεταποιήσεις, πώς θα μεταβάλεις όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήρθε η αρρώστια. Εσύ θες να φύγει. Εντάξει, μακάρι, το εύχομαι. Προσευχόμαστε και στην Εκκλησία για τη θεραπεία. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να φεύγει η αρρώστια. Το θέμα είναι πώς μπορείς όλο αυτό να το μεταποιήσεις και να το κάνεις δύναμη, υπομονή, ελπίδα. Να μάθεις να προσεύχεσαι μέσα εκεί, να μάθεις να περιμένεις μέσα εκεί, να μάθεις να ταπεινώνεσαι, να γλυκάνεις σαν άνθρωπο, σαν καρδιά, σαν ψυχή, να συγχωρεθείς καταλαβαίνοντας τη ματαιότητα και τη ματαιότητα και την χτιστότητα των πάντων, να αντιληφθείς, να πεις να συγχωρεθώ, να συμφιλειωθώ, τι είμαστε, είμαστε ρεπιστοί, φεύγουμε, χανόμαστε. Δες τι έχει να σου πει αυτό, μην είναι μόνο ο καημός σου να το διώξεις. Να το πετάξεις από τη ζωή σου, αλλά και τι μπορεί να σου πει όλο αυτό το πράγμα στη ζωή σου μέσα. Ο Θεός λοιπόν πολλές φορές δεν μας αφαιρεί τα δύσκολα κομμάτια του χαρακτήρα ή της ζωής μας. Δεν μας τα αφαιρεί πάντοτε. Θυμηθείτε και τον Παύλο, ας πούμε, δείτε και τη ζωή σας. Δεν φεύγουν όλα. Δεν μπορεί να φύγουν. Ναι, κάποιες φορές θα μας κάνει το θαύμα αυτό που ζητάμε και θα μας θεραπεύσει, ας πούμε. Και θα ευλογήσει και θα ευδοκίσει και θα ανοίξει ένα δρόμο. Βεβαίως θα γίνει πολλές φορές. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Αλλά πολλές φορές δεν θα γίνει. Δεν πρέπει να απογοητεύεσαι, δεν πρέπει να ματαιώνεσαι. Όσο σε αγαπούσε ο Θεός τη μέρα και την ώρα που σε έκανε καλά από την αρρώστια αυτή ή από αυτό το πρόβλημα που είχες στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου, στη δουλειά σου, άλλο τόσο σε αγαπάει και τότε που δεν σου απάντησε, που δεν στο έλυσε, που δεν το πήρε. Δεν σε αγαπάει λιγότερο. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έκανε αυτό που ήθελες, ότι δεν σε αγαπάει. Ότι δεν είναι παρόν στη ζωή σου, ότι δεν σε βλέπει, ότι δεν νοιάζεται, ότι δεν μπαίνει, δεν εισέρχεται στη ζωή σου μέσα. Μην το παίρνουμε έτσι. Δεν είναι η ζωή άσπρο μαύρο. Δεν είναι ο Θεός καλός μόνο όταν μας παρέχει αυτά τα οποία θέλουμε ή φανταζόμαστε ότι έχουμε ανάγκη. Δες το πιο βαθιά. Γιατί επιμένει αυτό το πάθος, γιατί το επιτρέπει ο Θεός, γιατί το αφήνει ο Θεός. Έκανε λάθος ο Θεός που με έφερε στην Εκκλησία. Μα είμαι χάλια. Ναι, αλλά δεν έκανε λάθος που σε έφερε. Για να σε καλέσει, για να σε φέρει, κάτι ξέρει εκείνος. Και δεν θα σε αφήσει. Μα τα κάνω όλα χάλια, πάτερ. Κανένα πάθος δεν έχω ξεπεράσει. Δεν πειράζει, είσαι εδώ. Ναι, αλλά τι είμαι εδώ, αφού τα ίδια κάνω συνέχεια. Δεν πειράζει. Εδώ μείνε, μείνε εδώ. Μη φεύγεις από εδώ. Μη φεύγεις. Μείνε εδώ. Τι λέει ο Γέρο Μιλιανός, μπορεί να το έχετε δει, το έχουν κάνει και ένα βιντεάκι αυτό. Τι λέει, χίλια χρόνια να παλεύεις με τα πάθη και τις αμαρτίες σου και ακόμη να μην τις ξεπεράσεις τη μέρα που πεθαίνεις, θα σωθείς. Ας μην τις ξεπεράσεις. Μα δεν άλλαξα τίποτα. Δεν πειράζει. Ήσουν εδώ όμως.
Τον αγάπησες, τον πόθησες, τον πίστεψες, τον λάτρεψες, τον ζήτησες, έκλαψες, αγωνίστηκες, μάτωσες. Ήσουν εδώ. Δεν έφυγες όμως. Δεν έφυγες. Γιατί, τον άντρα σου που τον παλεύει τόσα χρόνια άλλαξε? Όχι. Χειρότερος έγινε. Αλλά είσαι εδώ. Έμεινες, δεν έφυγες. Έμεινες. Η αγάπη μένει. Διαφορετικά, όπως το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν σου μένει παρά να αλλάζεις διαρκώς φαντασιώσεις. Δηλαδή κάθε φορά που τα πράγματα θα γίνονται δύσκολα ή δεν θα είναι έτσι όπως εσύ τα περιμένεις, να φτιάχνεις μια νέα φαντασίωση, να πηγαίνεις παρακάτω, ας πούμε. Πήγαινε όπου θες, έλεγε ο γερό Εμιλιανός. Λέει, πιστεύεις, λέει, παιδί μου, ότι η χαρά σου είναι στην αμαρτία? Πήγαινε στην αμαρτία. Τόσο ελεύθερος ήταν. Τόσο ελεύθερο πνεύμα. Πήγαινε, κάντε. Και θα δεις τι θα σε κεράσει. Μόνος σου θα καταλάβεις και θα αισθανθείς και θα νιώσεις, αφού το έχεις μαράζει, αφού όλη μέρα τρώγεσαι. Μα γιατί να μην το κάνουμε? Κάντο. Κάντο. Κάντο. Λύσαξες πια. Κάντο. Να δούμε τι θα καταλάβεις. Κάντο. Αφού το θες. Παρά να σε βλέπω μαραζωμένο, παρά να σε βλέπω να τρώγεσαι συνέχεια, μα θα το κάνεις. Θα το κάνεις. Και μετά από λίγο καιρό θα σε αδειάσει τόσο πολύ. Τόσο πολύ θα σε πετάξει καμιά, ας πούμε, πώς ξερνάει τα πτώματα η θάλασσα μετά από μέρες, μετά από. Και τα πετάει σε καμιά ερημιά, ας πούμε, και λέει, βρήκαμε το τάδε πτώμα στην ερημιά. Έτσι θα σε πετάξει. Θα σε πετάξει σε καμιά ερημιά της ζωής, της ύπαρξης. Θα σε μαζεύουν μετά πτώμα. Πήγανε. Δεν έχει νόημα να κρατάμε κάποιον με το ζόρι και βλέπεις πολλούς μέσα στην εκκλησία. Έτσι, πολλούς μέσα στην εκκλησία και είναι μίζεροι και είναι καταθλιπτικοί και είναι γκρινιάριδες και γίνονται ιστερικοί και στερικές και αυτό και όλα τους φταίνε και όλοι τους φταίνε. Πήγαινε να κάνεις αυτό που νομίζεις να κάνεις. Άμα είναι να μεταποιήσεις σε αυτή τη στερητική, ας πούμε, και ιστερική προσωπικότητα, πήγαινε. Και θα σε διδάξει, λέει ο Γιώργος Εμιλιανός, η ίδια η αμαρτία ότι δεν μπορεί να καλύψει το κενό σου. Θα κραυγάσει. Το τραύμα θα μεγαλώσει. Η έλλειψη θα πλατείνει. Η ελλειμματικότητα θα φανερωθεί πιο απαιτητική. Θα το δεις. Και τότε θα γυρίσεις πάλι πίσω. Ως τον άστο Υιό που έχασε την ουσία του. Μακριά από το Χριστό, μακριά από το Θεό, ας πούμε. Οπότε ο Θεός δεν αφαιρεί, λοιπόν, ας κρατήσουμε αυτό, ο Θεός δεν αφαιρεί τα δύσκολα κομμάτια μας πάντοτε, αλλά τα παίρνει και τους δίνει μια άλλη κατεύθυνση. Πήρε την ουσία Μαρία την Αιγυπτία που είχε μια όντως δύναμη ερωτική και από εκεί που ήταν στραμμένη στην πορνεία την έστρεψε στην αγάπη του Χριστού και στον έρωτα του Χριστού. Δεν σταμάτησε να είναι όμως ερωτική γυναίκα, αλλά ο Θεός της έδειξε μια άλλη κατεύθυνση. Λέει, θέλεις να δεις και έτσι, δες έναν άλλο τρόπο να ζεις. Οπότε ο Χριστός δεν αλλάζει πάντα το υλικό μας, αλλά αλλάζει το νόημα και την προοπτική που δίνει σε αυτό το υλικό το οποίο έχουμε. Τώρα στο φόβο ακριβώς πάμε και λέει εδώ ο γέροντας Εμιλιανός, λέει μην, ακούστε, μη φοβάσαι το φόβο σου. Μη φοβάσαι το φόβο σου. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι ότι φοβόμαστε το φόβο μας. Αγχωνόμαστε με το άγχος μας. Θλιβόμαστε με τη θλίψη μας. Μία φορά πήγα στο Άγιον Όρος, από τις πολλές, ας πούμε, και πήγα σε ένα μοναστήρι εκεί με μία παρέα κάποιων έτσι φίλων. Πήγαμε λοιπόν στο Άγιον Όρος και μόλις έφτασα, επειδή εγώ είμαι έντονα συναισθηματικός άνθρωπος, δηλαδή με επηρεάζουν οι αλλαγές, δεν μπορώ αλλαγές, άμα αλλάξω μια πόλη, δωμάτια, σπίτια, δρόμους, με επηρεάζουν όλα αυτά στην ψυχολογία μου. Από ό,τι καταλαβαίνετε έχω φάει τη φλασιά βαθιά, εκπαιδιώθεν, ας πούμε. Και έτσι λοιπόν πήγα και την πρώτη μέρα, όχι πάντα, αλλά πολλές φορές δυσκολεύομαι την πρώτη μέρα. Αν με πάρεις τώρα, με πάρεις σε ένα σπίτι να με βάλεις, την πρώτη μέρα θα με πιάσει μια θλίψη την πρώτη μέρα. Λοιπόν, την πρώτη μέρα αμέσως με έπεσε, μια θλίψη πάνω μου, μόλις πήγα. Δεν ξέρω, κάτι τώρα είδα, κάτι μου θύμισε, κάτι ενεμνίστη, πειρασμός, δαιμονικός ήταν, κάτι ήταν. Λοιπόν, και έπεσε μια θλίψη πάνω μου. Και εγώ φοβήθηκα, τόσο πολύ η θλίψη ήταν δυνατή, τόσο πολύ που μου έφερε φόβο, ταραχή. Και ευτυχώς τότε είχαν βγει τα τηλεφωνάκια αυτά τα πρώτα, τα μικρά. Και πήρα το πνευματικό μου τηλέφωνο και το λέω γέροντα, του λέω δεν είμαι καλά. Ήρθα, λέω, στο Άγιον Όρος και από την πολύ ησυχία έχω ανησυχία. Δεν είμαι καλά, λέω. Νιώθω μια θλίψη, ένα φόβο, τι να τ' άλλο. Τι να κάνω, εγώ είχα πάθει πανικό. Και μου λέει, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι να μην θέλεις να φύγει αυτό το πράγμα. Του λέω, τι λέτε γέροντα, θέλω να φύγει, λέω. Πνίγομαι, πέθα, μου λέει,
να μην φύγει. Μη βγάλω το μυαλό σου ότι πρέπει να φύγει. Λέω, τι θα κάνω, λέει, πάρ' το παρέα, πού είναι, μου λέει, η άλλη. Λέω, είναι πάνω. Εγώ κατέβηκα να σα πάρω τηλέφωνο. Λέει, πάρ' το μαζί σου παρέα και ανέβαινε πάνω να κάτσει μαζί με του άλλου. Λέω, μα δεν μπορώ πριν. Μου λέει, πάρ' το μαζί, μη θε να φύγει, μη θέλει. Πε του, καλωσόρισε. Λέω, έτσι να του πω. Λέει, ναι. Λέω, να του πω, καλωσόρισε. Λέει, ναι, πε το έτσι, καλωσόρισε. Θλίψη. Λέω, μάλιστα. Κλείνω το τηλέφωνο. Λέω, α κάνω αυτό που μου είπε. Λέω, κι εγώ, λέω, καλωσόρισε θλίψη. Λέω, α πούμε, φεύγω να ανεβώ πάνω. Πήγα πάνω και επειδή μου είχε πει ότι δεν πρέπει να μπω στην αγωνία να το διώξω, ειλικρινά δεν θυμάμαι πως έφυγε. Δεν θυμάμαι. Έφυγε. Ούτε θυμάμαι πως έφυγε. Έτσι. Οπότε το πρώτο που σου λένε οι νηπτικοί πατέρες, ξέρετε, αυτοί έχουν ζήσει στην ερημιά, στην έρημο, εσωτερικά και εξωτερικά, στην ησυχία και εσωτερικά και εξωτερικά, μέσα σε δύσκολες καταστάσεις. Οπότε έχουν μια νύψη, μια βαθιά νύψη. Εμείς δεν έχουμε μάθει τι θα πει ησυχία. Έτσι, γιατί και όταν λέμε ακόμη ησυχία, απ' έξω βουίζει η πόλη. Έτσι, είναι άλλη ησυχία τη ερήμου. Άλλη ησυχία τη ερήμου, ας πούμε. Και λέει εδώ πέρα ο γέροντας, μη φοβάσαι το φόβο σου. Εσύ λέει, κάνε αυτό που περνάει από το χέρι σου και άφησε το υπόλοιπο στο Θεό. Κάνε αυτό που μπορείς εσύ. Δηλαδή λένε μερικοί, πάτορ, δεν είμαι καλά, ας πούμε. Δεν έχω όρεξη να σηκώ. Σήκω λίγο. Σήκω. Δεν σου λέω να πάω να τρέξω, δεν σου λέω να πας να δεν ξέρω τι, αλλά σήκω λίγο. Πήγαινε, λέει μα δεν μπορώ. Μα δεν σου πάω να πας, ας πούμε, στα μπουζούκια. Σήκω και πήγαινε μέχρι την κουζίνα. Φτιάξε ένα καφέ, φτιάξε ένα τσάι, κάνε κάτι. Σήκω. Πάρε κάτι να κάνεις. Διάβασε κάτι. Σήκω. Βγες έξω. Αυτό το λίγο που μπορείς να κάνεις, κάντο όμως. Κάνε αυτό που περνάει από το χέρι σου σήμερα, τώρα εσύ. Τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Θεός. Και λέει παρακάτω, κάνε αυτό που μπορείς. Αυτό που δεν μπορείς, άφησέ το στο Θεό. Αλλά κάνε αυτό που μπορείς. Εμείς το πρόβλημά μας, που το έχουμε πει και άλλες φορές, είναι ότι δεν κάνουμε το αυτό που μπορούμε. Και θέλουμε να τα κάνει όλα ο Θεός. Μα κάνε αυτό που μπορείς εσύ, παιδάκι μου. Κάνε το αυτό που μπορείς εσύ. Και τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Θεός. Πότε θα τα κάνει ο Θεός? Όταν δει ότι εσύ κάνεις αυτό που μπορείς. Πρέπει να βγεις από την αιμονή, πρέπει να βγεις από την καθήλωση, πρέπει να βγεις από την ιδιοληψία, τον ψυχαναγκασμό. Μα γιατί δεν μπορώ, μα γιατί δεν είμαι καλά, μα γιατί δεν μπορώ, μα γιατί δεν είμαι καλά, μα πότε θα γίνω καλά, μα πότε δεν θα γίνεις καλά έτσι. Δεν θα γίνεις ποτέ καλά. Θες να γκρινιάζεις, γκρίνιαζε. Αλλά να ξέρεις ότι σκάβεις πιο βαθιά την κόλασή σου. Δεν προσφέρεις κάτι. Το έχω ανάγκη. Κάντο. Έλα εδώ να κάτσουμε μαζί, να πιω ένα καφέ εγώ και εσύ να γκρινιάζεις. Το κάνουμε. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Σ' ακούω. Όσο θέλεις, γκρίνιαξε. Πέστα. Βγάλτα, πέστα. Αλλά κάνε κάτι απλό. Όχι κάτι φοβερό. Κάνε κάτι. Κάνε αυτό που αντέχεις, αυτό που μπορείς. Κάτι μπορείς να κάνεις. Λέει, δεν μπορώ τίποτα, λέει, να κάνω, ας πούμε. Θέλω μόνο να ξαπλώσω. Εξάπλωσε. Αλλά κάτω με συνείδηση κι αυτό. Πέστε μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα ξαπλώσω. Ή το όνομα Κυρίου. Δόξα σε ο Θεός. Κύριε, λέει, ας πούμε. Ξάπλωσε. Έστω. Αυτό. Αλλά κάντο στο όνομά του. Κάντο και αυτό σχέση. Τι να κάνω, σχέση στον ύπνο? Ναι. Πες, Κύριε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σ' αγαπώ πολύ. Γεια σου. Καληνύχτα. Πέφτω. Έτσι. Μετά λέει εδώ πέρα. Μόνο λέει, μην ανησυχείς. Ε. Τώρα θυμήθηκα αυτό το μοναχό. Αυτό το μοναχό ο οποίος δεν ήξερε τι να κάνει. Ήταν σε μια κατάσταση δύσκολη πνευματική και δεν ήξερε τι να κάνει. Είχε ανέβει πάνω σε ένα βραχάκι και κανείς τα πόδια του. Πάνω κάτω. Έτσι. Ξέρετε πώς καμιά φορά είμαστε αμήχανοι, πώς κάνουμε. Κάνει πέρα εδώ. Έχει σπάσει τα νεύρα ενός σαλόνι μοναχού. Του λέει, τι κάνεις? Λέει, παίζω με τα πόδια μου. Λέει, τι είναι αυτό? Λέει, δεν έχω κάτι άλλο να κάνω αυτή την περίοδο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τίποτα. Παίζω με τα πόδια μου. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Αυτό μπορούσε να κάνει, αυτό έκανε εκείνη την περίοδο. Αυτό δείχνει, ας πούμε, και φανερώνει αυτή την ελευθερία της σχέσης με τον Θεό, ότι δεν είναι ένα. Καταρχάς, δεν είναι πάντα ίδια η ζωή, δεν είναι πάντα ίδιες φάσεις, δεν είναι ίδιες περιόδους, αλλά και ο Θεός δεν ζητάει από σένα κάτι συγκεκριμένο, αλλά ζητάει εσένα. Όχι αυτό που μπορείς να κάνεις, αυτό που είσαι, αυτό που. Την αλήθειά σου. Δώσε αυτό που μπορείς σήμερα. Έτσι, αυτό που μπορείς σήμερα. Και λέει παρακάτω, μόνο μην ανησυχείς. Μην δυσανασχετείς για το φόβο σου. Για το φόβο σου. Μην δυσανασχετείς. Γιατί?
πότε θα φύγει, μα γιατί να είναι έτσι, μα γιατί φοβάμαι εγώ. Φοβάσαι. Δηλαδή, τις προάλλες είχα μία πτήση πάλι, αφού ξέρετε, ας πούμε, με βλέπετε, ταξιδεύω συχνά. Και είχα μία πτήση, ας πούμε, τις πολλές. Δηλαδή στις 10 πτήσεις, στις 9 πλέον δεν έχω φόβο μεγάλο. Όπως παλιά που τρελαινόμουν και με βάζα μέσα με υπνοστεντών. Λοιπόν, τώρα δεν χρειάζεται να με δέσουν, ας πούμε, αλλά μπαίνω έτσι, χαλαρά, αλλά η φύση του ανθρώπου, είπαμε, αυτό που λέμε προηγούμενος, τόση ώρα αυτό λέμε, είναι αυτή που είναι. Δηλαδή, εγώ χαλάρωσα, ας πούμε, και λέω, εντάξει, το έχω ξεπεράσει. Και μπήκα μέσα και είπα μια πανικάρα που ήταν όλη δικιά μου, έτσι. Με στο αεροπλάνο, ας πούμε, έτρεχα να ανοίξω την πόρτα στον αέρα να κατέβω. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ενδεχομένως. Το λέμε τώρα ένα απλό έτσι παράδειγμα. Εγώ ποτέ δεν θα πάω, ας πούμε, στο αεροδρόμιο με χαρά. Δεν πειράζει, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ξέρεις και λες, ή δεν θα πας, ας πούμε, να σου κάνει στο γιατρό. Ένα άνθρωποι, ας πούμε, ακούνε οδοντία, το τρέμουν, φοβούνται. Φοβούνται, τρέμουν, βλέπουν τη βελόνα, λιποθυμάνε. Έτσι, βλέπεις ανθρώπους παλικάρια, ας πούμε, το έναν άλλο αυτό, μόλις δει, πάρ' τον κάτω. Άλλα θέματα, άλλος έχει έτσι, άλλος αλλιώς. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να φύγει. Και σου λέει, μη δεις ανασχετής με αυτό που υπάρχει. Το έχεις αυτό. Έτσι είσαι. Μπορείς να το αλλάξεις, άλλαξέ το. Δεν μπορείς, αποδέξου το. Ταπείνωση. Είμαι φοβησιάρης. Και τι πειράζει. Ξέρετε πόσοι άγιοι ήταν φοβησιάριδες. Η ζωή μας, λέει ο γέροντας, ακόμη και η τελευταία τρίχα της κεφαλής μας, είναι στα χέρια του Θεού. Οπότε το πρόβλημα ποιος είναι, ο φόβος μας? Όχι. Το πρόβλημα είναι όταν το φόβο, το κάνεις το κέντρο της ζωής σου. Τότε είναι πρόβλημα. Δηλαδή, όταν ο φόβος φεύγει από ένα πρόβλημα που είναι ένα από τα στοιχεία σου και το κάνεις όλη τη ζωή σου, το κάνεις ταυτότητα. Μα δεν είσαι μόνο ο φόβος σου. Μου λέει κάποιος ότι φοβάμαι. Φοβάσαι, εντάξει, το αποδέχομαι. Αλλά δεν είσαι μόνο αυτό. Είσαι και ένα λαμπρό μυαλό, είσαι και ένας ωραίος άνθρωπος. Έχεις και μια ωραία προσωπικότητα, είσαι και φιλάνθρωπος. Προσεύχεσαι, σε αγαπάνε οι φίλοι σου. Δεν είσαι μόνο ο φόβος σου. Ας διαβάσουμε αυτό που είναι συνέχεια αυτού που λέγαμε. Δηλαδή, λέει εδώ πέρα ο γέροντας ότι μη ζητάς να διορθωθούν όλα. Πολλά, λέει, αδύνατα σημεία δημιουργούνται στη ζωή σου από την ιστορία σου. Ιστορία σημαίνει δηλαδή τη μητέρα, τον πατέρα σου, τα παιδικά σου χρόνια. Όπως λέει μειονεξίες, μειονεκτικότητα δηλαδή, χαμηλή αυτοεκτίμηση. Όπως το κληρονομικό μας, από ατέλειες της φύσεως, που μερικές διορθώνονται, αλλά άλλες λέει δεν διορθώνονται. Πρέπει, λέει, να χαιρόμαστε αυτό που έχουμε και αυτό να χρησιμοποιούμε σαν υλικό. Είναι το τσιμέντο, λέει, πάνω στο οποίο πρέπει να χτίσουμε το σπίτι μας. Φοβερό. Γιατί όλοι μας λένε άλλαξε. Όλοι μας λένε τα μπορείς όλα. Δεν τα μπορώ όλα. Και δεν μπορώ να τα αλλάξω όλα. Κάποια μπορώ, ναι, όντως. Και θα προσπαθήσω. Δεν θα ραθυμίσω, θα αγωνιστώ. Αλλά δεν τα μπορώ όλα. Και δεν μπορώ να αλλάξω τελείως το χαρακτήρα ή τη φύση μου ή την πραγματικότητά μου. Αλλά αυτό δεν

ηρέμησε, χαλάρωσε. Πάρε δύο ανάσες, ξεκίνα να προσεύχεσαι. Μην ταράζεσαι, μην θες να το διώξεις, μην θες να φύγει σώνει και καλά αυτή τη στιγμή. Όσο λοιπόν αντιδράς την κούραση, τόσο λέει πιο πολύ δεν φεύγει. Δεν μπορείς, λέει, τώρα να κάνεις πολύ προσευχή. Δεν χάλασε, λέει, ο κόσμος. Λέει ο Γιώργος Εμιλιανός. Μπορείς αύριο, μεθαύριο, μετά από ένα μήνα. Δεν μπορείς τώρα να νηστεύσεις πολύ. Δες το, σαν ταπείνωση. Αχ, δεν μπορώ να νηστεύσω. Στενοχωριέμαι. Λυπάμαι. Αλλά δεν μπορώ. Δες το, σαν ταπείνωση αυτό. Θα σε χαριτώσει ο Θεός. Κάνε τώρα, λέει, τα κομποστίνια που μπορείς, γιατί μπορεί αύριο να μην μπορείς. Έρχονται πολλές γυναίκες οι οποίες, ας πούμε, σε μια ηλικία μου λέει: Πάτερ, δεν μπορώ να νηστέψω. Όταν μπορούσες, νήστευες όμως. Τώρα δεν μπορείς. Τώρα δεν είναι καιρός νηστείας. Δεν μπορεί να είσαι τώρα 80 χρόνια που θες να νηστεύεις. Και μετά να λιποθυμάσαι, και μετά να ζαλίζεσαι, και μετά να έχεις προβλήματα υγείας, και να έρχονται τα παιδιά σου να βρίσκουν εμένα. Και μου λένε: Πώς την έκανες τη μάνα μας. Μου λέει: Έλα τώρα να την πας εσύ στο γιατρό, μου λέει: Έτσι που την πόδοκες. Έτσι που την κατάντησες δηλαδή, αλλά μου την πας, λέει, εσύ στο γιατρό τώρα τη μάνα μου. Που σου λες να νηστεύει. Μα δεν τη το λέω εγώ αυτό το πράγμα. Δεν τη λέω να κάνει αυτές τις εξαντλητικές νηστείες. Αλλά δεν ακούνε και οι γέροι, νομίζω ότι ακούνε. Δεν ακούνε. Λέει: Πάτερ, τρώμε σήμερα ψάρι. Λέω: Τρώμε. Λέει: Ωραία, δεν θα φάω. Λέω: Γιατί με ρώτησες τότε? Πολλές φορές εμείς έχουμε το πανηγύρι της μεταμορφώσεως στο χωριό. Είναι το πανηγύρι μας και τότε τρώμε ψάρι. Και με ρωτάνε συνέχεια. Λέει: Πάτερ, σήμερα τρώμε ψάρι. Το λέει η Εκκλησία. Λέω: Βέβαια, τρώμε. Λέει: Ωραία, δεν θα φάω. Θα κάνει το θέλημά της στο τέλος δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, και σου λέει, ας πούμε, γιατί τότε στα 80 δεν είναι η ώρα να. Τι θα κάνεις στα 80? Θα κάνεις μετάνοιες. Θα κάνεις μετάνοιες τώρα στα 80, ας πούμε, στα που είσαι, ας πούμε. Οι πιο πολλοί έχουν στοπόρες. Θα κάνει μια μετάνοια, θα μείνει το μισό γόνατο στο πάτωμα. Δεν θα ξανασηκωθεί. Τι είναι τώρα, τι είναι? Είναι καιρός υπομονής. Είναι καιρός σιωπής. Είναι καιρός ταπείνωσης. Είναι καιρός άλλο, άλλες αρετές θα αναδείξεις. Δεν θα αναδείξεις την εγκράτειά σου ή την νηστεία σου. Θα αναδείξεις όμως την υπομονή σου, στην αρρώστια. Την υπομονή σου στο σπόνο σου. Άλλος τρόπος θεοκοινωνίας. Είναι τόσοι οι τρόποι που μπορείς να κοινωνήσεις το Θεό. Με την ελεημοσύνη σου, με την υπομονή σου, με τη δοξολογία. Να μην νηστεύεις, να δες δόξα το Θεό, να δες δόξα το Θεό, ας πούμε, για την αρρώστια. Δεν πειράζει, δόξα το Θεό, ας πούμε, που έχω αυτό. Και ο καθεξής. Να μάθουμε, λέει, να μην δυσανασχετούμε, αλλά να τα δεχόμαστε όλα και να λέμε. Να, το λέει και ο Γιώργος, λέει: Καλώς ήλθες ζέστη, καλώς ήλθες χειμώνα. Και το τελευταίο, λέει: Αυτή η συννεφιά που έχεις, αυτή η συννεφιά, λέει, που έχεις, θα περάσει. Θα περάσει. Δεν είναι κάτι σημαντικό, μη φοβάσαι. Πες το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Εάν, λέει, κοιτάξτε τι λέει ο γέροντας, εάν, λέει, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, σε κάνει να μελαγχολείς πιο πολύ, πες δόξα τω Θεώ. Προσπαθεί να πιάσει την κάθε ψυχή. Ξέρετε, είναι κάποιες ψυχές που λέει: Δεν μπορώ τώρα, δεν είμαι καλά να το πω. Έλεγε ο γέροντας Πορφύριος ότι πολλές φορές μερικοί άνθρωποι, ας πούμε, που είναι έτσι πολύ ευαίσθητοι και περνάνε και μια θλίψη, δεν μπορούν, ας πούμε, να διαβάσουν ψαλμούς ή κείμενα τα οποία είναι, μιλάνε για αμαρτία, για κόλαση, για τιμωρία. Ή, ας πούμε, έλεγε, ας πούμε, ότι δυσκολευόταν κάποιοι άνθρωποι που είχαν κάποια ψυχολογικά θέματα, ας πούμε, στο Μεγάλο Κανόνα. Που ο Μεγάλος Κανόνας λέει συνέχεια, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Που είμαι αμαρτωλός, που είμαι σκουπίδι, που είμαι ένα τίποτα, που με φάνε τα σκουλίκια, που με φάνε αυτό, που με άξιος να με φάνε τα σκουλίκια, η κόλαση, η μαύρη. Αυτό. Δεν το μπορεί. Και λέει τώρα εδώ πέρα, λέει: Λες το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει: Σών με. Αυτό να λες. Αλλά εάν νιώθεις ότι αυτό σε μελαγχολεί πιο πολύ, πες με το κομποστίνι: Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Δόξα στο Θεό πάντων ένεκα, ας πούμε. Αρκεί, λέει, να δέχεσαι αυτό που δεν μπορείς να ξεπεράσεις. Να η φράση της ομιλίας μας. Αρκεί, λέει, να δέχεσαι αυτό που δεν μπορείς να ξεπεράσεις. Δέξου το αυτό και θα πας στον ουρανό.

Δευτερονόμιον. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο πρώτο. Ο Μωυσής υπενθυμίζει στους Ισραηλίτες τις υποσχέσεις του.

Κυρίου. Αυτά είναι τα λόγια που είπε ο Μωυσής στους Ισραηλίτες, ενώ ακόμα βρίσκονταν στην έρημο, ανατολικά του Ιορδάνη. Ήταν στην πεδιάδα κοντά στη Σούφ, ανάμεσα στην έρημο Φαράν από τη μια μεριά και στις πόλεις Τόφελ, Λαβάν, Ασιρόθ και Διζάβ από την άλλη. Από το όρος Χορίβο στην Κάδης Βαρνή είναι πορεία 11 ημερών, περνώντας κανείς από το όρος Σύρ. Το 40ο έτος μετά την έξοδο από την Αίγυπτο, την πρώτη του 11ου μήνα μίλησε ο Μωυσής στους Ισραηλίτες και τους είπε όλα όσο τον είχε διατάξει ο Κύριος σχετικά με αυτούς. Αυτό έγινε αφού είχε νικήσει τον Σιχόν βασιλιά των Αμοραίων που κατοικούσε στην Εσεβόν και τον Όγ βασιλιά της Βασάν που κατοικούσε στην Ασταρόθ και στην Εδραή. Πέρα λοιπόν από τον Ιορδάνη στη Μωάβ, ο Μωυσής άρχισε να εξηγεί αυτόν τον νόμο. Όταν ήμασταν στο όρος Χορίβ, ο Κύριος ο Θεός μας είπε: «Αρκετά καθίσατε σε αυτό το βουνό. Γυρίστε τώρα και πάρτε το δρόμο που οδηγεί στο βουνό των Αμοραίων και σε όλη τη γύρω περιοχή, στην πεδιάδα, στο βουνό και στην κοιλάδα του Ιορδάνη, στο νότιο μέρος και στην ακτή της θάλασσας, στη χώρα των Χαναναίων και στο Λίβανο ως το μεγάλο ποταμό των Εφράτη. Βλέπετε, σας παραχωρώ όλη αυτή τη χώρα. Μπείτε και κυριέψτε την. Είναι η χώρα που εγώ, ο Κύριος, την υποσχέθηκα με όρκο να τη δώσω στους προγόνους σας Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, καθώς και στους απογόνους τους μετά από αυτούς». Ο διορισμός Κριτών. Εκείνη την εποχή εγώ σας είπα: «Δεν μπορώ να έχω μόνος μου την ευθύνη για όλους εσάς. Ο Κύριος ο Θεός σας πλήθυνε και τώρα είστε πολλοί, όσα τα αστέρια του ουρανού. Μακάρι ο Κύριος ο Θεός των προγόνων σας να σας κάνει χίλιες φορές περισσότερους και να σας ευλογήσει όπως σας το υποσχέθηκε. Αλλά πώς να σηκώσω εγώ μόνος μου το βάρος του διακανονισμού των διαφορών σας, των απαιτήσεων και των προστριβών σας? Διαλέξτε λοιπόν από κάθε φυλή σας άντρες ικανούς, έμπειρους και δοκιμασμένους για να τους βάλω αρχηγούς σας. Και εσείς μου αποκριθήκατε. Καλό είναι αυτό που μας προτείνεις να κάνουμε. Στους αρχηγούς λοιπόν των φυλών σας, οι οποίοι ήταν άντρες ικανοί και έμπειροι, έδωσε εξουσία πάνω σε 1000, σε 100, σε 50 και σε 10 άτομα και σε άλλους από αυτούς ανέθεσε την επίβλεψη ολόκληρης φυλής. Επίσης, με την ευκαιρία, έδωσα στους δικαστές σας αυτούς ορισμένες οδηγίες. Να ακούτε, τους είπα, με προσοχή τις υποθέσεις των συμπατριωτών σας και να κρίνετε δίκαια τις διαφορές του καθενός, είτε αυτές είναι με έναν Ισραηλίτη, είτε με έναν ξένο. Να μην μεροληπτείτε όταν κρίνετε. Να ακούτε με την ίδια προσοχή και τους ασήμαντους και τους σπουδαίους. Μη φοβάστε κανέναν, γιατί η κρίση είναι έργο θεϊκό. Και αν κάποια περίπτωση είναι πολύ δύσκολη για σας, να τη φέρνετε σε μένα και εγώ θα βγάζω την απόφαση. Τότε σας έδωσα οδηγίες για όλα όσα έπρεπε να κάνετε». Αποστολή κατασκόπων στην Κάδης Βαρνή. Έπειτα φύγαμε από το Χορίβ και διασχίσαμε όλη εκείνη τη μεγάλη και φοβερή έρημο που είδατε, ακολουθώντας το δρόμο προς τα βουνά των Αμοραίων όπως μας διέταξε ο Κύριος ο Θεός μας. Έτσι φτάσαμε στην Κάδης Βαρνή. Τότε σας είπα: «Να που φτάσατε στα βουνά των Αμοραίων που μας τα δίνει ο Κύριος ο Θεός μας. Κοιτάξτε, αυτό σας δίνει τη χώρα που απλώνεται μπροστά σας. Πηγαίνετε και κατακτήστε την, όπως σας είπε ο Κύριος, ο Θεός των προγόνων σας. Μη φοβάστε και μη χάνετε το θάρρος σας». Τότε ήρθατε όλοι σας και μου είπατε: «Να στείλουμε μερικούς άντρες πριν από εμάς για να κατασκοπεύσουν τη χώρα και να μας δώσουν πληροφορίες σχετικά με το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε και με τις πόλεις που θα συναντήσουμε». Η ιδέα μου φάνηκε καλή και έστειλα από εσάς 12 άντρες, έναν από κάθε φυλή. Έφυγαν, πέρασαν το βουνό και έφτασαν στην κοιλάδα Εσκόλ και την εξερεύνησαν. Μάζεψαν και καρπούς από τη χώρα και μας τους έφεραν. Στην αναφορά που μας έδωσαν μας είπαν: «Η χώρα που μας δίνει ο Κύριος ο Θεός μας είναι πολύ εύφορη. Εσείς όμως δεν θελήσατε να προχωρήσετε και αρνηθήκατε να υπακούσετε στην διαταγή του Κυρίου του Θεού σας. Μέσα στις σκηνές σας δυσανασχετούσατε και λέγατε: «Ο Κύριος μας μισούσε και γι' αυτό μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Θέλει να μας παραδώσει στην εξουσία των Αμοραίων για να μας εξοντώσουν. Πού ξεκινάμε να πάμε? Χάσαμε πια το θάρρος μας μετά από όσα μας είπαν αυτοί που γύρισαν από εκεί.
Μας είπαν ότι ο λαός εκείνος είναι ισχυρότερος και πολυπληθέστερος από μας. Ότι οι πόλεις τους είναι μεγάλες και οχυρωμένες με τείχη που φτάνουν ως τον ουρανό. Και ακόμα ότι είδαν εκεί τους απόγονους του γίγαντα Ανάκ. Εγώ τότε σας έλεγα, μην τρομάζετε και μην φοβάστε. Ο Κύριος ο Θεός σας πηγαίνει μπροστά από σας. Και αυτός θα πολεμήσει για σας όπως ακριβώς έκανε μπροστά στα μάτια σας στην Αίγυπτο καθώς και στην έρημο. Είδατε πως σας σήκωσε στα χέρια του, όπως ένα σηκώνει το παιδί του, σε όλο το δρόμο που πορευτήκατε, ώσπου να φτάσετε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Στο ζήτημα εκείνο όμως δεν δείξατε εμπιστοσύνη στον Κύριο το Θεό σας, που πήγαινε μπροστά από σας για να σας βρίσκει τόπο να κατασκηνώνετε. Και για να σας δείχνει το δρόμο που έπρεπε να βαδίζετε, προπορευόταν τη νύχτα μέσα σε φωτιά και τη μέρα μέσα στην εφέλη. Ο Θεός τιμωρεί τους Ισραηλίτες. Ο Κύριος άκουσε τα παραπονά σας, οργίστηκε και υποσχέθηκε με όρκο. Κανένας από τους ανθρώπους αυτής της κακής γενιάς δεν θα δει την έφορη γη που υποσχέθηκα με όρκο να δώσω στους προγόνους σας, εκτός από τον Χάλεβ, γιο του Ιεφωνή. Αυτός θα τη δει και θα δώσω σε αυτόν και στους γιους του τη χώρα που κατασκόπευσε, γιατί ακολούθησε με απόλυτη πιστότητα εμένα, τον Κύριο. Ακόμα και εναντίον μου οργίστηκε ο Κύριος εξαιτίας σας και μου είπε, ούτε εσύ θα μπεις εκεί. Ο υπηρέτης σου, ο Ιησούς του Ναβί, αυτός θα μπει εκεί. Αυτόν να ενθαρρύνεις, γιατί αυτός θα οδηγήσει τους Ισραηλίτες να κατακτήσουν τη χώρα. Έπειτα ο Κύριος απευθύνθηκε σε όλους σας και σας είπε, τα μικρά παιδιά σας όμως, για τα οποία λέγατε ότι θα γίνουν λάφυρα, και η γη σας, που σήμερα δεν μπορούν ακόμη να διακρίνουν ανάμεσα στο καλό και στο κακό, αυτοί θα μπουν εκεί. Σε αυτούς θα δώσω τη χώρα για ιδιοκτησία τους. Όσο για σας, γυρίστε πίσω και φύγετε στην έρημο από τον δρόμο της Ερυθράς Θάλασσας. Εσείς τότε μου αποκριθήκατε σε όλα αυτά. Αμαρτήσαμε στον Κύριο, αλλά τώρα θα φύγουμε να πάμε να πολεμήσουμε σύμφωνα με όλα όσα μας διέταξε ο Κύριος ο Θεός μας. Ζωστήκατε λοιπόν ο καθένας στην πολεμική του εξάρτηση και νομίσατε πως ήταν εύκολο να φτάσετε σε εκείνη την ορεινή περιοχή. Αλλά ο Κύριος μου είπε, πες τους να μην ξεκινήσουν για πόλεμο, γιατί εγώ δεν θα είμαι μαζί τους. Να μην πάνε πουθενά, για να μην τους νικήσουν οι εχθροί τους. Εγώ σας μετέφερα αυτό το μήνυμα, αλλά εσείς δεν δώσατε καμιά σημασία. Αρνηθήκατε να συμμορφωθείτε με τη διαταγή του Κυρίου και με απερισκεψία αποτολμήσατε να ανεβείτε να κατακτήσετε την περιοχή. Τότε βγήκαν να σας πολεμήσουν οι Αμοραίοι που κατοικούσαν σε εκείνα τα βουνά. Σας νίκησαν στην περιοχή του όρου Σιήρ και σας καταδίωξαν ως τη Χορμά, σαν να σας κυνηγούσαν μέλισσες. Όταν γυρίσατε, κλαφτήκατε στον Κύριο, αλλά εκείνος δεν ήθελε να ακούσει τίποτα και ούτε σας έδωσε καθόλου προσοχή. Έτσι μείνατε στην Κάδης και ο καιρός που περάσατε εκεί ήταν πολλής. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο δεύτερο. Τα χρόνια που πέρασαν στην έρημο. Γυρίσαμε λοιπόν πίσω και ξαναφύγαμε μέσα από την έρημο προς την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας, όπως μας είπε ο Κύριος. Και για πολλές μέρες τριγυρίζαμε στην ορεινή περιοχή του Σιήρ. Μια μέρα ο Κύριος μου είπε να στραφούμε προς τα βόρεια, γιατί είχαμε περάσει αρκετόν καιρό γυρίζοντας στην ορεινή περιοχή του Σιήρ. Επίσης μου είπε να σας δώσω τις ακόλουθες οδηγίες. Διασχίστε την περιοχή του Σιήρ, εκεί που κατοικούν οι συγγενικές φυλές σας, οι απόγονοι του Ισάφ. Αυτοί θα σας φοβηθούν, αλλά εσείς φυλαχτείτε. Μην αρχίσετε πόλεμο εναντίον τους, γιατί δεν πρόκειται να σας δώσω ούτε μια σπιθαμή γης από τη χώρα τους. Το όρος Σιήρ το έχω δώσει στους απογόνους του Ισάφ για ιδιοκτησία. Θα αγοράζετε από αυτούς με χρήματα την τροφή που θα χρειάζεστε. Ακόμα και το νερό θα το αγοράζετε από αυτούς. Και πράγματι, ο Κύριος ο Θεός σας σας ευλόγησε σε όλα τα έργα που καταπιαστήκατε. Θυμηθείτε το δρόμο σας μέσα από αυτήν τη μεγάλη έρημο.
Όλα αυτά τα 40 χρόνια ο Κύριος ο Θεός σας ήταν μαζί σας και δεν σας έλειψε τίποτα. Περάσαμε λοιπόν σε κάποια απόσταση από τις συγγενικές μας φυλές, τους απογόνους του Ισάφ που κατοικούσαν στο όρος Σιήρ. Επίσης αποφύγαμε το δρόμο της Πεδιάδας που περνάει από την Ελάθ και τη Γεσιόν Γάβερ. Αλλάξαμε κατεύθυνση και προχωρήσαμε προς την έρημο της Μωάβ. Ο Κύριος μου είπε, «Μην ενοχλήσεις τους Μωαβίτες και μην αρχίσεις πόλεμο εναντίον τους, γιατί δεν πρόκειται να σου δώσω στην κατοχή σου τίποτε από τη χώρα τους. Τη χώρα της Άρ την έχω δώσει στους απογόνους του Λότ για ιδιοκτησία. Πριν από αυτούς κατοικούσαν εκεί οι Εμαίοι, λαός ισχυρός, πολυάριθμος και μεγαλόσωμος όπως οι Ανακίμ. Θεωρούνταν και αυτοί γίγαντες όπως οι Ανακίμ. Οι Μωαβίτες όμως τους ονόμαζαν Εμαίους. Στο Σιήρ κατοικούσαν άλλοτε οι Χωρέοι, αλλά οι απόγονοι του Ισάφ τους έδιωξαν. Τους εξόντωσαν και καταστάθηκαν εκείνοι στη θέση τους, όπως έκαναν οι Ισραηλίτες με τη δική τους χώρα, που ο Κύριος τους έδωσε για ιδιοκτησία. Και τώρα, διέταξε ο Κύριος, σηκωθείτε και περάστε το χήμαρο Ζαρέδ. Έτσι περάσαμε το χήμαρο Ζαρέδ. Από τότε που ξεκινήσαμε από την Κάδης Βαρνή μέχρι που διαβήκαμε το χήμαρο Ζαρέδ, πέρασαν 38 χρόνια. Στο διάστημα αυτό πέθανε και έφυγε από το στρατόπεδο ολόκληρη εκείνη η γενιά των πολεμιστών, όπως ακριβώς τους το είχε ορκιστεί ο Κύριος. Πράγματι, ο ίδιος ο Κύριος επενέβαινε εναντίον τους, ώσπου τους εξαφάνισε μέσα από το στρατόπεδο. Και όταν όλοι εκείνοι οι πολεμιστές πέθαναν και έφυγαν μέσα από το λαό, μου είπε ο Κύριος, «Σήμερα θα διασχίσετε την Άρ, αφού περάσετε τα σύνορα της Μωάβ. Όταν φτάσετε κοντά στους Αμμονίτες, μην τους ενοχλήσετε και μην αρχίσετε πόλεμο εναντίον τους, γιατί δεν πρόκειται να σας δώσω τίποτε από την χώρα των Αμμονιτών για ιδιοκτησία σας. Ανήκουν και αυτοί στους απογόνους του Λότ και τους έχω δώσει αυτή τη χώρα για ιδιοκτησία. Θεωρείτε ότι αυτές οι περιοχές ήταν η χώρα των Ρεφαϊτών. Πράγματι, προηγουμένως κατοικούσαν εκεί οι Ρεφαΐτες, τους οποίους οι Αμμονίτες τους ονόμαζαν Ζαμζουμίμ. Ήταν λαός ισχυρός, πολυάριθμος και μεγαλόσωμος όπως οι Ανακίμ. Ο Κύριος όμως τους εξαφάνισε όταν ήρθαν οι Αμμονίτες, οι οποίοι τους έδιωξαν και καταστάθηκαν στη θέση τους. Το ίδιο έκανε ο Κύριος για τους απογόνους του Ισάφ τους Εδωμίτες, που κατοικούσαν στην περιοχή του Σιήρ. Εξολόθρευσε τους Χωρέους όταν ήρθαν οι Εδωμίτες. Αυτοί τους έδιωξαν και εγκαταστάθηκαν στη θέση τους μέχρι σήμερα. Τους Αβίμ, που κατοικούσαν στα χωριά της περιοχής της Γάζας, τους εξόντωσαν οι Καφθορίμ, που προέρχονταν από την Καφθόρ και έχουν εγκατασταθεί αυτοί στη θέση τους. Η κατάκτηση του βασιλείου του Σιχών. Μετά ο Κύριος διέταξε, «Ξεκινήστε και διασχίστε τον ποταμό Αρνών. Σας παραδίνω τον Σιχών, τον αμοραίο βασιλιά της Εσεβών, μαζί με τη χώρα του. Κηρύξτε του τον πόλεμο και αρχίστε να κατακτάτε τη χώρα. Από σήμερα εγώ αρχίζω να σκορπάω τον τρόμο και το φόβο σας σε όλους τους λαούς που βρίσκονται κάτω από τον ουρανό και οι οποίοι στο άκουσμα και μόνο το ονόματό σας θα τρέμουν από αγωνία. Από την έρημο και Δεμόθ έστειλα τότε αγγελιοφόρους στο Σιχών, βασιλιά της Εσεβών, με τα εξής φιλικά λόγια. Άφησέ μας να περάσουμε μέσα από τη χώρα σου. Θα ακολουθήσουμε το δρόμο, χωρίς να παρεκκλίνουμε ούτε προς τα δεξιά, ούτε προς τα αριστερά. Θα αγοράζουμε από σένα με χρήματα τα τρόφιμα για τη διατροφή μας, καθώς επίσης και το νερό που θα πίνουμε. Μόνο άφησέ μας να περάσουμε πεζοί, όπως μας άφησαν οι απόγονοι του Ισάφ, που κατοικούν στην περιοχή του όρου Σιήρ, και οι Μωαβίτες που κατοικούν στην Άρ. Στη συνέχεια θα περάσουμε τον Ιορδάνη για να φτάσουμε στη χώρα που θα μας δώσει ο Κύριος, ο Θεός μας. Ο Σιχών όμως δεν μας άφησε να περάσουμε μέσα από τη χώρα του, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας ενίσχυσε την άκαμπτη διάθεσή του και την αλήγιστη καρδιά του, για να παραδώσει σε εσάς τη χώρα του την οποία και κατέχετε μέχρι σήμερα.
Ο Κύριος μου είπε, άκουσε, σου παραδίνω από τώρα το Σιχόν και τη χώρα του. Άρχισε την κατάληψή της. Ο Σιχόν και ο στρατός του ξεκίνησαν και ήρθαν να μας πολεμήσουν στην Ιασά. Αλλά ο Κύριος ο Θεός μας μας τον παρέδωσε και νικήσαμε αυτόν, τους γιους του και το στρατό του. Καταλάβαμε όλες τις πόλεις του, τις καταστρέψαμε εντελώς και εξοντώσαμε άντρες, γυναίκες και παιδιά. Δεν αφήσαμε κανέναν ζωντανό. Το μόνο που πήραμε γυαλιά ήταν τα ζώα και ό,τι λάφυρα από τις πόλεις που κυριεύσαμε. Από την πόλη Αροήρ, στις όχθες του ποταμού Αρνών, και από την άλλη πόλη που βρίσκεται στην ίδια κοιλάδα ως τη Γαλαάδ, καμιά πόλη δεν υπήρξε τόσο ισχυρή που να μπορέσει να μας αντισταθεί. Ο Κύριος, ο Θεός μας, τις παρέδωσε όλες σε μας. Μόνο τη χώρα των Αμμονιτών δεν πλησιάσαμε, ούτε καμιά από τις πόλεις που βρίσκονται κοντά στις όχθες του ποταμού Ιαβόκ. Επίσης δεν πλησιάσαμε καμιά από τις πόλεις της ορεινής περιοχής, ούτε τους τόπους όπου ο Κύριος ο Θεός μας μας απαγόρεψε να πολεμήσουμε. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο τρίτο. Νίκη εναντίον του Ογ, βασιλιά της Βασάν. Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς το οροπέδιο της Βασάν. Ο βασιλιάς της Βασάν, ο Ογ, βγήκε μαζί με όλο το στρατό του να μας πολεμήσουν κοντά στην Εδραή. Τότε μου είπε ο Κύριος, «Μη τον φοβηθείς. Εγώ θα σου παραδώσω αυτόν, το στρατό του και τη χώρα του στην εξουσία σου και θα του κάνεις ό,τι έκανες στο Σιχόν, βασιλιά των Αμοραίων, που κατοικούσε στην Εσεβόν». Έτσι ο Κύριος ο Θεός μας παρέδωσε και το βασιλιά Ογ με όλο το στρατό του στην εξουσία μας. Τον νικήσαμε ως το σημείο να μην του μείνει ούτε ένας ζωντανός. Μετά κυριεύσαμε όλες τις πόλεις του. Δεν υπήρξε πόλη που να μην τους την πάρουμε. 60 πόλεις, ολόκληρη την περιοχή της Αργόβ, το βασίλειο του Ογ στη Βασάν. Ήταν όλες πόλεις οχυρωμένες με ψηλά τείχη, με πύλες που έκλειναν με μοχλούς. Εκτός από αυτές, υπήρχαν και πάρα πολλές ατύχιστες πόλεις. Καταστρέψαμε λοιπόν εντελώς όλες τις πόλεις και εξοντώσαμε άντρες, γυναίκες και παιδιά, όπως είχαμε κάνει και στη χώρα του Σιχών, βασιλιά της Εσεβών. Αλλά κρατήσαμε για μας όλα τα ζώα και τα λάφυρα από τις πόλεις. Εκείνο τον καιρό πήραμε από τα χέρια δύο Αμοραίων βασιλιάδων τη χώρα που βρίσκεται πέρα από τον Ιορδάνη, από τον ποταμό Αρνών ως το όρος Ερμών. Το ίδιο βουνό οι Σιδόνιοι το ονομάζουν Σιριών, ενώ οι Αμοραίοι Σενίρ. Κατακτήσαμε όλες τις παιδινές πόλεις και ακόμα τις περιοχές της Γαλαάδ και της Βασάν ως της Αλχά και την Εδρέη, πόλης του βασιλείου του Ογ στη Βασάν. Ο Ογ, βασιλιάς της Βασάν, ήταν ο μόνος που είχε απομείνει από τους Ρεφαΐτες. Μπορεί κανείς ακόμη να δει τη σαρκοφάγο του που βρίσκεται στη Ραβάθ, την πρωτεύουσα των Αμμονιτών. Είναι σιδερένια, 9 κοινούς πύχης μήκος και 4 πλάτους. Εγκατάσταση των 2,5 φυλών ανατολικά του Ιορδάνη. Αφού κυριεύσαμε αυτή τη χώρα, έδωσα στους απογόνους του Ρουβίν και του Γάδ την περιοχή που ξεκινάει από την Αροήρ στις όχθες του ποταμού Αρνών και το μισό της ορεινής περιοχής της Γαλαάδ μαζί με τις εκεί πόλεις. Στη μισή φυλή Μανασί έδωσα το υπόλοιπο της Γαλαάδ και ολόκληρη τη Βασάν, το βασίλειο του Ογ. Μαζί οι περιοχές της Αργόβ και της Βασάν είναι γνωστές ως χώρα των Ρεφαϊτών. Ο Ιαΐρ, απόγονος του Μανασί, πήρε ιδιοκτησία του όλη την περιοχή της Αργόβ ως τα σύνορα των Γεσουριτών και των Μααχαθητών. Αυτές οι περιοχές της Βασάν πήραν το όνομά του. Ονομάζονται χωριά του Ιαΐρ μέχρι σήμερα. Στον Μαχήρ έδωσα τη Γαλαάδ. Στους απογόνους του Ρουβίν και του Γάδ έδωσα την περιοχή ανάμεσα στη Γαλαάδ και στον ποταμό Αρνών. Το μέσον της κοιλάδας ήταν το νότιο σύνορο, ενώ ο ποταμός Ιαβόκ ήταν το βόρειο με τη χώρα των Αμμονιτών. Το δυτικό σύνορο ακολουθούσε την κοιλάδα του Ιορδάνη από την Κινέρεθ ως τη θάλασσα της Αραβά, δηλαδή την Νεκρά Θάλασσα, κοντά στους πρόποδες του όρους Φασγά στα ανατολικά. Τότε ειδικά σε εσάς έδωσα τις ακόλουθες εντολές. Ο Κύριος ο Θεός σας
σας έδωσε τη χώρα αυτή για να την κατακτήσετε. Γι' αυτό όλοι οι πολεμιστές σας θα πάρουν τα όπλα και θα τεθούν επικεφαλής των συμπατριωτών σας, των άλλων Ισραηλιτικών φυλών. Μόνο οι γυναίκες σας, τα παιδιά σας και τα ζώα σας, ξέρω πως έχετε πολλά, θα μείνουν στις πόλεις που σας έδωσα. Όταν οι συμπατριώτες σας αποκτήσουν και εκείνη τη χώρα που θα τους δώσει ο Κύριος πέρα από τον Ιορδάνη και τους εγκαταστήσει, όπως εσάς, να ζουν ειρηνικά σε αυτήν, τότε θα επιστρέψετε κι εσείς καθένας στην ιδιοκτησία που σας έδωσα. Έδωσα επίσης προσταγές και στον Ιησού. Είδες με τα μάτια σου, του είπα, όλα όσα έκανε ο Κύριος ο Θεός μας στους δύο αυτούς βασιλιάδες. Τα ίδια θα κάνει και σε όλα τα βασίλεια από όπου θα περάσετε. Μην τα φοβηθείτε, γιατί ο Κύριος, ο Θεός σας, Αυτός θα πολεμήσει για σας. Απαγόρευση στο Μωυσή να μπει στη Χαναάν. Τότε παρακάλεσα τον Κύριο και του είπα, «Κύριε Θεέ, έχεις αρχίσει πια να δείχνεις στο δούλο σου το μεγαλείο σου και τη μεγάλη σου δύναμη. Ποιος Θεός υπάρχει στον ουρανό και στη γη που να μπορεί να κάνει έργα σαν τα δικά σου και πράξεις δυνατές σαν τις δικές σου? Άφησέ με, σε παρακαλώ, να περάσω και να δω τη χώρα την έφορη που είναι πέρα από τον Ιορδάνη, τα ωραία αυτά βουνά και το Λίβανο. Ο Κύριος όμως έχει οργιστεί εναντίον μου εξαιτίας σας και δεν με άκουγε. Φτάνει πια, μου είπε. Μη μου ξαναμιλήσεις για αυτό το θέμα. Ανέβα στην κορυφή του Φασγά και γύρισε να δεις προς τα δυτικά, τα βόρεια, τα νότια και τα ανατολικά. Απόλαυσε το θέαμα με τα μάτια σου, γιατί εσύ δεν πρόκειται να διαβείς τον Ιορδάνη. Δώσε εντολές στον Ιησού, ενθάρρυνέ τον και δυνάμωσέ τον, γιατί αυτός θα οδηγήσει τούτο το λαό και αυτός θα τους παραδώσει για ιδιοκτησία τους τη χώρα που θα δεις. Παραμείναμε λοιπόν σε μια κοιλάδα απέναντι από τη Βεθ Φεγόρ. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο τέταρτο. Ο Μωυσής καλεί τους Ισραηλίτες σε υπακοή. Ο Μωυσής συνέχισε. Ισραηλίτες, να υπακούτε στους νόμους και στις εντολές που εγώ σας διδάσκω, για να ζήσετε και να μπείτε στη χώρα που ο Θεός των προγόνων σας σας δίνει να κατακτήσετε. Δεν θα προσθέσετε τίποτα σε αυτά που εγώ σας διατάζω, ούτε θα αφαιρέσετε από αυτά. Θα τηρείτε τις εντολές του Κυρίου του Θεού σας, όπως ακριβώς εγώ σας τις διατάζω. Είδατε με τα μάτια σας πως ενήργησε ο Κύριος εξαιτίας του Βαάλ Φεγόρ. Εξόντωσε όλους όσους από σας λάτρεψαν το Βαάλ Φεγόρ. Ενώ όσοι μείνατε προσκολλημένοι στον Κύριο το Θεό σας, είστε σήμερα όλοι ζωντανοί. Βλέπετε, σας δίδαξαν νόμους και εντολές, όπως με διέταξε ο Κύριος ο Θεός μου, για να τους εφαρμόζετε στη χώρα που θα μπείτε να την κατακτήσετε. Προσέχετε λοιπόν να τα εφαρμόζετε, γιατί αυτό θα είναι απόδειξη της σοφίας σας και της σύνεσής σας στα μάτια των άλλων λαών. Όταν θα μάθουν όλους αυτούς τους νόμους, θα πούν: «Το μεγάλο αυτό έθνος θα πρέπει να είναι λαός πολύ σοφός και μυαλωμένος. Υπάρχει άραγε άλλο έθνος, όσο μεγάλο κι αν είναι, που ο Θεός να είναι τόσο κοντά του όσο είναι σε μας ο Κύριος ο Θεός μας κάθε φορά που τον επικαλούμαστε? Υπάρχει άλλο έθνος, όσο μεγάλο κι αν είναι αυτό, που να έχει τόσο δίκαιους νόμους και εντολές όπως ολόκληρος αυτός ο νόμος που εγώ σας δίνω σήμερα?» Ο Θεός του Ισραήλ είναι μοναδικός. Μόνο να προσέχετε πολύ τους εαυτούς σας και να φροντίζετε να μην ξεχνάτε ποτέ τα γεγονότα που είδατε με τα μάτια σας. Ποτέ, ούτε για μια στιγμή στη ζωή σας να μην φύγουν από την καρδιά σας. Να τα διηγήσετε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας. Μη λησμονήσετε ποτέ εκείνη την ημέρα που σταθήκατε ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας στο Χορίβ, όταν μου είπε: «Μάζεψέ μου το λαό. Θέλω να ακούσουν τα λόγια μου, για να μάθουν να με σέβονται όσον καιρό θα ζουν πάνω στη γη και να τα διδάσκουν και στα παιδιά τους». Τότε εσείς πλησιάσατε και σταθήκατε στους πρόποδες του βουνού
ενώ αυτό κι εγώ ήταν με φωτιά που υψωνόταν ως τον ουρανό, μέσα στο σκοτάδι, στα σύννεφα και στην καταχνιά. Μετά σας μίλησε ο Κύριος μέσα από τη φωτιά. Τον ακούγατε να μιλάει, αλλά δεν βλέπατε καμιά μορφή. Μόνο τη φωνή ακούγατε. Σας αποκάλυψε τη Διαθήκη Του, τις 10 εντολές. Τις έγραψε πάνω σε 2 πέτρινες πλάκες και σας διέταξε να τις τηρείτε. Επίσης με διέταξε να σας διδάξω τους νόμους και τις εντολές, ώστε να τις εφαρμόζετε στη χώρα που θα μπείτε να κατακτήσετε. Προσέξτε πολύ τον εαυτό σας. Τη μέρα που σας μίλησε ο Κύριος στο Χορίβ μέσα από τη φωτιά, δεν είδατε καμιά μορφή. Προσέξτε λοιπόν να μην διαφθαρείτε ποτέ και κατασκευάσετε κάποιο είδωλο, κάποια εικόνα οποιασδήποτε μορφής, ομοίωμα άντρα ή γυναίκας, κάποιου ζώου της γης ή πτερωτού που πετάει στον ουρανό, ομοίωμα κάποιου ερπετού ή ψαριού που ζει στα νερά κάτω από τη γη. Προσέξτε μήπως, κοιτάζοντας ψηλά στον ουρανό και βλέποντας τον ήλιο, το φεγγάρι και τα αστέρια, όλα τα ουράνια σώματα, παρασυρθείτε και τα προσκυνήσετε και τα λατρέψετε. Αυτά ο Κύριος ο Θεός σας τα έδωσε να τα μοιράζονται όλοι οι λαοί της γης. Εσάς όμως, σας πήρε ο Κύριος και σας έβγαλε από το σιδερένιο καμίνι, από την Αίγυπτο, για να γίνετε ο λαός Του, η ιδιοκτησία Του, όπως είστε σήμερα. Ωστόσο ο Κύριος ο Θεός σας οργίστηκε εξαιτίας σας εναντίον μου και ορκίστηκε να μην διαβώ τον Ιορδάνη και να μην μπω στη χώρα την έφορη που σας δίνει για ιδιοκτησία. Έτσι εγώ θα πεθάνω σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν θα περάσω τον Ιορδάνη. Εσείς θα τον περάσετε και θα αποκτήσετε την έφορη εκείνη χώρα. Προσέξτε τους εαυτούς σας, να μην ξεχάσετε τη Διαθήκη που έκανε μαζί σας ο Κύριος ο Θεός σας και κατασκευάσετε κάποιο είδωλο, εικόνα οποιοδήποτε πράγματος από εκείνα που αυτό σας απαγόρευσε. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σας είναι φωτιά που κατακαίει, είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Όταν θα έχετε μείνει για πολύ καιρό σε εκείνη τη χώρα και θα έχετε αποκτήσει παιδιά και εγγόνια, μη διαφθαρείτε και κατασκευάσετε είδωλο με οποιαδήποτε μορφή. Αν το κάνετε αυτό, πράγμα κακό ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας και τον εξοργήσετε, τότε επικαλούμε σήμερα για μάρτυρες εναντίον σας τον ουρανό και τη γη, ότι γρήγορα θα εξαφανιστείτε τελείως από τη χώρα που πηγαίνετε να κατακτήσετε διαβαίνοντας τον Ιορδάνη. Δεν θα ζήσετε για πολύ καιρό σε αυτήν. Θα εξοντωθείτε πλήρως. Ο Κύριος θα σας διασκορπίσει ανάμεσα στους λαούς και λίγοι από εσάς θα επιβιώσουν ανάμεσα στα έθνη που θα σας έχει φέρει. Εκεί θα λατρέψετε θεούς που είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα από ξύλο και πέτρα. Αυτοί οι θεοί ούτε βλέπουν, ούτε ακούν, ούτε τρώνε, ούτε οσφραίνονται. Από εκεί θα αποζητήσετε τον Κύριο το Θεό σας και θα τον βρείτε, αν τον ζητήσετε μόλις σας την καρδιά και μόλις σας την ψυχή. Όταν βρεθείτε σε στενοχώρια και σας βρουν όλα αυτά τα δεινά, στο τέλος θα επιστρέψετε στον Κύριο το Θεό σας και θα τον υπακούσετε. Είναι Θεός πλαχνικός. Δεν θα σας εγκαταλείψει, ούτε θα σας καταστρέψει. Δεν θα λησμονήσει τη Διαθήκη που υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας. Ερευνήστε τους αρχαίους καιρούς, πολύ πριν από εσάς, από τότε που ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο πάνω στη γη, αν έγινε ποτέ κάτι τόσο μεγάλο ή αν ποτέ ακούστηκε κάτι σαν κι αυτός ολόκληρη τη γη. Υπήρξε ποτέ λαός που άκουσε τη φωνή του Θεού να του μιλάει μέσα από τη φωτιά όπως τον ακούσατε εσείς και να μείνει ζωντανός? Δοκίμασε ποτέ ένας Θεός να έρθει και να πάρει για δικό του ένα έθνος μέσα από ένα άλλο έθνος? Έφερε συμφορές και πόλεμο, έκανε θαύματα και σημεία με δύναμη ακαταμάχητη και με γεγονότα φοβερά και τρομερά? Όλα αυτά τα έκανε για σας, ο Κύριος ο Θεός σας στην Αίγυπτο, μπροστά στα μάτια σας. Σε σας δόθηκε το προνόμιο να δείτε και να καταλάβετε ότι ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός, και εκτός από Αυτόν δεν υπάρχει άλλος. Από τον ουρανό έκανε να ακούσετε τη φωνή Του για να σας διδάξει,
και στη γη έκανε να δείτε τη μεγάλη του φωτιά μέσα από την οποία ακούσατε τα λόγια του. Αγάπησε τους προγόνους σας και γι' αυτό διάλεξε τους απογόνους σας, δηλαδή εσάς, και σας έβγαλε ο ίδιος από την Αίγυπτο με τη μεγάλη του δύναμη. Έδιωξε από μπροστά σας έθνη μεγάλα και ισχυρότερα από εσάς για να σας φέρει στη δική τους χώρα και να σας τη δώσει για ιδιοκτησία, όπως συμβαίνει σήμερα. Αναγνωρίστε το λοιπόν σήμερα και κρατήστε το στην καρδιά σας. Ο Κύριος, αυτός είναι Θεός στον ουρανό και στη γη. Δεν υπάρχει άλλος εκτός από Αυτόν. Τηρήστε τους νόμους Του και τις εντολές Του που εγώ σας δίνω σήμερα, για να ευτυχήσετε εσείς και οι απογονείς σας και για να ζήσετε πολλά χρόνια στη χώρα που ο Κύριος ο Θεός σας σας δίνει για ιδιοκτησία παντοτινή. Η πόλη καταφυγής ανατολικά του Ιορδάνη. Τότε ο Μωυσής ξεχώρισε τρεις πόλεις καταφυγής πέρα από τον Ιορδάνη προς τα ανατολικά. Σε αυτές θα μπορούσε να καταφεύγει οποιοδήποτε σκοτώσει τον συνανθρωπό του χωρίς να το θέλει ή να τον μισεί προηγουμένως. Θα καταφεύγει σε μια από αυτές τις πόλεις και θα ζει ασφαλής. Η πόλη ήταν η Βεσέρ στην έρημο του Οροπεδίου για τους Ρουβινίτες, η Ραμόθ στη Γαλαάδ για τους Γαδίτες και η Γολάν στη Βασάν για τους Μανασίτες. Εισαγωγή στην ανάπτυξη του νόμου. Αυτός είναι ο νόμος που έδωσε ο Μωυσής στους Ισραηλίτες. Αυτές είναι οι οδηγίες, οι νόμοι και οι εντολές που έδωσε ο Μωυσής στους Ισραηλίτες μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Βρίσκονταν ανατολικά του Ιορδάνη, στην κοιλάδα απέναντι από τη Βεθ Φεγόρ, στη χώρα του Σιχών, βασιλιά των Αμοραίων, που κατοικούσε στην Εσεβόν. Μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο, ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες τον νίκησαν και κυρίευσαν τη χώρα του και τη χώρα του Ωγ, βασιλιά της Βασάν. Αυτοί ήταν οι δύο βασιλιάδες των Αμοραίων, που η χώρα τους βρισκόταν πέρα από τον Ιορδάνη στα ανατολικά. Έτσι οι Ισραηλίτες κυρίευσαν όλη την περιοχή που εκτείνεται από την Αροήρ στην όχθη του ποταμού Αρνών ως το όρος Σιών, δηλαδή το Ερμόν. Επίσης αυτή περιλαμβάνεται ολόκληρη έρημος ανατολικά του Ιορδάνη ως την Νεκρά Θάλασσα, στους πρόποδες του όρους Φασγά.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθετάς ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε πίσεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσον το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και εν κοίησεις ενδοκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσουν το στέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομισμίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέλσεις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου στο πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα και μονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ καν. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη στην αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν στα οπίσω και κατεσχυθήτωσαν οι βολόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι εσχυνόμοι λέγοντες με εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες ζητούνται σε ο Θεός και λεγέτουσα διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπών σωτήριόν σου εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίσεις μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής με νότσε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσόμον τη δικαιοσύνη σου και μη σέρσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιο σπαζόν. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μεταπείνωσε εν εις γη την ζωή μου εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνος και κηδίασε με το πνεύμα μου εν εμή εταράκτη καρδία μου εμνήσιν ημερών αρχαίων εμελές εμπάς της έργης σου εμπίμας των χειρός εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, ψυχή μου γιάνει δρόση, ταχύς άκουσο μου, Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω μου καταβαίνουν στις λάκων. Ακουστώ ποιησό μου το πρωί του ελαιός, ότι ποιησή ήλπισα, γνώρισό μου, Κύριε, οδόν υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου, Κύριε, προς εκατεύγω διδαξώ με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγείς με, γη ευθεία εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους νεκρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός Πατρός, ο έρτ αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμωνος Άγιος, ή ήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη νεά και νεά εγώ είπα. Κύριε λέησό με ία στην ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον τέλεος του γινώσκου είσαι. Καταξίωσο, Κύριε, την νυχτή ταύτη, η αναμαρτή του φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών. Και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθά περιποίησαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αυράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατασγραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κρέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, άρτο ζωής αιωνιζούσις γενέστομη, το σώμα σου το Άγιο νεύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιο ανέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δίλεος, του σου αχράν, του σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω, Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχην η βλαστήσασα των αγεώργητων και σωτήριον κόσμο, αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δακρύον μη παράσχου Χριστέ ρανίδας, το ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντο σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν, και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μετά φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, η θέλη σας δι ημάς αρκωθείς πολυέλε, τυθύνε ως πρόβατον, διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ηλαίωσε και εμή τον εξπλάχνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των οητών Μαργαρίτην αγιάζουμε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίεσον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήν τε προσθήκην ζωής και ασφάλιαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον της θείης μυστηρίη σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σώον και το θείον είναι αίμα σου, τον αχράντον δέσποτα, και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλίο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη η ζωή αιώνιον και αθάνατον. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι, πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια και προς αρετής θειωτέρας προκοπή και επίδοσιν πρόξενος μονε αγαθέ όπως δοξάζουσε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ριστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλληση ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν είτε κούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσε ενήν ο δούλος σου, την καθαράνου ακάθαρτος, μέλλοντα με ενήν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο εν εμή μήνων σώτερ. Καγώ ως έφης εν σύ, ιδού γαρ θαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, φρύτο δεχόμενο στο πυρ, μη φλεχθώ ο σύκυρος και ο σύχορτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθ' ημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αΐσφαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γενήμην οίκο σου, την των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχουν, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι, ο σπύρ γεννηθήτομη και ο σύφος το σώμα σου και το αίμα, σωτήρι μου, το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας, την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα παπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς, κατηδόντα των πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αεί με θυμών κατά τη συνεπή οίκια, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνηση ότι ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύρα και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός το λαό σου, τους συκτηρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς το δούλον σου ένθα ουκ έστι πόνος σου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ο μόνος ηκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, σύνια την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτσου δόξης, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν, την όντος θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφρορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνι φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστή σαφής του γένου Σιμών στρανή συνάψασα, η τον απελπισμένο μόν ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξιμε των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσκρί, λογισμοί, χελόγη και πράξε είναι όλων εμ' αυτών ακριώσαντα. Γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη, ζούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου, θεομήτη φιλανθρώπο, πραχνίσει τη επεμή του αμαρτωλό και ασώτων. Και δέξε μου την κρυπαρών χιλέων προσφερομένη ιδέηση και το σώνιόν και ημών δεσπότην και κύριων. Τη μητρική σου παρησία κρωμένη τη όπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπα πλάγνα τη αυτού αγαθότητο. Και παριδόμου τα αναρρύπτα πτέσματα επιστρέψε προ μετάνια και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμα να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο εν με το παρόν τη βίο. Θερμή προστάτη και βοηθό τα στον αντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σόπ των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ήσ και τύχη μη δε σπινά μου υπεραγία Θεοτόκη δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω. Χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού του κυρίου και θεού και σωτήρο ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας παύσοντας ορμάς των παθών. Σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστημων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός. Γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσα, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διανάστης ο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου για τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έκοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογία χάρισε στο ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπά.

0: αθλίας, ψυχής ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς άπε μου διά την ακρασία μου, μη δω εις χώρα του πονηρό δαίμον, ή κατακυριεύσε μου τη καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ετοίμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκεπασόμεν την παρούς την νυχτή και διαφύλαξον πάσα επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνε μαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περί προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χαίρο και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σε γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα Σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του ευσεβούς ημών γένους,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε ελέησον,
1: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε ελέησον,
1: και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης,
0: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: ύπομεν και υπέρ εαυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.

0: Έγινε παιδιά, ησυχάστε, πείτε μου τι είδατε, πρέπει να ήταν όμορφο.
1: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
1: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
0: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
0: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
0: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
1: Ωραία, να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
0: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια! Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
0: Ναι, Ασπασία μου.
1: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 3η 23 Ιουνίου, μνήμη των Κριτών Νεομαρτύρων Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης μετά των επισκόπων, ιερέων, διακόνων και το συναυτής σφαγιαστέντων εν το παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, την 23η Ιουνίου 1821, πανηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μινά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Ατάλης Μπαλή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου, ο οποίος άγει τα ονομαστήριά του, και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη και εις τους Σεπτούς γεννήτωρας αυτού, Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου. Στις 5:30 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο, το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην οικία Καραϊσκάκη στην περιοχή Μαραθίτη της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larché, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Συνεχίζουμε την ανάγνωση από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων, το κεφάλαιο «Η υγεία του ανθρώπου πριν την πτώση». Στο ίδιο πνεύμα κινούμενος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διδάσκει ότι ουκούν και η απαρχής παραγωγή του ανθρώπου δι' αυτόν, κατ' εικόνα πλασθέντος του Θεού, είναι αδυνηθεί ποτέ χωρίς το αρχέτυπον και ο εντοπαραδείσο παραθεού νόμος δι' αυτόν. Κατ' αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται ότι ο Χριστός είναι αηδίος, δηλαδή ανέκαθεν χωρίς αρχή από πάντα, η αρχή και το τέλος της ανθρώπινης φύσης και δι' αυτής του κάθε δημιουργήματος, όπως ειδικά επιβεβαιώνει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, που γράφει σχετικά με την ένωση της Θείας Φύσης με την ανθρώπινη στο πρόσωπο του Χριστού. Τούτο εστί το μακάριον, διό τα πάντα συνέστησεν τέλος. Τούτο εστίν ότι της αρχής των όντων προεπινοούμενος θείος σκοπός. Προς τούτο το τέλος αφορών, τα στον όντων ο Θεός παρήγαγεν ουσίας. Τούτο κυρίως εστί το της προνοίας και των προνοουμένων πέρας, καθώ εις τον Θεόν ή των υπ' αυτού πεποιημένων εστίν ανακεφαλαίωσης. Τούτο εστί το πάντας περιγράφων του αιώνα και την υπεράπειρον και προϋπάρχουσαν των αιώνων μεγάλην του Θεού βουλήν εκφαίνων μυστήριων. Εις γέγον εν άγγελος αυτός ο κατ' ουσίαν του Θεού λόγος γινόμενος άνθρωπος και αυτόν τον ενδότητον πυθμένα της πατρικής αγαθότητος φανερών καταστήσας και το τέλος εν αυτό δείξας διότι προς το είναι σαφώς αρχήν έλαβον τα πεποιημένα. Διαγάρ των Χριστών ήγουν το κατά Χριστών μυστήριον πάντες οι αιώνες και τα εν αυτής της αιώσιν εν Χριστώ την αρχήν του είναι και το τέλος η λύφασιν. Αυτές οι καταφατικές εκφράσεις σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο καθεαυτόν συναντώνται και στον πυρήνα της διδασκαλίας του Αποστόλου Παύλου. Ο Πατέρας εξελέξει το ημάς εν αυτό προκαταβολής κόσμου είναι ημάς Αγίους και αμόμους κατ' ενώπιον αυτού εν αγάπη προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις Αυτόν και ους προέγνω και προόρισες ημόρφους της εικόνας του Υιού αυτού εις το είναι Αυτόν πρωτότοκον εν μπογής αδερφής. Με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός θα μπορεί να γίνει τα πάντα εν πάση. Στο πρόσωπο του Χριστού εκφράζονται λοιπόν καθοκληρία η αρχή και το τέλος της ανθρώπινης φύσης, εμφανίζονται με σαφήνεια η ευθυντική ύπαρξη και ο αληθινός προορισμός του ανθρώπου. Η εικόνα του Θεού αμαυρωμένη στον άνθρωπο εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος επανεμφανίζεται στο Χριστό που είναι αναμάρτητος με πολύ μεγαλύτερη λάμψη και έγκλη από αυτήν που είχε στον Αδάμ πριν το παράπτωμά του. Καθώς εν Χριστώ η εικόνα του Θεού αποκαλύπτεται στην πλήρη τελειότητά της καθ' ολοκληρία πραγματοποιημένη με την πλήρη επιτέλεση της ομοίωσης του ανθρώπου προς τον Θεό που γίνεται στο πρόσωπό του με την ένωση της Θείας Φύσης με την ανθρώπινη. Η εικόνα και η ομοίωση του Θεού στον άνθρωπο φανερώνονται από τον ίδιο το Δημιουργό. Ο Λόγος του Θεού σαρκώνεται και ο ίδιος είναι τέγια εικόνα του Πατρός. Φανερώνονται όπως εκείνος της ήθελε από την αρχή, δηλαδή στην παντελή και οριστική πληρότητά τους. Στον Αδάμ φαινόταν μόνη η εικόνα του προτύπου. Εν Χριστώ το ίδιο το πρότυπο εμφανίζεται. Στο πρόσωπο του Χριστού το πρότυπο, δηλαδή η Θεία Φύση, ενώνεται στην εικόνα, δηλαδή στην ανθρώπινη φύση. Χωρίς να συγχέεται με αυτήν και χωρίς να χωρίζεται πλέον από αυτή. Και με την ένωση αυτή καθεαυτή ανακαινίζει και οδηγεί την εικόνα στην τελειότητα. Ο Άγιος Ειρηναίος με αφρομή τη λαμπρή φανέρωση της εικόνας και της ομοίωσης της αποκάλυψης, δηλαδή του ανθρώπου Θεού στο Θεάνθρωπο, γράφει: «Τότε δε τούτο αληθές απεδείχθη ότι άνθρωπος ο λόγος του Θεού εγένετο, εαυτόν του ανθρώπου και τον άνθρωπον εαυτό εξομοιώσας, είναι αδια της προς τον Υιόν ομοιώσεως τίμιος ο άνθρωπος γέννητο το πατρί, εν της γάρ πρόσθεν χρόνης, δηλαδή πριν της σάρκωσης του Χριστού, ελέγε το μεν κατ' εικόνα Θεού γεγονένα των άνθρωπων, ουκ εδείχνει το δε. Έτι γάρ αόρατος είναι ο λόγος, ου κατ' εικόνα ο άνθρωπος εγεγόνει, δια τούτο δε και την ομοίωση αραδίως απέβαλεν. Οπότε δε σάρξε γένε το λόγος του Θεού,
τα αμφότερα επεκύρωσεν και γάρ και την εικόνα έδειξεν αληθώς αυτός τούτο γενόμενος όπεριν η εικόνα αυτού και την ομοίωσιν βεβαίως αποκατέστησεν συνεξομοιώσας των άνθρωπων τα ώρα το πατρίδια του βλεπωμένου λόγου. Κατά αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτεται η εν Χριστώ μεσαφήνεια στον άνθρωπο το αρχέτυπο της αληθινής φύσης του, το πρωτότυπο το οποίο από τη δημιουργία του και εκ φύσεως είναι προορισμένος ο άνθρωπος να επιτελέσει. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας παρατηρεί των αληθινών άνθρωπων και τέλειων και τρόπων και ζωής και των άλλων ένεκα πάντων πρώτος και μόνος έδειξε ο Σωτήρ. Η αύξησή του, η αυτοπραγμάτωσή του, η τέλεια ζωή του σε συμφωνία με τη φύση του αποτελούν από τότε για τον άνθρωπο ολοφάνερα το περιεχόμενο της ομοίωσής του με τον Χριστό και το νόημα του να γίνει Θεός εν αυτό. Μόνο στην ένωση με τον Χριστό ο άνθρωπος βρίσκει την πληρότητα της ύπαρξής του, την ακεραιότητα και την ολοκλήρωση της φύσης του, το αληθινό νόημα του προορισμού του, το πρώτο και το έσχατο, την τελειότητα της δράσης του και της όλης ζωής του. Μόνο εν Χριστώ ο άνθρωπος μπορεί να είναι ο εαυτός του, μπορεί να είναι πλήρως άνθρωπος και να πραγματώνει την αληθινή του φύση σε όλες τις διαστάσεις. Ο Άγιος Μάξιμος λέγει ότι ο Υιός του εμφύσινη προς εαυτήν αποκαθίστηση και ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός συμπληρώνει ότι δια του Χριστού ανακαινίζεται η φύση μας στο σύνολό της. Δεδομένου ότι εκ φύσεως ο άνθρωπος είναι χριστολογική και θεοκεντρική ύπαρξη, κατά την αρχή και κατά την δομή της ύπαρξής του και κατά τον προορισμό του, μόνο στρεφόμενος προς τον Θεό γίνεται πραγματικά άνθρωπος. Μόνο με την πλήρη ένωσή του με τον Χριστό ο άνθρωπος μπορεί να είναι όντως άνθρωπος, σύμφωνα με την έκφραση του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις. Εμείς τα λέγαμε φυσιολογικός άνθρωπος και να βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους υγείας όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η προς τον Χριστόν αφομοίωσης τούτον εστίν υπήν υγεία ψυχής και τελείωσης. Μακριά από τον Χριστό ο άνθρωπος δεν είναι ούτε πραγματικά ούτε πλήρως άνθρωπος. Αποτελεί μόνο ένα κομμάτι της φύσης του, ανάπηρος καθώς του λείπει ένα τμήμα του εαυτού του. Βρίσκεται σε κατάσταση ερωτρίωσης όπως θα δείξουμε στη συνέχεια. Ο άνθρωπος γίνεται ολοκληρωμένος και τέλειος και αποδεικνύεται αντίστοιχος με την αυθεντική του φύση μόνον όταν γίνεται Θεός δια της υιοθεσίας του ως Υιού εν Χριστώ. Στο πρόσωπο του Χριστού έχει συντελεστεί η ένωση της τέλειας ανθρώπινης φύσης με τη Θεία Φύση και ο όλος άνθρωπος είναι δυνατό να γίνει πραγματικότητα μόνο όταν ομοιωθεί προς αυτή. Επαναλαμβάνουμε ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος δια της θεανθρωπίνης φύσης. Εάν δεν είναι άνθρωπος, Θεός καθομοίωση του θεανθρώπου, δεν είναι καν άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ύπραξη μη ανθρώπινη όταν ορίζεται αναφεαυτού, ανεξάρτητα από τη σχέση του με τον Θεό, που είναι χαραγμένη στην ίδια τη φύση του. Δεν υπάρχει αμυγής ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος ή είναι άνθρωπος Θεός ή δεν είναι άνθρωπος. Συχνά επίσης η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση παραβάλλουν την κατάσταση του ανθρώπου που δεν είναι ακόμη σύμμορφος του Χριστού, που δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της φύσης του με την επετέλεση της ομοίωσης με το Θεό, με το στάδιο της νηπιότητος. Η βαθμία και προοδευτική ένωση με το Θεό ορίζεται ως στάδιο της αύξησης και η πραγμάτωση αυτής της ένωσης μέσα στην τελειότητά του παραβάλλεται με το στάδιο της ενηλικίωσης που ονομάζεται επίσης στάδιο του τετελεσμένου ή του τέλειου ανθρώπου. Κατά αυτόν τον τρόπο ο Απόστολος Παύλος υπενθυμίζει την οικοδομή του σώματος του Χριστού μέχρι καταντήσομεν οι πάντες στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις άνδρα τέλειον εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού ή να αμικέτι όμενοι νύποι αληθεύοντες εν αγάπη αυξήσομενοι σε αυτόν τα πάντα όσες στην κεφαλή ο Χριστός. Και συμβουλεύει, ανδρίζεστε, χρησιμοποιώντας την ίδια εικόνα και με το ίδιο νόημα ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος γράφει, καθεκάστην αυξάνει την πνευματική ηλικία, καταργών μεν τα του νηπιώδους φρονήματος, προκόπτον δε επί την ανδρική τελειότητα, διότι και κατά το μέτρο της πνευματικής ηλικίας
αλλοιούτητας ψυχικάς δυνάμεις και ενεργείας προς τας πράξεις των εντολών του Θεού, ανδριότερος και κρατεότερος γίνεται. Ο άνθρωπος καλείται να γίνει τέλειος κατ' εικόνα και καθομοίωση του Χριστού, εν Χριστώ και δια Χριστών, και να γίνει έτσι κοινωνός της Θείας Ζωής. Ους προέγνω και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, εις το είναι αυτόν πρωτότοκον εμπολής αδερφής. Για μας γράφει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, ο Χριστός ημίν εικόν εστίν η ακυλίδωτος. Τούτο παντίστεν είπε πειρατέων εξομοιούν την ψυχήν. Και ο Άγιος Ειρηναίος αναφέρει ότι «Μιμητέ μεν των έργων ποιητέ δε των λόγων αυτού γινόμενη κοινωνίαν έχομεν μετ' αυτού, από του τελείου και προπάσης κτίσεως αύξησιν λαμβάνοντες οι νεωστοί γεγονότες». Δηλαδή εμείς που μόλις δημιουργηθήκαμε και από του μόνου καλού και αγαθού την προς αυτόν ομοίωσιν. Ο Άγιος Ισαάκος Ήρος από την πλευρά του παρατηρεί ότι ούτω και οι πατέρες ημών επίουν όταν προς εκείνη την τελειότητα και ομοίωσιν την πλήρη ζωής του Κυρίου Ιησού Χριστού εν εαυτής ελάμβανουν πάντοτε. Με την άσκηση των αρετών ο άνθρωπος αποκτά την ομοίωση προς τον Χριστό. Έχουμε δει ότι από τη δημιουργία του άνθρωπος είχε στην ίδια τη φύση του όλες τις αρετές που συνιστούν την εικόνα του Θεού μέσα του. Αλλά οι αρετές του δόθηκαν εν σπέρματι και ήταν ευθύνη του ανθρώπου να τις αυξήσει, έως ότου τις οδηγήσει στην πλήρη ανάπτυξή τους. Σε αυτό άλλωστε συνίσταται η επιτέλεση της ομοίωσης. Εν Χριστώ αποκαλύπτονται το αρχέτυπο, η ίδια η αρχή και το τέλος της κάθε αρετής. Οι δεδομένες στη φύση του ανθρώπου κατά τη δημιουργία του αρετές και ανεπτυγμένες με την ελεύθερη μέθεξή τους στη θεουργό χάρη του Θεού, φαίνεται από τότε ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό από τη μετοχή του ανθρώπου στις αρετές του Χριστού. Αυτό διδάσκει και ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Η γαρουσία της εκάστο αρετής, ο εις υπάρχουν λόγος του Θεού, μη αμφιβεύγεται ουσία γάρ πασών των αρετών, αυτό σε στήν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ως γέγραπτε. Όσε γεννήθη ημίν σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωσης. Απολύτως ταύτα επ' αυτού λεγόμενα έχουν, ως αυτοσοφία και δικαιοσύνη και αγιώτησον, και ουχ ως εφημών προς διοριζόμενος, ίον ως σοφός άνθρωπος ή δίκαιος άνθρωπος, πας δηλωνώ ότι άνθρωπος αρετής καθεξήν παγίαν μετέχουν αναμφυρίστος Θεού μετέχει της ουσίας των αρετών, ως την καταφύσιν σποράν του αγαθού γνησίως κατά προαίρεσιν γεωργή σας, και ταυτόν δείξας τη αρχή το τέλος και την αρχήν το τέλη, μάλλον δε ταυτόν αρχήν ούσαν και τέλος, ως ανώθευτος Θεού την χάνουν συνήγορος, υπερ παντός πράγματος αρχή και τέλος, ο επ' αυτός σκοπός υπάρχειν πεπίστευτε. Την μεν ως εκείθεν η λυφός προς το είναι και το καταμέθες ξυνφύσιν αγαθών, το δε ως και κατά αυτήν γνώμηται και προαίρεσιν των επενετών και προς αυτήν απλανός άγοντα εξανίσας δρόμων διασπουδής, καθόν γίνεται Θεός εκ του Θεού το Θεός είναι λαμβάνουν, ως το κατοικό να φύσει καλό και προαιρέσει την διαρετών επροστής εξομοίωσιν δια της εμφύτου προς την ίδια αρχή να αναβάσει ώστε και οικειότητος. Και πληρούται λοιπόν και επ' αυτό το αποστολικών ρητών το φάσκον, εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν. Ο Υιός του Θεού στη δημιουργία και στη θέωση του ανθρώπου διαδραματίζει ένα ρόλο ειδικό και κεντρικό. Το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο αποκαλύπτεται και πραγματοποιείται στον κόσμο ως το μυστήριο του Χριστού. Αλλά στο μυστήριο του Χριστού αποκαλύπτεται και πραγματοποιείται το μυστήριο της τριαδικής οικονομίας. Η δημιουργία του ανθρώπου και η θέωσή του φαίνεται ότι είναι το κοινό έργο της Αγίας και Ζωοποιού Τριάδος, το έργο του ευδοκούντος θελήματος του Πατρός, το οποίο πραγματώνει υποστατικός και αυτουργικός ο Υιός και στο οποίο συνεργεί το Άγιο Πνεύμα που ζωοποιεί, αγιοποιεί και οδηγεί στην τελειότητα. Κάθε θείο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος λοιπόν συνεισφέρει στην πραγματοποίηση της Θείας Οικονομίας με συγκεκριμένο τρόπο. Το έργο όμως κάθε προσώπου συνδέεται σταθερά με το έργο των δύο άλλων προσώπων στην πραγματοποίηση του κοινού θελήματος.
ενώ το κάθε πρόσωπο συμμετέχει και συνεργεί κατά την υπόστασή του. Οι πατέρες φρονούν ότι η δημιουργία του ανθρώπου όπως και αυτή του κόσμου έχουν ως πηγή τη μεγάλη προαιώνια βουλή της Παγίας και ομού Σου Τριάδος. Οι πατέρες και η όλη παράδοση της Εκκλησίας βλέπουν στον πληθυντικό αριθμό της διατύπωσης ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ή μετέραν και καθομοίωσιν μία έκφραση του τριαδικού χαρακτήρα της δημιουργίας του ανθρώπου. Η μεγάλη τριαδική βουλή θέλησε ο άνθρωπος να γίνει μέτοχος και κοινωνός της αιώνιας και μακάρια ζωής της Θείας Τριάδος. Οι πατέρες επιβεβαιώνουν επίσης ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Υιού του Θεού, γιατί όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, «Η δε Χρήτη και εούκ απίθανον υπήν αναγκαίων είναι ημάς μέλλοντας Υιούς ονομάζεστε Θεού, κατ' εικόνα του Υιού γενέστε μάλλον, ειν ημίν εμπρέπει και ότις ιότητος χαρακτήρ». Ο κατ' εικόνα του Υιού του Θεού δημιουργηθής άνθρωπος είναι στην πραγματικότητα πλασμένος κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδος. Συναφώς γράφει ο Άγιος Κύριλλος ότι ουκούν καν ή γέγονε κατ' εικόνα του Υιού άνθρωπος και ούτως εστί κατ' εικόνα Θεού. Όγις γάρ αυτού της ομοουσί Τριάδος οι χαρακτήρες εν λάμπουσιν, άτε δί και μίας ούσις της καταφύσιν θεότητος της εν πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Ο Χριστός εστίν εικόν του Θεού του αοράτου, το απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως του Πατρός. Ο Υιός με τη σάρκωσή του οδηγεί στη γνώση του Πατρός. Η τέλεια εικόνα του Πατρός είναι εν Χριστώ και προς αυτή ο άνθρωπος προσκαλείται να γίνει σύμμορφος. Έσαστε ημείς τέλειος, περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστίν. Και γίνεστε εκτήρμονες καθώς και ο πατήρι μόνο εκτήρμονες τί. Κάθε δωρεά που λαμβάνει ο άνθρωπος, κάθε τελειότητα, κάθε αρετή με την οποία κοινωνεί του Χριστού έχει την πηγή της στον Πατέρα. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Έτσι εν αυτό ο Χριστός μας ενώνει με τον Πατέρα. Ο Χριστός μας ενώνει και με το Άγιο Πνεύμα, γιατί θέλει να μας εισάγει στους κόλπους της τριαδικής ζωής, καλώντας να είμαστε θείας φύσεως κοινωνή. Οι δε αρετές που ονομάζονται και τελειότητες, ενέργειες, χάριτες, δια των οποίων πραγματοποιείται η κοινωνία, είναι η δόξα, το φως, η χάρη, οι ενέργειες, οι τελειότητες, τα κοινά ιδιώματα όλων των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Να λοιπόν, γιατί οι πατέρες μπορούν να αναφέρουν τα ιδιώματα και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Το αποδίδουν στον Πατέρα ως πηγή τους, στον Υιό ως το πρόσωπο που τις εκφράζει υποστατικά και καθιστά κοινωνούς των αρετών τους ανθρώπους που πιστεύουν σε Αυτόν, στο Άγιο Πνεύμα ως το πρόσωπο που είναι φορέας και διορετής των αρετών. Οι πατέρες κάποτε αποκαλούν τις αρετές φως ή δόξα του Πατρός, άλλοτε χάρη, φως ή δόξα του Υιού και άλλοτε χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ως φορέας και διορετής των χαρίτων, των αρετών ή των άκτιστων ενεργειών παίρνει μερικές φορές το όνομα των αρετών και έτσι καλείται πνεύμα χάριτος, πνεύμα σοφίας, πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα δόξης, πνεύμα γνώσεως, πνεύμα φόβου Θεού, πνεύμα αληθείας. Ο προφήτης Ισαΐας και η Αποκάλυψη μιλούν για το Άγιο Πνεύμα σε πληθυντικό αριθμό, τα 7 πνεύματα του Θεού. Τρόπος που κατά τους πατέρες σημαίνει τις ενέργειες ή τις χάριτες του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε ισοδύναμα να μιλήσουμε για το Άγιο Πνεύμα όπως ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, που αναφέρει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατά την εικόνα του Πνεύματος. Η κατάφαση αυτή συνάπτεται με τη διδασκαλία του Αγίου Ειρηναίου και των πρώτων πατέρων που βλέπουν το Άγιο Πνεύμα στην πνοή ζωής που εμφυσίθηκε στον άνθρωπο κατά τη δημιουργία του. Η απόδοση των ίδιων αρετών στον καταχριστό άνθρωπο και στον εναγίο πνεύματι άνθρωπο φανερώνει ότι οι αρετές είναι κοινές ενέργειες των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, αλλά και επιπλέον ότι στη δημιουργία και τη θέωση του ανθρώπου ο Υιός και το Πνεύμα συνεργάζονται στενά στα πλαίσια της πραγματοποίησης του θελήματος του Πατρός, που είναι ταυτόχρονα και θέλημά τους. Ο Άγιος Ειρηναίος ονομάζει τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα χείρας του Πατρός. Και κατά αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος και όλα τα όντα δημιουργήθηκαν δια του Υιού, εν Αγίω Πνεύματι. Γράφει ο Μέγας Αθανάσιος ότι
Ο γάρ πατήρ δια του λόγου εν το πνεύμα τη κτίζει τα πάντα. Επί ένθα ο λόγος εκεί και το πνεύμα. Και τα δια του λόγου κτιζόμενα έχει εκ του πνεύματος παρά του λόγου την του είναι ισχύν. Βουλήματι μεν του πατρός τα κτίσματα. Δηλαδή, το σχετικό κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου αναφέρεται ειδικότερα στα λειτουργικά πνεύματα, δηλαδή στον αγγελικό κόσμο. Υπάρχει ενεργία δε του Υιού εις το είναι παράγεσθε, παρουσία δε του πνεύματος τελειούσθε. Κάθε αρετή στον άνθρωπο έχει την αναφορά της στον Υιό, αλλά ζωοποιείται, αγιάζεται και τελειούται από το Άγιο Πνεύμα στο όνομα του Πατρός. Η εικόνα και η ομοίωση του Θεού στον άνθρωπο, συνεπώς, είναι θέλημα του Πατρός. Πραγματοποιείται δια του Υιού, ολοκληρώνεται ένα Αγίο Πνεύμα και οδηγείται στην τελείωση από αυτό, σημείωση του Άγιο Πνεύμα δηλαδή. Το επιτελούμενο με τη σάρκωση του Χριστού έργο γίνεται τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός επιτρέπει στον άνθρωπο που στρέφεται προς αυτό να λάβει το Άγιο Πνεύμα και το Πνεύμα ενώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό και δι' αυτού με τον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα μεταδίδει το πλήρωμα της θεότητος σε κάθε μέρος του σώματος του Χριστού. Δια του Πνεύματος, ο άνθρωπος παραγματώνει εν Χριστώ την προς τον Θεό ομοίωση, καθώς δια του Πνεύματος κοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους και τελειοποιεί κάθε δόρημα και κάθε αρετή. Ο Μέγας Βασίλειος ονομάζει το Άγιο Πνεύμα πηγή αγιασμού. Το Άγιο Πνεύμα δείχνει στον πιστό την εικόνα του αοράτου και εν το μακαρίο της εικόνος θεάματι το άρρητον όψη του αρχιετύπου κάλους. Δια τούτου των προκοπτών των τελείωσης. Αυτό θεώνει τον άνθρωπο, τον καθιστά σύμμορφο του Χριστού και ο εν Χριστώ άνθρωπος είναι σύμμορφος του Πατρός. Πνεύμα τελειούν, το ονομάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός. Συνεπώς, μόνο ένα Αγίο Πνεύμα ο άνθρωπος μπορεί να πραγματοποιήσει το αρχέτυπο της φύσης του, δηλαδή να ομοιάσει με στο Χριστό. Για να κατοικεί ο άνθρωπος μέσα του πρέπει και το Άγιο Πνεύμα να κατοικεί μέσα του, δηλαδή να γίνει ο άνθρωπος πνευματοφόρος. Η απόκτηση της ομοίωσης με το Χριστό και η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος βρίσκονται σε αντιστοιχεία και σε σχέση αμοιβαίας προϋπόθεσης. Η μία αποτελεί προϋπόθεση δηλαδή για την άλλη και αντίστροφα. Ο χριστιανός ζώντας εν Χριστώ λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα που πέμπεται από τον Πατέρα εν το ονόματι του Υιού. Ζώντας εν Αγίο Πνεύματι ενώνεται με το Χριστό δια της μετοχής του στις αρετές του Χριστού τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Για να φτάσει ο άνθρωπος στην τελείωση της ύπαρξής του εν Χριστώ, για να πραγματώνει καθ' ολοκληρία τη φύση του, της οποίας κανόνας αρχή και τέλος είναι ο Χριστός, και για να βρίσκει έτσι τη σωτηρία, την αληθινή ζωή και την πλήρη υγεία του, οφείλει να ζει σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα, να ζει αγιοπνευματικά.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε ξεκινήσει να διαβάζουμε για τον Πάπα Σίμων, τον ευγενή και ευλαβή. Συνεχίζουμε. Πάπα Σίμωνα, όταν ήλθατε στο μοναστήρι, πώς μάθατε την καλογερική? Σας έκανε κανείς συνάξεις, όπως μας κάνει τώρα ο γέροντας? Άμπα, πού τέτοια πράγματα. Τον πρώτο καιρό που ήλθα, ήταν και ένας άλλος αρχάριος, μας είπε ο ηγούμενος ο Κεσάριος. Μετά το απόδειπνο, ελάτε στο ηγουμενείο να πούμε κανένα πνευματικό. Πήγαμε καμιά εβδομάδα. Μας έλεγε από τους βίους των Αγίων και κανένα πνευματικό που είχε διαβάσει. Πνευματικό φέρνανε από έξω, τον Σοφρόνιο, τον Ρώσο, ή πηγαίναμε εμείς και τον βρίσκαμε στη Νέα Σκήτη, όπου έμενε σε μία σπηλιά, δίπλα στη θάλασσα. Πράγματι, σε ένα μικρό αρχείο του Γερογελάσιου, ο οποίος ήταν τότε αρσανάρης στον Αρσανά, κάτω από το μοναστήρι, βρήκαμε και 2-3 μικρά σημειώματα που τα υπέγραφε ο Γέρο Χαραλάμπης και ζητούσε από τον Γερογελάσιο να πάει τον Διακονήφωνα στον Πνευματικό στη Νέα Σκήτη για να εξομολογηθεί και να περιμένει να τον ξαναφέρει πίσω. Τότε δεν υπήρχαν τηλέφωνα και όλα γινόντουσαν με σημειώματα. Έτσι και υπακοή κάνανε και ασφάλεια είχανε. Τι άλλο μάθατε όταν ήλθατε, Πάπα Σίμωνα? Μάθαμε το τριήμερο. Κοινωνούσαμε κάθε 15 μέρες το Σάββατο, αφού τρώγαμε αλάδωτο 3 μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Δεν κοινωνούσατε την Κυριακή? Μπα όχι, διότι το Σάββατο έχει πάντα λαδερό φαγητό. Μόνο την Κυριακή του Πάσχα κοινωνούσαμε. Βλέπεις, το Μέγα Σάββατο είναι το μόνο Σάββατο που έχει αλάδωτο. Τα άλλα Σάββατα τρώγαμε. Μάλιστα, το καλό το φαγητό, τα ψάρια, το είχαμε το Σάββατο. Την Κυριακή, το κυρίως φαγητό ήταν ρουβίθια ή τραχανάς. Στις αγρυπνίες δεν κοινωνούσατε? Πώς, κοινωνούσαμε, αλλά κρατούσαμε 2 μέρες αλάδωτο, διότι η αγρυπνία πιάνεται για 2 μέρες και μετρούσαν οι μέρες και πάλι ως 3, κατάλαβες? Και την Μεγάλη Τεσσαρακοστή τι κάνατε? Όλη η εβδομάδα ήταν αλάδωτη, οπότε κοινωνούσαμε την Τετάρτη και το Σάββατο. Εσείς τώρα έχετε ανθρώπους να σας πούνε και καμιά συμβουλή, να σας δείχνουν το καλό και το καλογερικό. Εμείς τότε δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Και όχι μόνον αυτό, αλλά αν πήγαινες στο Αρχονταρίκι ή στο Δοχείο, έβλεπες τους μεγαλυτέρους να τα κουτσοπίνουν κιόλας. Βλέπεις, είχε πολλά αμπέλια τότε το μοναστήρι, στον Δοντά, στην Αμπελικιά και στον Καραβασαρά και πολλούς εργάτες για ένα κομμάτι ψωμί. Είχε πολύ κρασί, κερακί, αλλά και παστά ψάρια στα υπόγεια. Είχε το μοναστήρι και δικό του ψαρά και όσα ψάρια έπιανε τα πάστονε για να έχει το μοναστήρι όταν δεν είχανε φρέσκα. Ακόμη και χταπόδια, λιαστά, ξεραμένα στον ήλιο είχαμε. Όλα αυτά γίνονταν καλοί μεζέδες. Αυτά ήταν και τα αίτια που στείλανε το γέροντα Ιερώνυμο, τον ηγούμενο, εξορία στο Κουτλουμούσι. Δεν συμφωνούσε ούτε αυτός, ούτε τα νέα καλογέρια που είχαν έλθει κοντά του. Αχ, αχ, τέτοια χρόνια να μην ξανάλθουν. Εσείς, πού τα μάθατε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μας λέτε κάθε φορά? Τον ρωτούσαμε. Νομίζω ότι το μοναστήρι είναι σχολείο. Όσο μένει κανένας και εφόσον το θέλει, όλο και κάτι μαθαίνει από αυτά που ακούμε στην εκκλησία, που διαβάζουμε στην τράπεζα, από αυτά που λένε οι μεγαλύτεροι και οι γεροντότεροι, και τίποτε να μην κάνει κανείς και μόνο που μένει στο μοναστήρι είναι καλύτερα από τον κόσμο. Δεν άκουσες αυτό που λένε για ένα μοναχό που καθόταν πάνω σε ένα βράχο στην Αγία Άννα? Περνούσε από εκεί ο πειρασμός και αποφάσισε να πειράξει τον μοναχό και του λέγει: «Τι κάνεις εσύ εδώ και κάθεσαι? Έκανες καμιά προκοπή?» «Τίποτε δεν έκανα και ούτε κάνω. Μόνον κουνάω τα πόδια μου για την αγάπη του Χριστού», του λέγει ο μοναχός, ο οποίος μόλις είδε τον πειρασμό να τον πλησιάζει, άρχισε να κουνάει τα πόδια του στον αέρα πέρα δόθε. Ο πειρασμός ντροπιάστηκε
και έγινε άφαντος. «Άκουσες και το άλλο για το Μέγα Αντώνιο?» «Ποιο?» ρώτησα. Όταν ο Μέγας Αντώνιος αποφάσισε να πάει να κηρύξει στον κόσμο, ρώτησε τους συνασκητές του και αυτοί του είπανε: «Εδώ που κάθεσαι είσαι ο Μέγας Αντώνιος. Αν πας στον κόσμο θα μείνεις μόνον Αντώνιος». Το λέει και το πατερικό, ότι ο μοναχός είναι σαν το ψάρι. Το ψάρι μπορεί να ζήσει στη στεριά? Όχι. Έτσι ούτε ο μοναχός μπορεί να ζήσει στον κόσμο. Βλέπεις, ο κόσμος έχει άλλες συνήθειες. Ένας άλλος μοναχός δεν έκανε τίποτε παρά μόνο φαγητό, ποτό και σεριάνι. Αυτή ήταν η ζωή του. Όλοι τον είχαν για κολασμένο. Όταν όμως ήλθε η ώρα και ήταν κοντά στο θάνατο, ήταν χαρούμενος. Τότε άκουσε μία φωνή που έλεγε: «Επειδή δεν κατέκρινε κανένα, θα πάει στον παράδεισο». Μεγάλο πράγμα αυτή η κατάκριση. Επειδή δεν κατέκρινε, μόνο για αυτή του την αρετή πήγε στον παράδεισο. Βλέπεις, άμα κατακρίνεις, παίρνεις την εξουσία του Θεού. Ο Θεός τα κρίνει τον κόσμο, όχι εμείς. Ο Μέγας Κωνσταντίνος πήγαινε πρωί-πρωί στην εκκλησία. Μαζί του ήταν παπάδες, δεσποτάδες, διάκοι. Στον δρόμο βλέπει δύο που αμαρτάνανε. Βγάζει τότε τον χιτώνα του και του σκεπάζει. Οι άλλοι που ήσαν μαζί του του είπαν: «Τι κάνεις εκεί? Αντί να τους τιμωρήσεις, τους σκεπάζεις?» «Τους σκεπάζω για να με σκεπάσει και εμένα ο Θεός», απάντησε ο Μέγας Κωνσταντίνος. «Πού τα μαθαίνεις όλα αυτά?» ρωτούσαμε τον Παπασίμωνα. «Ένα από εδώ, τ' άλλο από εκεί, διαβάζω και κάτι, όλο και κάτι μαθαίνω», ήταν η απάντησή του. «Να, σήμερα ο ημεροδείκτης έγραφε ένα πολύ σπουδαίο. Ο Μέγας Βασίλειος έλεγε ότι κάθε εκκλησία έχει έναν άγγελο και όσοι πηγαίνουν νηστικοί να προσευχηθούν τους σημειώνει. Όσοι όμως είναι χορτάτοι δεν τους γράφει. Θέλει προσοχή η υπόθεση. Να μην χάσουμε για το φαΐ τα πνευματικά. Κούφια η ώρα που τα ακούει. Τι να πει κανείς? Υπομονή, υπομονή. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον». Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Παπασίμων όλα τα χρόνια που έμεινε στο μοναστήρι, κοντά 65, ζυμώθηκε με όλα όσα άκουγε και έβλεπε και έπρατε αναλόγως, έτσι που ο θησαυρός της καρδιάς του καθάρισε και αυξήθηκε και ό,τι έβγαινε από μέσα του ήταν λόγος θεϊκός, παρηγορητικός, συμβουλευτικός, αληθινός, φιλάνθρωπος, ευγενικός, πνευματικός και ενισχυτικός. Πάντα είχε κάτι καλό να πει. Δεν μπορούσες να του χαλάσεις τον λογισμό, όσο και αν προσπαθούσες. Πάντα θα βρίσκε μια παροιμία, ένα γεωγραφικό, ένα πατερικό χωρίο και θα ξέφευγε. Αντί να πεις «κακό Γιάννης», πες «καλό Γιάννης», έλεγε. Το μεγαλείο του Παπασίμωνα ήταν καθημερινό. Η κάθε μέρα του μπορεί να φαινόταν μονότονη, αλλά ήταν πλούσια σε καρποφορία. Το πρωινό ξύπνημα και την ετοιμασία του για το ναό ακολουθούσε το ξύπνημα των γειτόνων του για την ακολουθία. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Το πέρασμα από το μαγειρίο για το ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας, αφού βοηθούσε στην ετοιμασία και εν συνεχεία έμπαινε στο ναό, που πραγματικά ήταν ο χώρος του και στον οποίο εκινεί το πολύ φυσικά και άνετα. Το προσκύνημα των εικόνων ήταν πραγματικό καλημέρισμα στους Αγίους. Όταν τα πρώτα χρόνια βοηθούσε τους νέους να μάθουν το τυπικό, πήγαινε και ετοίμαζε τα βιβλία. Έπειτα καθόταν στην θέση απέναντι από τον τυπικάρη. Διακριτικά πάντα κάτι θα έλεγε αν κάτι δεν γινόταν καλά. Στο τέλος κράτησε στον άρθικα το πρώτο τελευταίο στασίδι. Πρόσεχε τα πάντα στην ακολουθία και δεν του ξέφευγε τίποτε. Ένα αμήν να ξεχνούσε ο διαβαστής, αυτός το συμπλήρωνε από τη θέση του. Από το ναό πήγαινε στο κελί του. Έπαιρνε ένα ζεστό καφέ ή ρακί, αν ήταν χειμώνας, και λίγο ξεκουραζόταν. Όσο ζούσε ο γεροκάλιστος, ως τις 13 Φεβρουαρίου 78, τον φρόντιζε με πολύ αγάπη, σεβασμό, σοβαρότητα, υπομονή, ανοχή και αλόγιστα. «Θα γεράσουμε κι εμείς», έλεγε. Αυτός ήτανε τότε
65 χρονών και ο γεροκάλιστος 95. Μετά πήγαινε στην παράκληση, κατόπιν στην τράπεζα και ύστερα στο διακόνημα έως την ώρα του Εσπερινού. Μετά τον Εσπερινό, τον ελεύθερο χρόνο έκανε παρέα στα γεροντάκια. Καθόταν στην απλοταριά και συζητούσε με τους πατέρες, μάλλον άκουγε και συμφωνούσε ή θαύμαζε για αυτά που λέγανε ή καθάριζε φλαμούρι, βότανα, φουντούκια κλπ. Τέλος, μετά την δύση του ηλίου έμπαινε στο κελί του. Διάβαζε, προσευχόταν, διάβαζε όσα κατά την γνώμη του παραλείψαμε στις ακολουθίες, διάβαζε ονόματα, έψελνε, έφτιαχνε χωνάκια, όπου έβαζε φουντούκια που είχε ετοιμάσει την ημέρα για να δίνει ευλογία. Είχε πάρει σχετική ευλογία γι' αυτό και έπαιρνε διπλή ή τριπλή μερίδα φουντουκιών στην κουμπάνια του μήνα. Απλή ημέρα, αλλά γεμάτη φιλοθεία, φιλαδελφία, φιλανθρωπία, ανεξικακία, υπομονή, αγάπη, χαρά, ταπείνωση. Πώς μπορεί λοιπόν μια τέτοια μέρα να είναι μονότονη και ανιαρή? Αυτές τις μέρες που γράφω αυτά, διάβασα στον περί του κατά Θεόν σκοπού λόγο του Αγίου Γρηγορίου Νήσις το εξής, που μου έκανε εντύπωση. Η απλότητα δίνει την σκυτάλη στην υπακοή, υπακοή στην πίστη, αυτή στην ελπίδα, η ελπίδα στην δικαιοσύνη και εκείνη στη διακονία και αυτή στην ταπεινοφροσύνη, από αυτήν πάλι παίρνοντας την στην συνέχεια η πραότητα την παραδίδει στην χαρά, η χαρά στην αγάπη και η αγάπη στην προσευχή. Αυτά για μένα είναι λόγια ενός Αγίου. Στην ζωή όμως του Παπασίμωνα ήταν καθημερινό βίωμά του, χωρίς ίσως ο ίδιος να το καταλαβαίνει. Αλλά όλοι εμείς το νιώθαμε, το χαιρόμασταν και παραδειγματιζόμασταν. Όταν έχεις κάτι, ίσως δεν του δίνεις την σημασία που το αξίζει. Όταν όμως το χάσεις, τότε θυμάσαι ακόμη και τις λεπτομέρειες, διότι αυτές πολλές φορές ομορφαίνουν την ζωή. Τέτοιες λεπτομέρειες ακολουθούν για το κάθε χαρισμά του, αρχίζοντας από την φιλοθεία του. Φιλοθεία. Ο Παπασίμων αγαπούσε τον Θεό. Πίστευε εις Αυτόν με την απλή πίστη ενός παιδιού, αυτήν που ζητά ο Χριστός. Ο ζήλος του οίκου του Θεού τον κατέτρωγε καθημερινώς. Αν ήθελες να τον τιμωρήσεις, η μεγαλύτερη τιμωρία θα ήταν να μην τον αφήσεις να πάει στο ναό. Όταν έπεσε λόγω γύρατος και δεν μπορούσε να βρίσκεται στο ναό, η μεγάλη του παρηγορία ήταν ότι μπορούσε μέσω ειδικής συσκευής να παρακολουθεί την ακολουθία και να συμμετέχει σιγοψέλνοντας και ο ίδιος. Αγαπούσε τα τυπικά. Τα τηρούσε με μεγάλη προσοχή, ευλάβεια και προσπάθεια. Προσπάθησε μάλιστα να τα μεταδώσει και σε εμάς τους νεοτέρους. Στα δύσκολα χρόνια της Λειψανδρίας, αυτός με τον μακαριστό Παπανεόφυτο κράτησαν το ναό. Εκείνος ως εφημέριος προσφοράρης και ο Παπασίμων ως εκκλησιαστικός, τυπικάρης, ψάλτης, διαβαστής, κολυβάς. Τα κάνανε όλα. Ο χρόνος για αυτούς δεν μετρούσε. Μια φορά ήτανε οι δύο τους στο ναό και στην έκτη οδή ο Παπανεόφυτος έκανε την αίτηση. Απάντηση όμως δεν πήρε. Περίμενε να διαβάσει ο Παπασίμων το Κοντάκιον και το Συναξάρι, αλλά τίποτε. Βγήκε έξω για να δει τι συμβαίνει. Την στιγμή εκείνη έμπαινε στο ναό ο Παπασίμων. «Πού είσαι, ευλογημένε?» τον ρώτησε. «Πήγα να σημάνω το σιδεράκι για το Συναξάρι», το απάντησε. «Τόση ακρίβεια». Ο Παπασίμων με πολλή ευγένεια έπειθε τον γέροντα Εμιλιανό για κάτι που ήθελε στα τυπικά. Πήγαινε, ξαναπήγαινε με τα φουντουκάκια και ο γέροντας, επιβραβεύοντας την ευγένειά του, την σταθερότητα του αιτήματος, την ευλάβειά του, του έκανε τα χατηράκια. Του έδιδε την πραγματική χαρά, διότι ο Παπασίμων πολύ χαιρόταν μετά από κάθε τέτοιο κατόρθωμα. Καμιά φορά ζητούσε και από τον νυν γέροντα Ελισαίο να βοηθήσει και αυτό στην κατάσταση ως γείτονας, φίλος του και νέος τυπικάρης. «Να φυλάμε τα τυπικά, να μας φυλάει ο Θεός», έλεγε πάντα και πρόσθετε. «Κάτι που δεν έφτιαξες εσύ μην το χαλάς,
«Καλύτερα να πεις περισσότερα παρά λιγότερα. Το περισσότερο δεν βλάπτει». Έλεγε ακόμη πως «Όποιος δεν κάνει υπακοή στον τυπικάρι, κάνει στον πειρασμό». Όταν κάποτε του έκανε παρατήρηση ο γέροντας, γιατί μιλούσε με τους πατέρες στο ναό, είπε με μεγάλη απλότητα «Εμείς τέτοιο τυπικό δεν είχαμε». Ο χώρος του ναού ήταν ιερός, αλλά συγχρόνως και ειδικός του χώρος. Αγαπούσε τους Αγίους όλους, αλλά είχε και τους ειδικούς για τις διάφορες αρρώστιες. Τον Άγιο Αντώνιο για τα δόντια, τον Άγιο Αντίπα για τα σπασίματα, κύλες, και τον Άγιο Μινά για τα χαμένα. Τους έκανε κομποσχήνη, τους άναβε κερί και φρόντιζε να έχει τις εικόνες τους στο κελί του. Κάποτε ζήτησε από τον αδελφό που κολούσε χάρτινες εικόνες σε ξύλο να κάνει και για αυτόν μερικές, της Παναγίας, της Αγίας Παρασκευής, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Αγίου Αντίπα. Μετά από λίγες μέρες που συνάντησε τον αδελφό, τον ρώτησε αν τις έκανε. «Ναι», το απαντά, «αλλά θέλω να μου πεις γιατί τις θέλεις». «Γιατί διάλεξες αυτούς τους Αγίους?» «Να, η Παναγία να μας φυλάει στον τόπο της, η Αγία Παρασκευή για τα μάτια και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ για την ψυχή όταν θα έρθει εκείνη η ώρα». Είχε δηλαδή εικόνες όχι μόνο για να ομορφαίνουν το κελί του, αλλά για να συζητάμε τους εικονιζόμενους Αγίους και να τους ζητά να ενεργούν τα χαρίσματά τους όταν τους είχε ανάγκη. Αυτό τόνιζε ιδιαίτερα και ο γέροντας Εμιλιανός σε εμάς τους νεοτέρους. Να έχετε εικόνες Αγίων με τους οποίους έχετε πραγματικά μία σχέση μαζί τους. Για μας αυτό ήταν υπόδειξη του γέροντα, αλλά για τον Παπασίμωνα μάθημα ζωής. Στο ναό παραλάβαμε να έχουμε 8 ακίμητα κανδύλια. Ο Παπασίμων, για να μας παρακινεί να τα προσέχουμε και να τα έχουμε πάντα αναμένα, έλεγε «Στις καριές ένας ασκητής είχε 7 κανδύλες στο καλύβι του πάντοτε αναμένες και ποτέ δεν του έλειψε το λάδι, ενώ ένας γείτονάς του που είχε μόνον 2 κανδύλια τα έσβηνε το βράδυ για οικονομία και το λάδι πάντοτε του έλειπε». Και εδώ ο Γερομελέτιος, όταν ήταν εκκλησιαστικός 2-3 χρόνια, το πρόσεχε πολύ. Πήγαινε και τη νύχτα ακόμη στο ναό για να μην τους σβήσουν. Όσο αυτός τα πρόσεχε, το μοναστήρι είχε λάδι. Αγαπούσε πολύ ο Παπασίμων τα του ναού και προσπαθούσε δια του λόγου του να μας φιλοτιμήσει. Πες, κάτι μένει», έλεγε. Κάποιοι αδελφοί, όταν δεν κοινωνούσαν, έπαιρναν το αντίδωρο και έφευγαν. Ο Παπασίμων πολύ αισθενοχωρεί το γι' αυτό. Κάποια φορά λέει σε κάποιον «Κάτσε, πού πας, γιατί φεύγεις?» «Δεν κοινώνησα εγώ, Παπασίμων», απαντά ο αδελφός. «Δεν πειράζει, κάτσε να ακούσεις, δεν λέει τίποτε κακόν, καλά πράγματα λέει. Κι εγώ δεν κοινώνησα, αλλά κάθομαι και ωφελούμε». Η φιλοθεία για τον Παπασίμωνα ήταν καθημερινό βίωμα. Από το πρωί που θα ξεκινούσε από το κελί του, ως το βράδυ που θα κλείνε την πόρτα του κελιού του, έβλεπε ενώπιόν του το Θεό και προσπαθούσε να τον δείχνει και σε μας.

Φιλαδελφία. Για την Φιλαδελφία του νομίζω ότι ο καθένας μας θα έχει κάτι το ξεχωριστό να πει. Ο Παπασίμων ήταν πάντα πρόθυμος και θυσιαζόμενος. Ο γέροντας Εμιλιανός μας έλεγε ότι ο άλλος έχει πάντα δίκαιο. Ο Παπασίμων το εφάρμοζε. Παρά την ηλικία του πάντα υποχωρούσε και ο άλλος νόμιζε ότι κέρδιζε. Αλλά στην πραγματικότητα ο κερδισμένος ήταν ο Παπασίμων. Κάποτε δύο νεότεροι πατέρες λογομάχησαν και έτυχε να είναι παρόν και ο Παπασίμων. Όταν μετά τον ρώτησα ως υπεύθυνος ποιος έφταιγε, μου απάντησε «Μονός καυγάς δεν γίνεται». Και οι δυο τους είχαν τις ευθύνες τους. Δεν κατηγόρησε κανέναν, αλλά δια της παροιμίας είπε το πνευματικό ότι όταν επιμένομαι χάνομαι. Έλεγε επίσης «Όταν μαλώνουν δύο, δίπλα τους βρίσκεται κάποιος άγγελος που κρατάει ένα στεφάνι για να στεφανώσει τον νικητή. Ποιος όμως είναι ο νικητής, αυτός που έχει δίκαιο και επιμένει ή αυτός που υποχωρεί? Αυτός ασφαλώς που υποχωρεί, διότι έτσι σταματάει η διαφωνία και επέρχεται η ειρήνη την οποία θέλει ο Θεός. Ειρηνεύεται», μας λέει. Γι' αυτό ο ειρηνευτής στεφανώνεται ως ο νικητής. Θέλει δύναμη ψυχής και αγάπη αδελφική για να γίνει αυτό. Και ο Παπασίμων τα είχε. Πριν έλθουμε στο μοναστήρι, ο Παπασίμων ήταν από τους νεότερους πατέρες. Μία ζωή σχεδόν παρηγουμενιάρης και τελευταία επίτροπος. Τα δύο αυτά διακονήματα χρησιμοποιήσω για την Φιλαδελφία και όχι για την εξουσία. «Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα», λέει η παροιμία. Αυτό ίσχυε και για τον Παπασίμωνα. Ικανοποιούσε την όποια ανάγκη είχε ο καθένας. Ο Διακοϊωαννίκαιος ερχόταν από τον Δοντά και ήθελε λίγο να ξεκουραστεί ή να μείνει ένα βράδυ. Ο Παπασίμων τον ανέπαβε σε ένα δωμάτιο απέναντι από το κελί του, στραμμένο στα βορεινά. Αν ήθελε και κάτι περισσότερο από την μηνιαία κουμπάνια που έπαιρνε, ο Παπασίμων τον φρόντιζε. «Να είναι καλά το καημένο, Θεός χωρές τα πεθαμένα του, όλους μας φροντίζει, κούτσα κούτσα, ό,τι θέλουμε μας τα δίδει. Είναι για μας μια παρηγοριά», έλεγε ο γέρο Ιωαννίκαιος και τον γεροκάλιστο τον οικονομούσε. Επειδή ο Σκολιβάς είχε στο κολυβάδικο φωτιά και σκεύη, του μαγείρευε καμιά φορά ξεχωριστά, διότι ήταν γέρος 90 και πλέον χρονών. Τον Μιχαήλ, κατόπιν πατέρα Εμμανουήλ, τον κάπος αφελή, τον γέρο Ευστράτιο, τον Παπαϊσύχιο, τον γέρο Μελέτιο, όλους τους οικονομούσε στα θελήματά τους για να είναι ειρηνικοί. Στα διακονήματα που δεν πήγαιναν άλλοι, αυτός πήγαινε. Σκούπιζε, έπλαινε τα τσανάκια και μάλιστα με παραδοσιακό τρόπο, με αλυσίβα. Είχαν ένα δοχείο, συνήθως τενεκέ τετράγωνο, γεμάτο με τρύπες στο κάτω μέρος. Το γεμίζαν ως ένα σημείο με στάχτη από το μαγειρίο. Η στάχτη περιέχει ποτάσα και το τοποθετούσαν στερεωμένο σε δύο σανίδες, πάνω σε ένα άλλο άδειο μεγαλύτερο. Εν συνεχεία ρίχνανε νερό στο πρώτο δοχείο με τη στάχτη, το οποίο διηθήτο και έστασε στο κάτω δοχείο. Το περιεχόμενο αυτό το χρησιμοποιούσαν μαζί με σαπούνι, μπουγάδας, για να πλύνουν τα πιάτα με σφουγγάρι φυσικό ή πανιά. Είχε λειψανδρία το μοναστήρι και ο Παπασίμων αγωγίστος βοηθούσε όσο μπορούσε. Όταν όμως ήλθαμε οι νέοι, ο Παπασίμων κάπως ανακουφίστηκε και περιορίστηκε στο κολυβάδικο, στο ναό και στην κουζίνα ως βοηθός στην προετοιμασία, διακόνημα που το κράτησε ως το τέλος. Σε αυτό το διακόνημα πήρε τα περισσότερα στεφάνια, αλλά και μας έδωσε τα μεγαλύτερα μαθήματα. Πάντα πρόθυμος και αλόγιστος και σιωπηλός, αλλά και όταν μιλούσε δεν κατηγορούσε κανένα. Πήγαινε πρώτος και έφευγε τελευταίος. Δεν είχε αργίες. Καθάριζε κρεμμύδια, λάχανα, χόρτα, πράσα, μαρούλια, σκόρδα, πατάτες, όλα όσα χρειαζόταν ο μάγειρας, ο οποίος τα σημείωνε στους παππούδες. Εδώ σημειώνει συγγραφέας της ενότητος αυτής για τον Παπασίμωνα, ονομάστηκε έτσι, παππούδες δηλαδή, το σχετικό σημείωμα του μάγειρα, γιατί πάνω-πάνω έγραφε για τους παππούδες. Πήγε λοιπόν κάποτε ο Παπασίμων να δει τι θα κάνει, αλλά ο μάγειρας είχε ξεχάσει να γράψει για τους παππούδες. «Δεν έγραψες για τους παππούδες», λέει ο Παπασίμων του μάγειρα. «Α, ξέχασα, ευλόγησον.
«Πάτε τώρα και λάτε σε 5 λεπτά, θα το ετοιμάσω. Τώρα δεν μπορώ», είπε ο μάγειρας. Έφυγε χωρίς να κακοκαρδιστεί και σε 5-10 λεπτά γύρισε και αλόγιστα έκανε τη δουλειά του. Αν αυτό ο μάγειρας το έκανε σε κάποιον νεότερο, αυτός και θα το αντιμιλούσε και θα το ανέφερε στο γέροντα και με μούτρα θα επέστρεφε στο διακόνημα, αν τελικώς επέστρεφε. Ο Παπασίμων είχε πάντα μέσα του ευγένεια ψυχής, έδειχνε ανωτερότητα και κέρδιζε τη μάχη με το να υποχωρεί και να ταπεινώνεται. «Νίκα το κακό με το καλό», έλεγε. Κάποια πρωτοχρονιά ο γέροντας μας έδινε τα διακονήματα, κάνοντας και κάποια σχόλια για τα περασμένα, για το νόημα του διακονήματος, αλλά και τις υποχρεώσεις μας. Έδωσε και στον Παπασίμωνα, παρά το υπέργυρον της ηλικίας του, το διακόνημα του βοηθού εις το μαγειρίον. Θέλοντας να διδάξει εμάς τους νεοτέρους, είπε: «Το διακόνημα τακτοποιεί τον μοναχό με τους ανθρώπους, αλλά και με τον Θεό. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, όχι μόνο για το μοναστήρι, αλλά και για την πνευματική ζωή». Μπράβο στον Παπασίμωνα που ποτέ δεν εγκατέλειψε το διακόνημα. Από τα νιάτα του μέχρι σήμερα στα γεράματά του εργάζεται. Βοηθάνε λοιπόν στην κουζίνα, κουρασμένος ή ξεκούραστος. Όπως και αν είναι, δεν αφήνει το διακόνημα. Ο Παπασίμων όχι μόνο κάνει ανελιπώς το διακόνημα, αλλά νιώθει ότι και το μοναστήρι του αναγνωρίζει αυτόν τον κόπο και τον αγαπά. Έτσι και για φέτος του δίδει πάλι το διακόνημα του βοηθού στην κουζίνα. Διότι αν δεν του δίναμε το διακόνημα, ο Παπασίμων θα νόμιζε ότι δεν τον αγαπάμε, ούτε τον σεβόμαστε καθόλου και δεν θα μπορούσε να ζήσει ανάμεσά μας. Ο Παπασίμων ταπεινός σιγομουρμούρισε: «Ο μη εργαζόμενος μη δε αισθιέτο. Το καθήκον μας είναι αυτό». Όταν όμως αρρώστησε και παρέμεινε στο κελί του, το μεν θέμα των ακολουθιών τακτοποιήθηκε έτσι που να τις ακούει με ειδική συσκευή από το κελί του, έμεινε όμως το θέμα της εργασίας. Γι' αυτό φρόντισε ο καλός μας πατέρας Γερβάσιος. Του κατέβαζε στο κελί του πατάτες, σκόρδα κλπ. Και εκεί τα καθάριζε, βοηθώντας και πάλι.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε με τις αρετές του Παπασίμωνα και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

πατέρων σοφία και παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Με ιδιαίτερη πνευματική χαρά συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση από το βιβλίο «Μυστική προσευχή» του Αηδήμου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίου Γαλανάκη. Πρόκειται για σύντομα ποιητικά κείμενα, προσευχές του Αηδήμου Μητροπολίτου που είμαι σίγουρος ότι θα αγγίξουν την καρδιά σας και θα ομιλήσουν στην ψυχή της ψυχής σας. Λυπήσου Θεέ μου, μα λυπήσου κι εσύ Θεέ μου, κείνους που κρατούν τα όρατα βάρη της ζωής και σπλαχνίσου τους. Λυπήσου κείνους που κρατούν τις μεγάλες φροντίδες, τις άγιες νοσταλγίες και τα ψηλά ιδανικά. Λυπήσου Θεέ μου κείνους που κρατούν εσένα τον ίδιο και σε φέρνουν στη ζωή και σε υπερασπίζουν μέσα σε ένα κόσμο που τον έπλασες εσύ, μα που σε διώχνει και σε πολεμά. Θεέ μου, είναι πολλοί οι κουρασμένοι στρατιώτες της ζωής, κείνοι που λυγίζουν κάτω από το βάρος της και δεν μπορούν να την κρατούν πια, κείνοι που φεύγουν από τη θέση των, κείνοι που παρετούνται από την ευθύνη, κείνοι που δηλιάζουν στο καθήκον των, κείνοι που προδίδουν το ιδανικό των, κείνοι που ναυαγούν και μαζί με τη δική των πτώση γκρεμίζεται και η ίδια η ζωή. Και θέλω για όλους αυτούς να ξεδιπλώσω μια σημαία μέσα στο απέραντο στρατόπεδο της ζωής και να τους δώσω θάρρος.

η ελπίδα των ελπίδων. Δεν κατηγορώ, Κύριε, τη ζωή αυτή, μα τι μπορεί να μας δώσει ένας κόσμος που είναι κι αυτός βαθιά πληγωμένος από την αμαρτία και έχει ατέλειες και σχετικότητες. Τι μπορεί να μας δώσει ένας κόσμος που δίπλα στην κούνια του μικρού παιδιού έχει έτοιμο κιόλας και το μνήμα. Ένας κόσμος που τη μια μέρα βάζει στο κεφάλι μας το στεφάνι του γάμου και την άλλη τον τίνει στο μαύρο κρέπι του πένθους. Ένας κόσμος που τα πιο αμυρωμένα λουλούδια του τα φυτεύει πάνω στην κοπριά. Τι μπορεί να δώσει ένας κόσμος φθαρτός και πρόσκαιρος στην αιώνια και ουράνια ψυχή μας. Θέλω να βρω μία ελπίδα του κόσμου αυτού και όχι από τον κόσμο αυτό. Και δεν βρίσκω, Θεέ μου, άλλη σημαία να ξεδιπλώσω μέσα στο απέραντο στρατόπεδο των μαχητών της ζωής παρά μόνο εσένα. Μόνο το όνομά σου, μόνο τη χάρη σου, γιατί εσύ είσαι η ελπίδα η μοναδική και η ακατέσχυντη που ελπίσανε όλοι οι αιώνες και οι ευγενέστερες καρδιές των ανθρώπων. Εσύ είσαι η ελπίδα που στηριχτήκανε φτωχοί, στερημένοι, διωγμένοι, αμαρτωλοί και πενθυσμένοι και βρήκανε ψωμί, δίκιο, συγγνώμη και χαρά. Εσύ είσαι η ελπίδα που ακουμπήσανε άρχοντες και ζητιάνοι, άρρωστοι, μοναχικοί, απόκληροι, τραυματισμένοι, απελπισμένοι και μελοθάνατοι και βρήκανε υγεία, συντροφιά, υπεράσπιση, στήριγμα και ζωή. Ζωή πριν από το μνήμα και ύστερα από το μνήμα. Συ έρχεσαι πάντα μυστηριακά, αόρατος και απροστόκητος, και αλλάζεις τους καιρούς και φωτίζεις τις γνώμες και τις πράξεις των ανθρώπων και στέλνεις αγγέλους και πονετικούς ανθρώπους να βοηθούν τους πονεμένους και τους απροστάτευτους. Συ έβαλες τη συμπάθεια, αυτό το ωραιότερο χάρισμα και προνόμιο στην καρδιά των ανθρώπων, και εσύ κινείς τα πόδια και τα χέρια εκείνων που αγαπούν και σώζουν. Τα Άγια Βιβλία των Γραφών Σου, η ιστορία των λαών Σου και η καθημερινή ζωή των μικρών και των αδυνάτων, των ορφανών και των δυστυχισμένων, είναι γεμάτα από τα θαύματα των ελπίδων Σου. Και αυτή την αλήθεια τη μίλησε από τα πανάρχια χρόνια ο μεγάλος προφήτης Ισαΐας και την επανέλαβαν τα Άγια Ευαγγέλια με τούτα τα αθάνατα λόγια. Και το ονόματι αυτού έθνη ελπιούσι. Κύριε, όλες οι ιστορίες των ανθρώπων διηγούνται τα θαυμασιά Σου και όλες οι καρδιές των πονεμένων μιλούν για τα φάρμακά Σου. Συ είσαι η ελπίδα των ελπίδων. Ευτυχισμένοι εκείνοι που θα σε βρούνε από νωρίς, γιατί οι πλειότεροι σε αναζητούμε και σε βρίσκουμε μόνο σαν να πατηθούμε στις ελπίδες του κόσμου αυτού. Και εσύ το ξέρεις αυτό και μας τις σπάζεις συχνά γρήγορα και από νωρίς για να έρθουμε σε σένα. Μα ωστόσο ποτέ δεν είναι αργά για σένα. Μπορείς από κάθε ρήπο να μας πλύνεις και από κάθε θάνατο να μας αμαστήνεις. Ποτέ δεν είναι αργά για σένα, γιατί είναι πάντα ανοιχτές οι πόρτες της αγάπης και των νυχτηρμών Σου. Μα για μας κάποτε είναι αργά, πολύ αργά, γιατί όταν όλα τα πόδια και όλα τα φτερά της ψυχής μας είναι σπασμένα, τότε δεν μπορούμε να έρθουμε κοντά Σου.

«Έλα, Κύριε, σε καρτερούμε». «Και τότε είναι η σειρά σου, Κύριε. Σε περιμένουμε να έρθεις και να σηκώσεις με τη μυστηριώδη χάρη σου αυτό το τρομερό βάρος που πιέζει την ψυχή μας. Είσαι ο μοναδικός γιατρός της, αφού είσαι και ο μοναδικός πλάστης της. Την έπλασες εσύ από το ίδιο σου το πνεύμα και γνωρίζεις τι χρειάζεται στον οργανισμό της για να μεγαλώσει, να αυξηθεί και να παρηγορηθεί στις δυστυχίες της. Πώς θα γίνει αυτό, εμείς δεν ξέρουμε. Και στο θαύμα αυτό μπορεί να μην αλλάζει ο κόσμος απ' έξω και να μην σταματούν οι αιτίες που μας φέρνουν την οδύνη και το μόχθο μέσα βαθιά στην ψυχή μας. Όμως έρχεται περίσσια η δύναμή σου και μπορούμε να αντέχουμε. Όταν δίνεις υπομονή στους ταραγμένους και όταν στέλνεις ελπίδα στους αποθαρρυμένους, όταν μέσα από τα συντρίμια και τα ερείπια του ωραίου κόσμου που χάσαμε φυτρώνεις νέες ελπίδες και άλλους πόθους. Αυτό είναι το μυστήριο και το θαύμα σου, το αιώνιο θαύμα που βγαίνει από τα αληθινά και αθάνατα λόγια σου. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Όταν στοχάζομαι πάνω στα λόγια αυτά, η σκέψη μου πηγαίνει πάντα σε μία ζωντανή και παραστατική εικόνα. Βλέπω το αμέτρητο πλήθος των πονεμένων που βγαίνουν φτωχοί ζητιάνοι με τα κουρέλια των από τα φτωχόσπιτα και εκείνους που έρχονται ντυμένοι στα χρυσά από τα παλάτια των αρχόντων. Εκείνους που κλαίνε φανερά στους δρόμους και εκείνους που πνίγουν τους λιγμούς των σε ένα μοναχικό κρεβάτι. Εκείνους που χάσανε μικρά και ασήμαντα πράγματα και εκείνους που χάσανε την ίδια την ψυχή των. Τους βλέπω όλους αυτούς. Κι ύστερα στη μέση του κόσμου και της ζωής, στη μέση αυτού του κουραστικού δρόμου που λυγίζει τα γόνατα και συντρίβει τις καρδιές, βλέπω τον Σταυρό σου, Κύριε. Έτσι όπως στάθηκε τότε πάνω στο Γολγοθά με τάχραντο σώμα σου και πλάι στη ματωμένη πληγή πάνηξε το ξύφος του Ρωμαίου στρατιώτη, βλέπω χαραγμένα τούτα τα αθάνατα λόγια σου. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Υπόθηκαν από έναν άνθρωπο που πόνεσε και ο ίδιος και γνωρίζει να νιώθει τους άλλους που θα πονέσουν. Κι υπόθηκαν ακόμη από έναν Θεό που μπορεί να βοηθεί εκείνους που θα κουραστούνε. Νάρθομαι να σε βρούμε, Κύριε, στην κούρασή μας, έτσι μας παραγγέλνεις. Μα είναι καλύτερα να έρθουμε πριν από την κούρασή μας, γιατί καμιά φορά τότε είναι πολύ αργά. Τόσον καιρό που χάνομαι στους μικρούς γιατρούς και στους κομποζιανίτες, θα είναι καλύτερα να τρέξουμε σε σένα από νωρίς, από τότε που έχουμε ακόμη τα φτερά στη ζωή μας. Γιατί συχνά μας πάζουν τα φτερά και μας μένουν μόνο τα πόδια για να βαδίσουμε. Αλλά συχνά μας πάζουν και τα πόδια και τα γόνατα και η ίδια η καρδιά μας δεν μπορεί να κάνει ένα βήμα. Μα τότε, όταν εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε σε σένα, έλα εσύ, Κύριε, σε μας. Έλα σαν τον καλό Σαμαρίτη. Έλα σαν τον σπλαχνικό πατέρα του Ασώτου. Έλα σαν το φίλο του Λαζάρου στη Βιθανία. Έλα, σε καρτερούμε. Όλα των δακρύων μας τα ριάκια προς εσένα τρέχουν και της καρδιάς μας η φλόγα η τελευταία για σένα ανάβει.

Φανέρωσέ μου, Κύριε. Και τώρα πες μου, Κύριε. Φανέρωσέ μου, Κύριε, σύ που είσαι αιώνιος και αμετάβλητος και έβαλες μέσα στην ψυχή μας την εικόνα και τη σφραγίδα σου. Πες μου, πώς γίνεται τούτο το φοβερό μυστήριο να αλλάζουν τόσο εύκολα οι σκέψεις και τα αισθήματα των ανθρώπων? Πώς γίνεται τούτη η φοβερή διαστροφή εκεί που τη μία μέρα βλέπουμε φως, την άλλη να βλέπουμε σκοτάδι? Πώς γίνεται τούτη η φοβερή κατάπτωση, ώστε τη μία μέρα να ακολουθούμε αφοσιωμένοι και την άλλη να προδίδουμε σαν τον Ιούδα? Κύριε, εκείνους που αγαπούν, όλους εκείνους που δίδουν, όλους εκείνους που σώζουν και λυτρώνουν και δοκιμάζουν ύστερα από την αχαριστία, την προδοσία και το σταυρωμό. Μα πόσο πιο δυστυχισμένοι είναι οι άλλοι, εκείνοι που δεν γνωρίζουν, εκείνοι που φτωχαίνουν ψυχικά και κουράζονται και σταματούν στις υποσχέσεις των και στους δεσμούς των, εκείνοι που προδίδουν πρόσωπα και ιδανικά και έτσι στερούν τους εαυτούς των από το μοναδικό προνόμιο να υψώσουν τη μικρότητά των με την απαράμιλη και μεγαλουργό δύναμη που μας δίνει η πίστη και η αφοσίωσή μας στα άγια πράγματα και στα υπέροχα πρόσωπα.

Ευλογημένος να είσαι, Κύριε. Ευλογημένος να είσαι, Κύριε. Πανίγεις τις βαθιές πληγές στην καρδιά μας για να τρέξουν ύστερα από το πρώτο μάτωμα και οι μυστικές πηγές της χάρης και των νυχτυρμών σου. Ευλογημένος να είσαι, Κύριε, Συ που σπάζεις την καρδιά μας για να την ανασταίνεις ύστερα μεγαλύτερη και αγιότερη. Συ που σπάζεις τη χαρά μας για να την κάνεις πιο βαθιά. Συ που σπάζεις την ελπίδα μας για να την κάνεις πιο στέρεη. Συ που σπάζεις την αγάπη μας για να την ξανανιώσεις και να την φουντώνεις πιο δυνατή και πιο μεγάλη στην ψυχή και στη ζωή μας. Κύριε, όλοι εκείνοι που υποσχεθήκανε αγάπη και αφοσίωση στους ανθρώπους θα μπορούσαν να διδαχθούν πολλά από την άρνηση και τη μετάνοια του Πέτρου. Μα εγώ θέλω να πω ξεχωριστά για εκείνους που υποσχεθήκανε αγάπη και αφοσίωση σε σένα, για εκείνους που ταχτήκανε να μιλήσουν τα λόγια σου και να κρατήσουν το σταυρό σου μέσα σε έναν κόσμο που αδιάκοπα σε διώχνει και σε σταυρώνει. Θέλω να πω για την ιεροσύνη, για την ιεροσύνη που ξεχνά τους όρκους και μαραίνει το ζήλο της, για την ιεροσύνη που γίνεται επάγγελμα και συμβατικότητα, για την ιεροσύνη που κουράζεται και λερώνεται, για την ιεροσύνη που διαστρέφεται και γίνεται άρνηση και προδοσία. Και σε αυτή την ιεροσύνη πες, Κύριε, και σήμερα εκείνα τα άγια λόγια σου που μίλησες στον αρνητή και μετανιωμένο μαθητή σου. Σίμων Ιωνά, αγαπάς? Πείμενε τα αρνιά μου, πείμενε τα πρόβατά μου. Ιάσαστε τους συντετριμένους την καρδίαν. Μια καρδιά ανθρώπινη, θλιμμένη και συντριμμένη στις προσπάθειες και στα όνειρα τούτης της ζωής ήρθε με το τάξιμο αυτό. Θεέ μου, να παρηγορηθεί και να δέσει τις πηγές της ή επιτέλους να πεθάνει στα πόδια της χάρης και των νυχτυρμών σου. Όλα τα γρίμια του βουνού σαν πληγωθούνε από τον κυνηγό τρέχουν να γυρίσουν στις φωλιές των. Και εμείς, Θεέ μου, που διαβαίνουμε τούτη την αγριάδα της ζωής και ξαφνικά μας έρχονται αόρατα και μυστηριακά τα βέλη τόσο πληγών, δεν έχουμε πού να καταφύγουμε παρά μόνο σε σένα. Οι άλλοι που δεν σε γνωρίσανε ή δεν θέλουν να σε γνωρίσουνε μπορούν να τρέχουνε αλλού στις πληγές και στους θανάτους των. Οι άπιστοι, οι χυδαίοι, οι σκληροί και οι πονηροί έχουν και εκείνοι τα νοσοκομεία και τα άσυλά των. Έχουν και τα νεκροταφεία των σημαδεμένα με το σχοινί του Ιούδα. Μα εκείνοι που σε γνωρίσανε και σε αγαπήσανε, Θεέ μου, δεν έχουν άλλο καταφύγιο από σένα. Θα έρθουνε σε σένα να δείξουν τις πληγές και τα δάκρυά των. Θα έρθουνε στις αυλές των ναών σου να πλώσουνε τα κορμιά των και θα έρθουνε ακόμη στις αυλές των νόμων και των νυκτυρμών σου να αποθέσουν την καρδιά και τη συνείδησή των. Κι αν δεν μας δέσεις καμιά πληγή, μας φτάνει κι αυτό μονάχα πως θα πεθάνουμε κοντά σου στα σκαλοπάτια και στις αυλές των Αγίων προσταγμάτων σου. Μείνε μαζί μας, Κύριε. Μείνε μαζί μας, Κύριε. Σε γνωρίσαμε, σε αγαπήσαμε, σε λατρέψαμε και δεν μπορούμε πια να σε χωριστούμε. Η καρδιά μας είναι καμωμένη να αγαπά, μα καμιά εγκόσμια αγάπη δεν μπορεί να τη θρέψει και να τη χορτάσει ως το βάθος της. Η καρδιά μας είναι καμωμένη να αγαπά, μα καμιά εγκόσμια αγάπη δεν μπορεί να έχει ομορφιά και γοητεία χωρίς τη δική σου αγάπη. Η καρδιά μας είναι καμωμένη να αγαπά, μα χωρίς εσένα κάθε εγκόσμια αγάπη μας λερώνεται με τον εγωισμό, με το συμφέρο και τα γήινα ένστικτά μας. Η καρδιά μας είναι καμωμένη να αγαπά, μα κάθε εγκόσμια αγάπη την κουράζει και την εξαντλεί
όταν δεν την εμπνέει το γνώρισμα της δικής σου αγάπης, η αυταπάρνηση και η θυσία. Η θυσία όλων, η θυσία ως το τέλος. Μείνε μαζί μας, Κύριε, για να ομορφαίνεις και να εξευγενίζεις τη χαρά μας. Η καρδιά μας είναι καμωμένη για τη χαρά, μα χωρίς εσένα κάθε χαρά γίνεται βάρβαρη και χυδαία. Η καρδιά μας είναι καμωμένη με για τη χαρά, μα κάθε χαρά μακριά από σένα είναι ύποπτη και επικίνδυνη. Η καρδιά μας είναι καμωμένη για τη χαρά, μα δε χορταίνει με τα ψίχουλα που μας δίνει ο κόσμος, γιατί είμαστε πλασμένοι για τη μεγάλη χαρά, για τη βαθιά χαρά, για την αιώνια χαρά. Η καρδιά μας είναι καμωμένη για τη χαρά, μα χωρίς εσένα η χαρά είναι ένα παραμύθι που μόνο τα μικρά παιδιά μπορεί κανείς να ξεγελά. Μείνε μαζί μας, Κύριε, γιατί χωρίς εσένα ο πόνος δεν έχει ούτε ελπίδα ούτε νόημα. Μείνε μαζί μας, Κύριε, για να γλυκάνεις και να ημερώνεις τους πόνους μας, γιατί όλα μπορούν να σε στερηθούν και απ' όλα μπορείς να λείψεις με λιγότερη ζημιά, μα ο πόνος χρειάζεται αποκλειστικά και αδυσόπιτα. Γιατί ο πόνος είναι μία πληγή που δεν έχει άλλο φάρμακα παρά μόνον εσένα. Γιατί ο πόνος είναι ένα σκοτάδι που δεν περιμένει άλλο φως παρά μόνον εσένα. Γιατί ο πόνος είναι ένας θάνατος που δεν έχει άλλη ανάσταση παρά μόνον εσένα. Κι αν τίποτε άλλο δεν σε καλεί στον κόσμο αυτό, Χριστέ μου, σε καλεί όμως και σε καρτερεί ο πόνος, ο βαθύς και ανεξήγητος πόνος. Ο πόνος που κραυγάζει και ο πόνος που σωπαίνει, ο πόνος της σάρκας και ο πόνος της ψυχής. Μείνε μαζί μας, Κύριε, γιατί χωρίς εσένα ο κόσμος είναι αδιανός. Μοιάζει χωρίς εσένα με ένα τεράστιο ξωτικό σπηλιάρι που το γεμίζουν μόνο σκοτεινά φαντάσματα. Και η καρδιά μας και η ζωή μας το ίδιο πάλι. Χωρίς εσένα είναι κούφια και αδιανά γράμματα. Μείνε μαζί μας, Κύριε, και μείνε για όλους και για τους καλούς και για τους μοναχικούς και τους ορφανούς, για εκείνους που δεν έχουν στον κόσμο αυτό ένα κλαδί να κρεμάσουν την καρδιά των και την κρατούν στα χέρια των βαριά και πληγωμένη. Μείνε μαζί μας, Κύριε, όλα των δακρύων μας τα ριάκια προς εσένα τρέχουν και της καρδιάς μας οι φλογημισμένες νοσταλγίες για σένα ανάβουν.

εσύ που ετάζεις νεφρούς και καρδίας. Κύριε, εσύ που γνωρίζεις τα άδειλα και τα κρύφια, εσύ που ετάζεις νεφρούς και καρδίας, εσύ μόνο μπορείς να ξέρεις το μυστικό βωμό που καίει στις καρδιές όλων εκείνων που γεννηθήκανε μόνο για να αγαπούνε. Εσύ μόνο μπορείς να ξέρεις τα μυστικά τάματα και τους ιερούς όρκους όλων εκείνων των ωραίων καρδιών που γίνονται θύματα και σφάγια ιερά στο θυσιαστήριο της αγάπης που προσφέρεται για τη χαρά και τη λύτρωση της ζωής αυτής της εφήμερης και της άλλης της αιώνιας. Εσύ μόνο, Κύριε, που είσαι καρδιογνώστης μπορεί να τα ξέρεις αυτά, γιατί εκείνοι που είναι σταλμένοι με τη μοίρα της αγάπης είναι σιωπηλοί και άφωνοι, σαν και σένα τον άφωνο και σιωπηλό πελεκάνο που σήκωσες απάνω στις φτερούγες της αγάπης και της εσπλαχνίας σου την αμαρτία του κόσμου. Σαν και σένα και εκείνοι δεν μιλούν, δεν θορυβούν, δεν κραυγάζουν στις πλατείες και δεν θρηνούν για τον εκούσιο σταυρωμότων. Σκυμμένοι στους σταυρούς των μαζεύουν στάγιο δισκοπότηρο της υπομονής τις άχραντες σταλαματιές της θυσίας των για να πιούν εκείνοι που θα λυτρωθούν και οι άλλοι που θα έρχονται ως τη συντέλεια των αιώνων με τη μοίρα του θυσιασμένου. Ω Κύριε, άφησέ με να υμνήσω. Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην. Ω Κύριε, άφησέ με να υμνήσω πάλι τούτη τη σοφία και την αγάπη σου, να στείλεις στην ψυχή μας αυτή την άγια φλόγα σου και να τις ξυπνάς καημούς και νοσταλγίες ωραίων και αγίων πραγμάτων. Άφησέ με να μιλήσω για τις πίθες και τις πυρκαγιές που στέλνεις στην ψυχή μας για να κάψεις πολλές φορές μόνο τάχερα που σοριάσαμε σε αυτήν και να μας αναγκάσεις να μαζέψουμε καλύτερα πράγματα. Άφησέ με να φανερώσω αυτό το μυστικό της χάρης και των νυχτυρμών σου και να παρηγορήσω όλους εκείνους που κλαίνε γιατί στη στάχτη της ψυχής των δεν είδαν ακόμη να φυτρώνει το βλαστάρι της νέας ζωής και της αιωνιότητας. Κι άφησέ με ακόμη να μιλήσω για εκείνους που κρύβουν στην καρδιά των αυτή την άγια φλόγα των ουρανών και θέλουν ύστερα να την απλώσουν παντού μέσα στην αμάθεια, στην κακία, στις ειρωνίες και στις παρεξηγήσεις του κόσμου.

πράγματά σου, για όλους εκείνους που στην πεζότητα, στη σκληράδα, στην ερημιά, στην ορφάνεια και στο σκοτάδι της ζωής αυτής φέρνουνε την ποίηση της σκέψης σου, τη γλυκάδα των νυχτυρμών σου, τη συντροφιά της παρουσίας σου και το φως της πίστης σου. Για όλους εκείνους που μέσα στα συμφέροντα, μέσα στην απάτη και την έλξη, μέσα στα μίση και στη θλίψη του κόσμου αυτού, έχουν το θάρρος και τη δύναμη να αγωνίζονται για σένα και να στερεώνουν την αθάνατη βασιλεία σου μέσα στη φθαρτή μοίρα των ανθρωπίνων πραγμάτων.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Παύλος, δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά πίστην εκλεκτών Θεού και επίγνωσιν αληθείας της κατευσέβιαν, Τίτο γνησίο τέκνο κατά κοινήν πίστην, χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Εγώ ο Παύλος, ο δούλος του Θεού και Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την πίστη των εκλεκτών του Θεού και την επίγνωση

0: άγνωση της αληθείας που είναι σύμφωνη με την ευσέβεια, προς τον Τίτο, γνήσιο κατά την κοινή μας πίστη πνευματικό μου τέκνο, ήθε να είναι η χάρη, το έλεος, η ειρήνη από τον Θεό Πατέρα και τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα μας. Αγαπητοί μας ακροατές, με αυτά τα λόγια του Αποστόλου των Εθνών Παύλου προς τον πιστό του μαθητή και πρώτο επίσκοπο Κρήτης, τον Άγιο Τίτο, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση αποτελεί μια σπουδαία επέτειος όχι μόνο για την πόλη και το νησί μας, αλλά και για ολόκληρη την Ορθοδοξία. Η συμπλήρωση 60 ετών από την ιστορική επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου στην Εκκλησία της Κρήτης. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης πραγματοποίησε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε μια σπουδαία εισήγηση, το περιεχόμενο της οποίας θελήσαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Στην επόμενη ώρα θα το ξεδιπλώσουμε παρέα με την ίδια την εισηγήτρια, την οποία έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τηλεφωνικά. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζω την εκλεκτή προσκεκλημένη μας, την κυρία Έλενα Γιανακοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μαζί της θα ταξιδέψουμε στην ιστορία και τη θεολογία, ανακαλύπτοντας τα βαθιά μηνύματα που μεταφέρει αυτή η επέτειος στις μέρες μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και μέσω αυτής στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς η παρουσία σας, έστω και τηλεφωνικά, και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά πρωτίστως τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο, και δευτερευόντως τον Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού σας, Πανοσιολογιότατο Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, και βεβαίως εσάς, κυρία Γιαναράκη, για τη φιλοξενία και για την ευγενική πρόσκληση να συμμετάσχω στην εκπομπή σας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να έχω την ευκαιρία να μιλήσω μέσω του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με την αποστολική παράδοση της Μεγαλονήσου και με το πρόσωπο του Αγίου Τίτου, του ιδρυτή και πρώτου επισκόπου της Εκκλησίας της Κρήτης. Η συμμετοχή μου στο Επιστημονικό Συνέδριο της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, το οποίο πραγματοποιήθηκε, όπως και εσείς αναφέρατε, στις 18 και 19 Μαΐου, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη, υπήρξε για εμάς μια ξεχωριστή εμπειρία και ένα γεγονός ιδιαίτερης εκκλησιαστικής, ιστορικής και πνευματικής σημασίας. Παράλληλα, είχα την ευλογία να συμμετάσχω και στις λατρευτικές εκδηλώσεις που πλαισίωσαν τον εορτασμό, με αποκορύφωμα τη λιτανευτική πομπή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Χαίρομαι λοιπόν που μου δίνεται η δυνατότητα να μοιραστώ ορισμένες από τις σκέψεις και τα συμπεράσματα της εισήγησής μου με τους ακροατές σας και να συμβάλλω, έστω και ελάχιστα, στη διατήρηση της ζωντανής μνήμης και της πνευματικής κληρονομιάς του Αγίου Τίτου και της Εκκλησίας της Κρήτης.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Είμαστε και εμείς εδώ στο Ηράκλειο, κυρία Γιανακοπούλου, πολύ δεμένοι με τον Άγιό μας, στον οποίο βεβαίως, όπως γνωρίζετε και όπως ζήσατε, όπως μας είπατε, έχουμε αφιερώσει τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της πόλεως μας. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Γιανακοπούλου, να πω λίγα λόγια για εσάς, τους ακροατές μας. Να πω λοιπόν ότι είστε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο Κανονικό Δίκαιο και Διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων. Μάλιστα, είστε διευθύντρια του τομέα Κανονικού Δικαίου. Να πω επίσης ότι είστε πτυχιούχος θεολογίας, νομικής, καθώς και της γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας και ότι στο πλαίσιο του διδακτικού σας έργου συνεργάζεστε με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και διδάσκετε το μάθημα του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου στις σχολές μαθητείας υποψηφίων κληρικών Βελάσιο Ανίνων και Κρήτης. Πέρα δε από το ακαδημαϊκό και διδακτικό σας έργο, είστε αναπληρωματικό μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί του Μοναχικού Βίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αλλά δεν είστε μόνο μία θεωρητική ακαδημαϊκός, το τονίζω αυτό. Έχετε και ενεργό συμμετοχή στη ζωή της ενορίας σας στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Άνω Ηλυσίων ως μέλος της Φιλοπτώχου. Αυτό σας τιμά ιδιαίτερα.
1: Ευχαριστώ. Προσπαθούμε η ακαδημαϊκή θεολογία να βιώνει και ενεργά.
0: Αυτό
1: και
0: είναι
1: να μεταδίδει.
0: Έτσι. Αυτό είναι το ιδανικό. Ιδανικός συνδυασμός. Πριν περάσουμε στην ανάλυση της εισήγησής σας, κυρία Γιανακοπούλου, θα ήθελα να κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή για τους ακροατές μας σχετικά με την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον. Η συγκεκριμένη επιστολή ανήκει, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τις δύο προς Τιμόθεων, στις λεγόμενες ποιμαντικές επιστολές της Καινής Διαθήκης. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε πότε ακριβώς γράφτηκε και ποιος ήταν ο κύριος σκοπός της.
1: Λοιπόν, η προς Τίτον επιστολή ανήκει, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, μαζί με τις δύο προς Τιμόθεων, στις λεγόμενες ποιμαντικές επιστολές της Καινής Διαθήκης και απευθύνεται η συγκεκριμένη επιστολή για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα στον Άγιο Τίτο, στενό συνεργάτη του Αποστόλου Παύλου και πρώτο επίσκοπο Κρήτης. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η επιστολή γράφεται από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο κατά τα τελευταία έτη της ζωής του, πιθανότητα μεταξύ 63 και 67 μετά Χριστόν, μετά την πρώτη του εχμαλωσία στη Ρώμη. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, και κάτι που ακούστηκε και στο συνέδριο από συναδέλφους ομιλητές, ότι στη σύγχρονη βιβλική έρευνα έχουν διατυπωθεί και διαφορετικές απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες η επιστολή ενδέχεται να αντανακλά ένα μεταγενέστερο στάδιο εκκλησιαστικής οργανώσεως και γι' αυτό ορισμένοι ερευνητές την τοποθετούν προς τα τέλη του πρώτου αιώνα ή ακόμη και στις αρχές του δεύτερου αιώνα. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη χρονολόγηση που υιοθετεί κανείς, η σημασία της επιστολής παραμένει αδιαμφισβήτητη. Ο κύριος σκοπός της είναι να καθοδηγήσει τον Τίτο στην οργάνωση της τοπικής εκκλησίας της Κρήτης, στη διαφύλαξη της ορθής πίστεως και στην επιλογή κατάλληλων ποιμένων για τις χριστιανικές κοινότητες της νήσου. Γι' αυτό και η προς Τίτον αποτελεί ένα μοναδικό κείμενο, καθώς μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τη γέννηση της εκκλησιαστικής οργανώσεως στην Κρήτη και να εντοπίσουμε τις πρώτες αρχές που αργότερα θα εκφραστούν θεσμικά μέσα από τους ιερούς κανόνες και τη συνοδική παράδοση της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα, αν ρίξουμε έτσι μια ματιά στη δομή της επιστολής, νομίζω ότι όπως είπατε και εσείς έτσι στην αναφορά σας για το περιεχόμενό της, αυτό το περιεχόμενο δομείται σε τρία σύντομα αλλά πολύ περιεκτικά κεφάλαια. Ποια είναι τα σπουδαιότερα σημεία που θίγονται σε αυτά?
1: Η προς Τίτον επιστολή είναι πράγματι ένα σύντομο από πλευράς εκτάσεως κείμενο, αλλά εξαιρετικά πυκνό σε θεολογικό, ποιμαντικό και εκκλησιολογικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα τρία κεφάλαιά της παρουσιάζουν τρεις βασικές διαστάσεις της ζωής της Εκκλησίας. Πρώτον την οργάνωση, δεύτερον το ήθος και τρίτον τη διαφύλαξη της ενότητας. Πιο αναλυτικά να πω έτσι λίγα λόγια για το κάθε,
0: ναι.
1: Για το κάθε κεφάλαιο. Στο πρώτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος επικεντρώνεται κυρίως στην οργάνωση της Εκκλησίας της Κρήτης. Αναθέτει στον Τίτο να επιδιορθώσει τα λείποντα και να καταστήσει πρεσβυτέρους κατά πόλην. Παρουσιάζονται τα προσόντα των ποιμένων, η ευθύνη τους απέναντι στο ποίμνιο και η ανάγκη προστασίας της Εκκλησίας από ψευδοδιδασκαλίες. Είναι το κεφάλαιο που θέτει τα θεμέλια της εκκλησιαστικής διοίκησης και της ποιμαντικής ευθύνης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τους ποιμένες προς ολόκληρη την εκκλησιαστική κοινότητα. Ο Παύλος απευθύνει οδηγίες σε όλες τις κατηγορίες των πιστών, σε ηλικιωμένους, σε νέους, σε γυναίκες και εργαζομένους, αναδεικνύοντας τη σημασία του χριστιανικού ήθους στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα, παρουσιάζεται η σωτηριολογική διάσταση της Θείας Χάριτος, η οποία καλεί τον άνθρωπο σε μια ζωή εγκρατείας, δικαιοσύνης και ευσεβείας. Mm-hmm. Στο τρίτο κεφάλαιο κυριαρχεί η ποιμαντική διάσταση της ενότητας και της εκκλησιαστικής ζωής. Ο Παύλος προτρέπει τους πιστούς σε υπακοή, σε πραότητα, σε φιλανθρωπία και αγαθοεργία, ενώ παράλληλα προειδοποιεί για τις διαιρέσεις, τις έρηδες και τις λεγόμενες νομικές μάχες. Εδώ συναντούμε και την πολύ σημαντική αρχή της διακρίσεως, καθώς και τις πρώτες μορφές εκκλησιαστικής πειθαρχίας απέναντι σε όλους όσοι προκαλούν διχασμό μέσα στην κοινότητα. Θα έλεγα λοιπόν ότι το πρώτο κεφάλαιο αφορά την τάξη της Εκκλησίας, το δεύτερο κεφάλαιο αφορά το ήθος της Εκκλησίας και το τρίτο κεφάλαιο αφορά την ενότητα της Εκκλησίας. Μέσα σε αυτά τα τρία σύντομα κεφάλαια, ο Απόστολος Παύλος κατορθώνει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρότυπο εκκλησιαστικής ζωής, το οποίο επηρέασε βαθιά τη μεταγενέστερη, κανονική και ποιμαντική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
0: Πρότυπο λοιπόν η επιστολή προς Τίτον. Ο Παύλος συνεχίζει βέβαια να μαθητεύει τον Τίτο και άλλους, καθώς αύξαναν στη χάρη του Κυρίου. Βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, κυρία Γιαννακοπούλου, είναι αξιοσημείωτο ότι παρόλο που ο Τίτος και ο Τιμόθεος υπήρξαν από τους στενότερους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, δεν αναφέρονται καθόλου στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Όσα γνωρίζουμε για αυτούς προέρχονται από τις ίδιες τις επιστολές του Παύλου. Μπορούμε να δώσουμε στους ακροατές μας μία εικόνα για το πρόσωπο του Τίτου?
1: Βεβαίως. Καταρχάς, πράγματι, υπάρχει κάτι σχεδόν παράδοξο στο πρόσωπο του Αγίου Τίτου. Πρόκειται για έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, έναν άνθρωπο στον οποίο ανατέθηκαν εξαιρετικά δύσκολες αποστολές, ή θα τις λέγαμε ειδικές αποστολές, και όμως το όνομά του δεν εμφανίζεται καθόλου στις Πράξεις των Αποστόλων. Και όμως, πίσω από αυτή τη σχεδόν αθόρυβη παρουσία, κρύβεται μια σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα. Οι πληροφορίες που αντλούμε από τις Παύλιες επιστολές μας επιτρέπουν να σκιαγραφίσουμε έναν άνθρωπο ιδιαίτερης εμπιστοσύνης, ωριμότητας και ποιμαντικής ικανότητας. Ο ίδιος ο Παύλος τον αποκαλεί «γνήσιο τέκνο κατά κοινήν πίστην», φανερώνοντας τον βαθύ πνευματικό δεσμό που τους συνέβη. Ο Τίτος φαίνεται ότι διέθετε σύνεση, πραότητα, διπλωματικότητα και κυρίως την ικανότητα να διαχειρίζεται δύσκολες εκκλησιαστικές καταστάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν η Εκκλησία της Κορίνθου δοκιμάζεται από εντάσεις, συγκρούσεις και εσωτερικές διαιρέσεις, ο Παύλος στρέφεται προς τον Τίτο. Τον αποστέλει ως άνθρωπο συμφιλιώσεως και ενότητας. Και η αποστολή του στέφεται με επιτυχία. Ο ίδιος ο Παύλος εκφράζει τη χαρά και την ανακούφισή του για την έκβαση της αποστολής αυτής μέσα στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Θα μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι ο Τίτος υπήρξε ο άνθρωπος των δύσκολων αποστολών. Και ίσως αυτός ακριβώς να είναι ο λόγος που ο Παύλος τον αφήνει στην Κρήτη. Όχι για μια τυπική διοικητική αποστολή, αλλά για ένα έργο εξαιρετικά απαιτητικό. Να οργανώσει τις τοπικές εκκλησίες, να καταστήσει πρεσβυτέρους κατά πόλην, να διαφυλάξει την ορθή πίστη και να ενισχύσει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος. Για την Εκκλησία της Κρήτης όμως, ο Τίτος είναι κάτι ακόμη περισσότερο. Δεν είναι απλώς ένας συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Είναι ο πρώτος επίσκοπός της. Είναι ο άνθρωπος που συνδέει την Κρήτη με την ίδια την καρδιά της Αποστολικής εποχής. Γι' αυτό και όταν διαβάζουμε την προς Τίτον επιστολή, δεν διαβάζουμε απλώς ένα ακόμη βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Είναι σαν να παρακολουθούμε έναν Απόστολο να εμπιστεύεται σε έναν άλλο μεγάλο εργάτη του Ευαγγελίου τη θεμελίωση της εκκλησιαστικής ζωής στην Κρήτη. Και ίσως αυτό να είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της προσωπικότητάς του. Δεν υπήρξε άνθρωπος που αναζήτησε τη δημοσιότητα. Υπήρξε άνθρωπος ευθύνης, ένας ποιμένας που εργάστηκε αθόρυβα, αλλά άφησε τόσο βαθιά παρακαταθήκη, ώστε 2.000 χρόνια αργότερα η Εκκλησία της Κρήτης εξακολουθεί να αναγνωρίζει στο πρόσωπό του τον Αποστολικό Θεμελιωτή και Πνευματικό της Πατέρα.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, πιστεύω να μας δοθεί ευκαιρία και παρακάτω να αναλύσουμε έτσι περισσότερα για αυτή τη σχέση του Αποστόλου Τίτου με την Εκκλησία της Κρήτης. Ας έρθουμε όμως τώρα στην εισήγησή σας, η οποία έχει το θέμα «Ο πρώτος κανονικός καθρέπτης της Εκκλησίας της Κρήτης, προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως στην επιστολή προς Τίτον». Θα ήθελα κατά πρώτο να σας ρωτήσω τι εννοούμε με τον όρο «κανονικός καθρέφτης» και γιατί η επιστολή προς Τίτον επιτελεί αυτό το ρόλο ειδικά για την Εκκλησία της Κρήτης. Βέβαια εδώ, κυρία Γιανακοπούλου, να μου επιτρέψετε να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι ο όρος «κανονικός» αναφέρεται στους ιερούς κανόνες. Εσείς θα μας εξηγήσετε βέβαια το δίκαιο και την οργάνωση της Εκκλησίας. Δεν είναι δηλαδή αυτό που εμείς λέμε το επίθετο, το χρησιμοποιούμε με την έννοια του φυσιολογικού, του συνηθισμένου κτλ. Σας ακούμε.
1: Όπως πολύ έτσι εύστοχα επισημάνατε, εδώ όντως η λέξη επιθετικός προσδιορισμός κανονικός είναι, όπως λέμε στην επιστήμη της θεολογίας, τεχνικός όρος επιστημονικός, που σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο σε σχέση με τους ιερούς κανόνες εν προκειμένου. Mm-hmm. Τώρα, ο όρος, η διατύπωση κανονικός καθρέπτης χρησιμοποιείται συμβολικά. Μάλιστα. Όταν κοιτάζουμε έναν καθρέπτη, βλέπουμε το πρόσωπό μας πριν ακόμη το περιγράψουμε με λόγια. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την επιστολή προς Τίτον. Η επιστολή δεν είναι ακόμη ένα κανονικό κείμενο με τη μεταγενέστερη έννοια των ιερών κανόνων, γιατί τότε δεν υπήρχαν ιεροί κανόνες. Mm-hmm. Δεν περιέχει συνοδικές αποφάσεις, ούτε νομικές διατάξεις. Τι περιέχει όμως? Περιέχει το πρόσωπο της Εκκλησίας την ώρα που αρχίζει να αποκτά συνείδηση της άξιός της.
0: Μάλιστα.
1: Και εν προκειμένου της Εκκλησίας στην Κρήτη. Mm-hmm. Γι' αυτό στην εισήγησή μου υποστήριξα ότι, και το επέλεξα και ως τίτλο της εισήγησης, ότι η προς Τίτον αποτελεί τον πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα της διακρίνονται οι βασικές αρχές που αργότερα θα λάβουν κανονική μορφή, όπως θα τις δούμε στη συνέχεια. Η αποστολική διαδοχή, η επιλογή των ποιμένων, η συνοδικότητα, η εκκλησιαστική πειθαρχία, η ευθύνη του επισκόπου και η προστασία της ενότητας της πίστεως. Η σημασία της για την Κρήτη είναι μοναδική της επιστολής, διότι δεν αναφέρεται γενικά σε μία εκκλησία, αλλά στην ίδια την τοπική εκκλησία της Κρήτης. Είναι το αρχαιότερο σωζόμενο κείμενο που μας επιτρέπει να δούμε πώς οργανώνεται εκκλησιαστικά το νησί ήδη από τον πρώτο αιώνα. Με άλλα λόγια, χρησιμοποίησα τον όρο «κανονικός καθρέπτης» μεταφορικά για να δείξω ότι η επιστολή προς Τίτον λειτουργεί ως το πρώτο κείμενο μέσα στο οποίο καθρεφτίζεται η μελλοντική κανονική αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας της Κρήτης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε ακόμη ιερούς κανόνες με τη μεταγενέστερη μορφή τους, ούτε συνοδικές αποφάσεις. Έχουμε όμως τις αρχές που αργότερα θα γεννήσουν τους ιερούς κανόνες. Η επιστολή δεν περιέχει κανονικές διατάξεις με τη στενή έννοια του όρου. Τι περιέχει όμως? Περιέχει το πνεύμα της εκκλησιαστικής τάξεως πριν από τη θεσμική του διατύπωση. Γι' αυτό τη χαρακτήρισα πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης.
0: Το αρχέτυπο μοντέλο οργάνωσης.
1: Ακριβώς.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Εκκλησία της Κρήτης είναι η μόνη τοπική εκκλησία της Ορθοδοξίας που διαθέτει ένα τέτοιο αποστολικό κείμενο που περιγράφει τη γέννηση της εκκλησιαστικής της οργανώσεως.
1: Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Η Εκκλησία της Κρήτης κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην Ορθόδοξη παράδοση, διότι διαθέτει ένα αποστολικό κείμενο της Καινής Διαθήκης που απευθύνεται ειδικά στον πρώτο επίσκοπό της, τον Άγιο Τίτο, και καταγράφει τις βασικές αρχές οργανώσεως της τοπικής εκκλησίας. Η προστήτων επιστολή μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε σχεδόν εν τη γενέση τη συγκρότηση της εκκλησιαστικής ζωής στην Κρήτη. Την ανάδειξη ποιμένων, τη διαφύλαξη της πίστεως, την εκκλησιαστική πειθαρχία και τη μέριμνα και την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος. Υπό αυτή την έννοια, η Εκκλησία της Κρήτης διαθέτει πράγματι ένα μοναδικό αποστολικό τεκμήριο της εκκλησιαστικής της αυτοσυνειδησίας, το οποίο συνδέει άμεσα τη σύγχρονη πορεία της με τις απαρχές της αποστολικής εποχής.
0: Πιστεύετε ότι η Εκκλησία της Κρήτης, έτσι όπως το αναφέρατε, έχει αυτή την ιδιαίτερη αποστολική αυτοσυνειδησία λόγω της σύνδεσής της με τον Άγιο Τίτο?
1: Αναμφίβολα. Η Εκκλησία της Κρήτης είναι η Εκκλησία του Αγίου Τίτου και φέρει ζωντανή την αποστολική αυτή παρακαταθήκη. Η ιστορική μνήμη του πρώτου επισκόπου της Κρήτης δεν αποτελεί απλώς στοιχείο της παράδοσής της, αλλά μέρος της εκκλησιαστικής της ταυτότητας και της αυτοσυνειδησίας της μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Είναι ένα είδος καταστατικού χάρτη,
1: το οποίο
0: αποτελεί κείμενο όμως της ίδιας της Καινής Διαθήκης, δεν είναι συγκινητικό?
1: Είναι, νομίζω, μοναδικό.
0: Μοναδικό. Ποιο ήταν το κοινωνικό και θρησκευτικό περιβάλλον της Κρήτης την εποχή που ο Απόστολος Παύλος στέλνει τον Τίτο στο νησί? Ποιες ιδιαιτερότητες της Κρήτης εκείνης της εποχής καθιστούσαν αναγκαία μια τέτοια επιστολή εκ μέρους του Αποστόλου Παύλου?
1: Έτσι, όσο γίνεται πιο συνοπτικά, να πούμε τα κεντρικά στοιχεία, η Κρήτη του πρώτου αιώνα ήταν ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον εντός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν σταυροδρόμι εμπορίου, λαών και θρησκευτικών επιρροών. Παράλληλα, υπήρχε ισχυρή παρουσία Ιουδαϊκών κύκλων και διδασκαλιών που δημιουργούσαν σύγχυση στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην ανάγκη αντιμετώπισης των ματαιολόγων και των φορέων ξένων διδασκαλιών. Επομένως, η επιστολή δεν γράφεται σε ένα ήρεμο περιβάλλον, αλλά σε μια εκκλησία που βρίσκεται στα πρώτα της βήματα και χρειάζεται οργάνωση, διάκριση και σταθερότητα. Επομένως, η Κρήτη του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν ήταν ένας χώρος εξαιρετικά σύνθετος, θα μπορούσαμε να πούμε. Βρισκόταν στο κέντρο της Μεσογείου, αποτελούσε εμπορικό κόμβο και δεχόταν επιρροές από διαφορετικούς λαούς, πολιτισμούς και θρησκευτικές παραδόσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η επιστολή δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στην ανάγκη υγιούς διδασκαλίας και ισχυρής ποιμαντικής ηγεσίας. Η Εκκλησία της Κρήτης δεν γεννήθηκε σε συνθήκες ηρεμίας. Γεννήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον πολυφωνίας, αμφισβητήσεων και κοινωνικών εντάσεων. Ο Τίτος καλείται ακριβώς να μετατρέψει αυτή την πολυμορφία σε εκκλησιαστική ενότητα.
0: Να μην ξεχνούμε, κυρία Γιανακοπούλου, ότι δεν είχε και την καλύτερη φήμη εκείνη την εποχή το νησί. Είχαμε βέβαια και πειρατείες, είχαμε, όπως είπατε, έτσι, πολλές επιρροές, αλλά και μέσα στο ίδιο το νησί υπήρχε μια κοινωνική αναταραχή, υπήρχαν εσωτερικές έρηδες ανάμεσα στις πόλεις του νησιού. Όντως ένα δύσκολο περιβάλλον. Οπότε βεβαίως τώρα μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή την ανάγκη. Στην εισήγησή σας αναφερθήκατε σε προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως. με δεδομένο ότι οι ιεροί κανόνες όπως τους γνωρίζουμε σήμερα διαμορφώθηκαν αργότερα από τις συνοδικές συνόδους. Ποια είναι αυτά τα πρώτα σπέρματα δικαίου και τάξης που εντοπίζουμε στο κείμενο του Παύλου?
1: Είναι αποκαλυπτικό. Συνήθως θεωρούμε ότι το κανονικό δίκαιο αρχίζει με τους ιερούς κανόνες των συνόδων, των οικουμενικών συνόδων. Mm-hmm. Όμως η πραγματικότητα είναι βαθύτερη. Πριν υπάρξει ο γραπτός κανόνας, υπάρχει η εκκλησιαστική εμπειρία που γεννά τον γραπτό κανόνα. Και γιατί είναι αποκαλυπτικό? Γιατί στην προστήτων επιστολή βρίσκουμε ήδη, και αναφέρω εδώ ενδεικτικά, μία σειρά τέτοιων κανονικών αρχών. Και θα ήθελα έτσι να αναφέρω έστω και απλή παράθεση. Την αρχή της αποστολικής διαδοχής, την αρχή της διδακτικής αυθεντίας, την αρχή της τοπικότητας και της εδαφικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας ή την αρχή της κανονικής καταλληλότητας των κληρικών, την αρχή της ποιμαντικής ευθύνης, την αρχή της συνοδικότητας, την αρχή της εκκλησιαστικής πειθαρχίας, την αρχή της διακρίσεως και της οικονομίας, την αρχή της κοινωνικής ευθύνης της Εκκλησίας ή την αρχή της κανονικής αποφυγής του σκανδάλου ή την αρχή της παιδαγωγικής ιεραρχίας και τέλος την αρχή της εκκλησιαστικής ενότητας ως υπερτάτου αγαθού. Με άλλα λόγια, βλέπουμε την μήτρα από την οποία θα προκύψει αργότερα ολόκληρο το οικοδόμημα των ιερών κανόνων. Mm. Πριν εμφανιστούν οι ιεροί κανόνες ως γραπτό δίκαιο, υπάρχει ήδη ένας τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει, διοικείται και προστατεύει την ενότητά της. Οι ιεροί κανόνες δεν δημιούργησαν αυτές τις αρχές. Αυτές προϋπήρξαν των ιερών κανόνων. Αλλά τι, οι ιεροί κανόνες τις κατέγραψαν και τις συστηματοποίησαν αργότερα.
0: Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι οι ιεροί κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων είναι όριμος καρπός, έτσι, και ότι η επιστολή προστήτων είναι ο σπόρος.
1: Πολύ ωραία, πολύ όμορφα, ναι. Έτσι όπως το, mm-hmm. όπως το διατυπώνετε, ακριβώς, ακριβώς.
0: Προσπαθώ να σας ακολουθήσω.
1: Πολύ ωραία, πολύ ευτυχές όλες σας οι επισημάνσεις.
0: Να είστε καλά. Κυρία Γιαννακοπούλου, μιλήσατε έτσι για μια ενσπέρματη αρχή της συνοδικότητας, ήδη μέσα στην προστήτων επιστολή. Πώς μπορεί να μιλήσει κανείς για συνοδικότητα σε μια εποχή όπου ακόμα δεν υπάρχουν σύνοδοι, αυτό που βέβαια προηγουμένως αναφέραμε, με τη μεταγενέστερη μορφή τους?
1: Πρόκειται πράγματι για ένα από τα αρκετά ενδιαφέροντα σημεία αυτής της μελέτης. Όταν ακούμε σήμερα τη λέξη συνοδικότητα, μια πολύ έτσι βαρύνουσας σημασίας λέξη και έννοια, συνήθως σκεφτόμαστε τις οικουμενικές συνόδους, τους επισκόπους που συνέρχονται, τις δογματικές αποφάσεις και τους ιερούς κανόνες. Όμως η συνοδικότητα δεν γεννιέται τότε. Τότε αποκτά θεσμική μορφή. Η ρίζα της είναι πολύ παλαιότερη. Και εν προκειμένου, στην προστήτων επιστολή συναντούμε μία σειρά προσώπων. Τον Τυχικό, τον Αρτεμά, τον Ζηνά τον Νομικό και τον Απολό. Εκ πρώτης όψεως φαίνονται απλές προσωπικές αναφορές. Αν όμως διαβάσουμε προσεκτικά το κείμενο, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Παύλος δεν ενεργεί μόνος. Ο Τίτος δεν ενεργεί μόνος. Κανείς δεν λειτουργεί απομονωμένα. Η Εκκλησία εμφανίζεται ήδη ως δίκτυο σχέσεων, ως κοινωνία προσώπων, ως σώμα συνεργίας.
0: Έτσι, ένα ευρύτερο σώμα μάλιστα.
1: Ναι, εδώ ακριβώς βρίσκεται το σπέρμα της συνοδικότητας. Η Εκκλησία δεν οικοδομείται γύρω από ένα πρόσωπο, αλλά γύρω από μια κοινωνία προσώπων που συνεργάζονται για το ίδιο ευαγγελικό έργο. Θα έλεγα ότι ήδη στην Αποστολική Κρήτη διακρίνουμε μία θεμελιώδη εκκλησιολογική αρχή. Κανείς δεν ενεργεί μόνος μέσα στην Εκκλησία. Ο επίσκοπος δεν αυτονομείται. Ο επίσκοπος δεν λειτουργεί ως ανεξάρτητο κέντρο εξουσίας.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ο επίσκοπος συνδέεται με το εκκλησιαστικό σώμα και αναλαμβάνει την ευθύνη του εντός αυτού του σώματος. Αυτό ακριβώς θα εκφράσει αργότερα ο 34ος Αποστολικός Κανόνας με την περίφημη αρχή ότι ούτε ο πρώτος ενεργεί χωρίς τους άλλους, εννοείται επισκόπους, ούτε okay, οι άλλοι χωρίς τον πρώτο.
0: Μάλιστα.
1: Σας αναφέρω έτσι έναν πολύ διάσημο ιερό κανόνα για το συνοδικό πολίτευμα. Η θεσμική διατύπωση επομένως έρχεται αργότερα. Η εμπειρία όμως υπάρχει ήδη εδώ, στην προστήθων επιστολή. Γι' αυτό υποστήριξα στην εισήγησή μου ότι η προστήθων μας επιτρέπει να δούμε τη συνοδικότητα όχι ως διοικητικό σύστημα, αλλά ως τρόπο υπάρξεως της Εκκλησίας. Πριν υπάρξει η σύνοδος ως θεσμός, υπάρχει η κοινωνία. Πριν υπάρξει ο κανόνας, υπάρχει η συνεργία. Πριν υπάρξει η εκκλησιαστική διοίκηση, υπάρχει η εκκλησιαστική σχέση. Και γι' αυτό η Εκκλησία της Κρήτης, ήδη από τα αποστολικά της θεμέλια, παρουσιάζεται ως Εκκλησία κοινωνίας και συνεργασίας. Θα έλεγα μάλιστα ότι ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα αυτού του χωρίου είναι το εξής. Η συνοδικότητα δεν είναι μια τεχνική διοίκηση της Εκκλησίας, είναι ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει την ενότητά της. Από αυτή την αποστολική εμπειρία θα γεννηθούν αργότερα οι τοπικές και επαρχιακές σύνοδοι, οι μητροπολιτικοί θεσμοί, οι οικουμενικές σύνοδοι και συνολικά η συνοδική παράδοση της Ορθοδοξίας. Με άλλα λόγια, πριν από τη συνοδικότητα ως θεσμό, υπάρχει η συνοδικότητα ως εκκλησιαστική εμπειρία, ως εκκλησιαστικό βίωμα. Και ακριβώς σε αυτή την εμπειρία βλέπουμε να αναδύεται μέσα στην προστήτων επιστολή.
0: Πολύ σημαντικά όλα αυτά, ειδικά αυτό το στοιχείο που αναφέρεστε, στο οποίο αναφερθήκατε και στην εισήγησή σας και μας εξηγείτε αυτή τη στιγμή, ένα δίκτυο λοιπόν επικοινωνίας που αργότερα πήρε τη θεσμική μορφή των συνόδων. Τι σημαίνει η διατύπωσή σας ότι η προστήτων επιστολή αποτελεί μία προκανονική μήτρα? Το αναφέρατε και στο λόγο σας προηγουμένως.
1: Βεβαίως. Χρησιμοποίησα τον όρο προκανονική μήτρα για να δείξουμε ότι πριν από τους ιερούς κανόνες υπάρχει η εκκλησιαστική εμπειρία που τους γεννά. Η Εκκλησία δεν ξεκινά από ένα νομικό κείμενο, ξεκινά από την ευχαριστιακή σύναξη, από την ποιμαντική ευθύνη, από τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Οι κανόνες έρχονται αργότερα να διαφυλάξουν αυτό που ήδη ζει η Εκκλησία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η προστήτων επιστολή αποτελεί το πρώτο προσχέδιο του μετέπειτα κανονικού δικαίου της Εκκλησίας. Εσείς το είπατε πιο πριν πολύ ωραία, εύστοχα ως καταστατικό χάρτη. Υπό την έννοια ότι περιέχει τις θεμελιώδεις αρχές που αργότερα θα αποκτήσουν κανονική διατύπωση. Δεν έχουμε ακόμη ιερούς κανόνες, αλλά έχουμε ήδη την αποστολική εμπειρία από την οποία θα γεννηθεί το κανονικό δίκαιο. Γι' αυτό εισηγούμαστε ότι η προστήτων αποτελεί, θα λέγαμε, την προκανονική μήτρα της εκκλησιαστικής τάξεως.
0: Μάλιστα. Αναφέρατε, μια που μιλάτε για την τάξη, ότι στην εισήγησή σας, μια φράση η οποία μ' άρεσε πάρα πολύ, η τάξη δεν προηγείται τη ζωή, αλλά αναδύεται από αυτή. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό?
1: Συχνά θεωρούμε ότι πρώτα θεσμίζεται ένας ιερός κανόνας και έπειτα οργανώνεται η ζωή. Στην Εκκλησία συμβαίνει όμως το αντίθετο. Πρώτα εμφανίζεται η ζωή της κοινότητας, η εμπειρία της πίστεως, η ευχαριστιακή σύναξη, η ποιμαντική ανάγκη και μέσα από αυτή τη ζωή αναδύεται σταδιακά η τάξη. Οι ιεροί κανόνες δεν είναι η αφετηρία της Εκκλησίας, είναι η μνήμη της εμπειρίας της.
0: Δεν είναι ένας αυτοσκοπός δηλαδή, αλλά
1: ακριβώς,
0: είναι
1: ακριβώς
0: αυτό που προστατεύει το σώμα. Μάλιστα.
1: Κάτι που προϋπάρχει ήδη, πριν από αυτούς, πριν από τους ιερούς κανόνες.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ιεροί κανόνες είναι θεσμοποιημένη μνήμη της Εκκλησίας?
1: Ναι, σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαμε να το πούμε. Δηλαδή, οι ιεροί κανόνες αποτελούν τη συμπυκνωμένη μνήμη του τρόπου με τον οποίο η Εκκλησία έμαθε να θεραπεύει κρίσεις, να διαφυλάσσει την ενότητά της και να οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία. Δεν είναι αφηρημένοι νομικοί κανόνες, είναι εμπειρία, όπως προείπαμε, που έγινε θεσμός.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η εκκλησιαστική τάξη είναι ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει, θυμάται, ζει και οργανώνει την αλήθειά της. Κυρία Γιανακοπούλου, ο Παύλος γράφει στον Τίτο «Τούτου χάριν κατέ λοιπόν σε εν Κρήτη, είναι τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους». Πώς ορίζεται μέσα από την επιστολή η δομή της εκκλησιαστικής διοίκησης, δηλαδή ως προς τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους κτλ. Και ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής αυτών των διοικητικών προσώπων, θα λέγαμε.
1: Ο Παύλος, είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν ζητά απλώς να καλυφθούν διοικητικές θέσεις, θα λέγαμε σήμερα. Mm-hmm. Ζητά να αναζητηθούν πρόσωπα που να μπορούν να γίνουν φορείς εκκλησιαστικής ζωής. Ο Παύλος δηλαδή αναθέτει στον Τίτο να εγκαταστήσει κατά πόλην πρεσβυτέρους. Εδώ βλέπουμε την πρώτη μορφή τοπικής εκκλησιαστικής οργανώσεως. Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η εκλογή δεν βασίζεται σε κοινωνικά ή οικονομικά κριτήρια, αλλά σε κριτήρια ήθους, πίστεως, ακριβώς, και πνευματικής οριμότητας.
0: Μάλιστα.
1: Ο επίσκοπος παρουσιάζεται ως θεού οικονόμος. Η εκκλησιαστική εξουσία δεν είναι κυριαρχία, είναι διακονία ευθύνης. Τα κριτήρια επομένως που θέτει είναι πρωτίστως πνευματικά και ηθικά. Ο επίσκοπος πρέπει να είναι ανέγκλητος, φιλόξενος, σόφρον, δίκαιος, όσιος, εγκρατής. Αντιθέτως, δεν πρέπει να είναι πάρινος, οξύθυμος, πλήκτης, δηλαδή βίαιος και εσχροκερδής. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι ο Παύλος δεν αρχίζει από τα διοικητικά προσόντα, αλλά από τον χαρακτήρα του ποιμένα. Αυτό αποκαλύπτει μια θεμελιώδη αρχή της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας. Το αξίωμα δεν αγιάζει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος καλείται να ανταποκριθεί στο αξίωμα με το ήθος του.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό πολύ σημαντικό επίσης, κυρία Γιανακοπούλου. Βέβαια. Mm-hmm. Και όπως είπατε, δεν ζητάει ο Απόστολος Παύλος μόνο ηθικούς διοικητές, αλλά και διοικούμενους.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μέσα από την επιστολή φαίνεται ότι δίνει μεγάλη έμφαση στο ήθος των πιστών και των διοικούντων, αλλά και στην αποφυγή ταυτόχρονα των ματαιολογιών. Πώς συνδέεται αυτή η εσωτερική πειθαρχία και η ηθική τάξη με τη νομική κανονική συγκρότηση της πρώτης εκκλησίας?
1: Είναι σημαντικό να πούμε ότι στην Ορθόδοξη παράδοση το ήθος προηγείται του κανόνα. Η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται απλώς για την τήρηση κανόνων, ενδιαφέρεται για την θεραπεία του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Παύλος δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στον χαρακτήρα των ποιμένων, όπως προείπαμε στην προηγούμενη ερώτηση. Θα έλεγα ότι στην επιστολή προς Τίτον η χάρις μεταμορφώνεται σε τάξη, η πίστη σε ευθύνη, η νουθεσία σε πειθαρχία και ο νόμος σε διάκριση. Mm. Αυτό ακριβώς αποτελεί τον πυρήνα της μεταγενέστερης κανονικής παραδόσεως. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δηλαδή, ο κανόνας δεν είναι αυτοσκοπός, όπως πολύ ωραία αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Ο κανόνας υπάρχει για να υπηρετεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό ακριβώς βλέπουμε στην προστήτων επιστολή. Ο Παύλος δεν ενδιαφέρεται απλώς να επιβάλλει μια εξωτερική τάξη, ενδιαφέρεται να διαμορφώσει ανθρώπους με ήθος, υπευθυνότητα και πνευματική οριμότητα. Γι' αυτό, για τον λόγο αυτό, στην εισήγησή μου υποστήριξα ότι η προστήτων μας δείχνει πώς η χάρη εκφράζεται ως τάξη, η πίστη αναδεικνύεται σε ευθύνη, η νουθεσία μετουσιώνεται σε πειθαρχία, ο νόμος καθίσταται διάκριση. Η Εκκλησία δεν είναι νομικό σύστημα, είναι θεραπευτική κοινότητα. Οι ιεροί κανόνες λειτουργούν ως θεραπευτικά εργαλεία και όχι ως μηχανισμοί καταναγκασμού.
0: Αυτή είναι άλλες δύο-τρεις προτάσεις που θα ήθελαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε από την εισήγησή σας, έτσι όπως ακριβώς μας τα είπατε. Είναι η πεμπτουσία, είναι η ουσία της ζωής της Εκκλησίας. Επίσης, στην εισήγησή σας δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στο ρήμα «προείσταστε». Γιατί θεωρείτε ότι η λέξη αυτή είναι τόσο σημαντική για την κατανόηση της εκκλησιαστικής διακονίας και του επισκοπικού λειτουργήματος?
1: Η λέξη «προείσταστε» συνήθως ερμηνεύεται με διοικητικούς όρους. Όμως, στην πραγματικότητα, το περιεχόμενό της είναι πολύ βαθύτερο. Στην προστήτων επιστολή δεν περιγράφει απλώς μία θέση εξουσίας ή μία οργανωτική αρμοδιότητα. Περιγράφει έναν τρόπο υπάρξεως μέσα στην Εκκλησία. Ο Τίτος καλείται όχι απλώς να διδάσκει, αλλά να κατευθύνει ενεργά το εκκλησιαστικό σώμα προς την πνευματική καρποφορία. Καλείται να προηγείται, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να φέρει το βάρος της ευθύνης και να γίνεται σημείο αναφοράς για την κοινότητα. Η ηγεσία εδώ δεν νοείται ως κυριαρχία, αλλά ως διακονία.
0: Αυτό γι' αυτό να το τονίσετε.
1: Γι' αυτό θεωρώ ότι η Εκκλησία της Κρήτης θεμελιώνεται ήδη από την Αποστολική εποχή, όχι πάνω σε μία λογική εξουσίας, αλλά πάνω σε μία λογική ευθύνης και προσφοράς. Ο Τίτος αναδεικνύεται ως πρότυπο επισκόπου ενεργού και επιμαντικά παρόντος, όχι ως θεωρητικός διαχειριστής μιας θεσμικής πραγματικότητας. Στο σημείο αυτό διακρίνουμε τον πυρήνα της μεταγενέστερης κανονικής έννοιας του επισκόπου. Ο επίσκοπος δηλαδή δεν είναι πρωτίστως διοικητής, είναι εκείνος που προηγείται του λαού του Θεού στον δρόμο της πίστεως, υπηρετώντας την ενότητα, την οικοδομή και την πνευματική πρόοδο της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Το ρήμα λοιπόν, προείσταστε, μεταμορφώνει την εξουσία σε διακονία.
1: Ακριβώς,
0: και την αρχηγία
1: ακριβώς
0: σε υπεύθυνη πατρότητα. Μέσα στο κείμενο της επιστολής, κυρία Γιανακοπούλου, βλέπουμε σαφείς οδηγίες για την αντιμετώπιση των αιρετικών και των ανυπότακτων. Πώς αυτές οι πρώτες αντιδράσεις διαμόρφωσαν το μετέπειτα κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας αναφορικά με τη διαφύλαξη της δογματικής αλήθειας?
1: Λοιπόν, η περίφημη φράση «αιρετικών άνθρωπων με ταμίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού» αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο πρότυπο εκκλησιαστικής πειθαρχίας. Πρώτα υπάρχει η νουθεσία, μετά η δεύτερη ευκαιρία και μόνο στο τέλος η απομάκρυνση. Επομένως, η Εκκλησία δεν ξεκινά από την τιμωρία, αλλά από την προσπάθεια θεραπείας, η λέξη θεραπεία είναι λέξη κλειδί, και επαναφοράς. Η λογική αυτή διαπερνά ολόκληρο το μεταγενέστερο κανονικό δίκαιο. Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο είναι ότι η Εκκλησία αρχίζει από την παιδαγωγία. Ο Παύλος δεν λέγει «τιμώρησε αμέσως», λέγει «αιρετικών άνθρωπων μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού». Δηλαδή, όπως προείπαμε, προηγείται
0: η νουθεσία, την προσπάθεια.
1: Ακριβώς, ακολουθεί η δεύτερη ευκαιρία και μόνο στο τέλος έρχεται η διακοπή της κοινωνίας. Ο σκοπός της πειθαρχίας δεν είναι η εκδίκηση, ούτε η τιμωρία, αλλά είναι η θεραπεία και η διαφύλαξη της ενότητας της Εκκλησίας. Και το χωρίο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι μας επιτρέπει να δούμε την Εκκλησία τη στιγμή που διαμορφώνει την πρώτη της πειθαρχική συνείδηση. Ο Απόστολος Παύλος, με άλλα λόγια, δεν λέγει στον Τίτο να απομακρύνει αμέσως τον άνθρωπο που παρεκκλίνει από την αλήθεια της πίστεως. Αντιθέτως, προηγείται η νουθεσία. Προηγείται ο διάλογος.
0: Μάλιστα.
1: Προηγείται η προσπάθεια διορθώσεως. Προηγείται η δεύτερη ευκαιρία. Η σειρά δηλαδή είναι αποκαλυπτική. Νουθεσία, επανάληψη της νουθεσίας και μόνο τότε απομάκρυνση. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν αρχίζει από την ποινή, αλλά αρχίζει από τη θεραπεία. Θα έλεγα μάλιστα ότι εδώ συναντούμε μία από τις βαθύτερες προκανονικές αρχές της εκκλησιαστικής ζωής. Ότι η πειθαρχία δεν είναι εκδίκηση, είναι ποιμαντική φροντίδα. Η Εκκλησία δεν λειτουργεί ως δικαστήριο που αναζητεί ενόχους. Λειτουργεί ως πνευματικό θεραπευτήριο που αναζητεί τρόπους επανόδου του ανθρώπου στην κοινωνία της πίστεως. Γι' αυτό και η μεταγενέστερη κανονική παράδοση, όταν θα οικοδομήσει το σύστημα αντιμετωπίσεως των αιρέσεων και των εκκλησιαστικών παραπτωμάτων, δεν θα εγκαταλείψει ποτέ αυτή την παύλια λογική. Οι ιεροί κανόνες δεν έχουν σκοπό να αποβάλουν τον άνθρωπο από την Εκκλησία. Έχουν σκοπό να τον επαναφέρουν. Υπό αυτή την έννοια, ακόμη και η αποκοπή από την εκκλησιαστική κοινωνία δεν αποτελεί πράξη εκδικήσεως. Δεν είναι ηθική καταδίκη του προσώπου. Είναι διαπίστωση μιας πραγματικής διακοπής της κοινωνίας της πίστεως και ταυτόχρονα μέτρο προστασίας του εκκλησιαστικού σώματος.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό στην εισήγησή μου τόνισα ότι η Εκκλησία της Κρήτης δεν αρχίζει με αυστηρότητα. Αρχίζει με υπομονή και με ευθύνη. Ίσως αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό στοιχείο του χωρίου. Η Εκκλησία εξαντλεί πρώτα την αγάπη και ύστερα ασκεί την πειθαρχία. Δεν εξαντλεί όμως ποτέ την αλήθεια.
0: Ακριβώς.
1: Θα μπορούσαμε λοιπόν να συνοψίσουμε ολόκληρη αυτή την παύλη αντίληψη σε μία φράση. Η πειθαρχία στην Εκκλησία είναι θεραπευτική και όχι τιμωρητική. Αυτό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της προστήτων επιστολής προς το μεταγενέστερο κανονικό δίκαιο και προς την ίδια την ποιμαντική αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας.
0: Καλό είναι να το συνειδητοποιούμε λοιπόν και εμείς, κυρία Γιανακοπούλου, τα απλά μέλη που δεν είμαστε δηλαδή διοικούντες, ότι η πειθαρχία είναι θέμα ακριβώς για να προστατεύσει την αλλίωση της αλήθειας. Στην εισήγησή σας σταθήκατε ιδιαίτερα στη φράση του Αποστόλου Παύλου «μάχας νομικάς περιείστασο». Γιατί θεωρείτε ότι το χωρίο αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία για την κανονική επιστήμη και ποια μπορεί να είναι η επικαιρότητά του σήμερα?
1: Πρόκειται ίσως για ένα από τα πιο σημαντικά χωρία της προστήτων επιστολής από κανονικής απόψεως. Διότι εδώ ο Απόστολος Παύλος θέτει ένα όριο το οποίο η κανονική επιστήμη δεν πρέπει ποτέ να λησμονεί. Ο Παύλος δεν απορρίπτει τον νόμο, δεν απορρίπτει την τάξη, δεν απορρίπτει την πειθαρχία της Εκκλησίας. Τι απορρίπτει όμως? Απορρίπτει την στήρα νομικολαγνία, δηλαδή την άκαρπη προσκόλληση στον τύπο, τις νομικές μάχες που δεν οικοδομούν το εκκλησιαστικό σώμα, αλλά το διχάζουν. Με μία μόνο φράση εισάγει μία διάκριση που θα σφραγίσει ολόκληρη τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση. Την διάκριση μεταξύ νόμου και νομικισμού. Υπάρχει νόμος, αλλά υπάρχει και η κατάχρηση του νόμου. Υπάρχει κανονική τάξη, αλλά υπάρχει και η χρήση της κανονικής τάξεως ως μέσου αντιπαραθέσεως, επιβολής ή αυτοδικαιώσεως. Αυτό ακριβώς επισημαίνει ο Απόστολος όταν χαρακτηρίζει τις νομικές μάχες ως ανοφελείς και ματαίους. Η Εκκλησία δεν καλείται να λατρεύει τον κανόνα. Καλείται να υπηρετεί μέσω του κανόνα τη σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό θα έλεγα ότι εδώ βρίσκεται η προκανονική μήτρα μιας από τις σπουδαιότερες αρχές του κανονικού δικαίου, δηλαδή της αρχής της διακρίσεως και της οικονομίας. Αργότερα, η κανονική παράδοση, με κορυφαία παραδείγματα, τον 84ο ιεροκανόνα του Μεγάλου Βασιλείου και τον 102ο ιεροκανόνα της Δευτέρας Εντρούλου Οικουμενικής Συνόδου, θα διατυπώσει με μεγαλύτερη σαφήνεια ότι η εφαρμογή των κανόνων δεν μπορεί να είναι μηχανική. Ο ποιμένας καλείται να εξετάζει το πρόσωπο, τις περιστάσεις, την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου και να εφαρμόζει τον κανόνα θεραπευτικά και κατά περίπτωση. Γι' αυτό και στην εισήγησή μου υπογράμμισα ότι η Αποστολική Κρήτη μαθαίνει από τον Τίτο κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Ότι ο νόμος δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, είναι όργανο θεραπείας. Η μεταγενέστερη κανονική επιστήμη θα το εκφράσει με τη διάκριση μεταξύ ακριβίας και οικονομίας. Η οικονομία δεν είναι χαλάρωση της κανονικής τάξεως, αλλά είναι βαθύτερη κατανόηση του σκοπού της. Είναι η στιγμή κατά την οποία η Εκκλησία αντιλαμβάνεται ότι ο κανόνας υπάρχει για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για τον κανόνα.
0: Μάλιστα.
1: Θα τολμούσα μάλιστα να πω ότι εδώ συναντούμε και το πνεύμα της γνωστής ρωμαϊκής ρήσεως «Summum ius, summa in iuria». Δηλαδή, η υπέρμετρη εφαρμογή του νόμου μπορεί να οδηγήσει σε υπέρμετρη αδικία. Η Ορθόδοξη κανονική παράδοση γνώριζε αυτή την αλήθεια ήδη από την Αποστολική εποχή. Και γι' αυτό το τελικό μήνυμα του χωρίου παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο. Η ακρίβεια χωρίς διάκριση δεν φανερώνει δύναμη. Φανερώνει αδυναμία κατανοήσεως του πνεύματος των κανόνων. Ο νόμος χωρίς διάκριση δεν θεραπεύει, αλλά τραυματίζει. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου μία από τις βαθύτερες παρακαταθήκες της προστήτων επιστολής προς την κανονική επιστήμη και προς την σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή.
0: Και αυτό ακριβώς βέβαια μπορεί να ισχύει και για την πολιτική ζωή, την κοινωνική ζωή. Τραυματίζει. Αυτό είναι αλήθεια. Ο χρόνος όμως κυλάει απίστευτα γρήγορα, κυρία Γιανακοπούλου, όταν η συζήτηση αγγίζει τόσο βαθιές και ζωντανές αλήθειες. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο κλείσιμο της εκπομπής μας, αλλά θα σας παρακαλούσαμε να έχουμε και μία δεύτερη εκπομπή μαζί σας, γιατί είναι τόσα πολλά τα βασικά σημεία της επιστολής σας, τα τόσο ενδιαφέροντα, που δεν θέλουμε να τα αφήσουμε αυτά χωρίς να τα θίξουμε και να τα αναλύσουμε. Οπότε θα σας παρακαλούσαμε να σας έχουμε μαζί μας και στην επόμενη εκπομπή μας.
1: Βεβαίως, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θα βρεθώ πάλι μαζί σας για τη συνέχεια των υπολείπων, πιστεύω, σημαντικών για το ακροατήριό σας. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και πάλι να μου επιτρέψετε να μνημονεύσω το σεπτό πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, για την φιλοξενία και την πρόσκληση, καθώς επίσης και του διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού σας, του Πανοσυλλογητά του Πατρός Χρυσοστόμου Νικάκη, και βεβαίως και εσάς, κυρία Γεναράκη, για την τόσο πολύ ωραία, ουσιαστική και περιεκτική συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ θερμά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γιανακοπούλου, που μας χαρίσατε αυτές τις πολύτιμες αναλύσεις από την τόσο σημαντική εισήγησή σας σχετικά με στην ουσία τα νομοκανονικά θέματα της επιστολής, και όχι μόνο βέβαια, της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον Απόστολο Τίτο, πρώτο επίσκοπο Κρήτης. Αγαπητοί μας ακροατές, φτάνοντας στο κλείσιμο αυτής της πρώτης εκπομπής με την κυρία Γιανακοπούλου, όπως ακούσατε, κρατάμε ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα. Η προστήτων επιστολή δεν είναι ένας στεγνός νομικός κώδικας, αλλά μία προκανονική μήτρα. Μας δείχνει πως η ανάγκη για ενότητα, συλλογικότητα και αυθεντικό ήθος γέννησε οργανικά τις πρώτες δομές της Εκκλησίας. Επειδή όμως ο πλούτος αυτής της εισήγησης δεν εξαντλείται εδώ, όπως είπαμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή, όπου θα ξεδιπλώσουμε το δεύτερο και πιο ανατρεπτικό μέρος αυτού του αποστολικού ταξιδιού. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Χαίρετε!

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Παραμύθι χωρίς όνομα της Πινελόπης Δέλτα σε διασκευή της Τζέμις Τασάκου, εικονογράφηση της Εμιλίας Κοντέου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

Μεγάλη δυστυχία είχε απλωθεί στη χώρα των μυρολάτρων αφού του πέθανε ο βασιλιάς, ο γέρος Συνετός. Ο γιος του, ο Αστόχαστος, παντρεύτηκε τη βασιλίσσα Παλάβο και όλη η ζωή τους κυλούσε με γλέντια και σπατάλες. Αγόραζαν πανάκριβους μανδύες, έτρωγαν πέρδικες και φασιανούς και συχνά καλούσανε τους τζέδες για να διασκεδάσουν. Με τόσα ξεφαντώματα, σύντομα στέρεψαν τα σεντούκια όλης της χώρας. Οι κάτοικοι περιφέροντας στον δρόμο κουρελίδες. Να, περνάνε τώρα ο κύρ Φουκαράκος, ο Φούρναρης και ο κύριος Δυστυχόπουλος, ο φαρμακοποιός και ο Κακομυρίδης, ο σιδεράς. Να, και ο γέρο Φτωχούλης, ο αγρότης. Έφτασε όμως η μέρα που ακόμη και ο ίδιος ο Αστόχαστος δεν είχε μήτε μια γουλιά κρασί να πιει, μήτε ένα παστίτσιο να φάει. Κάλεσε τότε τον αρχικαγκελάριό του, τον κύρ Πανουργάκο, και του είπε: «Σε διατάζω να πας στη γείτονα χώρα, τη χώρα του εξαδέλφου μου βασιλιά, και να τον διατάξεις να μου στείλει ένα καλό γεύμα με κότες, μπεκάτσες, στιφάδο και κόκκινο κρασί».

«Γιατί να το κάνει αυτό?» ρώτησε διστακτικά ο Πανουργάκος. Ο βασιλιάς έξε την καράφλα του κάτω από την κορώνα και απάντησε: «Γιατί είμαστε ξαδέλφια!» Κινήθηκε ευθύς ο Πανουργάκος για το γειτονικό βασίλειο. Δυο νύχτες μετά επέστρεψε φέρνοντας μαζί του ένα βαρύ πανέρι. Όλοι ήταν μαζεμένοι μέσα στη σάλα. Ο αστόχαστος, η Παλάβο, οι πρωτότοκες κόρες τους, Ζήλιο και Πικρόχολη, κάμποσοι τζουτζέδες, ένας άνεργος μάγειρας, τρεις υπηρέτες και 12 αυλικοί. Κάπως παράμερα στέκονταν το βασιλόπουλο, ο Συνετός ο δεύτερος, και σημά του η μικρή αδελφή του, η Ειρηνούλα.

έκανε ο αστόχαστος και απείδωσε τα χέρια στην κοιλιά του. «Είδατε που σας το έλεγα! Τα ξαδέλφια δεν με ξεχνούν. Σίγουρα θα έχει και μιλόπιτες μέσα το πανέρι. Ίσως να έχει και ρουμπίνι για να στολίσω τα μαλλιά μου», συμπλήρωσε η Παλάβω. «Και καμιά ωραία τραχυλιά, να τη φορέσω στο λαιμό», έκανε η Πικρόχολη. «Και γιατί να τη φορέσεις εσύ και όχι εγώ?», αντέτεινε η Ζήλιο. «Μα σαν ο Πανουργάκος έλυσε τους κόπους, ξέρετε τι έβγαλα από μέσα? Μια γαϊδουροκεφαλή, και απάνω της σελάχιζε μια τενεκεδένια κορώνα». «Πάμε να φύγουμε από εδώ», ψιθύρισε τότε το Βασιλόπουλο στην Ειρηνούλα. Τα αδέλφια ξεγλίστρησαν αθόρυβα από το παλάτι. Οι υπόλοιποι έμειναν απορριμμένοι να κοιτούν τη γαϊδουροκεφαλή. «Πού πάμε?», ρώτησε η Ειρηνούλα το Συνετό. Σαυρέθηκαν οι δυο τους μες τη νύχτα. «Μακριά από τη χώρα», αποκρίθηκε εκείνος. Γύρω τους βούιζε ο άνεμος και έκανε κρύο πολύ. Τα πόδια της Ειρηνούλας πληγιάζονταν από τις πέτρες, καθώς τα μεταξένια της παπούτσια ήταν τρύπια.

κατά το χάραμα, διέκριναν μέσα στην ψυχή του δάσους ένα κάτασπρο σπιτάκι. «Εδώ ίσως να μας φιλέψουν», είπε ο συνετός, και θαρετά χτύπησε την πόρτα. Στο κατόφλι φάνηκε μια καλόγνωμη κυρούλα. «Καλωσορίσατε, παιδιά μου», είπε. «Με λένε κυρά Φρόνηση, κοπιάστε». Παστρικό που ήταν το σπιτάκι. «Περιμένετε να καλέσω την κόρη μου. Τη Γνώση, γάλα θα σας προσφέρει». Λίγο μετά πρόβαλε στην κάμαρα και η Γνώση. Όμορφη ήταν και σεμνή. Στα χέρια της κρατούσε δύο κούπες ζεστό γάλα. «Για πού το βάλατε, νέοι μου?» ρώτησε η κυρά Φρόνηση. «Θέλουμε να φύγουμε μακριά από τούτη δω τη χώρα», έκαμε με οργή το βασιλόπουλο. Η κυρούλα απάντησε: «Οι δειλοί φεύγουν, οι γενναίοι μένουν και μάχονται.

Τότε η γνώση στράφηκε προς την Ειρηνούλα, την παρατήρησε και καλοπροαίρετα της είπε: «Τα ρούχα σου είναι τρύπια. Το ίδιο και τα παπούτσια σου. Γιατί δεν τα ράβεις?» «Δεν ξέρω τι σημαίνει ράβεις», αποκρίθηκε ντροπιασμένη εκείνη. «Έλα να σου δείξω». Κάθισαν οι δυο τους στο κατόφλι και η γνώση έφερε βελόνα και κλωστή. Πάλωσε το τρύπιο φουστάνι της Ειρήνης και το έκαμε σαν καινούριο. «Μάθε τα χέρια σου να τα αξιοποιείς. Δώρα από μένα, τούτη η κλωστή και η βελόνα», της είπε. Σαν έφυγαν από το φιλόξενο σπιτάκι, τα παιδιά στα χέρια τους κρατούσαν δυο ψωμάκια ζεστά.

Περπάτησαν και κατά το απομεσήμερο διέκριναν κι άλλο σπίτι μες στο δάσος. Ετούτο έμοιαζε ερείπιο. Καλυμμένη ήταν η πρόσωψή του με κυσούς. Στο πλατή σκαλό στεκόταν ένας γέρος με τρύπιες κάλτσες και μπαλωμένη σκούφια που στα χέρια του κρατούσε ένα βιβλίο. Δεν είχαν ξαναδεί στα μάτια τους βιβλίο τα παιδιά. «Τι γυρεύετε, νέοι μου?» ρώτησε ο Γεράκος. «Να, γυρεύουμε να μάθουμε τι είναι εδώ». «Α, εδώ είναι το σχολείο του κράτους και εγώ είμαι ο κύρ Ταλαιπωρίδης, ο δάσκαλος». «Και πού είναι οι μαθητές σου?» απόρρισε ο Συνετός. «Τους έχω στείλει στο δάσος να μαζέψουν σμέουρα. Κανονικά θα έπρεπε να τους διδάσκεις. Αφού το κράτος δεν με πληρώνει, γιατί να διδάσκω εγώ?» Πήρωσαν τα μάτια του Βασιλόπουλου. Άρπαξε από το χέρι την Ειρηνούλα και βάλθηκαν να απομακρύνονται από το ερείπιο.

δυο παιδιά δρασκέλισαν αγκάθια και ριάκια και λίγο πριν το σούρουπο βγήκαν από το δάσος. Έφτασαν στην καρδιά της χώρας, σε μια πλατεία. Εκεί γινόταν μια δίκη. Κόσμος είχε συναχθεί, άνθρωποι του λαού, μα και κάμποσοι παλατιανοί. «Για να δούμε τι δικάζουν εδώ», είπε ο συνετός. Στο κέντρο της πλατείας, εμπρός ένα έδρανο πανύψηλο, στεκόταν ο κύρ Λαγόκαρδος, ο δικαστής. Κρατούσε στο χέρι ένα σφυρί και το κουνούσε πάνω κάτω. Δίκαζε τον Κακομοιρίδη, το Σιδερά. Τα αδέρφια άκουσαν μάρτυρες, κατήγορους και την απόφαση του δικαστή. Και ο συνετός είπε: «Ο κύρ Λαγόκαρδος είναι πιο δειλός από το λαγό. Τρέμει το φιλοκάρδι του τους παλατιανούς και κρίνει άδικα τον Κακομοιρίδη το Σιδερά. Πάμε. Μακριά από τη χώρα? Όχι. Πίσω στο παλάτι».

Νωρίς το επόμενο πρωί, ο Συνετός στάθηκε αντίκρυ στον Αστόχαστο. «Πατέρα, ρημάζει όλη η χώρα. Να δεις που σύντομα τα γειτονικά βασίλεια θα μας επιτεθούν και πρώτος απ' όλους ο εξάδελφός σου, ο βασιλιάς, που μας έκανε τέτοια προσβολή. Ω, ας τολμήσει να έλθει κατά δω. Έχω στρατό και στόλο εγώ και θα στα αποδείξω. Υπασπιστή Πολύκαρπε, κάλεσέ μου αμέσως τον αρχιστράτηγό μου, το Μασκαρόπουλο». Ο υπασπιστής Πολύκαρπος έκανε ένα βήμα μπρος και είπε: «Αφέντη, ο κύρ Μασκαρόπουλος 2 χρόνια τώρα βρίσκεται στα ξένα. Έχει γίνει μέγας τραπεζίτης. Και πού βρήκε τα φλουριά?» «Μυστήριο, αφέντη». «Α, φώναξε μου τότε το στόλαρχο». «Ούτε στόλο έχουμε, αφέντη». «Τι γίνηκε?» «Μεγαλέμπορος έγινε ο στόλαρχος στα ξένα. Και πού βρήκε τα φλουριά?» «Πουλούσε την ξυλία των καραβιών, αφέντη». Άλλες κουβέντες δεν χρειαζόταν να ακούσει το Βασιλόπουλο. Κάνοντας νεύμα στην Ειρηνούλα, τράβηξαν έξω από το παλάτι. «Ειρηνούλα, να γιατί η χώρα πεινά. Τα φλουριά πήγαιναν στις τσέπες των Μασκαρόπουλων και των Πανουργάκηδων. Να γιατί μας προσβάλλουν οι ξένοι βασιλείς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθουμε να βρίσκουμε μόνοι το φαγητό μας. Να μην ξαναζητήσουμε δώρα από εξαδέλφια. Και να τώρα, τα 2 παιδιά μαζεύουν σμέουρα στο δάσος. Συλλέγουν αυγά από τις φωλιές των αγριόχοινων. Το Βασιλόπουλο μάλιστα, με τη σφεντόνα του, χτύπησε 2 χήνες παχουλές. Πάμε τώρα, Ειρηνούλα, να ετοιμάσουμε το γεύμα των παλατιανών και μόλις όλοι κοιμηθούν, να ράψεις τους μανδύες και τους χιτώνες τους, έτσι όπως σου έμαθε η γνώση».

και πολλές βελονιές κύλησαν. Και ο Συνετός τέντωσε τη σφεντόνα του πολλές φορές. Μια μέρα πήγε και στον κύρ Ταλαιπωρίδη, το δάσκαλο, και του είπε: «Κάθε σούρουπο θα σου φέρνω κυνήγι από το βουνό, μα εσύ γράμματα θα με μάθεις και θα μαζέψεις πάλι κοντά σου τα παιδιά». Άλλη μέρα αντάμωσε τον κύρ Κακομοιρίδη το σιδερά και του είπε: «Πιάσε πάλι αμόνι και σφυρί και εγώ θα σ' ανταμείψω». Τέλος στάθηκε αντίκρι στον αστόχαστο το βασιλιά, κοίταξε την καράφλα του και του είπε: «Πατέρα, θέλω την κορώνα σου να την πουλήσω». «Όχι, μα πατέρα, πώς να ζητάμε από τους πολίτες μας θυσίες, αν εσύ πρώτος τη δική σου κορώνα δεν δωρήσεις? Και τι θα αγοράσεις τα είχαμε μια κορώνα? Μήπως κανένα καράβι?» «Όχι πατέρα, σπόρους θα αγοράσω, σιτάρι, κριθάρι και σίκαλι, και θα καλέσω τα παλικάρια να ξεχερσώσουν τα χωράφια, να τα οργώσουν και να τα σπείρουν, και σαν έρθει ο καιρός θα δρέψουμε».

Έτσι λοιπόν, με δυο χούφτες σπόρους, μια βελόνα και κλωστή και μια σφεντόνα, άρχισε να ανασταίνεται σιγά σιγά η χώρα των μυρολάτρων. Οι άντρες θερίζανε στα χωράφια και οι κοπέλες μπάλωναν με υπομονή. Και σαν ο εξάδελφος βασιλιάς κίνησε να κατακτήσει τη χώρα τους, βρήκε μπρος του κάστρα απόρθητα και έτριβε τα μάτια του και συλλογιζότανε τη γαϊδουροκεφαλή. Και σαν περάσαν λίγα χρόνια, το βασιλόπουλο Συνετός παντρεύτηκε τη Γνώση, γιατί ήταν σεμνή, και η Ειρηνούλα σαν μεγάλωσε παντρεύτηκε τον υπασπιστή Πολύκαρπο, γιατί ήταν τίμιος και δουλευταράς. Και ο βασιλιάς Αστόχαστος έπαψε να φορεί κορώνα στο κεφάλι. Φορούσε μόνο μια μάλινη σκούφια που του είχε πλέξει η βασίλισσα Παλάβο, η οποία είχε και αυτή συνετιστεί. Και οι αδελφές Ζήλιο και Πικρόχολη έπαψαν να μαλώνουν μεταξύ τους και έζησαν αυτοί καλά.

Η ιστορία που διαβάσαμε είναι πέρα ως πέρα αληθινή. Συνέβη πράγματι στη χώρα των μυρολάτρων, στα χρόνια όμως τα πολύ παλιά. Την κατέγραψε και τη διέσωσε και τη μετέφερε σε μας μια συγγραφέας που λεγόταν Πινελόπη Δέλτα. Παρουσίασε όμως την ιστορία σαν παραμύθι. Ένα παραμύθι που δεν μπόρεσε να του δώσει όνομα.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Για το χαμένο πρόβατο παραβολή του είπε. Τελώνες και αμαρτωλοί όλοι το συνηθίζαν να πλησιάζουν τον Ιησού, καλά να τον ακούνε. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς γόντιζαν για εκείνον, λέγοντας ότι δέχεται αμαρτωλούς ανθρώπους και κάθεται πολλές φορές για φαγητό μαζί τους. Και εκείνος την ακόλουθη παραβολή τους είπε: «Ποιος από σας, αν 100 πρόβατα διαθέτει και χάσει ένα από αυτά, δεν θα εγκαταλείψει τα υπόλοιπα 99 στην έρημο να ψάξει για το χαμένο πρόβατο, ώσπου να βρει και εκείνο? Και όταν το βρει, χαρούμενος, στον ώμο του το βάζει και έρχεται στο σπίτι του και προσκαλεί τους φίλους, ακόμη και τους γείτονες, και σ' όλους λέει: «Ελάτε, το πρόβατό μου που ήτανε χαμένο βρήκα πάλι. Γι' αυτό μαζί μου σας καλώ, που έχω χαρά μεγάλη. Σας βεβαιώνω όλους πως τέτοια χαρά θα γίνει και πάνω εις τον ουρανό, για τον καθένα που είναι αμαρτωλός, μα έμπρακτη μετάνοια θα έχει, παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη να συγχωρεθούν και να μετανοήσουν».

το νόμισμα που βρέθηκε και η χαρά στα ουράνια. Και ποια γυναίκα που δραχμές 10 είχε στο σπίτι, σαν έχασε τη μια δραχμή, λιχνάρι δε θα ανάψει, δε θα σκουπίσει ολόκληρο το σπίτι, δε θα ψάξει, με προσοχή ώσπου να βρει το νόμισμα που εχάθη. Και όταν τη βρει, γειτόνισες και φίλες της φωνάζει και λέει: «Χαρείτε φίλες μου μαζί μου, γιατί βρήκα μέσα στο σπίτι τη δραχμή που ψάχνα κι είχα χάσει». Και του Θεού οι άγγελοι σας διαβεβαιώνω ότι το ίδιο χαίρονται για τη σωστή μετάνοια του καθενός αμαρτωλού επάνω στα ουράνια.

τους είπε την παραβολή του σπλαχνικού πατέρα. Τους είπε επίσης ο Ιησούς και άλλη ιστορία. Κάποτε ένας άνθρωπος είχε δύο γιους και ο ένας που ήταν ο νεότερος ζητάει του πατέρα: «Πατέρα, το μερίδιο που αναλογεί σε μένα, απ' την περιουσία σου ζητώ να μου το δώσεις». Και ο πατέρας μοίρασε σε αυτούς την περιουσία. Πέρασαν μέρες και ο μικρός, αφού είχε μαζέψει όλα αυτά που ζήτησε, το δρόμο βάζει μπρος του και σε μια χώρα μακρινή κατέληξε μονάχος. Εκεί το βιός του σκόρπισε, κάνοντας ασωτίες, και αφού τα πάντα ξόδεψε, πέφτει μεγάλη πείνα σε αυτή τη χώρα και άρχισε και εκείνος να στερείται. Πήγε λοιπόν και ζήτησε σε έναν απλό πολίτη αυτής της χώρας να γεννεί εργάτης του στο σπίτι, και αυτός τον έστειλε σε αγρούς τους χείρους του να βόσκει. Και σε σημείο έφτασε να θέλει να χορτάσει από τα ξυλοκέρατα που τρώγανε οι χείροι, μα κι απ' αυτούς δεν του έδινε κανένας για να φάει. Κι αφού συνήλθε, σκέφτηκε κι είπε στον εαυτό του: «Στο σπίτι του πατέρα μου πώς είναι οι εργάτες που περισσεύει σε αυτούς ψωμί, κι εγώ εδώ πέρα πεινάω και λιμοκτονώ μέρα με την ημέρα. Θα σηκωθώ στον κύρι μου αμέσως για να πάω και θα του πω: πατέρα μου, έκαμα αμαρτία απέναντι εις το Θεό, αλλά και απέναντί σου, και πια δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Κάνε με έναν από αυτούς που εργάζονται για σένα». Έτσι λοιπόν απόφαση παίρνει και ξεκινάει και βάζει μπρος το δρόμο του στον κύρι του να πάει. Αλάργα ακόμη ήτανε που ο κύρις του τον είδε. Τον ψυχοπόνεσε πολύ, έτρεξε προς το γιο του και τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφυλούσε. Τότε ο γιος του ταπεινά στρέφεται και του λέει: «Αμάρτησα, πατέρα μου, στο Θεό και ενώπιόν σου, και πια δεν είμαι άξιος για να με λένε γιο σου». Μα ο πατέρας γύρισε στους δούλους και διατάζει: «Βγάλτε την πιο καλή στολή και ντύστε τον αμέσως, και δαχτυλίδι φέρετε στο χέρι του να βάλει, δώστε του κυποδήματα στα πόδια να φορέσει, και το μοσχάρι φέρετε το σιτευτό και σφάξτε, για να το φάμε όλοι μαζί και να ευχαριστηθούμε. Τούτος ο γιος μου ήτανε νεκρός και αναισθήθη, χαμένος μέχρι πρότινος, μα τώρα πια ευρέθη». Κι έτσι λοιπόν χαρούμενοι το πανηγύρι αρχίσαν. Ο γιος του ο μεγαλύτερος βρισκόταν στο χωράφι, κι έτσι καθώς ερχότανε και έφτανε στο σπίτι, ακούει τραγούδια, μουσικές και βλέπει να χορεύουν. Φώναξε τότε έναν άνθρωπο που δούλευε στο σπίτι και ερώτηση του έκανε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: «Γύρισε στο σπίτι ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι, γιατί επέστρεψε γερός και υγιής στο σπίτι». Εκείνος τότε θύμωσε, αρνιόταν να μπει μέσα, και βγήκε ο πατέρας του και τον παρακαλούσε, μα εκείνος πάλι με οργή στον κύριο του απεκρίθη: «Τόσα και τόσα βρίσκομαι χρόνια στη δούλεψή σου, ποτέ μου δεν παράκουσα καμία εντολή σου, κι όμως δεν μου δώσες ποτέ ούτε μικρό κατσίκι κι εγώ να ευχαριστηθώ με τους δικούς μου φίλους. Και σαν επέστρεψε ξανά, τούτος εδώ ο γιος σου, που με τις πόρνες έφαγε ολόκληρο το βιό σου, έσφαξες για την πάρτη του το σιτευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας στρέφεται σε αυτόν και απαντάει: «Παιδί μου, εσύ πάντοτε βρισκόσουνα μαζί μου, και ό,τι ανήκει εμένανε ανήκει και σε σένα. Έπρεπε όμως για αυτόν το λόγο να εφρανθούμε,
μαζί που πάλι σμίξαμε, όλοι μας να χαρούμε. Γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός κι ανέστη, χαμένος μα ευρέθηκε, κι είναι μαζί μας πάλι.

Στους μαθητές του ο Ιησούς είπε μια ιστορία. Κάποτε ένας άνθρωπος που είχε πολύ πλούτο είχε ένα διαχειριστή που τον κατηγορούσαν πως την περιουσία του ανούσια σπαταλούσε. Κάποια στιγμή τον φώναξε ο πλούσιος και του λέει: «Τι είναι αυτά τα σχόλια για σένα που ακούω? Δώσε μου το λογαριασμό και τη διαχείρισή σου, διότι πλέον δεν μπορείς να είσαι οικονόμος». Και σκέφτηκε από μέσα του τότε ο οικονόμος: «Τώρα που τη διαχείριση ο Κύριος μου πήρε, τι εργασία άραγε θα βρω εγώ να κάνω? Εγώ να σκάβω δεν μπορώ, ντρέπομαι να ζητάω. Γνωρίζω όμως στο εξής τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω, να με δέχονται στα σπίτια τους οι ανθρώποι. Τώρα που διαχειριστής θα πάψω πια να είμαι». Έναν προς ένα κάλεσε τους χρεοφυλέτες όλους που χρόσταγαν τα φέντη του και εις τον πρώτο είπε: «Πόσα οφείλεις και χρωστάς εσύ στον Κύριό μου?» Και εκείνος λέει: 100 χρωστό βαρέλια λάδι». Του λέει ο διαχειριστής: «Να πάρεις το γραμμάτιο και κάθισε και γρήγορα να γράψεις τα 50. Μετά τον άλλον ερωτά: «Εσύ τι χρέος έχεις?» «Σιτάρι 100 σακιά», το απαντά εκείνος. «Να πάρεις το γραμμάτιο», του λέει, «και γράψε 80. Το αφεντικό εξέφρασε τότε το θαυμασμό του γι' αυτό τον διαχειριστή και άδικο οικονόμο, διότι φέρθηκε έξυπνα με τους χρεοφυλέτες. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, οι σκοτεινοί του κόσμου, στις σχέσεις τους με ομοίους τους έχουν την εξυπνάδα περίσσια από τα φωτεινά τέκνα αυτού του κόσμου. Και κάντε φίλους, θα σας πω και θα σας συμβουλέψω, ακόμη και από τα χρήματα αυτής της αδικίας, ώστε το τέλος σας σαρθεί εσάς να σας δεχτούνε σε εκείνες τις παντοτινές και αιώνιες κατοικίες. Αυτός που θα αποδειχθεί αξιόπιστος στα λίγα και στα πολλά θα αποδειχθεί αξιόπιστος και πάλι, και εκείνος που θα αποδειχθεί άδικος για τα λίγα και στα πολλά, σας βεβαιώ, άδικος πάλι θα είναι. Αν άξιοι δε φανήκατε στον άδικο τον πλούτο, τότε για τον αληθινό σας ερωτώ να πείτε: ποιος θα εμπιστευτεί εσάς να τον διαχειριστείτε? Και αν δε φανήκατε άξιοι σε αυτό που είναι ξένο, τότε αυτό που ανήκει εσάς ποιος πρόκειται να δώσει? Σε δύο κυρίους δεν μπορεί κάποιος να είναι δούλος, διότι είτε πρόκειται τον ένα να μισήσει και το συμφέρον να του πει τον άλλον να αγαπήσει, ή θα διαλέξει σταθερός να είναι με τον έναν και πίτα τον δεύτερο να τον περιφρονήσει. Σας λέω πως δεν γίνεται και ότι δεν μπορείτε να είστε δούλοι του Θεού και χρήματος συνάμα.

Όλα αυτά τα ακούγανε καλά οι Φαρισαίοι, που ήτανε φιλάργυροι και τον κοροϊδεύαν. Και είπε τότε ο Ιησούς, «Σεις θέλετε να είστε δίκαιοι υποτίθεται ενώπιον των ανθρώπων, μα ο Θεός ξέρει καλά τι κρύβουν οι καρδιές σας. Γι' αυτό αυτό που πιότερο οι άνθρωποι τιμούνε, μπροστά στα μάτια του Θεού είναι μια βδελιγμία. Ο νόμος ο Μωσαϊκός, μαζί και οι προφήτες, έγραψαν και προφήτεψαν μέχρι τον Ιωάννη. Και η βασιλεία του Θεού κηρύτεται από τότε. Και ο καθής σπέβδει γοργά σε εκείνη να εισέλθει. Σας λέω, είναι πιο εύκολο να εξαφανιστούνε ο ουρανός και τούτη η γη κάποτε να χαθούνε, παρά απραγματοποίητος να μείνει κάποιος λόγος, ας είναι και ασήμαντος που γράφει μέσα ο νόμος. Αυτός που τη γυναίκα του διώχνει και παίρνει άλλη, διαπράττει το αμάρτημα που λέγεται μοιχεία. Κι όποιος από τον άντρα της πάρει μια χωρισμένη, το ίδιο πάλι αμάρτημα λογάται και μοιχεύει.

Η ιστορία του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου. Κάποτε ένας άνθρωπος που είχε περίσσιο πλούτο, φορώντας τα πολυτελή και ακριβά του ρούχα, χαιρόταν καθημερινά ολόλαμπρα τραπέζια. Και κάποιος άλλος που ήτανε φτωχός, δυστυχισμένος, που τον λέγαν Λάζαρο, βρισκότανε πεσμένος κοντά στην πόρτα του σπιτιού εκείνου του πλουσίου. Γεμάτος ήτανε πληγές, πάρα πολύ πεινούσε. Να χορδαστεί η πείνα του ο δόλιος προσπαθούσε. Με ψίχουλα απ' την τράπεζα που πέφταν του πλουσίου, και τα σκυλιά ερχόντουσαν και έγλυφαν τις πληγές του. Κάποτε πέθανε ο φτωχός και οι άγγελοι τον πήγαν στην αγκαλιά του Αβραάμ, στις αυλές του παραδείσου. Πέθανε και ο πλούσιος και έγινε η ταφή του. Στον άδη που βρισκότανε στα βάσανα στη φλόγα, τα μάτια του εσήκωσε και από μακριά κοιτάζει τον Λάζαρο να βρίσκεται στου Αβραάμ τους κόλπους. Ο πλούσιος τότε φώναξε στον Αβραάμ και είπε: «Πάτερ Αβραάμ, λυπήσουμε και στείλε να συντρέξει το Λάζαρο και με νερό τα χείλη μου να βρέξει, με τάκρο του δαχτύλου του τη γλώσσα μου να ψήξει, γιατί μέσα στη φλόγα αυτή πονώ και υποφέρω». Μα ο Αβραάμ το απάντησε και λέει του: «Παιδί μου, θυμήσου πως απόλαυσες χαρά και ευτυχία σαν ζούσες, μα ο Λάζαρος μονάχα δυστυχία. Τώρα λοιπόν αυτός εδώ θα έχει χαρά κι ανέσεις, κι ήρθε η δική σου η σειρά εσύ για να πονέσεις. Μα και εκτός από όλα αυτά υπάρχει ανάμεσά μας χάσμα μεγάλο, ώστε αυτοί που θέλουν να διαβούνε από εδώ προς τα εσάς να μην μπορούν να έρθουνε, ούτε κι αυτοί που βρίσκονται εκεί σε μας να έρθουν». Είπε και πάλι ο πλούσιος: «Παρακαλώ σε πάτερ, στείλε τον πίσω στη ζωή να πάει στο πατρικό μου, τους 5 που έχω αδελφούς να προειδοποιήσει, μην έρθουνε κι αυτοί εδώ στον τόπο των βασάνων». Κι είπε σε αυτόν ο Αβραάμ πως έχουνε τα λόγια του Μωυσή των προφητών σ' αυτά να υπακούσουν. «Όχι, πατέρα Αβραάμ», του απαντάει εκείνος, «αυτό δεν είναι αρκετό, αλλά μονάχαν κάποιος απ' τους νεκρούς πάει σ' αυτούς, τότε θα μετανιώσουν». Τότε του λέει ο Αβραάμ πως αν δεν υπακούνε στου Μωυσή των προφητών τα λόγια τα γραμμένα, ακόμη κι αν αναστηθεί νεκρός και τον εδούνε, δεν πρόκειται ουδέποτε εκείνοι να πιστούνε.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

0: Μικρασία 1922. Μπαίνοντας στα σαπιοκάραβα της επιβίωσης, οι Έλληνες της Ιωνίας πήραν ελάχιστα μαζί τους από τα υπάρχοντά τους. Όσες οικογένειες δεν είχαν απώλειες, ήξεραν πως αυτός ο ανυπέρβλητος πολιτισμός που είχαν αναπτύξει θα έκαναν τους κάτοικους της μητέρας Ελλάδας, έστω και αν αρχικά τους έβλεπαν με καχυποψία, να τους δεχτούν. Οι βουλιώτες, για παράδειγμα, ήταν μοναδικοί στην καλλιέργεια του αμπελιού. Πολλοί από αυτούς βρέθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφια της Αθήνας μαζί με τη θαυματουργή εικόνα. Η πλειοψηφία όσων ήρθαν στο Ηράκλειο της Κρήτης με τη βοήθεια της Παναγιάς βρήκε στέγη στον Κατσαμπά, η Νέα Βουρλά και στο Ατσαλένιο που έχει την επίσημη ονομασία Νέες Κλαζομενές. Πέρασαν 30 χρόνια από την καταστροφή όταν το 1951 ο αγροτικός κυρίως πληθυσμός του Ατσαλένιου και αμυγός προσφυγικός ίδρυσε τον ΠΟΑ. Η βουλιώτικη αγάπη στο αμπέλι έκανε σήμα της νέας ομάδας το αμπελόφιλο και με τις παρέες και τις οικογένειες άρχισε να γράφει ιστορία. Είναι οι αθλητικές ιστορίες που σήμερα σας παρουσιάζουν τον Παναθλητικό Όμιλο Ατσαλένιου.
1: Οι μικρασιάτες ακόμα δεν είχαν δείξει έτσι, τι μπορούσαν να κάνουν και σιγά σιγά αποδείξαν ότι ήταν μια κοινωνία η οποία είχε δυνατότητες.
2: Έχει μπει το κριτικό στοιχείο πάρα πολύ μέσα μας. Τώρα πλέον όλοι μας είμαστε κριτικοί, έχουμε γίνει. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, δεν ξεχνάμε ποτέ τις ρίζες μας και νομίζω και σε αυτό όσον αφορά και το κομμάτι εδώ πέρα του Ατσαλένιου πολύ μεγάλη σημασία παίζει και ο ΠΟΑ, έτσι.
0: ΠΟΑ ή η ΠΟΑ, όπως έλεγαν οι παλιοί ατσαλενιώτες, μια ομάδα που ιδρύθηκε το 1951, ενώ ήταν μια ιδέα που έγινε πράξη από τον Βαγγελάκη Καϊσαρλή, από τον Νίκο Γκογκόση, από τον Γιώργο Μασέλη, τον Μανώλη Δεμενεόπουλο που υπήρξε και πρώτος πρόεδρος και από την ξεχωριστή μορφή που λεγόταν Βασίλειος Σαμψών ή Σαμψώνης για τους Ατσαλενιώτες. Πολλοί τον έλεγαν και Θείο Βασίλη και τον αγαπούσαν ιδιαίτερα. Ήταν αυτός που μιλούσε για την μπάλα που δεν θέλει γιούνια γιατί δεν είναι για βουκλού.
3: Ο Σαμψών μας έλεγε ότι η μπάλα θέλει πάρε με δόκε με. Δεν θέλει σαν τη γυναίκα να την καλοπιάνει. Θέλει πάρε με δόκε με και μόλις τάξεις τις ζωγραφιές απάνω τις αβουρντάς για χώρο.
4: Η μπάλα βρεσής δεν είναι για βουκλού να την πασπατεύεται. Μόλις τάξεις τη ζωγραφιά σαβούρτα του. Μόλις τάξεις τη ζωγραφιά σαβούρτα του.
5: Ο Ανταμιλάκης τον πείραζε και του είκανε το ποδάρι του έτσι. Και το έκανε ο Σαψώνης σε αυτός έτσι. Ύστερα σε λιγάκι πάλι το έκανε ο Μινάς έτσι. Ήκανε στο... Και ο άλλος ήταν γέρος με, τη στιβά, ναι, με τα στιβάνια.
6: Το σακάκι το κρατούσε εδώ. Το κρατούσε εδώ το σακάκι και είχε την πίπα και κάπιζε και σου έλεγε «Βρε γε μου, θα κερδίσω με την Κυριακή».

0: Είχε γούστο, είχε γούστο.
1: Εκείνα τα χρόνια ο ΠΟΑ ήταν με παίκτες, σχεδόν όλους τους παίκτες από την περιοχή του Ατσαλένιου και του Μασταμπά. Και ήταν όλοι μικρασιατικής καταγωγής.
2: Όλοι. Όλοι. Μόνο ένα δύο μπορεί να ήταν από τα Καμίνια που ήταν. Αλλά ήταν Ατσαλενιώτες όλοι επί το πλέστον και από το Μασταμπά.
0: Είχαμε πάρει και ένα-δυο από την Ιεράπετρα, αλλά δεν θυμάμαι ποιοι ήταν. Αλλά ήταν και ένα τερμοφύλακα και ένα ποδοσφαιριστή πολύ καλό. Ήστα ήρθαν και από τον Νοκοτέλη ένα-δυο, οι Καρνίδες, ήρθαν στην ΠΟΑ. Αλλά εγώ είχα φύγει τότε. Όταν ήταν οι Καρνίδες, εγώ είχα σταματήσει.
1: Και η δική σας, η γονή σας, ήταν από τη Μικρά Ασία.
2: Ναι, ναι. Όλοι Μικρασιάτες.
1: Και οι γονείς σας θέλανε να παίζετε ποδόσφαιρο?
2: Η μαμά μου δεν ήθελε. Γιατί οπότε πήγαινα μετά από τον αγώνα στο σπίτι, τα σεντόνια τα άλλαζε από τα αίματα που τρέχανε εδώ, γιατί δεν υπήρχε τότε γήπεδο να έχει με χόρτο να μην χτυπάς. Και άμα ανέπεφτες κάτω, ήτανε όλα γδαρσίματα και το βράδυ στα σεντόνια που ήταν όλο αίματα τα αυτά.
1: Η μπάλα ήταν με κορδόνια.
2: Ναι, η μπάλα ήταν και με κορδόνια και έπρεπε στην κεφαλιά, αν σου πήγαινε, έκανε σημάδι. Πολύ μεγάλη. Ήταν και βαριές. Δεν ήταν όπως είναι τώρα εδώ. Δηλαδή διάλεγες το περιτύλιγμα, το διάλεγες να ήταν λιγάκι πιο βαρύ. Δεν το βάλες. Και περνούσαμε μετά το κορδόνι από πάνω, το χοντρό, για να μην φεύγει. Και άμα την έτρωγες, ήτανε. Και πολλοί βάζανε μαντήλι εδώ. Μαντήλι στο κούτελο για να μην κάνουν σημάδια.
3: Η μπάλα ήταν με το κορδόνι και άμα ανέβρεσε και την έτρωγες στα μούτρα, σου έβγαζε κομμάτι. Γιατί γινόταν 100 κιλά, γιατί ήταν πετσί και με το νερό δεν μπορούσε. Πω, θυμάμαι με τον Ηρόδοτο και... Και είχα πάρει την μπάλα και άμα ανήφταξα απέναντι στον τερματοφύλακα, έπεσα κάτω, δεν το έβαλα τον κόλ.
4: Δεν μπορούσες, από τη... δεν είσαι στις άλλες δυνάμεις.
3: Ναι, λάσπη και η μπάλα 100 κιλά. Ναι. Τώρα οι μπάλες. Τώρα ρε, οι μπάλες, είμαι 84 χρονών, τη δώσω μια να πάει στην άλλη άκρη. Και τότε πήγαινε 2-3 μέτρα, 5 μέτρα, 10 μέτρα παραπάνω. Άμα αν είχε βρέξει, 100 κιλά ήταν η μπάλα.

0: Εγώ ήμουνα μέχρι το 62, από το 51 μέχρι το 62. Μετά με κάνε μεταγραφή εργοτέλης. Πήγα στον εργοτέλη, μεταγραφή και τους είπα ότι θα έρθω για 2 χρόνια, μετά θα κάνω μαγαζί δικό μου και θα φύγω. Και πραγματικά, έκανα μαγαζί και σηκώθηκα και φύγα. Έκατσα 2 χρόνια στο εργοτέλη και μετά έφυγα.
1: Όταν ήμουν στην γενετική ομάδα της αεροπορίας, πηγαίναμε στα Νέα Φιλαδέλφια και κάναμε προπονήσεις και μας είχαν ο Νεγροπόντης, ο προπονητής. Μεγάλος προπονητής και καλός άνθρωπος. Και μας έλεγε και μου φώναζε, «Κριτικάτσι, θα σε στείλω πίσω, θα σε στείλω πίσω».
2: Εμείς, η γενιά η δικιά μου, παίξαμε εδώ πολύ ποδόσφαιρο στο χώρο αυτό.
3: Στην πλατεία.
2: Εσείς παίξατε εδώ.
3: Και από εδώ βγήκαμε. Όλοι οι παίχτες βγήκαν από την πλατεία. Εδώ πέρα παίζανε κάθε απόγευμα, είχε δίτερμα. Και παίζανε μπάλα και βγήκαν όλοι από εδώ. Πρώτα-πρώτα δεν είχε παίχτη ξένο από άλλη γειτονιά. Ή από Φορτέτσα ή από όλοι οι Ατσαλενιώτες.

0: ναι. Μασέλιδες, Πετινάκηδες, Κονταγιώτης, Προμπονάς, όλοι από τα Ταλένιο ήταν.
1: Γι' αυτό έκανε και τον Μπόαμ.
0: Η πλατεία έβγαζε παίχτες.
1: Ναι, αυτή η πλατεία έχει ιστορία μεγάλη. Η ιστορία είναι ότι εδώ είχαμε φτιάξει ένα γήπεδο με ένα τέρμα στο νότο και ένα στο βορειά και μαζευόμαστε πριν από το και μετά από το σχολείο και παίζαμε ποδόσφαιρο και θα σου ονοματίσω κάποιους: Ελιάς, Βογιατζόγλου, Χριστοφής, Παπαδόπουλος Δημήτρης, συγχωρεμένος. Εγώ, οι Ακουμιανάκηδες, οι Μασέλιδες, όλοι αυτοί παίζαμε εδώ ποδόσφαιρο. Ερχόμαστε το μεσημέρι μετά το σχολείο και παίζαμε μέχρι τις 10 το βράδυ. Μας έψαχναν οι γονείς. Δούλευε τότε, γιατί οι άνθρωποι δουλεύανε για ένα μεροκάματο και να έχουν και σε ένα μπελά να φεύγεις και να μην ξέρουν ούτε πού είσαι ούτε τίποτα, μόνο να παίζεις ποδόσφαιρο. Αυτό το πράγμα γινόταν συνέχεια. Αλλά εμείς, λόγω το πάθος που είχαμε στο ποδόσφαιρο και λόγω της αγάπης μας σε αυτό, κρατούσαμε μία μπάλα συνέχεια στο χέρι, όσο ξύλο και να τρώγαμε.
2: Μόλις κολλάγαμε από το σχολείο, η πρώτη μας δουλειά ήταν να παίξουμε ποδόσφαιρο. Εδώ στα καφενεία γύρω-γύρω μας συνηγούσαν οι μεγάλοι άνθρωποι τότε που θέλανε λίγο να έχουν την ησυχία τους. Εμείς θέλαμε να παίξουμε λίγο ποδόσφαιρο και μας άρεσε και από πισιρικάδες το ποδόσφαιρο. Μας το έμαθε ο πατέρας μας, γιατί και αυτός ήταν τα ίδια πράγματα κάνανε παλιά, πιστεύω, και χειρότερα από τη μας. Αυτοί δεν είχαν ούτε να πηγαίνανε και παίζανε σε κάποια χωράφια τα οποία ήταν σπαρτά. Από ό,τι θυμάμαι τον πατέρα μου που τα έλεγε, πήγαινε και φτιάχνανε δικές τους μπάλες για να παίξουν ποδόσφαιρο στα χωράφια. Δεν είχαν τότε ούτε γήπεδο ούτε τίποτα.

0: Μέχρι τη Β' Εθνική έπαιξα δύο παιχνίδια. Και τότε που έπαιζα στην αεροπορία, έχασα πέναλτι με την Ελευσίνα. Και άμα αν είχαμε πάει και μας βάζανε τα μετάλλια, ο αρχηγός ο Μαργαρίτης, αξέχαστο δάμε, έκλαιγα. Και μου έλεγε, Δημηνίτη, όπως ξέρεις να κερδίζεις, πρέπει να ξέρεις να χάνεις κιόλα. Και μου λέει, μπάμπα. Περάσαμε πολύ ωραία τα χρόνια. Από τότε μετά του συγχάθηκα το ποδόσφαιρο που χάσα το μέναλτι και δεν ξαναπαίξα. Παίξα άλλα δύο παιχνίδια στη Β' Εθνική που ήταν και σταμάτησα.
1: Η γυναίκα σας, αν θυμάμαι καλά, ερχόταν στο γήπεδο και σας έβλεπε.
0: Δεν ήρθε, δεν ερχόταν, γιατί ήταν σε αυστηρή οικογένεια. Ήτανε, δεν πηγαίνανε. Και μια φορά παίζαμε διαβάθμιση με την Εγώη. Και μάλιστα να πούμε, μου λέει ο Αρβανίτης μέσα την ώρα που παίζαμε, ρε εσύ κοίτα στην κερκίδα. Και κάνω και βλέπω με τον αδερφό της τη γυναίκα μου. Πόσα γκολ έβαλα. 6.
2: Ολόκληρες οικογένειες έρχονταν στο γήπεδο. Ξέρω πολλές οικογένειες, έρχονταν τα παιδιά τους και μας βλέπαν στο γήπεδο. Ήταν το άλλες εποχές, ύστερα πολλοί ζοριζόντουσαν να βγάλουν και εισιτήριο. Και εγώ όταν έμπαινα, περιμένανε καμιά δεκαριά, πιτσιρίκια, να τους βάλω μέσα. Και όταν πήγαινα στο γήπεδο, όπως στο Νεοκοτέλη, στον Όφη, τους έπαιρνα τώρα έναν έναν και τους έβαζα μέσα για να μην πληρώσουν.
3: Αλήθεια ότι κάθε καλοκαίρι παίρνατε τσουβάλια και πηγαίνατε και μαζεύατε σταφίδα από τους οψιγιάδες για να πουλήσετε σαν ΠΟΑ.
4: Ναι, ήταν μια επιτροπή και γύριζε όλοι τους οψιγιάδες και σου δίνει ένα κουβά ο ένας, μισό τσουβάλι ο άλλος και μαζεύανε λεφτά και παίρνανε παπούτσα, τέτοια πράγματα. Ναι, κάθε χρόνο ήταν αυτό.

0: Αυτός πρόεδρος Τσιπόα. Ήτανε ο Δεμενόπουλος ο Μανώλης. Αυτός μου έδωσε λεφτά και πήγα και έβγαλα φωτογραφίες και υπόγραψα στην ΠΟΑ.
1: Ήταν ο Δεμενόπουλος, ο πλημοδότης ο Δεμενόπουλος. Ήταν ένα-δυο εφοριακοί, ήταν ένα-δυο στις τραπέζες. Ήταν καλό συμβούλιο, ήταν καλό συμβούλιο. Ήταν ο Διβόης, ο οποίος ήταν και γραμματέας. Ήταν ο πρόεδρος του συνεταιρισμού εδώ πέρα, του παλιού Ατσαλίδη.
2: Τρεις γενιές, ο παππούς, ο γιος και ο εγγονός. Είμαστε τρεις γενιές στην ΠΟΑ.

0: Το 1960 οι Μικρασιάτες Κόσυγες του Ατσαλένιου υποχρέωσαν τον Δήμαρχο Ηρακλείου Κρασαδάκη με μια επανάσταση να πάρουν τον χώρο όπου προϋπήρξε γερμανικό νεκροταφείο και τις ημέρες του Αγίου Μινά με το άλογο της οικογένειας Πανταζή να φτιάξουν το πρώτο γήπεδο.
1: Ήταν η εποχή που τότε που ήταν γερμανικό νεκροταφείο και το είχαν χαλάσει και το είχαν οργώσει. Και εμείς σαν πιτσιρικάδες από 10-12 χρονών ερχόμαστε εδώ πέρα να είμαι και μας βάζανε μετά και μαζεύαμε, καθαρίζαμε από τα κράνη, ξυφολόχες, τέτοια πράγματα. Και κάποια στιγμή που το καθαρίσανε από τα μνήματα και τα μνημεία που ήταν να είμαι, μας βάλανε και είχαν ένα, πώς το λέμε, αλέτρι, το βάλανε σε ένα άλλο από πίσω και μας βάλανε και καθόμαστε απάνω για να σπάμε τους βόλους, το χώμα, για να το στρώσουμε το χώμα να στρώσουμε. Και μας γυρίζανε γύρω γύρω στο γήπεδο και μετά το φτιάξανε, το πατήσανε και λοιπά και σιγά σιγά το διαμορφώσανε σαν γήπεδο.
2: Ήρθαν οι αντιπρόσωποι από τη Γερμανία, μάλιστα κάτι πρότυπο, βαν μεγάλα. Τότε είδαμε πρώτη φορά πλαστικές σκάφες, άσπρες, τεράστιες, μεγάλες. Και σαπουνάδα από σκόνες. Βγάλανε τα κόκαλα όλα, τα πλένανε, το τοποθέτησαν, πήγανε στα Χανιά που έγινε το νεκροταφείο στα Χανιά. Δεν έγινε για όλους. Το πήραν οι Χανιώτες τότε. Μπορούσε και εδώ να γίνει, αλλά δεν είχαμε γήπεδο εμείς. Άδειασε λοιπόν, αυτό το τώρα ήταν κατηφορικό λιγάκι έτσι, τα μνήματα. Κράνη, πράγματα, ξυφολόχες που είπε, παράσημα αυτά, έβγαζε τα κόμματα σωριδών. Τι έγινε τώρα. Άμα καθαρίσανε οι αυτοί, το παραδώσανε στο Δήμο Ηρακλείου. Και ήταν ο Κρασανάκης τότε. Ο οποίος κατευθείαν έστειλε εδώ πέρα συνεργεία του, φύτεμα δέντρα, έβαλε και 7-8 παγκάκια, να το κάνει πάρκο. Έπεσε το σύνθημα λοιπόν, το λέει γερμανικό νεκροταφείο, δεν είναι για πάρκο, είναι γήπεδο. Είναι η έκτασή του, τρώγεται. Βορεινά τώρα μόνο ήταν λίγο μικρό, αργότερα πληρώθηκε και πήρανε και άλλο χώρο και έγινε, επεκτάθηκε το γήπεδο. Λοιπόν, και έρχονται εδώ, όπως είπε το άλογο με τέτοιο, κατώμα άτομα εδώ πέρα, πιτσιρίκια όλοι εκεί πέρα, βγάζαμε βόλους, βγάζαμε σκόνη, πατάγανε αυτό, ανεβήκαν στο σάρωμα αυτό που τραβάει το άλογο, είσαμε 30 άτομα τραφάλω για να έχει βάρος και το είδε. Και τι έγινε. Εκεί αυτός επέμπαινε για πάρκο. Έγινε αυτό που τα πετάξαμε όλα τα δέντρα, ό,τι είχαν φυτέψει και τα αυτά. Και ξαναστέλνει δεύτερη φορά συνεργείο και ξαναβάζουν παγκάκια και ξαναβάζουν και δέντρα, μερικά που φυτέψανε. Η δεύτερη πια αυτή ήταν 300 άτομα. Έγινε το σώσε. Δεν μπορούσε πια και αυτός άλλο. Το δέχτηκε και μπορεί να γίνει γήπεδο.
1: Τότε είχαμε φτιάξει μια ομάδα που τη λέγαμε, επειδή είναι όλοι Κωστα Μικρασιάτες, την είχαμε φτιάξει μια ομάδα που λεγόταν Αθλητική Ένωση Κόκκου, το καφενείο. Είχαμε πάρει φανέλες, είχαμε πάρει κανονική ομάδα, πηγαίναμε στα χωριά και παίζαμε.
3: Μετά την πλατεία του Ατσαλένιου που ήταν το πρώτο σχολείο εκμάθησης ποδοσφαίρου. Είχαμε την τύχη αργότερα, εγώ 15χρονος, να αποκτήσουμε και το δικό μας γήπεδο. Στην αρχή προπονητήριο, το γερμανικό νεκροταφείο, στη συνέχεια γήπεδο. Είμαστε γηγενείς Μικρασιάτες, και από πατέρα και από μάνα και εγώ και ο Αντώνης. Και υπηρετήσαμε αυτή την ομάδα όσο μπορούσαμε, τη μεγαλώσαμε. Μας μεγάλωσε κι αυτή και μας καταξίωσε και στην κοινωνία, γιατί εκείνη την εποχή, και όπως και σήμερα, αλλά εκείνη την εποχή ακόμα καλύτερα, ένας ποδοσφαιριστής, επειδή είχαμε την τύχη εμείς να είμαστε διαζώσεις. Δηλαδή παίζαμε μπάλα, δεν υπήρχαν τα ΜΜΕ, αυτά τώρα, η τηλεοράση, όλα αυτά. Ένα ραδιόφωνο υπήρχε. Ο κόσμος μας έβλεπε. μας γνώριζε και εκτός γηπέδου. Και αν κάναμε κάτι μέσα στο γήπεδο, έπρεπε μετά να το πληρώσουμε έξω. Γι' αυτό είχαμε και άλλη συμπεριφορά. Δηλαδή σεβόμασταν και αυτό ήταν πραγματικά κάτι που μας έμεινε. Εμένα προσωπικά μου έμεινε.

0: εγώ βέβαια δεν είμαι γηγενής παίξης του ΠΟΑ. Από τον Όφη και από τον εγώ ξεκίνησα. Εδώ ήρθα λόγω του Στράτου Γεωργιάδη και του Γιάννου Γαλέμπα. Και πέρασα, προφανώς ήταν τα καλύτερα μου χρόνια σαν ποδοσφαιριστής, διότι περάσαμε πάρα πολύ καλά εδώ, διότι όλα τα παιδιά ήταν, είμαστε φίλοι. Παιδιά εδώ του προαστίου τα περισσότερα. Και μας άρεσε πάρα πολύ που παίζαμε σε ένα σωματείο που ήξερα και εγώ από μικρό παιδί ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Και σε αυτό απάνω θέλω να πω κάποια ονόματα τα οποία εγώ θυμάμαι πριν από μένα και με μένα μαζί, όπως το Γιώτο Δικτάκη, τον πρώην βουλευτή του Νέα Δημοκρατίας, το Θανάση τον Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλό άνθρωπος. Αυτοί είχαν πολύ μεγάλη προσφορά στο σωματείο. Όπως και ένα όνομα, το Γιάννη τον Καφούση, ο οποίος ήταν και η αιτία να γίνει το γήπεδο με τη μορφή που είναι σήμερα.
1: Με τις ευλογίες της Εκκλησίας και με ένα παιχνίδι μεταξύ του ΠΟΑ και του Όφη, εγκαινιάζουμε σήμερα ένα καταπληκτικό γήπεδο στο Ατσαλένιο. Εγκαινιάζουμε ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο για το ιστορικό μας σωματείο που τόσες πολλές συγκινήσεις μας έχει προσφέρει και στο παρελθόν, αλλά θα μας προσφέρει και στο μέλλον.
2: Αυτό το γήπεδο περιμέναμε αρκετά χρόνια να το φτιάξουμε για να το δώσουμε στην νεολαία της περιοχής και γενικότερα του Ηρακλείου. Νομίζω ότι είναι ένα γήπεδο που θα προσφέρει αρκετά στον αθλητισμό και κατ' επέκταση βέβαια στην ομάδα μας, που αυτός είναι και ο στόχος.
3: Ο Αργέντης θα δώσει τη μάχη στον αέρα και παρότι είναι βραχής όμως θα καταφέρει να πάρει την μπάλα, μπαίνει στην περιοχή κιόλας, περνάει ανάμεσα από δύο παίκτες του Όφη. Αργέντης επιμένει το σουτ και το 1-0 για τον ΠΟΑ. Στο 7ο λεπτό η ομάδα του Ατσαλένιου με τον Κώστα Αργέντη.
4: Το 1989, όταν ο πατέρας μου διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον πρώτο μου προπονητή, τότε τον κύριο Μανώλη, τον Τάγκινη, ο πατέρας μου δούλευε εδώ στο επί της Ιωνίας σε ένα φαρμακείο, οπότε ήταν αυτός πολύ κοντινά, πολύ κοντινός στους τότε προπονητές και διοικούντες της ομάδας και πήγα στην Ακαδημία του ΠΟΑ το 1989. Από τότε έμεινα μέχρι το 2010 συνεχόμενα, ήταν 21 χρόνια που ήμουνα συνέχεια στην ομάδα. Δηλαδή ακολούθησα την ομάδα από την Ακαδημία, πήγα στην πρώτη ομάδα, έφυγα λίγο, είχα ένα δανεισμό σε μια ομάδα β' τοπικού, τότε τη Θέρισο, που είχε ασχοληθεί τότε η οικογένεια του πατέρα μου και είχα πάει για δανεικός για να ψηθώ, έτσι όπως λέμε ποδοσφαιρικά. Ξαναγύρισα σε ηλικία 16 ετών και από τότε, από 16 ετών μέχρι και τα 30, έπαιξα συνεχόμενα στη μεγάλη ομάδα του ΠΟΑ, στη Δέλτα και στη ΓΑΜΑ Εθνική μόνο.
5: Εμένα η μητέρα μου ήταν η καταγωγή της από το Ατσαλένιο, από τη Μικρά Ασία, οπότε η μητέρα μου ήταν που ήθελε να με φέρει και στον ΠΟΑ. Ήταν μια μέρα εδώ στο Ατσαλένιο και κάπου ήθελα να πάω και μου είπε αν αργήσουμε και δεν πας, θα σε πάω στον ΠΟΑ. Και έτσι ήρθα στο γήπεδο. Και ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησε ήταν ο Στράτος Γεωργιάδης με τον Μανώλη τον Τάγκινη, τον προπονητή. Οπότε, ναι, στην Ακαδημία. Οπότε κάπως έτσι. Ναι, η μητέρα μου ήταν μεγάλη αθλήτρια με αυτά που ακούω και εγώ από τους συνομήλικους η μητέρα μου τότε που ήταν στο Ατσαλένιο και μετά με αυτά που μου έχει πει, εγώ ιστορίες. Τη άρεσε ο αθλητισμός, τη άρεσε το ποδόσφαιρο πιο πολύ. Απλώς δεν υπήρχε το γενικό ποδόσφαιρο τότε. Δηλαδή αυτό που συζητάμε και μου λένε πολλοί ήταν ότι έπαιζε μπάλα στην Αλάνα εκεί στην Αγία Σοφία με τα αγόρια. Οπότε ίσως μου έδωσε το κίνητρο και η μητέρα μου να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα με τον ΠΟΑ.
6: Ποτέ δεν υπήρξα, δεν έμεινα στην περιοχή του Ατσαλένιου, αλλά από τα 10-12 χρονών θυμάμαι τον εαυτό μου να είμαι εδώ γύρω στην πλατεία και στο γήπεδο του ΠΟΑ. Έχω περάσει εδώ μια ζωή εδώ.
3: Η πλατεία που οι παλιοί είπαν ότι έβγαζε ποδοσφαιριστές, εδώ όλοι ήταν με μια μπάλα, αλλά ήταν και εδώ ο τόπος συνάντησης όλων για να μιλήσουν για ποδόσφαιρο, να κάνουν πλάκα.
6: Και αυτό ήταν πιο παλιά, εμείς δεν το προλάβαμε τώρα έτσι, γιατί είχε αλλάξει η μορφή της πλατείας και είχαν βάσει τρεις πλάκες. και δεν ήταν τόσο πολύ στην εποχή μας να παίζουν μπάλα εδώ στην πλατεία.

0: Την περίοδο 1963-64 ο ΠΟΑ έκανε το μεγαλύτερο βήμα του αγωνιζόμενο στην δεύτερη εθνική κατηγορία, ενώ το 1984 βρέθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας σαν φιναλίστ τότε του κυπέλου Ερασιτεχνών.
1: Σε αυτόν τον αγώνα παίξαμε με μια ομάδα από το Θεσσαλονίκη, την Νίκη Διοικητηρίου. Πήγαμε μέχρι τα πέραντι. Πήγαμε παράταση. Το μάτς η κανονική διάρκεια ήταν 1-1. Στα πέραντι χάσαμε στα πέραντι, νομίζω 3-4 κάπου εκεί είχαμε χάσει. Ήταν ό,τι καλύτερο για μένα πιστεύω στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Και κάποια άλλα παιχνίδια τα οποία παίζαμε τότε για να βγούμε κατηγορία. Και τη τελευταία στιγμή η ομάδα δεν υπήρχε τότε το μπάτζετ το καλό, δεν υπήρχε το χρήμα για να ανέβει η ομάδα κατηγορία. Δεν ήθελε μάλλον και από ό,τι ξέρα, δεν ήθελε και το σωματείο να ανέβει κατηγορία. Μετά κάποια χρόνια ανέβηκε η ομάδα κατηγορία. Αλλά εγώ όταν ανέβηκε η ομάδα κατηγορία δεν ήμουνα στην ομάδα, είχα φύγει.
2: Θυμάμαι, ας πούμε, τον γκολ και μετά ήρθε το παιχνίδι αυτό, ισοφαρίστηκα. Μα ισοφάρισε η ομάδα, η Νίκη Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης ήταν. Και στα πέναλτι, δυστυχώς, εκείνη την ημέρα ο Μύρος δεν έπιασε ένα πέναλτι, ενώ την άλλη χρονιά έπιασε το πέναλτι με τον Ηρακλή και πήραν το κύπελο Ελλάδος. Όφι, ναι, έπιασε τα δύο πέναλτι.

0: όπου ασυνδέθηκε κυρίως με την τρίτη εθνική κατηγορία, με πρόεδρο τον Γιάννη Καλέμπα και γενικό αρχηγό τον αείμνηστο Στράτο Γεωργιάδη και με προπονητή τον Παύλο Δερμιτζάκη, έπαιξε ποδόσφαιρο για μεγαλύτερη κατηγορία και κοίταξε στα μάτια στο κύπελλο Ελλάδος τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και τον Ολυμπιακό στο Παγκρίτιο. Ειδικά στη Λεωφόρο, όπου προηγήθηκε για να χάσει τελικά με 3-2, ίσως βρέθηκε και στο ζενίθ της ιστορίας του. Ενώ υπήρξε και ένα φιλικό με τη Στεάουα Βουκουρεστίου, που λίγα χρόνια μετά έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης και όσοι το έζησαν θα το λένε για πάντα, θα το λένε και στα εγγόνια τους.
1: Θυμάμαι το 1982 είχε έρθει για περιοδία εδώ η Στεάουα και παίξαμε το παιχνίδι εδώ με μια καλή προπόνηση αυτή και εμείς βέβαια προπόνηση είχαμε και αυτοί φορούσαν παπούτσια χόρτου γιατί είχε πάρα πολύ λάσπη το γήπεδο. Και παίζανε με παπούτσια χόρτο. Εμείς παίζαμε τώρα με τα παπούτσια που είχαμε. Γλιστρούσαμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα και καλή παίχτες. Να σκεφτείτε ότι ήταν στον πάγκο ο Ιορδανέσκου. Ήταν στον πάγκο και μπήκε να παίξει ένα ημίχρονο, δεύτερο. Μόλις μπήκε ο Ιορδανέσκου, ενώ παλεύαμε το παιχνίδι με τους υπόλοιπους, μόλις μπήκε ο Ιορδανέσκου, έγινε άλλη ομάδα. Έβλεπες και έλεγες, δώσε μου άλλα δύο. Είχα δύο μάτια, άλλα δύο, να γίνει τέσσερα. Να βλέπω.
2: Όταν αγωνίζεσαι στη γάμα εθνική κατηγορία και σου δίνεται μια ευκαιρία να, μέσω του θεσμού του κυπέλου να παίξεις με ομάδες μεγάλες, να γίνει μια κλήρωση και είσαι τυχερός που κληρώνεσαι με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, εκείνες τις λίγες αυτές στιγμές καταλαβαίνεις ότι μπαίνεις, κλείνεις τα μάτια σου και ονειρεύεσαι ότι δεν είσαι ομάδα γάμα εθνικής, ότι η ομάδα σου, η ομάδα που αγαπάς, γιατί εγώ έπαιζα και στην ομάδα που αγαπούσα, ότι αγωνίζεται σε μεγαλύτερη κατηγορία και σε δείχνει τηλεόραση, πολλοί δημοσιογράφοι, ας πούμε, δεξιά σου, αριστερά σου, να σου πούνε πώς το είδες το μάτς, για μετά λέω, έτσι, αλλά και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι, ζεις στιγμές ανεπανάληπτες και νιώθεις ότι είσαι σαν αυτούς.
3: Καταρχήν όλη η διαδικασία που φύγαμε από εδώ, που φτάσαμε στο αεροδρόμιο, το πώς μας υποδέχτηκαν και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και στο ξενοδοχείο, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας. Ήταν καταστάσεις αλφα-εθνικής και σου έδινε την εντύπωση ότι και εσύ, ρε παιδί μου, είσαι σε ένα επίπεδο πάρα πολύ ψηλό. Οπότε ήταν γενικότερα ένα κλίμα φοβερό για όλη την ομάδα και για όλα τα παιδιά. Τώρα για το αγωνιστικό κομμάτι, εγώ είχα μπει σαν αλλαγή στη θέση του Κούλη του Φανοδάκη, που είχε τραυματιστεί νωρίς το πρώτο ημίχρονο, είχε ένα τραυματισμό, οπότε εκεί μπήκα σαν αλλαγή στη θέση του Κούλη. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχα να μακράβω να παίξει σαν τον Γκονζάλες και τελείωσε ο αγώνας και συνειδητοποίησα ότι δεν είχα σηκώσει το κεφάλι μου να δω την κερκίδα. Ήταν τόσες πολλές οι παραστάσεις, η ταχύτητα του παιχνιδιού, ο ρυθμός, που δεν σου άφηνε το περιθώριο να σηκώσει να δει την κερκίδα, να δει τι γίνεται. Ήσουν αφοσιωμένο σε όλα τα λεπτά εκεί, στην μπάλα. Γιατί ήταν και ένα σκορ, όπως είπες, που ήσουν κοντά και έλεγε πάμε να το κυνηγήσουμε ό,τι γίνει. Αλλά εντάξει, ήταν ο Παναθηναϊκός σε μεγάλη ομάδα. Μετά από μια εβδομάδα έπαιζε Champions League.
0: Είναι ένα ΠΟΑ που καλλιέργησε και άλλα αθλήματα στο παρελθόν, με μεγάλες διακρίσεις σε πανελλαδικό επίπεδο σε πάλι και άρση βαρών, ενώ σήμερα διαθέτει τμήμα σκάκι. Ωστόσο, ο πρόεδρος για τρεις δεκαετίες Γιάννης Καλέμπας και ο σημερινός Γιώργος Λέλεκας είναι περήφανοι για την Ακαδημία πάνω απ' όλα που έχει βγάλει δεκάδες παίχτες πρώτης εθνικής. Τον Μιχάλη Σιφάκη και τον Γιώργο Γιακουμάκη που έγιναν διεθνείς και τον Μανώλη Ρουμπάκη που δηλώνει ακόμα παρόν ενώ έχει παραστάσεις Champions League.
4: Που είναι ο προπονητής που με πήγε στην Ακαδημία του ΟΜΠΟΑ, με είδε στα σχολικά πρωταθλήματα και με την παρότρινσή του και τα πρώτα μαθήματα και βήματα που μου έδωσε, μάθαμε ποδόσφαιρα από τον κύριο Μανώλη.
1: Μου έγινε πρόταση να αναλάβω τη μεγάλη ομάδα, αλλά εγώ είχα πάρει το δίπλωμα τότε και λέω: δεν μπορώ εγώ ακόμα να πάρω τον ΟΜΠΟΑ. Θέλω την Ακαδημία μας. Και σε αυτό απάνω επένδυσε ο ΠΟΑ χωρίς να πληρώνει και να, όχι δεν το λέω σαν παράπονο, προς Θεού, έτσι, σαν προσφορά το λέω. Και να βγουν παιδιά τα οποία παίξανε αλφα εθνική κατηγορίας, β' εθνική, γ' εθνική, να μην λέμε ονόματα, Ρουμπάκης, Αργέντης, Τριανταφύλου, πολλά, πολύ καλοί παίχτες.